0: ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
2: Καλώς την πίστα του Παπαδοπούλου. Τη μεγάλη φωνή. Καλώς
3: ήρθες.
2: Πίτσα, τι θα μας πεις, κορίτσι μου, έτσι?
4: Εγώ θα τολμήσω, βέβαια. Θα πω το. Γιατί με ρωτάτε κρυφά να σας πω.
2: Να το πεις για να σε ακούσει.

Μακελάριδες, η Στεντόρια Φωνή της Αλήθειας. Με πολύ καλή μουσική και πολύ καλά ρεπορτάζ. Πίτσα Παπαδοπούλου. Τεράστια φωνή. Αφού την παραδεχόταν ο Καζαντζίδης, αντιλαμβάνεστε για το τι φωνή μιλάμε. Απολαύστε την.

για να είμαστε και σωστοί απέναντι στα τραγούδια, γιατί μας αρέσει να λέμε τους δημιουργούς. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Στέλιου Καζαντζίδη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, με πρώτη εκτέλεση, το μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες και σήμερα το προσφυλές θέμα της εκπομπής είναι πώς αναπτύσσεται ο εκβιασμός ή εκβιαστικοί μηχανισμοί μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών, μεταξύ δημοσιογράφων και βουλευτών, μεταξύ δημοσιογράφων και πρωθυπουργών όσον αφορά το θέμα της απομίζησης δημοσίου χρήματος. Ορίστε κύριε Μπαρμπάρη, τι θέλει ο κύριος? Κύριος τι θέλει? Να μιλήσει ιδιωτικά? Τι σημαίνει ιδιωτικά? Να βγει στον αέρα να μιλήσει. Στον αέρα να μιλήσει. Ιδιωτικά δεν μιλάμε κανέναν. Τι να πω ιδιωτικά? Ορίστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε.
1: Ναι κύριε Κύο.
0: Τι ιδιωτικά? Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε ιδιωτικά εδώ.
1: Μιλάω μαζί σου κύριε Κύο.
0: Βεβαίως.
1: Στέφανε Χίο, Μάτσας Δημήτριος είμαι.
0: Μάτσας Δημήτριος.
1: Μάτσας Δημήτριος.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μια 21 χρόνια μια περίπτωση στο Καρπενήσι κοντά στον Ασπρόπυργο με ένα κληρονομικό το οποίο δεν μπορώ να βρω άκρη. Ούτε είμαι εισαγγελής, ούτε είμαι φαρισαίος, ούτε είμαι αστυνομίες, ούτε πουθενά. Με κοροϊδεύουν και θέλω να βρεθώ να πω ορισμένα πράγματα. Μιλάμε για φωτογραφίες, μιλάμε για απειλές, μιλάμε για μπραβιλίκια, μιλάμε για αστυνομικούς να κρατάνε τσίλες σε άτομο καραβανά, ο οποίος είναι αποποιημένος από το 1979 και κάνει κουμάντο και απειλεί τους πάντες.
0: Ναι, υπάρχει. Ένα λεπτό. Υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων ανάμεσα σε αυτήν την ιστορία?
1: Πολιτικών προσώπων δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ.
0: Υπάρχει.
1: Από αυτή τη στιγμή εγώ.
0: Εμπλοκή δικαστών.
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν στημένα δικαστήρια.
0: Στημένα δικαστήρια. Σε ποια περιοχή?
1: Στημένα δικαστήρια.
0: Σε ποια περιοχή.
1: Παραπληροφορημένα.
0: Σε ποια περιοχή γίνεται αυτό? Σε ποια περιοχή?
1: Αυτό γίνεται στο Καρπενήσι, στον Ασπρόπυργο, κοντά στον Μπρουσό.
0: Γιατί δεν πάτε?
1: Είναι
0: να...
1: στο νομό Ευρυτανίας.
0: Ωραία. Στο νομό Ευρυτανίας υπάρχει, ναι, έντονο το στοιχείο του μητσοτακισμού. Γιατί δεν καταφεύγεται σε...
1: Ένα... Και είμαι και συμπέθερος.
0: Τι συμπέθερος? Της οικογένειας Μητσοτάκη?
1: Και είμαι και συμπέθερος.
0: Της οικογένειας Μητσοτάκη?
1: Της οικογένειας Μητσοτάκη.
0: Τι συμπέθερος είστε?
1: Εγώ όμως δεν πήγα να τον βρω. Του Μπακογιάννη, τον πατέρα του Μπακογιάννη είναι συγγενής της αδερφής μου.
0: Ωραία. Καταρχήν ο αδερφός του Παύλου Μπακογιάννη ζει.
1: Ο αδερφός
0: του Παύλου
1: δεν ξέρω. Δεν είχαμε τόσες πολλές σχέσεις.
0: Ωραία, γιατί δεν πάτε λοιπόν στους κυρίους Μπακογιάννηδες να τους αναφέρετε το περιστατικό?
1: Ναι, πού να βρω εγώ αυτούς τους ανθρώπους
0: που αυτή
1: τη στιγμή εμένα δεν με δέχεται κανένας?
0: Γιατί δεν σας δέχονται οι γνωστοί διεύθυνσης?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η πεθερά μου χάνει την περιουσία τους χωρίς να χρωστάει λεπτά.
0: Κύριε, μπορείτε να πάτε στην οικογένεια Μπακογιάννη που έχει ρίζες στο Καρπενήσι να σας λύσει το πρόβλημα. Γιατί καταφεύγετε στα μέσα μας? Βεβαίως.
1: Έχετε ένα τηλέφωνο να μπορέσω να επικοινωνήσω με την τώρα?
0: Με την τώρα, εγώ να σας δώσω τηλέφωνο.
1: Λέω ρε παιδί μου, πώς μπορώ εγώ να βρω? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ένα τηλέφωνο και δεν γνωρίζω.
0: Θα πάτε στο πολιτικό γραφείο της κυρίας Μπακογιάννη στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τι μου είχε πει λίγους μήνες πριν το σκοτώσουν. Όπως σας το λέω. Πριν τον σκοτώσουν, πριν τον κάψουν ζωντανό, ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο στενός συνεργάτης τότε του Αβραμόπουλου, ο Μακαρίτης, δολοφονηθής, Παναγιώτης Μαυρίκος. Και ακούστε τον. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ο άνθρωπος που κατονομαζόταν ότι για λογαριασμό πολιτικών προσώπων εκβίαζε 10 δημόσιους οργανισμούς και τη ΔΕΗ για να αποσπά πολιτικό χρήμα. για να αποσπά κρατικό χρήμα. Ακούστε το.
2: Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η τραγωδία που εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι στο νέο μόλο Δραπετσόνας, όταν λιμενική ανέστηση.
0: Αυτό είναι το βίντεο με την μάνα και τον αδερφό του Μαυρίκου. Ας το ακούσουμε, αλλά να ακούσουμε και νωρίτερα αυτό που σας είχα δώσει, κύριε Μπαρμπαρή, με το τι μου είχε πει ο Μαυρίκος. Ακούστε λίγο ποιο ήταν το ξεκλήρισμα της οικογένειας.
3: Πρόκειται για την αυλαία μιας τραγικής διαδρομής μιας οικογένειας. Η κόρη χάθηκε πριν από χρόνια. Ο Τάκης ο Μαυρίκος, με τις διευκρίνησες συνθήκες του ατυχήματος στην Αττική Οδό, που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, πρόκειται για ατύχημα ή για ανθρωποκτονία υποθέσεως. Και τώρα η μητέρα του και ο αδερφός, οι οποίοι είχαν τεράστια προβλήματα υγείας, ο αδερφός είχε ψυχικής υγείας.
2: Στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο, ελιμενίζονται πλοία τα οποία βρίσκονται υπό επισκευή. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα και βρέθηκε με το όχημά της στη θάλασσα.
4: Κάνει λίγο δεξιά το φορτηγό, αυτή δεν σταματάει. Φουλ σουτ περνάει από εδώ. Δηλαδή και μπάρες να ήταν κλειστά, πιστεύω θα τα σπάγε.
2: Από τη βουτιά θανάτου, το μόνο που σώθηκε ήταν ο σκύλος της οικογένειας που κατάφερε να κολυμπήσει και να βγει σώσει στη στεριά. Γερανός ανέσυρε το αυτοκίνητο από βάθος 32 μέτρων. Το στραπατσαρισμένο γιαταχή πρόκειται να ερευνηθεί από ειδικούς. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο Τζάνιο τις ορούς των δύο επιβατών, τις οποίες ανέσυραν δίτες του λιμενικού με τη βοήθεια ιδιωτών δυτών. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο επιβενόντων αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έρευνα.
0: Εσείς, κυρίες και κύριοι, περιμένατε να βρεθούν οι δολοφόνοι που έκαψαν έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης? Έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες οι οποίοι εκβίαζαν κρατικούς μηχανισμούς για να παίρνουν δημόσια διαφήμιση, για να κονομάνε μαύρο χρήμα και τις περισσότερες φορές αδήλωτο και αφορολόγητο. Αλλά βέβαια τότε δεν υπήρχε η μεγάλη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κυρίου Μπιρτζιλί, του κυρίου Πιτσιλί. Δεν υπήρχε ο εντυμότατος εισαγγελέας, ο κύριος Βουρλιώτης, για να ψάξει το μαύρο χρήμα. Δεν υπήρξαν, κυρίες και κύριοι, τότε επί Σαμαρά, ο οποίος διεκδικεί και σήμερα τις πρωτοκαθεδρίες στον πολιτικό βίο, ελεγκτικές αρχές για να ελέγξουν ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ποια κορυφαία κομματικά στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα, που βγαίνει σήμερα να μας το παίξει άσπυλος, αμόλυντος και καθαρός στην κοινή γνώμη. Τότε λοιπόν ο δολοφονηθής είχε βγει, είχε μιλήσει στην εκπομπή. Ακούστε το. Ακόλουθος του καναλάρχη, ο πολιτιακός παράγων να είναι ακόλουθος του καναλάρχη.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Απ' τη συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Αυτό είναι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, ροπηλίκη.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό ας το δουν καλύτερα όσοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Εγώ μιλάω ως απλός πολίτης αυτή τη στιγμή και μπορώ και μιλάω γιατί έχω παραιτηθεί. Έχει σημασία αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Στεριώτη, εγώ ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Και να σας πω και κάτι, κύριε Χίο.
0: Ναι.
1: Να είμαι και επίκαιρος. Σήμερα έμαθα ο κύριος Μαυρίκος, αφενός μέσα στην εφημερίδα του, μου είχε τρεις ολόκληρες φωτογραφίες και δεν με ενδιαφέρει καν. Γιατί τα σίκα τα πατημένα δεν τα πατάμε. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
0: Δεν μου λέτε κάτι. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο.
1: Και παράλληλα όμως πήρε τηλέφωνο σήμερα στο γραφείο μου και έχει στείλει email και ζητάει διαφήμιση.
0: Πάλι.
1: Και βρίζει και ζητάει διαφήμιση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα, δηλαδή?
0: Το Μαυρίκο τον Παναγιώτη, ρε.
1: Ναι, το Μαυρίκο τον Παναγιώτη, βέβαια.
0: Όχι μου.
1: Ναι.
0: Διαφήμιση του δώσατε τελικά.
1: Πρέπει να ψαχθεί μέχρι από πότε και μέχρι πότε ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ, αν έχει δουλέψει καθόλου για τη ΔΕΗ. Γιατί τον πλήρωνε η ΔΕΗ?
0: Να σου πω, ρε Παναγιώτη, εδώ πέρα ο Στεριώτης είπε ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον εκβίαζε για να σου δώσει διαφήμιση.
5: Ακούστε τον σκοτωμένο. Τον σκοτωμένο, ακούστε! Για πρώτη φορά! Για πρώτη φορά!
1: Διότι δεν έχει γίνει, δεν έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
5: Αυτό που τον κάψανε στην Αττική Οδό! Ακούστε τον! Τι βρωμοδουλειές κάνανε! Εγώ σέβομαι τη μνήμη όλων. Αλλά αυτό είναι το κουμέντο.
1: Να δίνει μία διακήρυξη, μία μισή, δύο. Πρέπει στα νέα να δίνει κάθε μέρα 10. Στη Δημοκρατία 3 και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου πάνω από 30% στη ΔΕΗ, υποχρεώται να το κάνει. Όταν λοιπόν εγώ πήγα και ζήτησα τη μερών του να υπάρξει η δικαιοσύνη και η εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις διακηρύξεις προκηρύξεις, επειδή είχα βρεθεί σε δικαστική διαμάχη με την Έλμα, ο κύριος Μαϊδόνης μου είχε πει ότι επειδή δεν του δίνω μίζα 50%.
5: Δηλαδή, μίζα! Ακούστε τι λέει, τι έλεγε ο σκοτωμένος!
1: Θεωρούσε μίζα.
5: Μίζα!
1: Επειδή δεν δίνω αυτό, δεν θα ξαναπάρω ποτέ ΔΕΗ. Ήρθε ο κύριος Στεριώτης και του λέει: γιατί δεν παίρνω? Μου λέει: γιατί η κυκλοφορία σου είναι χαμηλή. Είναι, μου λέει, γύρω στα 300 φύλλα πριν από 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ συνέχιζε και έδινε στην εφημερίδα Λόγο και Νίκη με 50 φύλλα την ημέρα. Στη συνέχεια, όταν η εφημερίδα η Ακρόπολη έφτασε στα 2.000 φύλλα και του είπα ότι είναι 2.000 φύλλα και δικαιούται το 1,79 του ημερήσιου τζίρου της κρατικής διαφήμισης, όπως προκύπτει από τις πωλήσεις του πρακτορείου Άργους, οι οποίοι δημοσιεύονται και στο Διάβια και στο διαδίκτυο, μου είπε ότι η ΔΕΗ είναι ιδιωτική. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση ήταν δημόσια, στη δεύτερη ιδιωτική. Αυτά έχουν καταγγελθεί με 17 περιπτώσεις.
5: Μιλάμε για βούρκος.
1: Αρμόδιους υπουργούς.
5: Βούρκος.
1: Αρμόδιους διοικητές της ΔΕΗ διαχρονικά προς το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και την νομική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Στεριώτης μάλιστα έχει προβεί και σε υβριστικές κινήσεις εναντίον μου, λέγοντάς μου 1000 πράγματα τα οποία αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά.
0: Ναι, σε λέει ότι επικοινωνιακό υπόκοσμο.
1: Διότι δεν ήθελε να δώσει διακηρύξεις και προκηρύξεις σε έναν άνθρωπο που τα έχει σπάσει με έναν επιχειρηματία που λέγεται Μαϊδόνης και ήθελε την Έλμα. Ο Μαϊδόνης μου ζήταγε 50% συμμετοχή δική του σε κάθε τιμολόγηση που έκανα. Ο κύριος Στεριώτης έχει παραβιάσει την κείμενη νομοθεσία η οποία προκύπτει μέσα από τους νόμους όταν έχει ένα... μία δέκο πάνω από 30% συμμετοχή. Το ίδιο κάνει και σε εσένα στο μακελιό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, πέρα από ότι είναι ποινικό κολάσιμο, θέλω να τονίσω ότι είναι πολλαπλάσιο σε κεφάλαια μηνιαία από ότι η διαφήμιση, δηλαδή το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
0: Να σου πω.
1: Ο κύριος Στεριώτης έχει παραβιάσει όλες τις νομοθεσίες.
0: Το κατάλαβα.
1: Έχει προβεί σε μία κατάσταση μονοπωλιακού καθεστώτος, όπου χρηματοδοτούσε με διακηρύξεις, προκηρύξεις και μεγάλα ποσά κατά 90% πέραν των διαφημιστικών κονδυλίων από την Bolt, με δική του εντολή σε όσα μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν το μνημόνιο. Και αυτό λοιπόν αποτυπώνεται στο αυριανό πρωτοσέλιδο της Ακρόπολης, όπου βγάζουμε τις λίστες για 3 χρόνια. Αυτό το οποίο έκανε ο Νικολούδης και αυτό το οποίο έκανε ο αρμόδιος υπουργός για τη διαφθορά ήταν να ερευνήσει, και εκεί βρίσκεται η φάση, εάν ο κύριος Στεριώτης πήρε δημόσιο χρήμα και το έδωσε κατά το δοκούν προκειμένου συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης όπως είναι το Mega Channel, τα Νέα, το Έθνος κλπ. Να προπαγανδίζουν τις συμφωνίες οι οποίες ήταν μεταξύ των μνημονιακών κυβερνήσεων και των δανειστών τοκογλύφων. Όταν λοιπόν εγώ το έκανα αυτό, είχε την ευαισθησία ένας βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, να υπερβεί τα εσκαμμένα, δηλαδή να σπάσει το απόστημα που υπήρχε, να βγει να κάνει ερώτηση και προς τον κύριο Λαφαζάνη, που είναι αρμόδιος υπουργός ενέργειας, και παράλληλα προς τον κύριο Νικολούδη, που είναι για τη διαφάνεια, και να ρωτήσει αυτά τα εκατομμύρια, τα οποία υπολογίζονται από 7,5 έως 9 εκατομμύρια
6: για καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο που έπρεπε να πάνε με βάση την κυκλοφορία. Δηλαδή, το μακελιό πουλάει 2.000 φύλλα, τα νέα πουλάνε 10. Έπρεπε το μακελιό να πάρει 5 καταχωρήσεις, 2 καταχωρήσεις. Τα νέα έπρεπε να πάρουν 10 καταχωρήσεις. Δεν το τήρησε, λειτουργήσε κατά το δοκούν, χρησιμοποίησε ένα υβρεολόγιο το οποίο ήταν decadance, δεν εμφανιζότανε και δεν είναι τυχαίο ότι σε 3 διαφορετικές διαδιοικήσεις οι οποίες υπηρέτησαν το μνημόνιο, την τεμαχιοποίηση της ΔΕΗ, όταν ο κόσμος, η ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα εξ ονόματος των μνημονίων και 2 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονταν χωρίς φως φτωχαδάκια, η ΔΕΗ τα χρήματα αυτά τα έπαιρνε κατ' επέκταση και τα έδινε σε μνημονιακά μέσα τα οποία έπρεπε να υπηρετήσουν το μνημόνιο, ναι, και να πείσουν.
7: Αυτός λέει ότι εσύ είχες βάλει τον Νικολόπουλο μπροστινό.
5: Βούλκος! Ρε Νικολόπουλε, βγες να μας πεις την άποψή σου, ρε. Σε περιμένω, ρε, μανιτές αγκάλες.
6: Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα προκειμένου να γίνονται πλήσει εγκεφάλου.
5: Πω, βούρκος, βούρκος.
6: Το δεύτερο, προκειμένου η ΔΕΗ να σπάσει σε ΔΕΗΔΕ.
5: Την κρατική τότε ΔΕΗ. Ακούστε τι λέει ο σκοτωμένος. Ξερνάει τις αλήθειες. Και μετά τον κάψανε.
6: Στην Ελλάδα ήθελα να πάρουν την παραγωγή.
5: Και μετά τον κάψανε.
6: Τα πρακτορία και να περάσουν τι. Να περάσουν την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας χωρίς διαφανείς διαδικασίες και χωρίς να διαφυλάσσεται ο δημόσιος χαρακτήρας ενός.
7: Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Μαυρίκο. Αλλά πούμε αύριο πάλι.
5: Κυρίες, κύριοι, σας τα έβαλα μόνο και μόνο για να ακούσετε το φοβερό παρασκήνιο. Καναλάρχες, πολιτικοί, λαμό για εκδότες που πουλάγανε 100 φύλλα, διευθυντές επικοινωνίας της ΔΕΗ, διαφημιστικές εταιρείες, πώς λιμένονταν το δημόσιο χρήμα. Πάμε παρακάτω. 2006. Δημήτρης Αβραμόπουλος βγαίνει ανερυθρίαστα σε πανελλήνια μετάδοση. Ο Ατσαλάκωτος, ο άνθρωπος που καγγέλωσε όλη την Αθήνα, βγαίνει ανερυθρίαστα σε πανελλαδικό δίκτυο, ο άνθρωπος που είναι καταζητούμενος και δεν έχει το στένος να πάει να παραδοθεί στις διοκτικές αρχές του Βελγίου και αναγγέλει ότι η Ελλάδα πήρε 16 εκατομμύρια εμβόλια για 9 εκατομμύρια Έλληνες. Ακούστε το θράσος του. Δίπλα από αυτόν κάθεται ο κύριος Σωτήρης Σιόδρας, ο γνωστός Σωτηράκης του Αττικού Νοσοκομείου, ο οποίος κουνάει την κεφάλα του και λέει ναι, θα πάρουμε τα εμβόλια. Και ο κύριος Κοντζαμάνης του Υπουργείου Υγείας. Πώς παίχτηκε το μεγάλο πανηγύρι για να πάρουν κάποιοι μίζα 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει το θράσος σήμερα να μας κουνάει το χέρι ο κύριος Αβραμόπουλος. Ακούστε τον.
8: Όπως σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα,
5: υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή.
8: Συγκάλεσα σήμερα την Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρήπης. Η σύγκληση αυτής της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρήπης προβλέπεται από το σχέδιο Άρτεμις. Όπως γνωρίζετε, η ανθρωπότητα βρίσκεται στο επίπεδο 6.
5: Ακούστε τον τι παπατζηλίκι που λέγε στον κόσμο. Αυτό. Ακούστε τον.
8: Αφορά στην ύπαρξη πλέον
5: του ετοιμοτάτου κύριου Καραμαλή. Που τώρα εμφανίζεται ως εθνικός σωτήρας. Πήρε λεφτά και ο Καραμαλής τότε. Πήρε λεφτά και ο Καραμαλής.
8: Θα προχωρήσω κατευθείαν στα ουσιαστικά συμπεράσματα αυτής της σημερινής συνάντησης. Ζήτησα από τους επιστήμονες, μέλη της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρήπης, να μας εισηγηθούν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σε αυτό το νέο στάδιο διαδικασιών που ακολουθούμε, πάντοτε θωρακίζοντας τη χώρα μας μπροστά σε αυτήν την απειλή. Πρώτον, το κελπνό θα καθορίσει οδηγία για τον αυστηρό προσδιορισμό χορήγησης των αντιοικών.
5: Δημήτρης Αβραμόπουλος, 2006, 2009, αγόρασε 16 εκατομμύρια εμβόλια για 9 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Κανένας. Τον ορισμό του κρούσματος βάσει πλέον των νέων. Αυτά για να συνεννοούμαστε ποια ήταν τα πρόσωπα του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά. Αυτοί οι αντιμότατοι που βγαίνουν σήμερα και κατακεραυνώνουν το κολυτάρι τους, τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Για πνευμονιόκοκο κατόπιν οδηγιών που θα εκδοθούν επίσης από το κελπνό. Η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρήπης συνιστά την αυστηρά επιτήρηση σε όλον τον υγειονομικό τομέα της χρήσης αντιοικών φαρμάκων λόγω πιθανών παρενεργειών και ανάπτυξης αντοχής. Η Επιτροπή εισηγείται την περαιτέρω ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του εξοπλισμού των μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει άλλη μια φορά την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών φαρμάκων από όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας. Η Επιτροπή συμφωνεί με την εισήγηση του Κελπνό και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για άμεση, ταχύτατη προμήθεια 8 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για τον ιό της γρήπης Ι1Ν1. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή συνιστά την κατοίκον ή στο νοσοκομείο νοσηλεία ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού και την κρίση βεβαίως του θεράποντος ιατρού. Τέλος, η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρήπης υπενθυμίζει την χρήση του εποχιακού εμβολίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών το Σεπτέμβριο του 2009. Αυτό ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης. Με την ευκαιρία θα ήθελα να επαναλάβω ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί. Το πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε από την πρώτη και όλα στιγμή εφαρμόζεται. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και είμαστε πανέτοιμοι μπροστά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής και οι Έλληνες πολίτες, χωρίς βεβαίως να εφησυχάζουμε, δεν πρέπει να οδηγηθούν σε ιδιαίτερη ανησυχία. Αντίθετα, όπως είχα την ευκαιρία να πω και πριν από λίγες ημέρες, πρέπει όλοι μας να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλέγμα ασφάλειας μπροστά στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Πριν από την συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για την Πανδημία, είχα μια άλλη συνάντηση με εκπροσώπους των ξενοδόχων. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα εδώ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων. Έγινε διεξοδική και σε βάθος συζήτηση για θέματα πολιτικής του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην τρέχουσα τουριστική περίοδο αλλά και ειδικότερα στα ξενοδοχεία. Αναλυτικά συζητήθηκαν. Πρώτον, η εφαρμογή του νέου νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος.
5: Πάρτε τον. Αυτός ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Όταν βγήκε και είπε για 8 εκατομμύρια εμβόλια και τα 8 εκατομμύρια γίνανε 16 εκατομμύρια. Πάμε να ακούσουμε το άλλο ηχητικό τώρα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο σωτήρας του τόπου, για τότε ακούστηκε ότι η μίζα ήταν 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ για να πουληθούν εμβόλια από τις ξένες εταιρείες στο ελληνικό πίμνιο, στα πρόβατα, σε εμάς δηλαδή. Ο κύριος Αβραμόπουλος βγαίνει στον κύριο Χατζηνικολάου και κάνει δηλώσεις για το θέμα των εμβολίων. Και ρωτάτε βέβαια και για τη μίζα των 40 με 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε τον κύριο Αβραμόπουλο πώς φώναζε και τσίριζε.
9: Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Παρακολούθησα λίγο το ρεπορτάζ. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έλαβα και εγώ γνώση της ατεκμηρίωτης και διάτρητης αυτής της δικογραφίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον και το λέω δημόσια ότι πρόκειται για σκευωρία χωρίς προηγούμενο που σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσε να ευσταθήσει. Μόνο νοσηρά μυαλά θα μπορούσαν να την εμπνευστούν και να την επιχειρήσουν.
0: Σκευωρία, ψέματα. Αυτά που λέει και τώρα.
9: Έπρεπε να πει κάτι. Ότι κατ' εκτίμησιν του κουκουλοφόρου δεν είναι διαπίστωση. Λέει, συμπεραίνω ότι αφού διακινήθηκαν τέτοια ποσά, θα έπρεπε να υπάρχει και μια αντίστοιχη προμήθεια.
0: Το είπε η συνάδελφο.
9: Ναι, δεν πειράζει, ίσως να μην το άκουσα εγώ.
0: Το είπε.
9: Ας τα βάλουμε όμως, κύριε
0: Γαλλικά. Είπε ότι εκτιμά ότι με βάση την πολιτική της εταιρείας,
9: ναι,
0: για ένα τέτοιο ποσό πρέπει να δόθηκαν τόσα.
9: Ναι, πρέπει να. Πού? Όχι κατά υπόθεση, αλλά ας πάμε στην ουσία. Ας πάμε λοιπόν πάλι στο γνωστό θέμα των εμβολίων. Κοιτάξτε, το επίπεδο συναγερμού της πανδημίας τότε, τα θυμόσαστε κι εσείς γιατί είσαστε από εκείνους που παρακολούθησαν, από 5 σε 6 έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όλες οι χώρες ακολούθησαν υποχρεωτικά. Η τιμή δεν τέθηκε υπό διαπραγμάτευση, καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει η συνεννόηση με τις εταιρείες που είχαν τότε εμβόλια από την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισαν την τιμή. Άρα δεν υπήρξε.
0: Ένα τιμή, θέμα, αν μου επιτρέπετε κύριε Αβραμόπουλε, ένα θέμα είναι η τιμή, ένα άλλο θέμα είναι τι ποσότητα προμηθεύεται κανείς.
9: Ακριβώς. Θα σας πω και γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
9: Για την ποσότητα πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν συνεννοήσεις και συμβουλές από Επιτροπή Επιστημονική υπό την κυρία Γιαμαρέλου, η οποία μας συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή και με εμένα.
0: Γιαμαρέλου, που ήταν τότε υπεύθυνη στο Κελπνό. Τα είχαν κάνει τάτσι μιτσικότσι μεταξύ τους. Το Κελπνό με το Υπουργείο Υγείας. Και τους είπανε, θα πάρω 16 εκατομμύρια εμβόλια. Και τα 16 εκατομμύρια εμβόλια θα βγάλουμε μια μίζα 40 με 50 εκατομμύρια και θα βάλουμε στην τσέπη μας. Αυτό έγινε τότε. Και δεν υπήρξε ένας αγγελέας που τους κλείσει φυλακή.
9: Εξαιρετική δουλειά. Η Ελλάδα τότε πήρε τα εύσημα. Κάτι
0: πήρε τα εύσημα.
9: Που σημειώνεται και στην επιστολή
0: πήρε
9: που απέκτησε ο τότε πρωθυπουργός στον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ακούστε τον!
9: Γιατί τότε ασκούσε μεγάλη πίεση η Βουλή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνία βεβαίως για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες να θωρακίσουμε τον τόπο. Και το κάναμε και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κατάφερε να έχει όλα τα μέτρα να πάρει και τα εμβόλια να έχει έγκαιρα και να μην ζημιωθεί καθόλου. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε διαπραγμάτευση το ότι αν συμμετείχε αυτή η εταιρεία στην εποχή εκείνη ήταν γιατί ακριβώς είχε τα εμβόλια όπως και κάποιες άλλες. Δεν είχε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Προσέξτε όμως σε κάτι άλλο.
0: Και να πάμε μετά στο θέμα του.
9: Ότι χρειάζεται, προσέξτε, αυτό που πάτε πει, μία και όχι δύο δόσεις τελικά, παραλάβαμε 3.600.000 δόσεις. Εμβολιάστηκαν 300.000 άνθρωποι, συνέχισαν οι επόμενοι υπουργοί και είπαν ότι πολύ ορθά κινήθηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ψέματα! Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, όταν ήρθε στην κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, κατήγγειλε τον κύριο Αβραμόπουλο ότι πήρε 16 εκατομμύρια δόσεις. Ψέματα!
9: Για παραβίαση σοβαρών θεσμικών κανόνων λειτουργίας από την ίδια τη διαδικασία που ακολουθείτε για να φυγούν και να εξωθούν πολιτικοί αντίπαλοι. Συνεπώς, ζήτημα για τα εμβόλια δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, πέρασαν 10 χρόνια
0: για να πήρε
9: τα
0: έψημα
9: της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είμαι υπερήφανος που κατάφερα να θωρακίσω τη χώρα την εποχή εκείνη μπροστά σε μια μεγάλη
0: απειλή.
9: Και θυμηθείτε ότι ολόκληρος ο κόσμος είχε κινητοποιηθεί. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ προκάλεσα ή η κυβέρνησή μας, την παγκόσμια κινητοποίηση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι όλα παραμύθια, δεν στέκουν πουθενά, γι' αυτό είπα ότι είναι διάτρητη η δικογραφία και βεβαίως θα αποκαλυφθούν όλα τα πράγματα στη σειρά τους. Λοιπόν,
0: εκεί όμως που υπάρχει, παρακαλώ όμως να ρωτώ
9: παρακαλώ.
0: Κιόλας,
9: ναι, παρακαλώ.
0: Κύριε Επίτροπε, εκεί που φαίνεται να ρίχνει το βάρος της κατάθεσής του ο προστατευόμενος μάρτυρας,
9: ναι,
0: είναι η υπόθεση του μοριακού ελέγχου.
9: Ακριβώς.
0: Ναι, εκεί λοιπόν ομιλεί περί μιας τεράστιας μίζας 40 εκατομμυρίων ευρώ. Εικάζει ότι δόθηκαν με βάση την πολιτική της εταιρείας 40 εκατομμύρια.
9: Σε ποιον?
0: Σε εσάς. Σε εσάς.
9: Σε εσάς. Καλύπτω κάτι στην εκπομπή σας, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μια εβδομάδα μετά, δύο συμπατριώτες μας πέθαναν από τον ιό AIDS. Το θυμόστε.
0: Παπατζηρίκια. Πάρτε τον.
9: Λίγο καιρό πριν είχε πέσει η κυβέρνηση Φαμπιού στη Γαλλία.
0: Τέλος. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το ποιος είναι ο πολιτικός άνδρας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Εγώ αυτά τα έπαιξα για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, πώς κλέβουν δημόσιο χρήμα, ποιοι είναι οι μπροστινοί και ποιοι είναι αυτοί που στο τέλος την πληρώνουν. Στην τότε ιστορία, από σπόντα κάψανε έναν και σκοτώσαν έναν ακόμα. Στη σημερινή πολιτική των Μητσοτάκηδων, και μιλάω για την υπόθεση των Τεμπών, έχουν σκοτώσει 5. 5! Και οι 5 θα γίνουν 10. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι μπροστινοί ήταν εφήμεροι, ήταν αχυράνθρωποι των πολιτικών προσώπων. Γιατί τα έξυπνα παλιωτόμαρα της πολιτικής δεν τα κάνουν μόνοι τους. Βάζουν μπροστινούς. Και αυτοί είναι είτε εκδότες, είτε δημοσιογράφοι, είτε υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, είτε κολαούζοι των διαφημιστικών εταιριών. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Και για να ξεμπλέξουμε, χρειάζεται το μισό πολιτικό σύστημα να πάει φυλακή. Δώστε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, θα συνεχίσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και μου λέει ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από όσους είχε δολοφονήσει η Χούντα σε 7 χρόνια. Γιατί εγώ βλέπω εδώ και 51 χρόνια αυτό συμβαίνει. Οι πολίτες και οι εργαζόμενοι χάνουν όχι μόνο τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά και την ελευθερία μαζί με τις ζωές σου. Ακριβώς, αγαπητοί κύριοι. Τροχαία δυστυχήματα. Άνθρωποι εξαφανισμένοι στα βουνά, που τους βρίσκουν μετά από 50 μέρες σκοτωμένους. Άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται σε μια προσπέραση στο Σούνιο. Άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν μυστηριωδώς. Έχουν σύσκεψη, ας πούμε, με τον κύριο Γεραπετρίτη και μετά από 48 ώρες βρίσκονται σκοτωμένοι στην οδό Αθηνών Σουνίου. Δεν μένω μόνο, καλά, είναι σίγουρο ότι τον τύπο το ξεβγάλανε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν εξαντλήθηκε το θέμα Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος είχε στήσει μια τεράστια συνωμοσία όταν ήταν Υπουργός Υγείας 2006-2009 και κατόπιν μεταφέρθηκε αυτή η ιστορία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει να ανοίξει και εκεί φάκελος. Καμία θεσμική βάση και μονάδα του ελληνικού πολιτικού συστήματος δεν διερεύνησε αυτά τα σκάνδαλα. Και βρέθηκε τώρα ένας Βέλγος εισαγγελέας να τον κατηγορήσει για το θέμα του Κατάρ. Πάμε σε ένα άλλο ξεφτέρι όμως της ελληνικής πολιτικής ζωής. Στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Επί των ημερών του συνέβαιναν αυτά. Ξεστραβωθείτε, Έλληνες. Αυτές τις εκπομπές δεν τις κάνουμε για πλάκα. Τις κάνουμε για να μπορέσετε να καταλάβετε το βαθύτατο υπόβαθρο της διαφθοράς, το βαθύτατο υπόβαθρο της δυσοδείας και το βαθύτατο υπόβαθρο ότι οι πολιτικοί δεν βγαίνουν μπροστά μόνοι τους. Βάζουν μπροστινούς. Και οι μπροστινοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πεθαίνουν.
1: Το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες.
0: Ακούστε τι λέει ο αθεόφοβος. Και μετά έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Ακούστε τον.
1: Δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις. Μέσα ή έξω από την Ελλάδα. Που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Καλά ρε εσύ, δεν τρέπεσαι. Αυτές τις δηλώσεις τις βάζεις το βράδυ να τις ακούσεις. Και μετά έκανε συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που σήμερα θέλει να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Για να ακούσουμε μια γραμμή που έχουμε και θα τα σούρω μετά στον κύριο Σαμαρά. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς, κύριε, ναι.
2: Ναι, σας τηλεφωνώ από Μάνη, ακούω μέσω ίντερνετ.
0: Από Μάνη, από Μάνη, από
2: ναι.
0: Πού, από πού.
2: Από το Γερολιμένα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι,
2: είπατε σκότωσε περισσότερους αυτό το πράγμα του Μητσοτάκη από ότι σκοτώσανε οι Χουντικοί.
0: Δεν το πάω αυτό, δεν το πάω εγώ.
2: Πόσο σκότωσε η επτά ετία, πόσο δολοφόνησε, αυτό είναι, έχω απορία.
0: Ακούστε με κύριε, ακούστε με, δεν το πάω εγώ αυτό. Το είπε ένας αναγνώστης, με λίγα λόγια δηλαδή, λέει.
2: Πείτε στον αναγνώστη, ναι, να μην το πω, ότι δεν σκότωσε κανέναν και είναι μ***ας.
0: Όχι, μη μου το κάνετε.
2: Αυτό να του πείτε.
0: Σας παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας παρακαλώ, αγαπητέ κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ να μπει ένα μπιπ. Αν και εδώ που τα λέμε, είναι κοινοτυπία πια ο ένας Έλληνας να αποκαλεί τον άλλον με αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά παρακαλώ, επειδή χρειάζεται κοσμιότητα, τα πήρε στο κρανίο ο αγαπητός κύριος. Δώστε. Κύριε Μπαρμπαρή, μου ξαναπέζετε το ηχητικό του κύριου Σαμαρά, σας παρακαλώ. Ρε Αντώνη. Ρε Αντώνη, που το βρακί σου λύκε ντώνει. Ακούς το βράδυ, πριν πας για ύπνο, τι δηλώσεις είχες κάνει για το Πασόκ και το Βενιζέλο. Μα είναι δυνατό να λέγονται αυτά πράγματα? Θα πρέπει να τα βάζεις, να τα ακούς, πριν βγεις, για να πεις όλα αυτά τα ψέματα στον ελληνικό λαό. Τόσο ψεύτης, ρε φίλε, τόσο ψεύτης. Δώστε τον πάλι, κύριε Μπαρμπαρή. Δώστε τον πάλι, σας
1: λέω. Ρητά και κατηγορηματικά.
0: Και όχι μόνο ρητά, και κατηγορηματικά.
1: Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν.
0: Όχι. Δεύτερον, θα τα ακούτε εσείς που συντάσσεστε με το Σαμαρά για το τι ψευτολόγος ήτανε. Μας έχει ρέψει το ψέμα. Αναβήσει, Αντώνη, αναβήσει, αναβήσει.
1: Έχουν το κεφάλι του σύσυχο. Τρίτον, η συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς πριν συνεργαστεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλετε κι άλλα? Εγώ ήθελα να ξέρω. Όλοι εσείς που συντάσσετε γύρω από αυτό τον τεράστιο πολιτικό ψεύτη. Και να ήταν μόνον αυτός. Σήμερα ο Βαγγέλης μου λέει αναβήσει και πιτσαρία που έσκιζε. Ναι. Τον είχαν ρωτήσει το Σαμαρά σε μια ζωντανή συνέντευξη. Κύριε Σαμαρά, έχετε δουλέψει ποτέ τη ζωή σας? Και λέει, ναι, στην Αμερική είχα ανοίξει μια πιτσαρία, λέει. Αλλά δεν πήγε καλά. Πώς να πάει καλά? Όταν άνοιξες πιτσαρία και δεν πήγε καλά, ποιος να μπορέσει να σε εμπιστευτεί στη διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου? Και μ' αρέσει που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Α, ο κύριος Σαμαράς, λέει, ήτανε φοβερός πρωθυπουργός, μεγάλος πατριώτης. Και τώρα επιχειρείται να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να μπορέσει να τα βρει με τον Καραμαλή, για να μπορέσουν και οι δύο να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν θα ήταν, κυρίες και κύριοι, καθόλου παράξενο αν ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μαζί με τον κύριο Καραμαλή και μαζί με όλα αυτά τα ανδρίκελα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, να συνταχθούν πάλι και να κάνουν μια κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά τα έχετε σκεφτεί? Θα πάμε σε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε μετά τις 6 θα ανοίξουμε μια μεγάλη ιστορική παρένθεση. Στις 27 Ιουνίου του... Ακούστε, εδώ αποδίδουμε και παραθέτουμε ιστορικά γεγονότα. Και επειδή είναι τρίωρη εκπομπή, έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε. Στο καθημερινό αντιστημικό δελτίο Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να πούμε τις ειδήσεις και να τις σχολιάσουμε με το δικό μας πατριωτικό και αντισυστημικό τρόπο. Όμως, στο τρίωρο του Σαββάτου είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να μαθαίνουμε ιστορικά γεγονότα. Μετά λοιπόν από τις 6, θέλω να ανοίξουμε λίγο την παρένθεση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου. Οι τελευταίες στιγμές στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν εξομολογήθηκε ποτέ πριν πεθάνει. Γιατί του αφαιρέθηκε το δικαίωμα της σύνταξης. Γιατί του αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ασφάλισης. Πώς και με ποιο τρόπο νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Τι έγινε πριν πεθάνει. Τι κατέδεσε για το φάκελο της Κύπρου. Και ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές της ζωής του. Θα ακούσουμε επίσης όλα αυτά που έγιναν στην κηδεία του. Ποιοι μίλησαν, ποιοι έβγαλαν επικίδιο λόγο και βεβαίως ποια ήταν η προσφορά ή μη του Παπαδόπουλου στην πολιτική ζωή του τόπου. Και βεβαίως θα δεχτώ και τα τηλεφωνήματά σας για όλα όσα ακούσατε σήμερα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπάρη, και θα επιστρέψουμε. Αντίπας, υποκλίνομαι σε όλες. Κι εγώ, κι εγώ.

0: εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
1: Όχι μόνο εγώ.
0: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
1: Μη βιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινες εντελώς λιώμα.
0: Τι θες να πεις?
1: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
0: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί?
1: Όχι εμείς, η ανέχεια.
0: Τι τρέχει με την ανέχεια?
1: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
0: Πού θες να φτάσεις?
1: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα Χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
0: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...

0: Γι' αυτό, μωρέ. Γι' αυτό πάλευα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα ακούσω και τις απόψεις σας, αλλά πρώτα απ' όλα, όπως κάνουμε σε όλα τα ιστορικά πρόσωπα, το κάναμε στον Ιωάννη Μεταξά, το κάναμε στον Ιωάννη Καποδίστρια, το κάναμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, το κάναμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και βεβαίως το κάναμε και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ένα από τα πρόσωπα που χάραξαν για πολλούς με αίμα, για κάποιους άλλους ανέμακτα, για πολλούς με βασανισμούς και φρίκη, για κάποιους άλλους με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, για κάποιους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ιστορία της επταετίας. Την ιστορία των επτά, ουσιαστικά έξι ετών διακυβέρνησης της χώρας από ένα ιστορικό πρόσωπο. Από ένα πρόσωπο που συγκέντρωσε πάνω του τις μεγάλες αντιπάθειες, το μίσος, αλλά και από άλλους νοσταλγούς του, όπως αποκαλούνται, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος παρέμεινε για πολλά χρόνια στη φυλακή. Κάποια στιγμή, όταν έβλεπε όλοι οι τότε συνεργάτες του να αποχωρούν από τον Κορυδαλό χρησιμοποιώντας την ανίκεστο βλάβη της υγείας του, αποφάσισε να παραμείνει και να εκτίσει την ισόβια κάθριξη. Ήταν η εποχή, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, που ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλλον συγγνώμη, που ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε πει την περιβόητη ρίση: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και είχε απορρίψει όλες τις αιτήσεις χάριτος που δεν έκαναν, που δεν έκανε ο Παπαδόπουλος προς την τότε κυβέρνηση. Ο Παπαδόπουλος δεν έκανε ποτέ αιτήσεις χάριτος. Έκαναν άλλοι, είτε πρώην συνεργάτες του, είτε συνεργάτες της επταετίας, για να βγει από τη φυλακή. Ο Παπαδόπουλος δεν έκανε ποτέ αιτήσεις χάριτος. Του είχαν διαμηνήσει βεβαίως και αργότερα με την κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου ότι αρκεί, και μέσω του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, αρκεί μία απλή δήλωση ότι

0: κομμάτι της μονάδας αυξημένης φροντίδας χωρίς επιστροφή. Κάποιοι, και συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος ο αλευρομιομήχανος ο κύριος Λούλης, ήταν από αυτούς που έφεραν από το εξωτερικό έναν σπουδαίο Κινέζο γιατρό για να μπορέσει να αντιληφθεί ποια ήταν ακριβώς η πάθηση του Παπαδόπουλου, μήπως μπορέσει και να κάμψει. Ο Παπαδόπουλος δεν ανέκαμψε ποτέ και στις 27 Ιουνίου του 2006, 30 χρόνια πριν, άφησε την τελευταία του πνοή και έκλεισε μια μελανή για κάποιους, θριαμβευτική για κάποιους άλλους. 1996, ναι. Έκλεισε αυτή η μαύρη για κάποιους και επιτυχημένη για κάποιους άλλους σελίδα στην πορεία της ζωής του. Θέλω να ακούσουμε στις 27 έκτου του 1999. Συγγνώμη, 27 έκτου του 1996. Το ρεπορτάζ που είχε παίξει η τηλεόραση του Αντένα για το θάνατο του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Να το ακούσουμε.
1: Η καρδιά του δικτάτορα έπαψε να χτυπά στις 12 παρατετάρτο το μεσημέρι. Τα τελευταία 3 χρόνια υπέφερε από πλαγία μυοτροφικής κλήρυνση.
2: Το τελευταίο δίμηνο παρουσίασε αλλεπάλληλες λοιμώξεις του αναπτυστικού με αποτέλεσμα σύψη και πολυοργανική ανεπάρκεια που επέφεραν το θάνατο.
1: Αμέσως ειδοποιήθηκαν η σύζυγός του Δέσποινα, οι κόρες του Μάχη και Χρυσούλα και ο αδελφός του Χαράλαμος. Στο Λαϊκό έσπευσαν και πολύ λίγοι οπαδοί του. Η σωρός του Γεωργίου Παπαδόπουλου ήταν τυλιγμένη με την ελληνική σημαία. Γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.
3: Το νοσοκομείο γνωρίζει κάτι από αυτό?
2: Όχι.
3: Ξέρετε με ποιον την επιθυμία την εντολή έγινε?
2: Όχι. Το μόνο που τα ακούω, από εσάς τα ακούω.
1: Ο αντιπρόεδρος του Λαϊκού ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι η ελληνική σημαία κοιμάτιζε με σύστια στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου.
2: Παίζει κανένα ρόλο για το θάνατο τη σημαία να είναι μεσίτια? Δεν το ξέρω.
1: Ο πρωτέτειος του πραξικοπήματος νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα από τις 13 Ιουλίου του 1996. Εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούσε να μιλήσει και επικοινωνούσε με τους οικείους του μόνο με γραπτά σημειώματα. Την τελευταία εβδομάδα βρισκόταν σε πλήρη καταστολή και οι δικοί του άνθρωποι γνώριζαν ότι από στιγμή σε στιγμή θα έρχονταν το μοιραίο.
4: Είναι τέτοιες οι στιγμές αυτές που πραγματικά δεν προσφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο λέω επιγραμματικά είναι ότι η σελίδα του Γεωργίου Παπαδοπούλου σήμερα έκλεισε. Βεβαίως οι ιστορικοί του μέλλοντος θα δώσουν την πραγματική εικόνα αυτής της περίοδου που έζησε, των όσων προσέφερε και των όσων αυτός ο τόπος πρέπει να οφείλει και να χρωστάει σε αυτόν.
1: Η Δέσποινα Παπαδοπούλου που μίλησε στη Ρεβέκα Κοτσερίδου δηλώνει ότι νιώθει περήφανη και ακολουθεί το δρόμο της σιωπής όπως και ο σύζυγός της.
5: Πώς είναι η ψυχολογία σας, κυρία Δέσποινα?
6: Υπερήφανη.
5: Υπερήφανη.
6: Ναι. Αυτό μπορώ να σας πω. Τίποτα άλλο.
5: Ο σύζυγός σας ένιωθε το ίδιο?
6: Εσείς τι λέτε?
5: Κάποια φράση έτσι που δική του που σας έχει μείνει.
6: Η αγάπη του για μένα.
5: Mm-hmm.
6: Η αγάπη του.
5: Από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς λατρεύατε αυτόν τον άνθρωπο.
6: Ακριβώς. Θα σας παρακαλέσω, δεν θέλω να μιλήσω. Θα ακολουθώ και εγώ τη σιωπή τη δική του.
5: Μάλιστα.
6: Σε όλα μου τα χρόνια. Όπως εκείνος δεν μίλησε που είχε κάθε δικαίωμα εκείνος.
5: Uh-huh.
6: Ή το ένα να κάνει ή το άλλο.
5: Uh-huh.
6: Πόσο μάλλον εγώ.
5: Uh-huh.
6: Εγώ δίπλα του ήμουν σύζυγος.
1: Η σωρός του πραξικοπηματία μεταφέρθηκε στο κημητήριο του ζωγράφου.
7: Η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Παπαδόπουλου προκάλεσε έντονα συναισθήματα και σε αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και σε αυτούς που γνώρισαν τη σκληρότητα του καθεστώτος της Χούντας. 32 χρόνια μετά, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει.
8: Ο Στέλιος Πατακός, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Χούντα, χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο τον Εκλειπώντα και δήλωσε ότι κρατάει από αυτόν το παράδειγμά του.

0: το παράδειγμα του ηρωισμού της Λεβεντιάς, τότε προτίμησε να πεθάνει όρθιος παραγωνατιστός ζητιάνος.
1: Ο Νικόλαος Ντερτιλής, ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές της 21ης Απριλίου που παραμένει έγκλειστο στους φυλακές Κορυδαλού, μίλησε για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο χαρακτηρίζοντάς τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη.
2: Το θάνατο του Γεωργίου Παπαδόπουλου τον μεθόδευσαν από την αρχή, από το 1975, τότε που άρχισαν οι διώξεις. Επεζήτουν το φυσικό τέλος του αποδημήσαντος ιστήριων και όλων των υπολείπων.
1: Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά των ανθρώπων που κυνηγήθηκαν, που εξορίστηκαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα.
3: Νομίζω ότι τη σημερινή μέρα πρέπει οι πάντες να την προσεγγίσουν με τον δέοντα σεβασμό προς το θλιβερό συμβάν. Την αντίθεσή μας προς τον εκλειπώντα την αποδείξαμε όταν ήταν εν ζωή, και όχι μόνο ήταν εν ζωή, αλλά ήταν και παντοδύναμος.
4: Ο Αλέξανδρος Παναγούλης και εγώ τον κρίναμε και τον δικάσαμε όταν ήταν όρθιος και δυνατός. Παντοδύναμος. Η ετιμιγορία ήταν θάνατος. Μας το ανταπέδωσε. Και η δική του ετιμιγορία ήταν θάνατος για μας. Τώρα, πεσμένος και νεκρός, ανήκει στην δικαιοδοσία της ιστορίας.
5: Εκείνος αφού ήταν εγώ, δεν ήταν αναδεχτό να παραδεχθεί χάρη. Επέμενε μέχρι σε σχάτων σε αυτό. Και γι' αυτό έφτασε αυτό που έγινε. Αλλά δεν υποχωρούσε, πρώτα ήταν στο χαρακτήρα του. Γιατί δεν είχε αυτό το χαρακτήρα, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να οργανώσουν την δίκη.
6: Και να δούμε τώρα ποιος ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
7: Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει.
8: Ήταν αμετανόητος για τις θέσεις και τις πράξεις του μέχρι το τέλος. Απόδειξη ότι δεν δέχθηκε να υποβάλει αίτηση χάριτος για να αποφυλακιστεί ακόμα και όταν αρρώστησε και καθυλώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα κρεβάτι στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
9: Διαπιστώθηκε ύπαρξη όγκου της ουροδόχου κύστεως, για τον οποίο όγκο έγινε ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση.
8: Ο άνθρωπος που στιγμάτισε τη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, που κατάργησε κάθε έννοια δημοκρατίας για μια επταετία και οδήγησε τη χώρα στη μεγαλύτερη περιπέτεια της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τον συγχώρεσε ποτέ για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Ο Έλληνας δικτάτορας ξεκίνησε τη ζωή του από το ελαιοχώρι Αχαΐας. Αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, έγινε ανθιπολοχαγός πυροβολικού και υπηρέτησε στην ΚΙΠ, φτάνοντας στο βαθμό του συνταγματάρχη, ως υποδιευθυντής του 3ου επιτελικού γραφείου του ΓΕΣ.
10: Για τα παραμονά της 21ης Απριλίου, με τον ελληνικό λαό επιβάτην και με ένα πλήρωμα το οποίο είχε δηλειάσει προ των περιστάσεων τα οποία αντιμετώπιζε και δεν έβρισκε την δύναμη ή να επιβληθεί των κομματικών του συμφερόντων και εξαγάγει την χώρα ως σκάφος εις τον λιμένα μέσω της μερωμένης θαλάσσης, ένοπλη δυνάμεις της χώρας εκφράζουσε την απέτηση του ελληνικού λαού, κατήργησαν το πλήρωμα και ανέλαβαν την διακυβέρνηση του σκάφου.
8: Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 23 Ιουλίου του 1974, αρχίζει ουσιαστικά και η διαδικασία της μεταπολίτευσης. Ο προτέτειος του πραξικοπήματος, Γεώργιος Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του, καταδικάζονται από το πενταμελές εφετείο Αθηνών σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η ποινή του θανάτου δεν εκτελέστηκε ποτέ μετά από σχετική κυβερνητική ανακοίνωση. Όμως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν βγήκε ποτέ από τις φυλακές Κορυδαλού παρά τις φωνές που ακούγονταν κατά καιρούς για χορήγηση αμνηστίας.
11: Κύριοι, θέλω να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. 27 έκτου 1999 ήταν το τέλος του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Για να ακούσουμε μία γραμμή που υπάρχει για να παίξουμε και το επόμενο βίντεο. Παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ.
12: Σε μένα μιλάτε, κύριε Χίο.
11: Σε εσάς, κύριε.
12: Εμένα είναι τιμή μου, που σας μιλώ. Πάντα είμαι συγκινημένος, έχουμε αρκετά κοινά μεταξύ μας.
11: Από
12: είμαι
11: και
12: εγώ ένα μανιατόπεδο.
11: Από πού μας τηλεφωνείτε, αγαπητή κυρία?
12: Από τη Γευσία. Από τα Μανιάτικα. Μεγάλωσα στα Μανιάτικα, Μακεδονία 35 και μετανάστευσα στο Καναδά. Να σας συγχαρώ. Να σας πω, εγώ στο εξωτερικό όσες φορές συναντούσα λάκωνες, συγγινόμουν πάρα πολύ. Είστε ένας γενναίος άνθρωπος, έχετε μια κουλτούρα, ένας πολύ πολύ σπάνιος πατριώτης. Αυτή τη στιγμή είμαι τόσο συγκινημένος με εσάς.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
12: Είμαι μεγαλύτερό σας, υποβάλλω τα σέβη μου σε
11: εγώ, εσάς. Κύριε, εγώ κύριε, για να μας
12: ναι, υποβάλλω τα σέβη μου.
11: Δεν θέλω σέβη.
12: Είμαι γιος, από στράτου, αξιωματικού του στρατού. Δεν το γνώρισα, δεν γνώρισα ποτέ κατά τη διάρκεια πολλών ετών με του Παπαδόπουλου, τότε ζούσα στο Καναδά.
11: Ο πατέρας σας πού υπηρέτησε?
12: Ο πατέρας μου ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνταγματάρχης. Ναι, και υπηρέτησε και όσο, επίσης και στην Κορέα.
11: Ναι.
12: Στην Κορέα.
11: Α, πήγε στον πόλεμο,
12: οικογένεια...
11: πήγε στον πόλεμο της Κορέας.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας ήταν ένας γενναίος άνθρωπος. Η δε μητέρα μου, η υπερήφανη Μανιάτισσα, τόσο υπερήφανος, από τα Μανιάτικα τον Πειραιά. Τι να σας πω, γεννήθηκε στο Γύφτιο, την έφερε οι γονείς στον Πειραιά.
11: Η δουλειά σας ποια ήταν η δουλειά
12: εγώ,
11: σας?
12: Εγώ σπούδασα χημικός. Σπούδασα χημικό στο Καναδά και έζησα, πήγα εκεί κάποιο θείο και μετά παντρεύτηκα και έμεινα εκεί. Να σας πω κάτι, συγκινούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί που έπαιζε ο εθνικός ύμνος στο ελληνικό ραδιόφωνο, σηκωνόμουν από τη δουλειά μου όπου ήμουν σπίτι μου. Θα ήταν νωρίς, early το πρωί, 8 ώρα, και με έπαιρναν τα δάκρυα. Στο αυτοκίνητό μου είχα ένα αντίκαλο, ένα αυτοκόλλητο ελληνική σημαία. Στο δε σπίτι μου, σε ένα προάστιο έξω από το Μόντρεαλ, είχα την ελληνική σημαία. Υπήρξε ένας πάρα πολύ καλός πατριώτης, καλός Έλληνας, και δήλωσα τότε με την Κύπρο, με την εισβολή, δήλωσα την εθελουσία μου, που λέμε ναι, για να πολεμήσω στην Κύπρο. Καμία βέβαια σχέση με Κύπρο και οικογένειά μου, αλλά έτσι αισθάθηκα. Ως βαλαντήρ, καταλάβατε, όσο θέλω, τι να πολεμήσω.
11: Πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
12: Πήρε 12 χρόνια, ναι, μετακατάστατηκα εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ αγαπητισμένος. Όλα τα λαμόγια του κερατά εδώ, μην αρχίσω, κύριε Χίο. Σας λέω, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πάρα πολλά κοινά. Δεν είμαστε μόνο μανιάτες, λεβέντες και περήφανοι άντρες, για να μην πω άντρες με τι, καταλάβατε. Θέλω να σας πω κάτι όμως, να προσέχετε. Ναι. Χτυπάτε πολύ στο μυαλό και δεν το ανέχονται αυτοί. Να προσέχετε, κύριε Χίο. Είστε ένας ωραίος μανιάτης, σας λέω πάλι, υποκλίνομαι σε εσάς. Τι άλλο μπορώ να πω? Ήθελα πάντα να σας μιλήσω, να σας εκφράσω το θαυμασμό μου. Να μην σας κρατήσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ.
12: Είναι τιμή μου που σας μίλησα.
11: Και
12: σας ευχαριστώ.
11: Και εμένα.
12: Που μου δώσετε την ευκαιρία. Είναι τιμή μου. Σας
11: θέλω, να ρωτήσω, πόσα χρόνια μείνατε στο εξωτερικό?
12: 30.
11: 30 χρόνια.
12: 30, ναι.
11: Αποκατασταθήκατε οικονομικά?
12: Δεν σας κατάλαβα.
11: Είχατε την οικονομική αποκατάσταση που θέλατε?
12: Ναι, όχι, εντάξει, ήταν και... Ναι, είσα καλύτερα, κύριε Χίο. Τώρα τι μιλάμε τώρα... Τη στόχη ακόμα τόσα χρόνια η Ελλάδα παλεύει, οι φουκαράες παλεύουν να μεγαλώσουν τα παιδιά στις οικογένειές τους. Όχι, ίσα καλύτερα. Κοινωνικά, γενικά, αυτά δεν είχαμε. Ήταν άλλο σύστημα εκεί πέρα. Δεν είχαμε, αυτά τα προβλήματα αυτά.
11: Μάλιστα.
12: Και εκεί ήταν ο νόμος, όπως ξέρετε, ο νόμος τιμωρεί. Είναι όλοι που λένε, όλοι κάτω από τον νόμο. Καταλάβατε.
11: Μάλιστα.
12: Εστραχωρία πάρα πολύ, κύριε Χίο, εδώ πέρα. Πάρα πολύ. Έχω στριμωχθεί η καρδιά μου εδώ πέρα. Πάρα πολύ άσχημα. Την κουράζω πάρα πολύ, τη γυναίκα μου. Η γυναίκα την κουράζω πάρα πολύ. Συνέχεια κάνω παράπονα και μου λέει: μα τι διόρθωση, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει και τα πράγματα.
11: Μάλιστα.
12: Είναι πολύ λίπερο αυτό. Και όλη η ομογένεια, ξέρω, του Καναδά αλλά και της Αμερικής, γιατί πήγαινε πολύ συχνά στην Αμερική, Σαββατοκύριακα, είναι πολύ, είμαστε πολύ γενικά λυπημένοι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού για αυτό το χάλι της πατρίδας μας. Αυτό είναι ένα χάλι. Ελπίζω να βρεθεί κάποιος να τα φτιάξει τα πράγματα εδώ.
11: Καλά να είστε, κύριε.
12: Κουβαλάμε τόση ιστορία στην πλάτη μας και όμως δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθουμε, δεν θέλω να ξυπνήσουμε. Δεν θέλω να ξυπνήσουμε. Μας αρέσει αυτό το χάλι. Αυτή είναι ένα κατάντινε, κατάντινε. Εγώ λυπάμαι, εγώ Έλληνες. Εγώ Έλληνες στο εξωτερικό, λυπάμαι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
12: Καλό βράδυ, κύριε.
11: Καλό βράδυ, κύριε. Καλό ξημέρωμα. Πάμε και στην επόμενη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε.
13: Λέγομαι Κωνσταντίνος, Αγία Παρασκευή.
11: Ναι, Κωνσταντίνο.
13: Εγώ έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις και μπορείτε να τα ψάξετε κι εσείς ο ίδιος να τα γράψετε αν μπορείτε στην εφημερίδα σας.
11: Ναι.
13: Ο Παπαδόπουλος έκανε σύνταγμα το οποίο ακολουθήσανε οι κατοπινές κυβερνήσεις μέχρι τα τελευταία χρόνια. Το σύνταγμα του ήταν ως εξής. Στις εφημερίδες της εποχής έβαζε κάθε άρθρο του συντάγματος από κάτω ένα διάκαινο το οποίο υπήρχε κάτω από την κάθε εφημερίδα σε πολλές εφημερίδες της εποχής. Αν θα το ψάξετε θα τα βρείτε. Και έβαζε ότι το παλιό άρθρο του παλιού συντάγματος, το καινούριο άρθρο, κατόπιν τις διορθώσεις που υπήρχαν και είχε ένα ένθετο λευκό σε εκείνο το σημείο, το οποίο μπορούσε ο καθένας από τους τότε πολίτες της Ελλάδας να βάλει τις παρατηρήσεις του, να το βάλει σε ένα φάκελο χωρίς να γράψει το όνομά του στο εξωτερικό και να γράψει την διεύθυνση αποστολής, για να μην νομίζει ότι το κάνει για να δημιουργήσει πρόβλημα στον άνθρωπο. Δεύτερον, σε δύο γράμματα του Καραμαλή, γι' αυτό τον εκδικήθηκε, σε δύο γράμματα που έστειλε από το εξωτερικό ο Καραμαλής, του ζητούσε να επανέλθει και ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε δύο φορές. Δύο φορές αρνήθηκε.
11: Ναι, υπήρχε και ένας πρόσθετος λόγος που ο Καραμαλής, ναι, έστειλε στα ισόβια τον Παπαδόπουλο.
13: Ναι.
11: Του είχε ζητήσει, και αυτό, ναι, αποδεικνύεται, είναι ιστορικά αποδεκτό πια,
13: ναι,
11: του είχε ζητήσει τον Παπαδόπουλο, στέλνοντας αγγελιαφόρους στο Λαγονίσι,
13: ναι,
11: ότι εάν δεν κατέβαινε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί ο Παπαδόπουλος ήθελε να πολιτευτεί, δεν, ναι, θα ασκούσε την ποινή της ισοβίας καθρίξεως. Του είχε πει λοιπόν να μην, ναι, ανακατευτεί με τα πολιτικά πράγματα της χώρας και θα τον άφηλε ελεύθερο. Ο Παπαδόπουλος του διαμήνυσε με μια εσχρότατη φράση,
13: ναι,
11: πείτε του να πάει να.
13: Ναι, κατάλαβα.
11: Και ο Καραμαλής εφάρμοσε την ισοβία καθρίξεως. Ναι.
13: Επίσης, τρίτον, έφτιαξε εργατικές πολυκατοικίες στην Ραπετσόνα που μέχρι σήμερα είναι το καμάρι της Ραπετσόνας. Κάθισε ο κόσμος ο οποίος ζούσε στις Παράγκες εκεί πέρα. Επίσης έδωσε εντολή και όταν ο κόσμος του Πειραιά και του Κερατσινίου και από εκεί δεν είχε χώρο και σπίτια, έδωσε εντολή και μπορέσανε και έγινε καταπάτηση στο άνω μέρος του περάματος και απόκτησε σπίτια ο κόσμος για να ζήσει.
11: Ναι, είναι αλήθεια ότι τότε, επειδή θυμάμαι και, ναι, το Μακαρίτη τον πατέρα μου, την περίοδο, εγώ γεννήθηκα το 66, το 74, ναι, ήμουνα 8 ετών, θυμάμαι το Μακαρίτη τον πατέρα μου ότι μπόρεσε και πήρε δάνειο για να φτιάξει, ναι, το πατρικό μου σπίτι.
13: Ακριβώς.
11: Υπήρχε μεγάλη δυνατότητα στεγαστικών δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ξέχωρα από το γεγονός, ναι, ότι χάρισε τα αγροτικά χρέη. Είναι μια, ναι, μεγάλη συζήτηση η επταετία Παπαδοπούλου. Ναι. Μεγάλη συζήτηση.
13: Επίσης άλλο, το ψωμί το μαύρο το επιδοτούσε μέχρι τελευταία, μέχρι να του δημιουργήσουν οι φουρναρέοι τότε, να του δημιουργήσουν πρόβλημα, και μάλιστα για να συμπληρώσει το κιλό ανάγκασε τους φουρναρίους να δίνουν κομμάτι και να συμπληρώνεται το κιλό στο ψωμί.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμώς, καλά να είστε. Να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Παρακαλώ κύριε, σας ακούμε. Ορίστε. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κύριε. Δεν ακούει. Πάμε, αγαπητοί κύριε Μπαρμπαρή, να ακούσουμε την ανάληψη πολιτικής ευθύνης του Παπαδόπουλου, μιας και έχουν περάσει πια και μπορούμε και τα συζητάμε. Συζητάμε τη ζώσα ιστορία του τόπου. Έχουν περάσει πια 27 ολόκληρα χρόνια. Από την ημέρα της φυγής του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Η ανάληψη ευθύνης είναι πια ένα ιστορικό ντοκουμέντο, έγινε μέσα στα δικαστήρια. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Ντεγιάννη, τον δικαστικό ο οποίος δίκασε τους προτέτειους του Απριλιανού πραξικοπήματος, και να ακούσουμε τον ίδιο τι είχε πει σε μια στιγμή έκρηξης μέσα στο δικαστήριο.
14: Κύριοι δικαστέ, επρόκειτο κατά την πολιτιολογία περί δικτατορικού καθεστώτος. Είχαν ανασταλεί επολιτική ελευθερία του ελληνικού λαού. Κατά συνείδηση δεν υπήρξα ούτε επιστιγμήν κατά την διαδρομή της μέχρι σε αυτής τη στιγμή ζωής μου, κατά τας αντιλήψεις μου τύραννος ή τυραννικός. Ουδέποτε επίστευσα ως πολίτευμα την τυραννία. Εάν θέλετε δε, εις την ενάσκηση των καθηκόντων μου ασκών την εξουσία, ουδεμίαν στιγμή επολιτάχθην εις των χώρων που εκινούμεν με διαδικασίες άλλες από τις διαδικασίες του διαλόγου της δημοκρατίας. Αποκλειστικός σκοπός μου υπήρξε η ταχυτέρα επαναφορά της εξουσίας ισχύρας του κυριάρχου λαού. Κύριοι δικαστέ, οι δίκες αυτές δεν θα έπρεπε να γίνονται. Θα ήταν προτιμότερο η πολιτεία να θεσμοθετήσει κάποιες άλλες διατάξεις, οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις να τιμωρούν χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης όσους εκ των πολιτικών των αντιπάλων εκτιμήσουν ότι θα πρέπει να εξοντώσουν. Διότι ούτω θα εσώζεται τουλάχιστον η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια από τις επιδράσεις που υφίσταται εν όψη ενός φορτισμένου κλίματος να άγεται και να παρουσιάζει μαρτυρίες οι οποίες δεν θα είπα ότι είναι ψευδείς, αλλά δεν περιλαμβάνουν ολόκληρον την αλήθεια. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της επαναστάσεως. Εγώ, κύριοι δικαστέ, απεφάσισα την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Εγώ απεφάσισα την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων διατμημάτων στρατού όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απόλεσαν την ικανότητα να επιβάλλουν την τάξη. Εγώ απεφάσισα την επέμβαση δια την εκκένωση του Πολυτεχνείου και δια την εξαφάνιση του πυρήνος της εστίας της όλης αναταραχής. Δεν υπήρξα απάνθρωπος σε καμιά στιγμή της ζωής μου. Εσεβάστηκα πάντοτε την ανθρωπίνη ζωή και την ανθρωπίνη αξιοπρέπεια. Διερωτήθη όμως κανείς πώς θα έπρεπε να περάσουμε το φράγμα
7: από την δικτατορία εις την ομαλότητα. Διερωτήθη κανείς ποιε ήταν η διαδικασία η οποία επιτούντο για να επανέλθουν οι στρατιώτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εις τον στρατώνα από την ανάμειξη εις ίαν έκταση την οίκον κατ' εκείνην την περίοδο. Διερωτήθη κανείς ποιον πρόβλημα ευθύνης τεράστιων αντεμετώπιζε ο υποφαινόμενος. Προσέτρεξε κανείς εις το να τον ακούσει και να του προσφέρει την συμβολή του για να επανέλθει επιτέλους εις τον τόπο αυτόν η δημοκρατία.
15: Ανάληψη ευθύνης έκανε ο Παπαδόπουλος για το πραξικόπημα και το Πολυτεχνείο.
11: Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να μας τρομάζουν αυτές οι φωνές. Ο Παπαδόπουλος και τα 27 χρόνια από το θάνατό του είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πρέπει όλοι να σταθούμε μπροστά σε αυτό το ιστορικό γεγονός και με μεγάλη αντικειμενικότητα να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο. Για πάρα πολλούς πήγε νερό και φως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος. Για πάρα πολλούς υπήρξε μια τεράστια πρωτοβουλία για να φτιαχτούν τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας. Δηλαδή για να μπορέσει ο Έλληνας να απολαύσει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Ήταν ο πρώτος που με την τότε τυραννική, όπως την αποκάλυψαν, κυβέρνηση, ξεκίνησαν τις εξορίξεις στη Θάσο. Γιατί ήταν η πρώτη σημαντική, θα λέγαμε, ενεργειακή μετάβαση στις εξορίξεις στη Θάσο. Για πολλούς ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα πρώτα μεγάλα έργα στον τομέα της εθνικής παιδείας. Η δημιουργία της Πανεπιστημιοπόλης ήταν έργο Παπαδόπουλου. Η δορυφορική δημιουργία του σταθμού των Θερμοπυλών ήταν έργο Παπαδόπουλου. Η δημιουργία του μεγάλου υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Μεγαλόπολη ήταν έργο του Παπαδόπουλου. Η εκτροπή του Μόρνου ήταν έργο του Παπαδόπουλου. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτά τα γεγονότα. Όμως, πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσέδωσαν την μορφή της τυραννίας στο καθεστώς από τη στιγμή που ανεστάλησαν πάρα πολλές και θεμελιώδεις βάσεις και άρθρα του Συντάγματος. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο ως ένα ιστορικό γεγονός, χωρίς αναθεματισμούς και χωρίς κατάρες. Και πάνω απ' όλα με τον αντικειμενικό τρόπο που διέπει τη συγκεκριμένη εκπομπή. Για να ακούσουμε και μια ακόμα γραμμή από τους φίλους ακροατές. Παρακαλώ, καλό σας βράδυ.
16: Χαίρετε κύριε Χίο, από Αθήνα τηλεφωνώ.
11: Ναι.
16: Νικηφόρος ονομάζομαι.
11: Ναι, αγαπητέ.
16: Συμφωνώ με όλα αυτά που αναφέρατε. Έκανε τεράστιο οικονομικό θαύμα η εξαετία της κυβέρνησης Παπαδοπούλου. Μόνο που θεωρώ, είμαι 30 ετών, δεν έχω ζήσει τη δικτατορία, έχω ζήσει όμως τον κοινοβουλευτισμό. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν το λάθος του Παπαδόπουλου. Όταν το 1973 ήταν παντοδύναμος, δεν μπορώ να καταλάβω ιστορικά γιατί ήθελε να επιστρέψει στον κοινοβουλευτισμό, ενώ ήταν παντοδύναμος. Θα μπορούσε να κάτσει σαν τον Φράνκο 50 χρόνια δικτάτορας. Δεν θα το κουνούσε κανένας. Και αυτή τη στιγμή η Κύπρο θα ήταν ενωμένη με την Ελλάδα. Δεν θα είχαν τολμήσει οι Τούρκοι να είχαν εισβάλει στην Κύπρο. Αυτή είναι μια συνοπτική άποψη. Αν μπορεί κάποιος ιστορικός να απαντήσει, για ποιο λόγο ήθελε να επιστρέψει στον κοινοβουλευτισμό, ενώ ήταν παντοδύναμος. Και ήδη φαινόταν το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης.
11: Ναι, ήθελε την μετάβαση. Ήθελε δηλαδή να παραδώσει την εξουσία. Ξεκάθαρα το είχε πει αυτό στους πολιτικούς.
16: Και, ναι, το ακούσαμε και στην ομιλία που.
11: Ναι, και γι' αυτό, και γι' αυτό υπήρξε η ανατρεπτική πορεία του καθεστώτος από τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήθελε τη συνεχή στρατιωτικοποίηση του καθεστώτος. Δηλαδή δεν ήθελε τη μετάβαση στη δημοκρατία.
16: Βέβαια. Και δυστυχώς για τους επαναστάτες το πλήρωσαν οι ίδιοι με τη ζωή, με τη φυλακή, με τη φτώχεια.
11: Ναι, αλλά είχαμε δυστυχώς και τα γεγονότα της Κύπρου.
16: Οποία... Με τον Ιωαννίδη, όχι με τον Παπαδόπουλο.
11: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με τον Ιωαννίδη, ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, ναι.
16: Με τον Ιωαννίδη, που δεν εκτέλεσε το σχέδιο αμήνης Κύπρου Αφροδίτη.
11: Ήταν ένα τραγικό, θα λέγαμε. Θα έπρεπε και ο ίδιος να έχει υπολογίσει τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής μετάβασης που επιχειρούσε από την τυραννία στη δημοκρατία. Να παραδώσει δηλαδή την εξουσία στους πολιτικούς.
16: Βέβαια. Και για την ιστορική αλήθεια, αν μου επιτρέπετε, με τον Ιωαννίδη οι Τούρκοι κατήχαν το 3%. Μόνο ένα προγεφύρημα στην Κερίνια. Την Κύπρο την πούλησαν οι κοινοβουλευτικοί με τον Καραμανλή.
11: Την Κύπρο,
16: τον Ατήλα 2.
11: Την Κύπρο την πούλησε ο Καραμανλής, βέβαιως.
16: Και αυτό γι' αυτό δεν ανοίγουν ακόμα το φάκελο της Κύπρου.
11: Ναι, η Κύπρος ήταν προδοσία των πολιτικών.
16: Αυτό ακριβώς.
11: Έτσι. Ξεκάθαρα, αυτό ακριβώς. Και τον Ιωαννίδη. Ευχαριστώ θερμώς, να είστε καλά.
16: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
11: Είναι σημαντικό πράγμα να ακούμε από νέους ανθρώπους την άποψή τους για τα ιστορικά γεγονότα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
17: Ναι, καλησπέρα κύριε Χίου.
11: Καλησπέρα κύριε.
17: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάκη FM και προσωπικά σε εσάς. Επειδή εγώ είμαι της δεκαετίας του 60, πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικάς τότε 6-7 χρονών, το 72-73. Θυμάμαι τότε στην Καλλιθέα που πήγαινα σχολείο, που είχε χτιστεί ολόκληρο τετράγωνο που ήταν και οι αποθήκες και σχολή τεχνικών στη Δημοσθένους, και πιο κάτω είχε χτιστεί και ολόκληρο γκαράζ πάρκινγκ του ΟΤΕ. Όλα αυτά τότε ανήκανε στο δημόσιο. Θέλω να πω ότι είχε συνδυάσει και την ελεύθερη οικονομία με εφοπλιστές που είχαν δουλειά και τα καράβια και με τις σημαίες, αλλά και υπήρχε κρατικός παρεμβατισμός. Και θυμάμαι τότε πήγαμε με τη συγχωρεμένη γιαγιά μου στη Λαϊκή και με 100 δραχμές κυριαρχείο τότε, δηλαδή 0,30 το λεπτά του ευρώ, γέμιζε σε ολόκληρο καρότσι. Υπήρχε, δηλαδή, ο μισθός ήταν ισορροπημένος. Σου περισσεύαν και λεφτά, αυτό θέλω να πω. Τα θυμάμαι αυτά.
11: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
17: Και
11: είναι
17: κάτι άλλο.
11: Αναμφισβήτητη αλήθεια, έτσι. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, ας πούμε.
17: Ναι, και οι καταθέσεις, δηλαδή υπήρχε το ταχυδραμικό ταμιευτήριο με τόκο 17% είχε, και μάλιστα είχα και ένα κουμπαρά τότε που έλεγε καταθέστε τα λεφτά με ταχυδρομικό, στο ταχυδρομικό με την εγγύηση του κράτους. Δηλαδή και το 72, αν ξέρετε καλά, είχαμε πάρει το δεύτερο βραβείο μετά τη Ιαπωνία από τον ΟΣΑ.
11: Ναι, ήταν τα νούμερα της ανάπτυξης ήταν μεγάλα τότε για τα δεδομένα της εποχής.
17: Κυριακή Ευχείο, θυμάμαι όλοι οι Καλλιθέα τότε ήταν εργοτάξιο. Συνέχεια σκάβανε, είχαν δουλειά οικοδόμοι, είχαν δουλειά τεχνικές εταιρείες. Δηλαδή κυκλοφόρησε το χρήμα. Και μετά το 85 που ήρθε ο Λαοπλάνος Φρασολόγος το 80, τα χάσαμε όλα. Θέλω να πω και κάτι άλλο να τελειώνω.
11: Ναι.
17: Το Παρασκευή 21 Απριλίου που έχω διαβάσει που έγινε το πραξικόπημα από ένα συγγραφέα του κάποιον κύριο Χατζηδάκη Μανώλη.
11: Ναι, το Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, το Μάνο.
17: Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, να γελάσετε. Υπήρχε μια ομάδα συλλήψεως που λέγονταν ομάδα συλλήψεως του κατεστημένου. Δηλαδή να πιάσουν τον Κανελόπουλο, τον κύριο Παπαντρέο, τον Αντρέα. Πήγανε στο Κολονάκι, στον Κανελόπουλο, γελάστε. Και λέει ο Κανελόπουλος, εγώ λέει δεν θέλω να πω, λέει, με το ωραίο το στρατηγικό, θέλω να πω με τη τεθωρακισμένη λιμουζίνα και θέλω και ουίσκι. Και του λέει ο Λοχαγός, όχι φίλε, θα ανέβεις πάνω στο ωραίο, να δεις την γλύκα, λέει, άσε τις λιμουζίνες. Και ένα άλλο, γελάστε, ακούστε κύριε Χίο. Λοιπόν, ο Αντρέας πριν γίνει ας πούμε, πέτε το πως θέλετε, επανάσταση, πραξικόπημα, έλεγε εγώ θα κάνω κίνημα 28 Μαΐου που ήταν εκλογές. Και θα ρίξω, λέει, και τον Βασιλιά. Θα κάνω κίνημα στην πλατεία Συντάγματος. Αν το ξέρετε. Εντάξει, αν το διαβάσετε. Λοιπόν,
11: μιλάμε για μεγάλο παπατζή, έτσι.
17: Ακούστε τώρα, κοιτάξτε. Πρέπει ο κόσμος να το ξέρετε. Λοιπόν, τελειώνω. Πάνε λοιπόν στο ψυχικό, εμένα εκεί στην οδό Γκίζη 5 ο Ανδρέας. Βλέπουν τον Τζέφρεϊ, το λεγόμενο μαμάκια, τον Γιώργο.
11: Το Γιωργάκι, ναι. Το Γιωργάκι.
17: Ναι. Αυτό έχει γίνει και φίλοι με τον Παπαχελά, άλλος αυτός, τέλος πάντων. Και λέει, μου βάζουν το πιστόλι, λέει, στο κρόταφο και λένε, πού είναι ο Ανδρέας. Λέει, πού είναι, λέει, στην ταράτσα. Και μόλις πάνε απάνω, γράφει ο κύριος Χατζηδάκης, ο συγγραφέας, λένε, καλώς σας περίμενα. Είπε ο Ανδρέας, σας περίμενα. Και μετά τον βάλαν στο ωραίο, Και χτύπαγε τα πόδια του, λέει ο Αντέρας, και του λέει ο Λοχίας, σκάσε ρε μαζάλισες.
11: Ναι.
17: Λοιπόν, αυτό κύριε Χιού διαβάζει.
11: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
17: Ναι. Δηλαδή, έλεγε θα κάνω επανάσταση 28 Μαΐου ο Αντέρας, θα ρίξω, λέει, την κυβέρνηση της ΕΡΕ τότε του Κανελόπουλου, και μετά λέει σας περίμενα, και μετά του έδωσε ο Πατακός βιβλιάρο για να πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Σαφώς, τον έδιωξαν.
17: Δηλαδή θέλω να πω τι δούλευμα, δηλαδή αυτός ο τύπος, ο κύριο Παπάντζας, μας δούλευε ο Βλαοπλάνος Φρασουλόγος. Και μετά το φέρανε οι Αμερικάνοι. Αυτό μεγάλος ξέρετε,
11: ο Ανδρέας Μεγάλος Παπάντζης, εντάξει.
17: Λοιπόν, αλλά η πλάκα ήταν που βάλανε το πιστόλι στον Τζέφρεϊ. Ήμουν, λέει, νέος, λέει, εφήβος, λέει, και με πείραξε αυτό, λέει.
11: Ελάτε τώρα που βάλανε.
17: Ναι, λοιπόν, το δούλευμα πάει σύννεφο.
11: Εντάξει.
17: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια, κύριε Χιό.
11: Καλά να είστε, γεια σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο αγαπητός κύριος. Με συνέλαβαν. Φώναζε ο παντρέο, χτύπαγε τα χέρια στα πόδια και του λέει ο άλλος, σκάσαρε, μαζάλισες να πούμε. Μαζάλισες. Ήταν από την σαστιμάρα του και βεβαίως τη φοβία του, τη δειλία που επέδειξε όταν μπήκαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
18: Γεια σας, Στέφανε.
11: Γεια σας.
18: Εγώ τον Παπαδόπουλο τον έχω φωτογραφία μαζί με τον Ιησού Χριστό στο σπίτι, στο κρεβάτι.
11: Μπράβο, συγχαρητήρια, τον έχεις στο κρεβάτι και να τον προσκυνάς.
18: Λοιπόν, μια φορά στο κορεμένος ο πατέρας μου λέει, το κατεβάζεις αυτό να είναι. Και του λέω έξω από την πίστα. Έριξε τον πατέρα μου, γιατί είπε για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος είναι ο μεγαλύτερος ήρωας μετά τον Κολοκοτρώνη.
11: Ναι, αρχιεπίσκοπος που έλεγε και ο Μακαρίτης.
18: Ναι, ήρωας, για μένα είναι ήρωας.
11: Ναι, τι να σου πω. Ο Ντερτιλής έλεγε, αυτός δεν ήταν δικτάτορας, ήταν αρχιεπίσκοπος.
18: Αρχιεπίσκοπος, έτσι έλεγε ο Ντερτιλής, ναι. Και ο Πατακός αυτό λέγανε.
11: Ναι.
18: Ότι ο άνθρωπος ήταν αρχιεπίσκοπος. Έκανε μεγάλα λάθη.
11: Μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει.
18: Έπρεπε να τους πελεκίσει, καθόταν και τους χάιδευε.
11: Δεν ήθελε αίμα.
18: Καλά που πέθανε και δεν βλέπει το χάλι μας τώρα το σημερινό.
11: Καλά, δεν μπορούσε να ζήσει. Πόσο να ζήσει, 130
18: χρόνια. Όχι, θέλω να σου πω. Μακάρι ο άνθρωπος να πήγαινε 150 χρονών.
11: Δεν γίνεται.
18: Ευτυχώς που πέθανε όλοι αυτοί και δεν βλέπουν το χάλι τι κατάσταση.
11: Δεν ανασταίνεται κανένας από αυτούς. Μη φοβούνται στο.
18: Θέλω να σου πω τώρα ένα ωραίο περιστατικό σημερινό να γελάσεις.
11: Να μου πεις.
18: Πιάπαμε στο αμάξι, μέσα στη γραφή να είμαι. Πιάπαμε μέσα στο αμάξι και περιμένω τη γυναίκα μου, έχει πάει στο χασάπι να ψωνίσει. Και τσακώνονται ένας γέρος με ένα ταξιτζή. Λέει ο γέρος, έβριζε ο γέρος, μου λέει μας τώρα δεν τον έβριζε τον Ταρίφα. Μου λέει γιατί θα πάει να ψηφίσει τον Τσίπρα, μου λέει. Ο αλήτης σου έτσι και έτσι που μας έδινε 60 ευρώ, λέει, να πούμε στην τράπεζα και περιμέναμε στη σειρά, έλεγε ο γέρος τώρα,
11: Ναι.
18: Και του λέω και τι θα γίνει τώρα. Δεν σας αρέσει, λέω, Μητσοτάκης, θέλεις τον Τσίπρα. Βγάζω και εγώ το μακελιό της Παρασκευής, το έχασα το ταμπλό απάνω. Όχι και τον Παπαδόπουλο.
11: Ναι.
18: Που γράφει, που έλεγε για τους
11: κλέφτες. Ναι, ότι γεννήθηκε, ότι έζησε έντιμος και πέθανε πάνθρωπος. Ναι.
18: Του λέω, το βλέπεις αυτό να αρέ. Αυτό να του λέει, πρέπει να είχατε τώρα. Ο γέρος τρελάθηκε. Ο γέρος ήταν νεοδημοκράτης. Αυτή η λύθη, αυτή η βλαμένη. Καμιά κονταριά χρονών ήταν. Λοιπόν, και τσακωνότανε με τον άλλον, τον άλλο τον ηλίδιο που ήταν με τον Τσίπρα, τον ταξιτζή.
11: Μάλιστα. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, αγαπητέ.
18: Ναι, εν τω μεταξύ οι ταξιτζίδες επί Τσίπρα σε στην πείνα περάσανε. Μιλάμε για μεγάλη πείνα περάσανε τα ταξί, ειδικά τα ταξί. Περάσανε μεγάλη πείνα από Τσίπρα.
11: Καλά, και τώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση με αυτά.
18: Όχι,
11: που
18: άφησε ο Κυρανάκης. Όχι, δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά τότε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Οικονομή και τα ταξί. Δεν πέναγε πουθενά.
11: Τώρα στα κάγκελα είναι οι ταξιτζίδες.
18: Εγώ είμαι παλιαδής και γυρίζω όλο τον κόσμο.
11: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
18: Λοιπόν, και βλέπω πώς κινείται η αγορά. Εγώ ξέρω πιο καλά και από τα πάντα πώς κινείται η αγορά.
11: Πώς κινείται η αγορά.
18: Δεν υπήρχε τότε μπετονιέρα να ρίχνει μπετόνι. Τώρα σου λέει η οικοδομή, αλλά την πήραν οι Αλβανοί.
11: Μάλιστα.
18: Καταλάβεις τι συμβαίνει τώρα, τι έχει συμβεί.
11: Μάλιστα.
18: Τώρα τη δουλειά όλοι την πήραν οι Αλβανοί. Τελειώσαμε εμείς.
11: Ας προσέχαμε.
18: Είναι... Γίνανε οι εργάτες εργολάβοι και πήγαν οι Έλληνες εργάτες. Πάνε καλουπώνουν οι Έλληνες, οι εργολάβοι. Στους Αλβανούς.
11: Ας προσέχαμε, έχουν περισσότερο μυαλό και δουλεύουν περισσότερο.
18: Λοιπόν, σε βλέπω και σένα που εκνευρίζεσαι και λες και φωνάζει και κάνεις. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, να αλλάξει αυτός ο λαός.
11: Θα αλλάξει.
18: Θα αλλάξει.
19: Ναι.
18: Άμα δεν πεθάνουν αυτοί οι γέροι που είναι από 70 και πάνω, αυτοί μας καταστρέψανε.
19: Να πεθάνουν το πρωί. Να πεθάνουν το πρωί.
18: Η κολογενιά του Πολυτεχνείου.
19: Να πεθάνουν το πρωί.
18: Αυτοί συνεχίζουν και
19: δεν θα κλάψω για κανέναν.
18: Το Μητσοτάκη και τους Τσίπρας για τους θέλουν.
19: Κάποια στιγμή θα πεθάνουν όλοι και εμείς, να ξέρεις, θα πεθάνουμε τελευταίοι.
18: Λοιπόν. Εδώ πέρα στη Ραφίνα ο Παπαδόπουλος έδωσε 90 άδειες ταξί.
19: Καλά, μην τα πω.
18: Όλοι είναι κουκουέδες.
19: Καλά, μην τα πω όλοι, λες.
18: Όλοι είναι κουκουέδες.
19: Καλά να είσαι, καλό ξημέρωμα. Πάμε στην επόμενη. Μην τα πολυλέτε. Μην τα πολυλέτε. Να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Η ιστορία κρίνει, γράφει και σχεδιάζει. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στη. The next, παιδιά. Next, next. Γρήγορα. Γρήγορα. Πάμε να τελειώνουμε.
20: Καλησπέρα σας. Με ακούτε?
19: Ναι, κυρία μου.
20: Είμαι 97,5.
19: 97,5.
20: Ναι, λοιπόν, πριν τον Παπαδόπουλο, έχεις υπόψη, Στέφανε, τι γινόταν μες στο ελληνικό κοινοβούλιο?
19: Ο ένας φόραγε κολάρο την καρέκλα στον άλλον.
20: Α, μπράβο, εντάξει, τα ξέρεις, τότε δεν συνεχίζω.
19: Ιουλιανά, 1965.
20: Ναι, τέλειο, τα ξέρεις, λοιπόν. Το λάθος του Παπαδόπουλου, ξέρεις ποιο ήτανε? Όταν του είπε ο Στέλιος, Στέλιο, να βγάλουμε την Αρσακιάδα από τη μέση για να μας προδώσει. Τον ήξερε ο Πατακός τι καθήκη ήταν ο Ιωαννίδης. Και δεν τον άφησε, του λέει, όχι Γιώργο, του λέει, όχι. Να τον βγάλουμε από τη μέση για να μας προδώσει. Τον πρόδωσε, προδοθήκαν όλοι. Παπαδόπουλος άλλος δεν ξανάρχεται στην Ελλάδα. Ένας μετάξας ήτανε και ένας Παπαδόπουλος.
19: Και ο Καποδίστριας.
20: Ναι, ο Καποδίστριας, ναι, εγώ δεν τον θυμήθηκα. Τον Καποδίστριας αυτός που γνώρισα, λέω εγώ.
19: Το θυμήθηκα εγώ, έρχεται στα όνειρά μου.
20: Εγώ τη νεολαία του μεταξά τη γνώρισα εγώ.
19: Α, τη γνώρισες.
20: Βεβαίως. Αν έβλεπες το τι γινότανε, κορίτσα με πηλίκια, με γραβάτες και τα λοιπά ωραία πράγματα.
19: Μεγάλες στιγμές.
20: Ήρθε ο Ανδρέας και τα έκανε όλα μπλο. Άντε γεια.
19: Σε παρακαλώ, γιατί βάλτε μπιπ, σας παρακαλώ. Κύριε Μπαρμπάρη, σας παρακαλώ δηλαδή. Πετάτε τη βομολογία και μετά εγώ παλεύω εδώ με τον κύριο Μπαρμπάρη να τα μαζέψουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Σας παρακαλώ, να είστε κόσμοι. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
21: Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
19: Καλησπέρα σας, κύριε.
21: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
19: Παρακαλώ, κύριε.
21: Θα ήθελα να μιλήσω για τις εκλογές.
19: Παρακαλώ, σας ακούμε.
21: Θα ήθελα να επικαλέσω το κοινό, όσοι μας ακούνε, να μην ψηφίσουν πάλι Νέα Δημοκρατία.
19: Τι να ψηφίσουν?
21: Ούτε Τσίπρα, ούτε... Εγώ πρέπει να ψηφίσουμε τα μικρά κόμματα ή έστω κάποιος να γίνονται εκλογές κάθε 30 μέρες. Δεν γίνεται τώρα κάθε πολιτικός να καταχρεάζει την εξουσία τόσο εύκολα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα να τον εμποδίζει αυτό. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει πάει κατά διαόλου.
19: Κάθε 30 μέρες δηλαδή να κάνουμε εκλογές.
21: Πρέπει να γίνουν εκλογές και όσοι τα κόμματα αυτά που χρωστάνε και πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται ο κόσμος να χρωστάει 5-10 ευρώ για να μπαίνει φυλακή και αυτοί να χρωστάνε τόσα, να έχουν τόσα και να είναι έξω για καφέ κάθε μέρα.
19: Μάλιστα.
21: Δεν γίνονται αυτά.
19: Καλώς σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
22: Μαζί μιλάμε, Στέφανε.
19: Μαζί μιλάμε, κύριε.
22: Καλησπέρα, Ανάκης. Ήθελα, η γνώμη μου είναι ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει κάποιο στρατιωτικό στο επίπεδο του Παπαδόπουλου για να επανέφερνε την Ελλάδα σε σωστά
19: κύματα. Ναι, συγγνώμη, λέτε, πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να ενδυθούμε με τον στρατιωτικό χιτώνα και να βγούμε τα όπλα έξω. Δεν γίνεται αυτά.
22: Όχι, δεν λέω αυτό. Άλλο
19: δεν γίνεται αυτό.
22: Τουλάχιστον να βρεθεί ένας πολιτικός που να ασκεί ό,τι άσκησε ο Παπαδόπουλος.
19: Να βρεθεί ένας πολιτικός.
22: Ακριβώς.
19: Ο οποίος να ασκήσει στο κράτος στρατιωτική πειθαρχία.
22: Όχι στρατιωτική πειθαρχία. Αυτά που πρόσφερε στο κράτος ο Παπαδόπουλος. Η διαφορά. Δεν μιλάμε να κυνηγήσει τους αριστερούς παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Η δημοκρατία να ισχύει, αλλά να τηρούν ό,τι έκανε τότε ο Παπαδόπουλος για την Ελλάδα να κάνει και ένας πολιτικός.
19: Να εφαρμόζεται ο νόμος, κύριε, ο νόμος.
22: Ακριβώς.
19: Αυτό
22: γιατί
19: θέλουμε.
22: Και εγώ
19: δεν θέλουμε, ούτε θέλουμε πηλίκια, ούτε μπότες, ούτε στρατό.
22: Όχι.
19: Ο στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις έχουν συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο.
22: Ακριβώς. Να έρθει ένας πολιτικός με στα βήματα του Παπαδόπουλου, γιατί είμαι κάποιες ηλικίες και δεν θα παραξηγήθηκα που είπατε προηγουμένως πάνω των 70 να φύγουν από τη ζωή και λοιπά.
19: Εσείς πόσο είστε τώρα?
22: Είμαι 82.
19: Ώστε?
22: 82.
19: Τα ζήσατε τα γεγονότα τότε, έτσι?
22: Βεβαίως τα έζησα. Βεβαίως τα έζησα.
19: Για πείτε μου κάτι, για πείτε μου κάτι. Πού σας βρήκε εσάς η δικτατορία?
22: Δούλευα ταξί. Έκανα μεροκάματο ταξί και μην είχε πάρει ο ύπνος κάπου στο Πολυτεχνείο πίσω εκεί. Είχα πάει σε μια ταβέρνα που υπήρχε κάποιους Αμερικάνους και με πήρε ο ύπνος να τους περιμένω. Και όταν ξύπνησα, με ξύπνησα τα τάγκς.
19: Τι λέτε?
22: Και μου λέει, με έπιασε ένα συλλογέ, μου λέει, πού να πάω, του λέω. Μεροκάματο έχω βγει και με πήρε ο ύπνος και λοιπά. Του εξήγησα τι συνέβη. Και μου γράψε φίλο πορείας που θα πάω για να έρθω στην Πετρούπολη που μένω. Εντάξει περίπτωση.
19: Τα είδατε, και τα είδατε τα τάγκ στον δρόμο εσείς?
22: Και βέβαια τα είδα, κατέβαιναν τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
19: Κατέβαιναν τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
22: Και περίμενα από την ώρα για να περάσω κι εγώ απέναντι με το αμάξι.
19: Μάλιστα.
22: Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στην Πετρούπολη την εποχή εκείνη νερό δεν είχαμε. Και όταν είχε έρθει ο Πατακός Καλλιώσα και έβγαλε ένα λόγο, ρώτησε ο άνθρωπος, ρώτησε το δήμαρχο, του λέει, έχετε κανένα πρόβλημα? Όχι, πρόβλημα, του λέει, τίποτα, όλοι είμαστε μια χαρά. Και πετάγεται ένα γεροντάκι και του λέει, τι μια χαρά κύριε πρόεδρε, νεράκι δεν έχουμε. Ειλικρινά το λέω και ανατριχιάζω, Στέφανε. Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν τα μηχανήματα και έσκαβαν από τις Αγίους Αναργύρους και έφεραν το νερό απάνω.
19: Δεν είχε νερό η Πετρούπολη επί δημοκρατίας.
22: Ακριβώς.
19: Φοβερά
22: πράγματα. Δεν μιλάω τώρα για κάθε γωνία τα φρούτα που λιόντουσαν σχεδόν δωρεάν πάνω στα καρότσια. Δεν μιλάω για ότι παραλίγο δεν πρόλαβα να πάρω και εγώ μισή άδεια τάξη που έδινε στους επαγγελματίες. Για κάτι δύο μήνες δεν πρόλαβα, εν πάση περιπτώσει. Πολυκατοικίες έφτιαξε, τα πάντα έφτιαξε. Δεν άρεσε στους αριστερούς. Ας καθόταν φρόνιμη, να μην ξενοχλούσε. Δεν νομίζω τους φρόνιμους να ξενοχλούσε.
19: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα και.
0: Στέφανε, καλησπέρα. Ο Δημήτρης, ο οδηγός λεωφορείου είμαι.
19: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλά, είσαι.
19: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω για τον Παπαδόπουλο. Θα σου μιλήσω για, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα για το πώς, να δεις πώς σκεφτόμαστε σαν σημερινοί Έλληνες όταν πηγαίνουμε στην κάλπη και γιατί καλά να πάθουμε αυτά που κάνουμε. Εγώ δουλεύω Αθήνα. Το χωριό της γυναίκας μου είναι πάνω στο πύλιο, στο ανατολικό πύλιο, ονόματι Κισός.
19: Mm-hmm.
0: Είναι κάτω από τα Χάνια, πάνω από τον Άι Γιάννη.
19: Mm-hmm.
0: Για να δώσω και τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ τους πνίξανε με τον Ντάνιελ. Χάσαν τα χωράφια τους, δεν μπορούσαν να βρουν ψανού είναι πιο. Τα μήλα δεν πουλούνται. Τα αχλάδια δεν πουλούνται. Τα κάστανα τα πουλάνε σε χοντρέμπορους. Ο ένας είναι ο άνθρωπος, όχι ότι έχω πρόβλημα με τους χοντρέμπορους. Ο ένας είναι στο Ξουρίστι, ο άλλος είναι στη Λάρισα και τα στέλνουν κοψοχρονιά. Τα παίρνουν από εδώ, τα πληρώνουν βέβαια και τα στέλνουν στην Ιταλία. Τα οποία τα μεταποιούν, τα πουλάνε σαν ιταλικά κάστανα. Με σοκολατίτσα και αυτά και τα πληρώνεις 16 ευρώ το μισό κιλό στο κουτάκι με τη σοκολατίτσα για δώρο. Τους κόψαν όλη την παραγωγή. Δεν πληρώνουν κανέναν εδώ πέρα. Και ξέρεις ποιο ήταν το τελικό συμπέρασμα? Όταν ήρθε ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ πέρα, τρέχαν όλοι και βαράγαν παλαμάκια. Τον κερνάγανε γλυκά του κουταλιού, καφέδες στην πλατεία του Κισού, στο Μούρεση, στην Τζαγκαράδα. Τρέχανε όλοι οι παρατρεχάμενοι να βγουν φωτογραφία, να βγουν να τα δημοσιεύσουν στα Facebook τους, στα Twitter τους, να τα δημοσιεύσει και ο Δήμος και οι κοινότητες. Κατάλαβες ποιοι είμαστε?
19: Μάλιστα.
0: Αυτοί είμαστε. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, πάντα θα πηγαίνουμε να ψηφίζουμε,
21: Και μετά θα κλαψουρίζουμε για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά.
19: Καλά να σε, αγαπητέ Δημήτρη. Πάμε και στον επόμενο. Επόμενη φίλη, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
19: Εσείς, κύριε.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
19: Καλησπέρα.
1: Θανάση είμαι από Βάρκιζα.
19: Μάλιστα, Θανάση.
1: Λοιπόν, όλο το θέμα δεν είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλοι θα υπάρξουν πολλοί στην ιστορία της Ελλάδας και υπάρχουν. Έτσι, το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να μεταλαμβαδεύσουν στον κόσμο όλη την ιστορία, να μάθουν ποιοι είναι και πώς γίνανε έτσι. Έτσι, η αρχή της εκπομπής σου είπε πολλά πράγματα πάλι, έτσι. Πάλι ιστορία είπες κι εσύ. Το θέμα είναι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και ο συγκεκριμένος ο δικτάτορας προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα. Είχε και αυτός κάποια οράματα κι αυτός στο κεφάλι του. Έτσι, κάτι έβλεπε. Το θέμα είναι ποιοι τον αφήσανε και ποιοι φυσικά δεν τον αφήσανε. Έτσι. Να θυμηθούμε που είναι... Τώρα τέλος πάντων, δεν είναι μόνο η ελληνική βουλή ή οι Έλληνες. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και δημιουργούν πάρα πολλές καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Τα έχεις ερευνήσει και τα ξέρεις. Έτσι. Και μ' αρέσεις πάρα πολύ τουλάχιστον που μπορείς και εμβαθύνεις όσο μπορείς περισσότερο με τον τρόπο σου και όσο μπορεί και ο Έλληνας και ακούει, καλό θα του κάνει.
19: Καλά να είσαι, αγαπητέ φίλε.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
19: Κι εγώ εύχομαι σε σένα τα καλύτερα. Κύριε Μπαρμπαρή, να κλείσουμε με ένα τραγούδι και μετά να κάνουμε την αποφώνηση. Νομίζω ότι είναι το «Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά» από τον Στέλιο Κατσατζίδη. Και μετά την αποφώνηση... Μεγάλο τραγούδι, Πυθαγόρας. Ένα εκπληκτικό τραγούδι πάλι από τον Στέλιο Κατσατζίδη.
2: Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά.
19: Το αφιερώνω σε όλους τους φίλους για ένα καλό Σαββατοκύριακο.

σας κύριοι, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε θερμώς για την παρουσία σας. Πολλά τα τηλέφωνα και σήμερα. Θα είμαστε εδώ πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5. Καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.

0: τρέχει, Άγγελε. Έχεις στάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις.
1: Ο φίλος μου ο Γεράσιμος με κάτι βούτρα.
0: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
1: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
0: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
1: Σ' ακούω, Γεράσιμο.
0: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη. 3 χρόνια το εκθέτεις το κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
1: Πολύ αστείο, Γεράσιμο. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ! Αλλά τι κοιμήνει, αδερφή μου. Είναι στην κόρη του.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, δυστυχώς είστε λάθος. Σέβεται μόνο τα δικαιώματα των κολλητών. Εάν είσαι μπουρλάς, μπορείς να ανταλλάσσεις μηνύματα στο WhatsApp με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για να παζαρεύετε τις τιμές των εμβολίων, έπειτα να λέτε ότι τα μηνύματα εξαφανίστηκαν και να μην δίνετε λογαριασμό. Εάν όμως είστε πολίτης και όχι κολλητός, πλέον όλες οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούμε στο κινητό, ακόμα και αυτές που υποτίθεται ότι έχουν end-to-end encryption, δηλαδή από άκρον εις άκρο κρυπτογράφηση, είναι πλέον διαβλητές και παρακολουθούμενες από τις αρχές της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μου πεις, ποιος θα διαφωνούσε να παρακολουθηθούν οι εφαρμογές για να αποτραπούν τυχόν εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες? Ουδείς. Έλαντε που όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Το είδαμε εδώ πέρα με το Predator. Το Predator τι ήτανε? Ένα πολύτιμο εργαλείο για να χτυπηθούν δουλεμπορικά κυκλώματα, εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, ισλαμιστές, κατάσκοποι, οτιδήποτε. Και γιατί το χρησιμοποίησαν εν τέλει? Για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους, για να παρακολουθούν δημοσιογράφους υπερτραπεζιτών, κανείς δεν το λέει αυτό, για να παρακολουθούν υπουργούς υπερ επιχειρηματικών συμφερόντων, για να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης το σύμπαν προκειμένου να εξασφαλίσει την μακροημέρευση του καθεστώτος του.

Θα μου πεις, μα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί η Ούρσουλα να παρακολουθεί τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες μας στο κινητό, αφού οι πλατφόρμες εγγυώνται την κρυπτογράφηση. Εκεί είναι το κόλπο, φίλες και φίλοι. Εκεί ακριβώς είναι το κόλπο. Όπως αποκαλύπτουν οι data journalists σε μια πολύ εντελεχή έρευνα, η παρακολούθηση θα γίνεται με το που στέλνετε το μηνυματάκι σας πριν αυτό κρυπτογραφηθεί από την πλατφόρμα. Δηλαδή, θα πάτε να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp, αλλά θα έχει ήδη η συσκευή σας αναλάβει το ρόλο του ρουφιάνου για να αποστείλει το περιεχόμενο σε γιγαντεία data centers, να τσουπ και τα data centers, που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και θα επιλέγουν τις ύποπτες συνομιλίες, ύποπτες τώρα, ύποπτες θα πούμε στη συνέχεια τι είναι η ύποπτη συνομιλία, και θα επιλέγει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για το εάν θα αποστέλλονται στις αρχές εκάστου κράτους. Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας και τελέσεις μία ύποπτη συνομιλία στο WhatsApp, για παράδειγμα, έχουμε πιάσει το WhatsApp, δεν είναι τυχαίο, παιδιά, το WhatsApp είναι το πλέον διάτρητο από όλα τα συστήματα, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα στέλνετε λοιπόν το περιεχόμενο της συνομιλίας στις διοκτικές αρχές της χώρας, ούτως ώστε να προβαίνουν στα δέοντα.

Καλημέρα στον Οτίκο. Ναι, ναι, Οτίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρακολουθούσαν μέχρι και τις γυναίκες τους. Γι' αυτό το πήραν το Predator εδώ πέρα. Γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Predator στην Ελλάδα επωλήθη κανονικά στις διοκτικές υπηρεσίες, οι οποίες το πήραν για να το κάνει εν τέλει ο Μητσοτάκης φίλο και φτερό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να υπαχθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο Μέγαρο Μαξιμού, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού άοριστα, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, το βρήκε το κλειδί. Και εμένα μου λέει όταν βρίζουμε το βλαμένο με μπλοκάρουν. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι όλο το ζουμί. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα οργουελικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο θα ποινικοποιεί ακόμα και τη γνώμη και την άποψη. Και θα το

δείξουμε αυτό που λέμε. Είχαμε το δεδομένο ότι όλη αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης θα γίνεται, όπως είπαμε, με ένα μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι όμως έχουμε ασχοληθεί με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε διαβλέψει και έχουμε παρατηρήσει κάτι ανατριχιαστικό. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη λογοκρίνει την άποψη. Δηλαδή, εάν πεις εσύ, γράψε μου μία ανάλυση με αφορμή τη σύλληψη του Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κοριτσάκια, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, για αντίστοιχες περιπτώσεις Αφγανών, Πακιστανών, Σύρων στη Θεσσαλονίκη, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που πουλούσαν ναρκωτικά σε κοριτσάκια και τα βίαζαν, θα σου γράψει ότι κάτι τέτοιο είναι ρατσιστικό και δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθούν τους διαλόγους θα εξαιρεί κάποιους Ισλαμιστές που προφανώς ριζοσπαστικοποιούνται και θέλουν να κάνουν ενέργειες, και δεν μιλάμε τώρα για τρομοκρατικές ενέργειες, μιλάμε ας πούμε για την έκνομη δράση της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία ενώ έχει ανακηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί στην Ευρώπη να χρηματοδοτεί τεμένη Ισλαμικά κέντρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκεί πέρα θα υπάρχει free pass, θα υπάρχει δηλαδή ασυλία, αλλά θα ποινικοποιείται η άποψη, η πολιτική. Καλημέρα, καλημέρα στη Βέρα. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, Βέρα. Άλλο τώρα εννοούσε ο Κωνσταντίνος και το είπε έτσι χιουμοριστικά. Όντως δεν σε μπλοκάρουν όταν ταχώνεις έξυπνα. Προσέξτε όμως, για του λόγου του ασφαλές, να δούμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, το οποίο το είχαμε στυλιτεύσει και στο παρελθόν. Αλλά έχουμε το παράδειγμα του καγκελαρίου Μέρτς. Δεν μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα, δεν μιλάμε για μια υποτιθέμενη δικτατορία, αλλά μιλάμε υποτίθεται για τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία. Τι έκανε λοιπόν ο Μέρτς? Ψήφισε το άρθρο 188 του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, το οποίο άρθρο τι λέει? Ότι όποιος χλεβάζει πολιτικό αντιμετωπίζει διώξεις. Τι έγινε λοιπόν στην πράξη, έτσι? Γιατί εντάξει, πολλές φορές ψηφίζονται κάποια άρθρα που έχουν ένα σταλτικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν υλοποιούνται. Ο Μέρτς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οδήγησε στο εδόλιο του κατηγορουμένου εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες Γερμανούς πολίτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε δικογραφία είναι ξεχωριστή και δεν μπορούν να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, επειδή η Γερμανία, η καγκελαρία δεν το επιτρέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποκαλούσαν τον Μέρτς Πινόκιο και ψεύτη Φρίτζ. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε ακραίοι όταν εκφράζουμε τις ανησυχίες μας? Το να αποκαλέσεις έναν εκλεγμένο καγκελάριο, πρωθυπουργό, πρόεδρο ως Πινόκιο δεν είναι υβριστικό. Είναι ο ορισμός της αξιολογικής κρίσης. Και όμως ο ψεύτης Φρίτζ και ο Πινόκιο, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, οδήγησαν Γερμανούς πολίτες στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και μάλιστα ο Φρίτζ είχε, όχι κύριε Μέρτς, μην με διώξετε και εμένα. Ο καγκελάριος Μέρτς είχε χρησιμοποιήσει επίσης πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συλλέγει από το αχανές διαδίκτυο, να σαρώνει εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια και να κρίνει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης τι είναι ποινικά κολάσιμο. Καταλάβατε λοιπόν τι μας ετοιμάζουν για την επόμενη μέρα? Διότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στην Ούρσουλα ότι θα τηρήσει την νομιμότητα, τις δημοκρατικές αξίες και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, συγγνώμη, αλλά πλανάτε πλάνη νυχτρά. Μιλάμε για την Ούρσουλα, η οποία δίνει το πράσινο φως στην περιβόητη επιχείρηση Ειρήνη. Τη θυμάστε την επιχείρηση Ειρήνη? Τα πολεμικά πλοία, τα οποία υποτίθεται ότι θα απέτρεπαν το λαθρεμπόριο, την παροχή όπλων στους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης και δι' τους τουρκόψυχους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης, αυτούς που υπέγραψαν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με την Τουρκία. Και εν τέλει, όχι μόνο δεν απέτρεψαν τα όπλα που έστελνε η Τουρκία στη Λιβύη, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την παράνομη μετανάστευση και τους δουλέμπορους οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια στέλνοντας παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τώρα λέει θα κάνουν νιοψίες σε πλοία που υποτίθεται ότι ανήκουν στο ρώσικο σκιώδη στόλο. Ακούστε τώρα, ακούστε τι κερκόπορτα ανοίγουν.
Δηλαδή έχει στείλει η Ελλάδα, ας πούμε, φρεγάτα, η οποία δεν μπορεί να ανακόψει ούτε την αποστολή όπλων στη Λιβύη από τους Τούρκους, που για εμάς είναι ορισμός της εθνικής απειλής. Κάθε τουρκικό όπλο στη Λιβύη είναι όπλο κατά της Ελλάδος. Η Λιβύη είναι τα νότια σύνορα της Ελλάδας. Όχι μόνο δεν μπορεί να ανακόψει τους δουλέμπορους, οι οποίοι φορτώνουν κανονικά από τη Λιβύη και ξεφορτώνουν στην Κάβδο και την Κρήτη, αλλά τώρα θα υποχρεωθούν να τελέσουν και πράξη διεθνούς πειρατείας. Γιατί το να κάνεις νιοψία σε ένα εμπορικό, σε ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο δεν είναι στρατιωτικό στόχος, δεν μεταφέρει όπλα, είναι πράξη πειρατείας. Και εσείς μου λέτε μετά ότι η Ούρσουλα και η παρέα της θα σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες οι οποίες στήριξαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα την Ευρώπη.

Ο Μέρτς λοιπόν, και μάλιστα αυτό το αποκαλύπτει το Πολίτικο, δεν το αποκαλύπτει κάποιο αντισυστημικό μέσο, έχει προκαλέσει τέτοια οργή σε ολόκληρη τη Γερμανία, που πλέον βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, όταν μιλάμε για αριστερά κόμματα ή το AfD, ζητούν άμεσα την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, άμεσα, ενώ οι λεγόμενοι συστημικοί, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι άλλου, οι πράσινοι της Γερμανίας είναι πιο μαύροι και από τη νύχτα εντωμεταξύ. Θέλουν να αναθεωρηθεί, για να καταλάβετε, δηλαδή ένας φασιστικός νόμος που σε καθιστά κατηγορούμενο, αν πει στον πρωθυπουργό σου, τον πρόεδρο σου, τον καγκελάριό σου Πινόκιο, θέλουν λέει να τον αναθεωρήσουν, δηλαδή όχι το Πινόκιο για παράδειγμα. Ενώ τα κόμματα των υποτιθέμενων άκρων αριστερά και δεξιά θέλουν το αυτονόητο, να καταργηθεί άμεσα αυτός ο γκεμπελίστικος νόμος.

Λεφτά υπάρχουν λοιπόν όσον αφορά τη λογοκρισία. Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, της Ούρσουλας δηλαδή, πέρασε ως έκτακτο μέτρο, το θυμάστε, το κορονοϊό. Σας έχουμε και νέα. Τα έκτακτα μέτρα του κορονοϊού που ήταν μία πρόβα για την απόλυτη καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών όπου πρωτοστάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τώρα μπαίνουν και στο θέμα της ελευθερίας των επικοινωνιών, καθώς το πρόγραμμα που προτάσει η Ούρσουλα για την παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών θα σαρώνει 450 εκατομμύρια πολίτες πριν ακόμα σταλεί το μήνυμα από τις συσκευές τους.

Ευρωπαϊκή Ενωσάρα, φίλες και φίλοι, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρατηγεί τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της, αλλά αφήνει τους Τούρκους ανενόχλητους και ανεξέλεγκτους να εισβάλλουν σε περιοχή ελληνικής, άρα και ευρωπαϊκής εθνικής κυριαρχίας. Και θα μου πεις τι λες ρε μεγάλε. Όταν εσύ έχεις εδώ πέρα γεραπετρίτιδες και μητσοτάκηδες που ανοίγουν την Κερκόπορτα για να μπουν οι Τούρκοι, τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Να πούμε καταρχήν την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στον Μιχάλη, στη Βέρα, στον Ξενοφόντα, στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματα 6943-6354-51 στο Viber. Τα διαβάζουμε όλα. Κάποια φυσικά δεν μπορούν να διαβαστούν, αλλά λέμε την άποψή μας. Να πούμε ότι όντως υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος για τη δημιουργία τετελεσμένων, όχι από την ενέργεια με το προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα που αποτελούν εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, αλλά από το 2019 από το Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Τουρκολιβικό Μνημόνιο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναρτήθηκε στον ΟΗΕ ως επίσημη διεκδίκηση της Τουρκίας, στον ΟΗΕ έτσι, και δεν κάναμε τίποτα. Η επιστολή για την αμφισβήτηση των 159 ελληνικών νησιών, όχι βραχονησίδων, νησιών, αναρτήθηκε και αυτή στον ΟΗΕ. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αλλά η άχρηστη, όχι η άχρηστη, είναι άριστη κυβέρνηση. Έβγαζε εδώ πέρα δελτία τύπου για να τα διαβάζουν οι χαχόλοι και να λένε τα κανάλια, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν ήταν απάντηση, ήταν κύκλοι που απαντούσανε στις βάρβαρες προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Όταν ο άλλος σου καταθέτει επιστολή στον ΟΗΕ και εσύ απαντάς με ανακοίνωση κύκλων για να την παίξει το πρώτο θέμα και τα κανάλια και να πούνε «Αχ, τι σκληρά που απάντησε ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης», τότε μιλάμε για ένα συνειδητό σχέδιο εξαπάτησης των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη μειοδοτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έναντι της Τουρκίας, η οποία έχει μία εξήγηση. Ξέρετε, υπάρχει στο διεθνές δίκαιο ένας όρος. Η σιωπηρή αποδοχή. Δεν θα σας τον πω στα λατινικά γιατί μπερδεύομαι και εγώ όταν το διαβάζω. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες πράξεις και εσύ δεν απαντάς αναλόγως και αρμοδίως, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή και να δημιουργήσει τετελεσμένα όσον αφορά την μελλοντική δικαστική αντιπαράθεση ή τη δικαστική διεκδίκηση του εχθρικού ή του rival state, όπως λέγεται, δηλαδή του ανταγωνιστικού κράτους. Εδώ πέρα δεν έχουμε ανταγωνιστικό κράτος, έχουμε ένα εθνικό κράτος, προαιώνιο εχθρό, την Τουρκία. Λοιπόν, εάν ήθελες εσύ πραγματικά να απαντήσεις σκληρά ή έστω να απαντήσεις για να είσαι νομικά κατοχυρωμένος αύριο μεθαύριο, θα έπρεπε, εκτός από επίσημες επιστολές επί των επιστολών της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και κατά του Γκουτιέρες, γιατί δεν μπορεί να είσαι Ηνωμένα Έθνη, να έχεις ψηφίσει το νόμο για το δίκαιο της θάλασσας, το Montego Bay, να τον έχεις υιοθετήσει στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και να δέχεσαι κράτος μέλος του ΟΗΕ να σου καταθέτει επιστολή που πετάει στα σκουπίδια το νόμο που εσύ ψήφισες. Αλλά θα μου πεις, ποιος το είπε αυτό? Το πει Σακελαροπούλου? Το έλεγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος μέχρι την άνοιξη του 2020, όταν τον καρατόμησε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο που είχε κατατεθεί στον ΟΗΕ επί μήνες ολόκληρους δεν είχε αναρτηθεί. Με το που έφυγε ο Παυλόπουλος και ανέλαβε η Κατερίνα Σακελαροπούλου, τσουπ, ο Γκουτιέρες βρήκε την αφορμή και έκανε αυτή την τρομερή, την απίστευτη παρανομία που κανονικά θα έπρεπε να έχει στοιχήσει τη θέση του και να έχει και νομικές και ποινικές ευθύνες. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, πραγματικά ήθελε να απαντήσει στην Τουρκία, θα είχε συγκαλέσει από προχθές, από τις 16 Αυγούστου συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είχε συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα, προσέξτε εδώ, δεν σηκώνει βέτο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Τουρκόψυχος Ισπανός να γυρίσει και να πει όχι, εγώ δεν δέχομαι. Δέχεσαι μεγάλε,
Γιατί είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Τελείωσε. Άμα δεν το δεχτείς, δεν έχεις δικαίωμα βέτο, αποχώρησε. Να αποχωρήσεις, να σηκωθείς, να φύγεις, να πας αλλού, να πας στο Μαρόκο, που σε λίγο θα σε καταπιούνε. Έτσι όπως πας. Έπρεπε λοιπόν να έχει συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έχει εκδοθεί επίσημη καταδίκη κατά της Τουρκίας, γιατί, επαναλαμβάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα παίρνει αποφάσεις που έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και τι πιο εύκολο να γίνει, ούτε όπλα, ούτε σκάφη, ούτε τίποτα. Για να μην μας λένε οι Μητσοτακικοί, μα πόλεμο θέλετε? Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να πράξετε τα αυτονόητα για να προασπίσετε την εθνική κυριαρχία, έστω και επί χάρτου. Εάν έρθει η ώρα επί του πεδίου, ξέρουν οι Έλληνες τι θα κάνουν. Δεν θα περιμένουν εσένα, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά τώρα που είμαστε ακόμα στο νομικό επίπεδο, γιατί αύριο μεθαύριο θα συλλάβουν Έλληνες ψαράδες οι Τούρκοι, κύριε Μητσοτάκη, και έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι. Έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι με αυτές τις κερκόπορτες που ανοίγουν. Θα έπρεπε ήδη να έχετε προβεί στη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην επίσημη καταδίκη των τουρκικών επιθετικών ενεργειών κατά της Ελλάδας, άρα και της Ευρώπης, και στην σύνοδο κορυφής, έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να δεσμευθούν όλοι, όλοι πάνω σε αυτό που ήδη έχουν υπογράψει, δηλαδή την υιοθέτηση του Montego Bay, του δικαίου της θάλασσας, ως μέρος του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Ότι μετά κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει πίσω. Κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει τα γλυκά μάτια στην Τουρκία. Τόσο απλά.

Κωνσταντίνε, ναι, Κωνσταντίνε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι Αλβανοί, πρόσεξε, οι Αλβανοί που ο Μητσοτάκης ήταν αγκαλιά με το Ράμα. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για βλαμμένους, μιλάμε για δόλιους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αγκαλιά με το Ράμα, να στηρίζεις δηλαδή ο Γεραπετρίτης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριφέρθηκε ως συνήγορος της Αλβανίας. Να ανοίξουν αμέσως τα κεφάλαια, να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας την ώρα που η Αλβανία εκδίδει χάρτες όπου φτάνει μέχρι την Άρτα. Διδάσκει στα σχολεία τη Μεγάλη Αλβανία. Και εμείς ανοίγουμε χάρτες. Έχουνε στοχοποιήσει την εθνική, την αμιγώς εθνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή κοινότητα της Βορείου Ήπειρου, η οποία δεν είναι μειονότητα, είναι πλειοψηφία στη Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, είναι Ελλάδα. Έτσι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο βρίσκεται υπό αλβανική διοίκηση για κάποια λάθη του παρελθόντος. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ράμα να διώκει ανελέητα τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Δεν μπορεί ο Ράμα να διδάσκει στα σχολεία του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Δεν μπορεί ο Ράμα να χαϊδεύει τους φασίστες Ναζί τσάμιδες, τους συνεργάτες των Ναζί. Και εσύ να ανοίγεις τα κεφάλαια της Αλβανίας και να βγαίνεις ως υπερασπιστής της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι μειοδοσία. Και την εθνική μειοδοσία δεν τη συγχωρεί η ιστορία. Όσο πανίσχυρος και αν νομίζει ότι είναι ο μειοδότης, όσο και αν δεν τον νοιάζει να τον πουν μειοδότη, δηλαδή βαλόμεθα πανταχώθεν και οι δικοί μας λένε, βγάζουν κάτι νερόβραστες έτσι τώρα ανακοινώσεις, οι οποίες είναι προκλητικές. Στην ουσία ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας. Έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωση όπου μιλάει για θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Από πότε το λέμε, φίλες και φίλες, εσείς που μας ακούτε τουλάχιστον εδώ και κάποια χρόνια, ότι ο όρος θαλάσσιες ζώνες για το Αιγαίο είναι προδοτικός. Δεν υπάρχει καμία διαφορά που να αφορά θαλάσσιες ζώνες. Δεν διαπραγματεύεται η Ελλάδα θαλάσσιες ζώνες. Γιατί στις θαλάσσιες ζώνες είναι 5 διαφορετικά τα επίπεδα, συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά μας ύδατα. Τα χωρικά ύδατα, ξέρετε τι είναι. Σαν να διαπραγματευτεί στην πλατεία Συντάγματος. Λογίζονται ως έδαφος. Δεν μπορείς λοιπόν και στην ανακοίνωση, ακόμα και όταν η Τουρκία κάνει αυτή την επιθετική ενέργεια, εσύ να μιλάς για θαλάσσιες ζώνες. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνη. Η νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Όχι γενικώς η υφαλοκρηπίδα. Λένε υφαλοκρηπίδα και ως. Όχι. Είναι μόνο η νησιωτική υφαλοκρηπίδα προς Ανατολάς. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κο και στην Κάλυμνο, γιατί θα βγούμε Τουρκία. Λογικό είναι αυτό. Εκεί πέρα είναι μοναδική διαφορά μας. Δεν θα διαπραγματευτούμε την υφαλοκρηπίδα της Μαγνησίας, ούτε της Εύβοιας, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Όποιος λοιπόν αναφέρεται σε θαλάσσιες ζώνες γενικώς, συνειδητά πλέον, γιατί το λέμε εδώ και χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, διαπράττει εθνική μειοδοσία και ρίχνει νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Καλημέρα, Νίκο. Ναι, όλα είναι χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα. Υπάρχουν και βαθύτερα αίτια. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Για παράδειγμα, δες τι κάνει η Γερμανία με την Ουκρανία. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Θέλουν να πάρουν την εκδίκησή τους για τη συντριβή τους από το Στάλιν το 1945. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, οι ημιοδότες, ναι, πάντα υπάρχει το οικονομικό όφελος ή πάντα υπάρχει ο εκβιασμός. Είτε σε λαδώνουν, είτε σε κρατάνε. Αλλά και το να σε λαδώνουν, να ξέρετε, ότι είναι η απόλυτη σκλαβιά. Γιατί? Θυμάστε τα ίμια. Θυμάστε τις μίζες της Siemens. Οι μίζες της Siemens είχαν προηγηθεί της νύχτας των ημίων. Ένας υπουργός έπαιρνε χορηγίες από τη Siemens, χορηγίες εισαγωγικά, λαδωνότανε, μίζες ήτανε, για να περάσει ο ΟΤΕ τότε ένα καλώδιο. Ερχότανε λοιπόν ο Χριστοφοράκος, δεν ερχότανε ο Τουρκαλάς με το Φέση και τη Μουστάκα και να πει έλα εδώ ρε πάρε τον μπαχτσίση σου να μας δώσεις τα ίμια. Όχι. Ερχόταν ο κύριος Χριστοφοράκος με το περιποιημένο μουσάκι, με τα πράσινα ματάκια, με το κουστούμάκι και έλεγε στον χι υπουργό του Σιμίτη, έλα εδώ αγόρι μου, πάρε τώρα ένα καλωδιάκι θα περάσουμε. Παίρνα και το καλώδιο. Ο κύριος Χριστοφοράκος ήταν νυμφευμένος με την Νουκρεντίν Ντεμιρέν. Η Νουκρεντίν Ντεμιρέν, Τουρκάλα όπως καταλαβαίνετε, είναι κόρη, ήταν κόρη τότε, του νούμερο 2 της Siemens, του Ντεμιρέν, ο οποίος διαχειριζόταν τα μαύρα ταμεία της Siemens. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστοφοράκος ήταν παντρεμένος με την κόρη του Μιζαδόρου της Siemens. Του Τούρκου Μιζαδόρου της Siemens. Εσείς πιστεύετε, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Χριστοφοράκος μοίραζε τις μίζες στους υπουργούς και στα κόμματα, δεν πήγαινε μετά στη γυναίκα του στη συζυγική κλίνη για να πει να πει τι έκανε την ημέρα του? Δεν θα τον ρώταγε λοιπόν η πανέμορφη και συμπαθέστατη Νουκρεντίν, για Βρήμ, πώς πήγε σήμερα η μέρα σου? Και τι θα της έλεγε ο Χριστοφοράκος? Δεν θα της έλεγε, ξέρεις, λάδωσα και δύο υπουργούς ρε παιδί μου, εκεί πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια, εκεί πέρα είχαμε μια ωραία σουίτα με κάμερες, έδωσα μια βαλίτσα στον τάδε, έδωσα και την άλλη βαλίτσα στον άλλον και νομίζουν πως πήραν τις βαλίτσες για ένα καλώδιο. Χα, χα, χα, μπορεί και να γελάγανε. Κατακλείδα. Κάθε μίζα της Siemens, κάθε μάρκο, κάθε ευρώ ήταν εις γνώση του τουρκικού βαθέως κράτους. Γιατί έτσι λειτουργεί η Τουρκία, έτσι λειτουργεί η Γερμανία, έτσι λειτουργούν οι υπηρεσίες. Όταν λοιπόν έγινε η μαύρη νύχτα των ημίων, όπου έχασαν τη ζωή τους τα τρία παλικάρια μας, Γιαλοψός, Καραθανάσης, Βλαχάκος, αθάνατοι, ξέρετε ποιοι διαχειρίστηκαν την τύχη εκείνης την τύχη του έθνους εκείνη τη μαρτυρική νύχτα? Ο φύλαρχος των Μιζαδόρων, ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν ξέρω αν μπορεί να τον συγχωρέσει Σιμίτης, και ένας υπουργός ο οποίος έπειτα αποδείχθηκε πως είχε πάρει μίζες από τη Siemens. Όταν λοιπόν τότε ο ναύαρχος Βασιλικόπουλος της ΕΙΠ πήγε με έναν ογκώδη φάκελο για τα ίμια, για να ενημερώσει, πολύτιμος φάκελος με πολύτιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο χάρτης, όπου η ίδια η Τουρκία αναγνώριζε την ελληνικότητα των ημίων, τον είχανε 4 ώρες και περίμενε έξω στο σαλονάκι. Και μετά από 4 ώρες, ξέρετε ποιος τον υποδέχθηκε? Ο λαδωμένος από τη Siemens υπουργός. Και λέω εγώ τώρα, εάν εγώ ήμουν Τούρκος του βαθέως κράτους και είχα αυτή τη δυνατότητα να έχω τέτοια επαφή, να διαχειρίζομαι μαύρα ταμεία της Siemens και να διαχειρίζομαι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, ξέρετε τι θα έκανα? Θα έδινε στην υπουργάρα τη μίζα, λέγοντάς του πως είναι για το καλώδιο. Και μετά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο τώρα, ακόμα και για τους πλέον εξελιγμένους πράκτορες, να πάνε σε έναν υπουργό και να του πούνε, έλα εδώ ρε πάρε τόσα για να προδώσεις τα ίμια, έλα εδώ ρε πάρε τόσα για να προδώσεις την κάσο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σου έχουν δώσει τη μίζα σε μια σουίτα όπου σε γράφουν με 10 κάμερες. Υποτίθεται για να περάσεις εσύ το καλώδιο του ΟΤΕ και να ζημιωθεί το κράτος κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχεις πάρει εσύ τη μίζα σου
και έπειτα σου ξαναχτυπάει την πόρτα ο κύριος με το μουσάκι, όχι με το φέση και τη μουστάκα, ο πατριώτης εδώ το δικό μας παιδί ρε παιδιά. Και σου λέει, ξέρεις, εκεί πέρα υπέστειλε τη σημαία. Μα τι είναι αυτά που λες, αυτό είναι προδοσία. Μα έχε μωρέ προδοσία, πώς κάνεις έτσι τώρα. Πώς κάνεις έτσι τώρα. Μα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς. Μα δεν μπορώ. Θυμάσαι τη βαλίτσα που είχες πάρει για το καλώδιο. Δεν ήταν μόνο για το καλώδιο.

Είχαμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα, το αποκαταστήσαμε. Είπαμε το Viber είναι μόνο για τα μηνύματα, έτσι, όχι τηλέφωνο. 6943-6354-51 για τα μηνύματα σας στο Viber. Και συνεχίζουμε. Ναι, Βαλεντίνα μου, το ξέρουμε το θέμα αυτό με τη νεοσύστατη εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο στους αρχαιολογικούς χώρους και στην Ακρόπολη. Και βέβαια με το 1 ευρώ για να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει την ανάγκη του. Βέβαια αυτό, να πούμε ότι συμβαίνει παντού, έτσι, σε όλους τους μεγάλους χώρους, όλοι και στην Ευρώπη χρεώνουν την τουαλέτα. Εδώ δεν το ξέραμε, αλλά το θέμα είναι πώς δίδονται αυτοί οι διαγωνισμοί και πώς παίρνονται αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ μάθαμε τώρα για κατασκευαστική, η οποία επί Μητσοτάκη έχει πάρει 800 εκατομμύρια, όχι από τις γνωστές, από τις άγνωστες. Εδώ τρώνε και οι άγνωστοι, όχι μόνο οι γνωστοί. Ωραία, ναι. Λύθηκε το θέμα με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε, Σάβα, για την άμεση παρέμβασή σου. Την καλημέρα μας. Έχουμε εταιρεία που έχει και ΚΕΚ, μάλιστα, που έχει πάρει και αυτό δεκάδες εκατομμύρια και τώρα διερευνάται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Γιατί κάναν το λάθος, ξέρεις, να πάρουν δημόσιο χρήμα. Δεν μαθαίνουν από το μάστορα το Μητσοτάκη που τώρα που πήρε ο Κότς κάτι εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Σου λέει, εγώ δεν θα δώσω ευρωπαϊκά κονδύλια, μην βρω κανένα μπελά πάλι και τρέχω με την κοβέση. Θα δώσω ελληνικά κονδύλια. Από την πλάτη του Ραγιά. Λεφτά στον Κότς που πήρε εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη νύχτα. Και πανηγυρίζει γιατί η Ούρσουλα του έδωσε το δικαίωμα να το κάνει με την περιβόητη ρήτρα διαφυγής ενέργειας.

0: αλλά ένα πέπλο σιωπής εκτός εξαιρέσεων καλύπτει όλες αυτές τις λαθροχειρίες του καθεστώτος Μητσοτάκη και φτάνει στο σημείο να αναρωτιέσαι πού είναι οι πένες σας, πού είναι οι πένες σας κύριοι δημοσιογράφοι. Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ρίχτω, με πιάσες.
1: Ευθύμης 2011, πού είναι οι πένες σας, Enobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουν πού είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

Αυτό που έλεγε ο Ευθύμης στο «Πού είναι η πένα σας», ότι η σάγα με βέβυλα ήθη και έθιμα. Πραγματικά η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για τον Αφγανό, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κορίτσια και πούλαγε ναρκωτικά σε ανήλικα παιδιά, δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Είναι ένα μόντους βιβέντι, ένας τρόπος δράσης αυτών των εγκληματιών, αυτών των κτηνών, που δεν μπορώ να πω ότι και τα ισόβια είναι αντίστοιχη ποινή, γιατί τι κάνανε αυτοί. Ήταν αυτό που είδαμε στη Βρετανία, φίλες και φίλοι, και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. 250.000 κοριτσάκια από τη Βρετανία βιάστηκαν, εθίστηκαν στα ναρκωτικά, κομματιάστηκαν κυριολεκτικά ψυχικά και σωματικά από συμμορίες Πακιστανών και άλλων, κυρίως Ισλαμιστών, και λέω κυρίως Ισλαμιστών, γιατί αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες των κοριτσιών που επιβίωσαν, από τις φρικτές μαρτυρίες των θυμάτων, που μεταξύ άλλων όλες συνέκλυναν στο εξής, ότι βιάζονταν γιατί ήταν αλόθρησκες, πράγμα το οποίο τους το υπενθύμιζαν οι βιαστές τους κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου τους. Προσέξτε τώρα εδώ γιατί δίνουμε βάση σε αυτή την είδηση. Διότι πριν από 2 χρόνια και κάτι είχε συλληφθεί Σύρος παράνομος μετανάστης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδωσε ναρκωτικά σε ένα 17χρονο κορίτσι και το βίασε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ, αθωώθηκε. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Υπήρχε άλλη μια 17χρονη την οποία την προσέγγισαν 2 υπήκοοι Πακιστάν σε βενζινάδικο και βρέθηκε μεθυσμένη και βιασμένη και η δικαιοσύνη αθώωσε τους Πακιστανούς. Δηλαδή προσέξτε τώρα, έχουμε έναν τρόπο δράσης τον οποίον τον είδαμε από τη Βρετανία και έρχεται στην Ελλάδα. Έχουμε Ισλαμιστές, γιατί όλα τα παραδείγματα εγώ που θυμάμαι έχουν να κάνουν με αυτούς που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να βιάζουν αλόθρησες. Μιλάμε για τους τουρκόψυχους Ισλαμιστές, Σουνίτες, οι οποίοι ναρκώνουν, πουλάνε ναρκωτικά σε ανήλικα παιδιά και τα βιάζουν, έπειτα τα εθίζουν και τα παραδίδουν στα νύχια συμμοριών ή ακόμα και πελατών σε εισαγωγικά. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη δυστυχώς να μην επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Δεν μπορεί να αθωώνεις, δεν μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένα κορίτσι 17 χρονών μεθυσμένο έδωσε συνένεση σε 2 Πακιστανούς να το βιάσουν. Δεν μπορείς, δεν στέκει, δεν στέκει. Είναι έγκλημα πάνω στο έγκλημα αυτό που γίνεται και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα πριν να είναι αργά, πριν ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Και επειδή το ακούω το επιχείρημά σας που λέτε εντάξει και που ήταν οι γονείς. Κοιτάξτε, οι γονείς έχουν τη βασική ευθύνη. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά μην έχετε πάντα στο μυαλό σας μια οικογένεια δομημένη όπου υπάρχει μητέρα, ο πατέρας, έστω και με τις δυσκολίες που αναγκάζονται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι επειδή εργάζονται. Φανταστείτε ότι στη Μεγάλη Βρετανία στόχευαν κυρίως σε κορίτσια από διαλυμένες οικογένειες, όπου δεν υπήρχε η γονική μέρημνα, όπου παιδιά πραγματικά δεν είχαν αυτή την προστασία, αυτή την αγκαλιά που μπορεί να δώσει μια οικογένεια. Οπότε μην ρίχνουμε αμέσως το ανάθεμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά η οικογένεια είναι απούσα για άλλους λόγους. Αν και ναι, είναι απόλυτη ευθύνη κυρίως του πατέρα να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού του. Να το διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών του. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σκεπτικό για να υποβαθμίσουμε τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, κοριτσάκι να βιάζεται από ναρκέμπορο αφού τον άρκωσε και εσύ να μου λες ότι είναι αθώος, ότι είχε συνένεση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, το να δίνεις ηρωίνη σε ανήλικο παιδί, έστω και μισό γραμμάριο, θα έπρεπε να επισύρει εισόδια κάθερξη χωρίς αναστολή, τίποτα. Μπαίνεις μέσα και δεν ξαναβλέπεις το φως του ηλίου. Δεν λέω τώρα να γίνουμε και Κίνα, γιατί δεν μπορούμε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το εμπόριο ναρκωτικών επιφέρει θανατική ποινή, γιατί μετά θα μας ανοίξουν και άλλες. Θα μπουν και άλλες ιδέες και άλλα δαιμόνια στο μυαλό μας. Γιατί στην Κίνα, ξέρετε, η πολιτική διαφθορά
επιφέρει θανατική ποινή. Εάν φας δηλαδή λεφτά, εάν φας δημόσιο χρήμα, εάν δώσεις μία δουλίτσα υπερτιμολογημένη οτιδήποτε, πηγαίνεις στο εκτελεστικό απόσπασμα και υπάρχει μία διαφορά. Δηλαδή, έκανες μία συμφωνία με μία ιδιωτική επιχείρηση, φανταστείτε δηλαδή η Νοβάρτης, το σκάνδαλο να έχει γίνει στην Κίνα. Εκεί πέρα δεν θα υπήρχαν αδιευκρίνιστα, δεν θα υπήρχαν, ξέρεις, εγώ δεν πήρα μίζα. Τι λέει η νομοθεσία στην Κίνα? Ότι μεγάλε, έκανες πλάτες στην ιδιωτική εταιρεία και προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων στο κινέζικο δημόσιο, πηγαίνει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει ένας μόνο αστερίσκος. Εάν δεν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, παραμένεις φυλακισμένος μέχρι να πεθάνεις, απλά δεν εκτελείσαι. Εάν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, πας στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα εκεί. Δεν λέμε εμείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την πολιτισμένη Ευρώπη. Απλά το παραθέτουμε ειδησογραφικά για να δείτε τη διαφορά διακυβέρνησης και εν τέλει πώς αποτυπώνεται αυτή η διακυβέρνηση. Και με όρους ανάπτυξης και με όρους εθνικής κυριαρχίας και με όρους εθνικής ενδυνάμωσης ενός κράτους. Έχεις δίκιο, Σάβα, για ποια δομημένη οικογένεια μιλάμε όταν εδώ πέρα το κράτος, το ίδιο η κυβέρνηση διαλύει την οικογένεια με γονέα 1, γονέα 2, ο Μίτσος και ο Κίτσος και δεν συμμαζεύεται. Για ποια οικογένεια? Έχεις δίκιο. Αλλά μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε η κοινωνία, εμείς είμαστε αυτοί που θα διορθώσουμε και τα κακοσκήμενα με τις σωστές αποφάσεις. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο για το μύχο, το άλλο αυτό διαμάντια, το άλλο αυτό μπουμπούκι, που ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με τη λίστα την οποία, προσέξτε, την είχανε στα άδυτα του Μαξίμου και έδιναν επιλεκτικά διαρροές ονομάτων, τα οποία ονόματα εν τέλει δεν πήγαν καν κατηγορούμενοι. Δηλαδή, προσέξτε, είχανε τη λίστα με όλους, με τα 210 ονόματα και προσπαθούσαν να βρουν από τα 210 ονόματα μη στελέχη του μητσοτακισμού για να τα δώσουν βορρά στο δημόσιο διάλογο, για να ξεπληθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, έτσι, γιατί υπήρχε σαφής εμπλοκή του μύχου με το επιτελικό κράτος, όπως ήθιστε να λέμε.

Ο Τζο εδώ πέρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ανοίγει την κουβέντα με την αποχέτευση σε Γέρακα και Παλίνη. Να πούμε ότι σε Γέρακα και Παλίνη υπάρχουν βόθροι. Παρότι έχουν πληρωθεί συνδέσεις των σπιτιών, δεν υπάρχει βιολογικός ή αντλιοστάσια και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγηθούν τα λίμματα. Μιλάμε για έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τότε τίποτα. Χώρια τα πρόστιμα που πληρώνουμε και το κερασάκι βέβαια, οι εκενώσεις βόθρων που φορτώνουν και επιβαρύνουν τους πολίτες φυσικά, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Και μιλάμε για ένα έξοδο οικίας περίπου 2.000 ευρώ ετησίως, όπως μας λέει ο Τζο. Την ξέρω την περίπτωση, Τζο, και είναι πραγματικά ντροπή και έσχος που βλέπεις κάτι βιλάρες και δεν έχουν αποχέτευση. Είναι με βόθρο.

Από πότε φωνάζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη των 27, όπου οι καταθέσεις των πολιτών μειώνονται αντί να αυξάνονται, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και στη Βουλγαρία. Επί τρία συναπτά έτη, οι αποταμιεύσεις των πολιτών αυξάνονται, τα λεφτά που έχουν στην τράπεζα. Στην Ελλάδα, επί τρία χρόνια, οι καταθέσεις μειώνονται. Και έβγαινε ο Σκέρζος με κάτι σοφιστίες να μας πει: όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι ακριβώς αυτό που σας λέγαμε, ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Η ακρίβεια έχει διαλύσει τον Έλληνα. Ο Έλληνας αναγκάζεται να τρώει από τα έτοιμα. Αυτά που έχει, όσοι έχουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έξοδα επιβίωσης, για να επιβιώσουν. Γι' αυτό και μειώνονται οι καταθέσεις. Και έρχεται σήμερα η Καθημερινή με ένα πρωτοσέλιδο βόμβα και τι αποκαλύπτει? Ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις και ότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί όπως λέει ο Σκέρτσος, αλλά έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ. 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποτίθεται είμαστε εκτός μνημονίου. Υποτίθεται ότι δεν έχουμε capital controls. Και βλέπουμε την αξία των αποταμιεύσεων έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Αυτό που ουρλιάζαμε και λέμε εδώ και μήνες. Και πήγε η κυβέρνηση των Αρίστων να μας διαψεύσει. Θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Θα τα καλύψουμε όλα με λεπτομέρειες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ σου εδώ με όλα.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με το που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-48-4, όπου μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Διαβάζονται όλα τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Καλημέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς Προπαρασκευή. 20 του Αυγούστου του 2026. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Βέβαια πίσω έχει αχλάδα την ουρά, γιατί από τις

Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά επιστρέφει. Αυτό συνεπάγεται ότι η μπικικίνια δεν υπήρχαν πολλά, ότι δεν φτούρισε για να μπορέσει να κάτσει παραπάνω μέρες ο λαός να κάνει τα μπάνια του. Είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε super duper wow, ρε παιδί μου, που έχουν λεφτά και πηγαίνουν διακοπές. Πήγανε 3-4 μέρες στα χωριά τους και κάτι έγινε. Και δείξαμε ότι είμαστε πλούσιοι με βάση τον μέσο ζέο, ο οποίος νομίζει ότι επειδή ο άλλος θα πάει 3-4 μέρες στο χωριό του εκεί στο Πατρικό του, ας πούμε, νομίζει ότι πηγαίνει διακοπές στις Μπαχάμες και έχει λεφτά και τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Δημοσθένη, καλημέρα στον Τάσο. Θέλω να με πεις, λέει, να σε πόρεσει, Τάσο. Αυτή την απορία, λέει, που έχω εδώ, εμείς υποφέρουμε από όλη αυτή την κρίση που περνάμε εδώ και πόσα χρόνια και ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με τη μεταγραφή Κωνσταντέλια. Αυτό τους απασχολεί. Αφού το έχω πει, ρε, Τάσο, πάλι να το πω. Το έχω πει, έχω κάνει και βίντεο στο TikTok, το έχω ανεβάσει, κάποιοι με βρίζανε, κάποιοι μου λέγανε μπράβο ρε τα λες. Αυτοί που με βρίζανε προφανώς έχουν λυμένα τα προβλήματά τους και τους ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί που παίζουν με τα εκατομμύρια. Μπράβο τους, μάγκια τους, εντάξει, τι ακάμε. Εμείς δεν τα λύσαμε τα προβλήματά μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή Πέμπτη. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Στην Τίνα, καλημέρα, καλή Πέμπτη, με υγεία και όμορφο πρωινό. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Μαρία. Τι ζητάμε, λέει, πρωί-πρωί τον καφέ μας και την σωστή συχνότητα στο ραδιόφωνο, δηλαδή Focus και Μάχη, με τον Κώστα Ρεμέ για πρωινή ενημέρωση. Καλή ευκολία σε όσους κατευθύνονται στη δουλειά τους. Μα τι ζητάμε πια, έναν καφέ ο οποίος δεν. Γιατί δεν με περιμένει, κάθε πρωί εδώ έπρεπε να με περιμένει ένας καφές, αλλά πού. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη. Με 21,7 βαθμούς στους νέους επιβάτες και 72% υγρασία. Καλημέρα, λέει, στους ιερείς ακροατές μας, Πάτερ Νεκτάριο και Πατέρα Νικόλαο. Καλή εκπομπή. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στην Κρήτη με 23 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου στους απανταχού σαλιάριδες. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με την υπόθεση Αβραμό, τι έγινε τελικά με τη δίκη των Ντεμπών και η λίστα Πάτσης, το ξαναλέω γιατί δεν ξέρω αν το είδα, το σχολίασα χθες. Τι περιμένεις να γίνει, περιμένεις ότι θα πάει κανένας φυλακή ή ότι θα δικαστεί κανένας και τίποτα δεν είναι. Σιγά τώρα. Τέμπηκες ή πέθαναν 57 άνθρωποι. Δεν κλωτσίσαν, είδα και κανένα γατάκι, 57 ανθρώπους φάγανε. Σιγά τώρα. Κάτσουμε να βάλουμε φυλακή τώρα τον Καραμαλή και 57 ανθρώπους ή τον Τριαντόπουλο ή τον Μητσοτάκη. Άντε μωρή και καλημέρα στον Πάτροκλο. Good morning. Νερό, λέει, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την ζωή. Θα μου στείλει κι άλλο, περιμένω. Θα και συνέχεια δεν μπορεί να σταματήσει. Χωρίς νερό, λέει, δεν φτιάχνεις καφέ. Το έλεγα. Εννοείται. Ο καφές είναι εκείνο το μαγικό ρόφημα που μετατρέπει το άντε και αυτό πρωί-πρωί σε καλημέρα. Λοιπόν, καιρός, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή και να επανέλθουμε.

Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα, 5η 19 Αυγούστου. Καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρειο υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 και στα ανατολικά.

αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου. Όχι, τι λέω, άμα σας λέω εγώ δεν πάω καλά. Αυτό είναι το δελτίο καιρού. Άλλο ήθελα να πω, άλλο λέω. Ρε φέρντε μου έναν καφέ, δεν ξέρω τι λέω πριν. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος καιρός που ακούσατε σήμερα. Α, δεν είμαστε καλά. Θέλω άδεια. Δεν γίνεται. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Θα έρθω να με κάνεις βόλτα με το λεωφορείο, κανόνες. Να έχω εικόνα για το τι περνά δική στην Αθήνα η οδηγή των αστικών λεωφορείων. Ρεπορτάζ θα κάνουμε κανονικό.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλό πρωινό. Γεια σου Χρήστο μου και σε σένα. Καλημέρα, καλή εργασία. Εύχομαι επιστροφή μετά από την άδεια. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Δεν καιγόμαστε πουθενά σήμερα. Ευτυχώς πάλι καλά.

Πάτροκλος λέει ο καφές το πρωί δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέσω μεταφοράς. Έλατε, έλατε, άμα δεν πιείς καφέ δεν ξέρουμε τι λέμε. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Φάτε τα όλα, σκοτώστε τα όλα, να μην κουνούπια κουνούπια. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1882 η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλις Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος αποκαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Σαν σήμερα το 1954 κατατίθεται στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Σαν σήμερα το 1968, 650 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1795 έρχεται στη ζωή ο Νικόλαος Κοσομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας της Βιανέξ και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Πλάντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1915 φεύγει από τη ζωή ο Πάουλ Έρλιχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για την σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας νομικός και συγγραφέας Νίκος Θέμελης.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Μαρία μου λέει, από αυτά που ακούγονται φέτος για τα κουνούπια, μήπως έχουν ιδρύσει δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Δεν ξέρω, αλλά σκέφτηκα πώς δεν το κάναν την περίοδο του κορονοϊού να μας εμβολιάζουν μέσω των κουνουπιών. Φαντάζεστε. Θα ερχόταν το κουνούπι, τσακ, θα σε τσιμπούσε, θα ήταν εμβολιασμένο το κουνούπι. Ρε, θα εμβολιαζόσουν κι εσύ. Πώς δεν βγήκε και καμιά θεωρία συνωμοσίας τέτοιου είδους. Είχαν βγει πολλές εκείνη την περίοδο. Αλλά βλέπετε τι γίνεται με τα εμβόλια. Όλοι τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και παραδέχονται για τις παρενέργειες. Ρε τι παπά φάγαμε. Ο πατέρας Παναγιώτης που είναι σήμερα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγων να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό όχι στα δώρα. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το Ιράν απειλεί Κύπρο και Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκιση στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Ανακάλυψη εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Διεθνής έκθεση, συνύπαρξη ανθρώπων και τα ρομπότ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στη ΔΕΘΟ οι ανακοινώσεις. Μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Πολιτική επιθεώρηση Τσίπρα, τριλογία για το παρελθόν χωρίς προτάσεις για το μέλλον. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, αντισυνταγματική, μη επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα, πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε το αρχείο της ΜΚΟ, η συλλογή των δεσμών στο Θεατρικό Μουσείο. Εφημερίδα Καθημερινή, ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφοράς τους από Κάρπαθο σε Κρήτη. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Αθήνα φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Ιός Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εφοπλιστές και κυβέρνηση αφηνιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Στρατιωτική στόχη αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Συμβούλιο της Επικρατείας με προκλητικό σκεπτικό επιχειρεί να βάλει τα φόπλακα στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Φροντίδα ανθρώπων με αναπηρία χρόνιων πασχόντων μπροστά σε νέα διέξοδα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Κυβέρνηση για πυρκαγιά στη Σίβηρη, τα γνωστά μέτρα κοροϊδία για τους πληγέντες. Ο διπορικό του ριζοσπάστη στις καμένες περιοχές της Σαλαμίνας. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Εφημερίδα Κόντρα, με πρόσχημα τις επιλές του Ιράν μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot, τα αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο και κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ, που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ο Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Ο Μήλος Άκτορ, κομβικός ο ρόλος του στην κατασκευή και ανάπτυξη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα των Συντακτών, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Οι πληροφορίες για πιθανούς Ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Χαλκιδική και κυβέρνηση, αλλά κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Αλβανική κοινότητα Λέσβου μαζί για την πυρόσβεση. Θριάσιο ελλείψεις και στο κέντρο εγκαυμάτων. ΗΠΑ, γουρούνες, ηλίθιες διεφθαρμένες. Οι χυδαίες επιθέσεις του Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφου. Ακρόπολη, το καθημερινό θρίλερ του ανελκυστήρα. Ευρώπη, μάχη σε τρία μέτωπα. Μπάσκετ, σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Νάν. Εφημερίδα Δημοκρατία, με πρώτη πηδίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για το δημόσιο τομέα. Και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης. Ανοίγουν τα στόματα, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία στενό συνεργάτη του Φάουτσι. Νέο χωροταξικό εκ των υστέρων κόφτη στις ανεμογεννήτριες. Αένων, πράσινο φως για το μεγαλύτερο ανοιχτό πράσινο πάρκο της Μεσογείου. Εφημερίδα Απογευματινή, αέρας ανανέωσης στα γάλαζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα. Κερδισμένοι της ΔΕΘ, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Συναγερμός ΕΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Ελεγκτικό συνέδριο γίνεται εργοτάξιο, η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΟΝ. Τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. 72 δόσεις, τα 5 σε 1 κλειδιά της ρύθμισης ανάσα αλλά και οι προθεσμίες. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, οριστικό όχι στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Ευθύ αμφισβήτηση, Φεντόροφ στριμώχνει Ζελένσκι και ζητάει εδώ και τώρα εκλογές. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Εφημερίδα One Voice, Μαϊμού ρευματοκλοπές, Χαστούκι στο ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση. Η ΡΑΕ αρνήθηκε να του σβήσει το πρόστιμο. Μία σοσιαλίστρια Νίξον προκάλεσε σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Editorial, υπόκληση στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Alpha Bank, πόσοι εξαγορές γεμίζουν το ταμείο της τράπεζας. ΕΙΔΑΠ, μισό δισεκατομμύριο για τα νέα έργα στην Ψιτάλια. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Χάρης Παυλίδης, η πράγα του Βάλτσαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορίας που κάποιοι ξέχασαν. Τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, φαβορή για χρυσό βατόμουρο με επικοινωνιακές πομφολογίες, θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2, από τη συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάδα στη σκληρή γραμμή της αυτόνομης πορείας και όποιος αντέξει. Καθίστο είδος του μπακαλίστικες αναλύσεις από τους νομπελίστες του Πασό και το χρέος. Εφημερίδα Political, διπλή ανάσα για την οικονομία. Σαξέ στο όριστο χρέος κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός. Νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μπαίνει στόπ σε φωτοβολταϊκά και ολικά. Κόκκινος συναγερμός σε επιφυλακή Ελλάδα και Ευρώπη. Ο τρόμος για ιρανικά χτυπήματα σε στρατιωτικές βάσεις. Η Αθήνα θωρακίζει την Ανατολική Μεσόγειο. Κρατάει στην Κύπρο 4F16 Viper και στέλνει σε στοιχεία Patriot στη Σούδα. Το Mold Book ανησυχεί τον πλανήτη. Όλα τα συστήματα AI συνομιλούν και έχουν ακόμη και τη θρησκεία τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Από τις τάχτες τα έργα πέφτουν 3,5 εκατομμύρια στην πυρόπληκτη Κασάνδρα. Με το βλέμμα στην κάλπη ανοίγει η πολιτική βεντάλια των Γκάλων. Εφημερίδα Το Ποντίκι, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχτισε την Ελλάδα με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Υπόθεση πολύ προσωπική. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 2012 και 2026 και ο αποκαλακτισμός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕ. Αντώνη Σαμαρά, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, η στρατηγική της Κίνας στην Ιρανική κρίση. Καλάθι ΔΕΘ με ψηλά γράμματα και αυστηρούς κόφτες. Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Πάτριοντ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία. Στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους. Αξίζει να διαβάσετε, βουλιάζει στη διαφθορά η Ουκρανία του Ζελένσκι. Η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημόσιους χώρους. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι. Πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων. Η Τουρκία χαρτογραφεί ευαίσθητα σημεία της Ελλάδος. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Starbuck και Χάμις Νόρτον. Ελκυστικότερα τα μετοχικά deals έναντι των αγορών πλοίων. Liner σηκώθηκε νέο κύμα κόστους στην αγορά των κοντέινερ. Πια βάρη επομίστηκαν 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την περίοδο 2011-2026. 43,2 δις ένφια προσωρινώς καταβληθέντα. 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική ακτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει πόρτα για αναδρομικά στις συντάξεις Χυρίας. Μέση Ανατολή στόχοι του Ιράν, Βουλγαρία και Κύπρος. Πιθανή μεταφορά Patriot στην Κρήτη. 2026-2035, 14 παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. ΦΕΚ και ΑΠΕ, 18 αλλαγές του πράσινου χώρου ταξικού. Καμπανάκι Λαγκάρτη, Ευρώπη να μην χάσει την επανάστασή της. Τουρισμός, γιατί προτιμούν την Ελλάδα οι Βρετανοί. Χρηματιστήριο, τα μεζεδάκια κάθισαν το momentum της 1.
1: Focus FM 103,6. Από την...

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Radio Mahi 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 20 του Αυγούστου του 2026, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο και αυτού του μήνα, στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού, όπου όπως λένε οι προβλέψεις, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καύσωνα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού ήταν στα πίσω-πίσω, είναι αυτό που λέμε πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Θα έχουμε 8 μέρες από ό,τι λέει, οι οποίες θα είναι με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Θα έχουμε τις θερμότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα επηρεάσουν γενικά την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, αλλά και την χώρα μας, όπου θα έχουμε μεγάλη διάρκεια. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κλιματιστικά θα πάρουν φωτιά, πολλά νερά να πίνετε, γιατί βλέπω ότι θα κρατήσει. Και όπως λένε οι μαρτυρίες, ο καιρός κυριολεκτικά θα λιώνει σίδερα τις επόμενες ημέρες. Αυτό λέει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λακουβάρδος, ο οποίος προειδοποιεί για μια εξαντλητική, όπως λέει, θερμή εισβολή, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες. Και όπως φαίνεται, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκινάει μια περίοδος θερμή, ένα κύμα καύσωνα, το οποίο θα κρατήσει, όπως είπα προηγουμένως, τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι και μέχρι το τέλος του μήνα. Αναφέρει ο κύριος Λαγουβάρδος, εξηγώντας πλήρως τη συμπεριφορά του φαινομένου και λέγοντας ότι οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, θα δούμε τοπικά κάποια σαραντάρια. Και όπως λέει, μιλάμε για τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό. Ιδιαίτερα όσοι είναι εδώ πέρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εργάζονται, εκεί πέρα θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, εκεί ναι, ακόμη πιο δύσκολο. Και ακόμη κι αν είσαι και μέσα σε εργοστάσιο, ξέρετε, από πάνω λαμαρίνες, να βράζει ο τόπος, να έχει γίνει σαν φούρνος μικροκυμάτων και εσύ να πρέπει να εργαστείς.

Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προετοιμασμένοι τις επόμενες ημέρες που θα έχει ζέστη, θα έχει καύσωνα. Καλό είναι να πίνουμε άφθονο νερό, χυμούς φρούτων και να αποφεύγουμε το αλκοόλ και τα ποτά τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Να προτιμούμε να τρώμε ελαφρά μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και να αποφεύγουμε τα βαριά και λιπαρά φαγητά. Γιατί όσο περισσότερο τρως και βαραίνει το στομάχι, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση μέσα στον καύσωνα. Φροντίστε να φοράτε ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, κυρίως βαμβακερά για να μπορεί να αναπνέει το δέρμα. Και αν είστε πολλές ώρες στον ήλιο, επειδή ο ήλιος βαράει και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται να κάτσουμε και πάρα πολλές ώρες στον ήλιο για να μας βαρέσει, καλό είναι να χρησιμοποιούμε καπέλο και γυαλιά ηλίου. Και βέβαια, καλό είναι να αποφεύγουμε την άμεση έκθεση στον ήλιο, να περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις τις θερμότερες ώρες της ημέρας και όσο μπορούμε να παραμένουμε σε σκιερά αλλά και δροσερά μέρη για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη θερμοπλήξη. Προσπαθούμε να κρατήσουμε δροσερό το σπίτι. Καλό είναι να κλείνουμε τα παντζούρια και τις κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα άμα ο ήλιος χτυπάει απευθείας πάνω στο παράθυρο. Τις βραδινές ώρες να ανοίγετε τα παράθυρα, να αερίζεται ο χώρος. Και βέβαια όπου είναι εφικτό χρησιμοποιήστε κλιματιστικό, που δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος φοβάται να το ανοίξει, γιατί σου λέει ότι άμα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, τι θα κάνουμε, πώς θα το πληρώσουμε, και είναι λογικό. Αλλά και από την άλλη λες, τι να κάνω, να κάτσω να σκάσω. Ιδιαίτερα έχετε το νου σας στις ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα γενικότερα υγείας κτλ. Αυτοί θέλοντας και μη, καλό είναι να βρίσκονται σε έναν χώρο ο οποίος κλιματίζεται. Και βέβαια καλό είναι να αποφεύγουμε την βαριά σωματική άσκηση ή την εργασία κάτω από τον ήλιο.

Και τον νου σας στους ηλικιωμένους. Στους ηλικιωμένους, αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, καλό είναι να μην τους αφήνετε μόνους τώρα αυτή την περίοδο. Καλό είναι να μην τους αφήνουμε ποτέ μόνους, αλλά πόσο μάλλον τώρα που η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Εξασφαλίστε ότι κάποιος μπορεί να τους ελέγχει αρκετές φορές την ημέρα, ότι είναι εντάξει, ότι ιδιαίτερα αν υπάρχουν προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα υγείας, νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνείτε μαζί τους για να είστε σίγουροι ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Και καλό είναι, όπως είπα προηγουμένως, να βρίσκονται σε χώρο με κλιματισμό ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες αν το σπίτι δεν διαθέτει air conditioning. Και βέβαια καλό είναι να κάνουμε συχνά έτσι χλιαρά ντουζ μέσα στην ημέρα, τα οποία βοηθούν και το σώμα να αναπνεύσει, αλλά και ρίχνουν και την θερμοκρασία. Αλλά μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια, μην ξεχνάμε και τα αδέσποτα ζωάκια τα οποία είναι έξω, να τους βάζουμε έτσι ένα κουπάκι νερό. Καλό είναι να βάλουμε μέσα και μερικά παγάκια για να μπορεί να διατηρείται δροσερό. Αν το βάλετε κάπου έξω στη γειτονιά σας το κουπάκι, φροντίστε να είναι σε σκιερό μέρος, γιατί και αυτά ψυχή έχουν, κρίμα είναι. Επίσης, αν έχετε σκοπό να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας, καλό είναι να προτιμήσετε να το βγάλετε είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, όπου δεν υπάρχει ήλιος, γιατί σε πολλές εκ των περιπτώσεων η καυτή άσφαλτος ή το καυτό τσιμέντο κάτω μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στις πατούσες του ζώου. Και εννοείται, μην τα αφήνετε σε μπαλκόνια, ταράτσες ή γενικότερα σε σημεία τα οποία δεν έχουν μόνιμη σκιά αλλά και καλό αερισμό. Και κάπως έτσι θα μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για το κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τραγικό. Εντάξει, δεν είναι ότι θα πεθάνουμε. Δεν συντρέχει λόγος πανικού. Απλά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι έρχεται, τι μας περιμένει. Και να είστε σίγουροι ότι με λίγη βοήθεια από το Θεό όλα καλά θα πάνε.

θα το ξεπεράσουμε. Και πότε ήταν ο μεγάλος ο καύσωνας που είχε γίνει στην Αθήνα, δεν ήταν? Ναι. Μπράβο, το 1987 ήταν. Όπου από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου είχαμε τουλάχιστον 1.300 θανάτους, λέει, στην περιοχή της Αθήνας, γεγονός που το κατατάσσει ως τον φωνικότερο που έχει, το φωνικότερο καύσωνα που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα. Η μέγιστη θερμοκρασία η οποία είχε μετρηθεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας ήταν 49,9 βαθμοί Κελσίου στις 23 Ιουλίου. Στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν 43,6 στις 27 Ιουλίου, η οποία ήταν και η υψηλότερη, όπως βλέπω εδώ, η οποία καταγράφηκε στην περιοχή της Αθήνας.

0: Σίγουρα όλοι μάθατε, ιδιαίτερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικότατη την περικοπή των επιδομάτων, των εορτών και αδεία στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν 13ο, 14ο μισθό, επίδομα αδεία και όλα τα σχετικά. Έναν ξερό μισθό και πολύ σας είναι. Και όλο αυτό έγινε μετά από μήνυση η οποία κατατέθηκε, αγωγή η οποία κατατέθηκε από δημόσιο υπάλληλο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ο άνθρωπος ζητούσε την καταβολή 2 επιπλέον βασικών μισθών για κάθε έτος. Μάλιστα η ΑΔΔ είχε παρέμβει και υπέρ αυτού. Η αγωγή του υπαλλήλου αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 στην 31η Δεκεμβρίου του 24 και στηρίχθηκε στην οδηγία 2022-2041 για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία εξέτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν αν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία μπορούσε να αποτελέσει μια νομική βάση για την αξίωση του δημοσίου υπαλλήλου, και το δικαστήριο διευκρίνησε ότι η οδηγία μπορούσε να προσβληθεί μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 15 Νοεμβρίου του 2000, μετά τις 15 Νοεμβρίου του 2024. Η ημερομηνία βέβαια κατά την οποία έληξε και η προθεσμία μεταφοράς της στο Εθνικό Δίκαιο. Το θέμα είναι ότι όλα έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο Έλληνας εργαζόμενος να μην μπορεί να κερδίσει τίποτα, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν θεσπίσει νόμους να κερδίζουν τα πάντα. Οπότε ως αποτέλεσμα αυτού είναι ο 13ος μισθός, 14ος, τα δώρα, τα επιδόματα και όλα αυτά να μην επανέλθουν ποτέ στο ελληνικό δημόσιο. Άδικο, δεν αντιλέγω, μέγα άδικο. Να δουλεύεις και να μην παίρνεις αυτά τα οποία επί της ουσίας δικαιούσε. Κάποτε θυμάμαι ότι λέγαμε να βολευτώ στο δημόσιο, ρε παιδί μου, να βρω μια δουλειά στο δημόσιο, γιατί κάποτε το δημόσιο έδινε χρήμα. Κακά τα ψέματα. Πλέον το δημόσιο έχει γίνει χειρότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Το μόνο το οποίο σου προσφέρει είναι η μονιμότητα, τίποτα άλλο. Πας εκεί πέρα, παίρνεις έναν μισθό, αν δεν είσαι σε κανένα μεγαλογραφείο και τα λοιπά, παίρνεις έναν μισθό των 1.000 ευρώ, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα, και να λες πάλι δόξα τω Θεώ που τα παίρνω και αυτά. Μη μου κάνουν καμιά περικοπή και τι θα γίνει και σε αυτή, σε μια τέτοια περίπτωση. Μεγάλη αδικία, πολύ μεγάλη αδικία. Ξαναψηφίστε τους. Θα περάσετε και άλλα ωραία πράγματα. Γιατί ειλικρινά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους και να περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Στηρίξαμε κάποια στιγμή τον Τσίπρα. Είπε ο κόσμος να στηρίξει τον Τσίπρα και εν μέρει καλά έκανε, δοκίμασε κάτι διαφορετικό, δεν ήταν κακό αυτό, μέχρι εκεί καλό. Ο Τσίπρας απεδείχθη όμως ότι ήταν μέγας προδότης. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος, απογοητευμένος από την στάση και από τον τρόπο διαχείρισης της χώρας από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ξανά έκανε το ίδιο σφάλμα. Αντί να πάει κάπου αλλού, γύρισε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι μέχρι πρότινος δεν είχε πολιτικό αντίπαλο, σου λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ αυτή τη στιγμή για να ξεσκίσω τα πάντα. Και αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Έδρασε υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ των τραπεζών, έχουμε δει να δημιουργούνται καρτέλ, καρτέλ το σούπερ μάρκετ, καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, να ιδιωτικοποιείται το νερό, το οποίο νερό σε λιγάκι θα αρχίσουμε να το πληρώνουμε πανάκριβα. Θα δούμε πολλά ωραία πράγματα. Δώστε τους άλλη μια τετραετία και θα δείτε τι έχει να γίνει. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές ακούω τον Πρωθυπουργό να μιλάει και τους υπουργούς ακόμη. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δηλαδή κυβερνούν 7,5 χρόνια. 7,5 χρόνια δεν κατάφεραν να μας σώσουν και θέλουν άλλη μια τετραετία για να μας σώσουν τώρα. Και υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πιστεύετε αυτό το αφήγημα ότι 7,5 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα και θα μπορέσουν να το κάνουν στα 4 χρόνια τα οποία θέλουν να πάρουν? Και ο Μητσοτάκης λέει μάλιστα, άλλη μια τετραετία και μετά είναι καλά. Μωρέα, σαν να λάβει και κάποιος άλλος. Ναι, ο άνθρωπος θα βαρεθεί να είναι πρωθυπουργός στο τέλος. Βέβαια, το σίγουρο είναι αυτοδυναμία, δεν βλέπουν ούτε με το κι άλλοι. Τώρα θα έρθει η ΔΕΘ. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη μετράνε αντίστροφα στο Μέγαρο Μαξίμου για εκείνη την ημέρα, όπου θα είναι ο πρωθυπουργός εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και θα κάνει τις εξαγγελίες του. θα τάξει στους συνταξιούχους 13η σύνταξη, έτσι για να τους κλέψει για ακόμη μια φορά την ψήφο. Αυτό να ξέρετε για όσους λέτε ότι είναι στημένα και τα λοιπά. Άμα ήταν τόσο απλό το πράγμα να στηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα χρειαζόταν ο Πρωθυπουργός να έρθει εδώ πέρα τρεμάμενος, γιατί τρεμάμενος θα έρθει, να ραδιάσει ένα σωρό μπαρούφες και ψέματα για να μπορέσει να κλέψει την ψήφο του κόσμου. Θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα και δεν θα ίδρουν τα αυτάκια τους. Όμως τώρα βρίσκεται σε πανικό η κυβέρνηση. Βρίσκεται σε πανικό, ιδιαίτερα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, ακόμη και οι δικές τους οι δημοσκοπήσεις, η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου σε πολλές περιφέρειες είναι πρώτη. Και αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την κυβέρνηση, ότι έχει χάσει πολύ σημαντικό έδαφος από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Οπότε προετοιμάζεται τώρα και σιγά σιγά θα βγάλει και κόσμο να έρχεται προς τα βόρεια για να μπορέσει να πείσει τον Βορειοελλαδίτη να γυρίσει το παιχνίδι, να ξαναπάει πάλι πίσω στην Νέα Δημοκρατία. Το χαμένο έδαφος είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι γεγονός. Το χαμένο έδαφος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει. Σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό του χαμένου εδάφους δεν μπορεί να το κερδίσει. Αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται. Δεν θα τους έπιανε τόσο μεγάλος πανικός. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο έχει πάει περίπατο. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν να μειώσουν την χασούρα. Γιατί κακά τα ψέματα, όσα και να πούνε, όσες μπαρούφες και αν ξεστομίσουν, όσα ψέματα και αν μας πούνε, πλέον δεν τους πιστεύουμε. Δεν είναι δυνατό. Η βενζίνη, πάρτε για παράδειγμα τη βενζίνη, έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Ήταν ένα δραματικό σενάριο. Δυστυχώς το βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας. Και όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φθηνότερα καύσιμα, φυσικά και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φθηνότερα καύσιμα, αλλά όταν η ίδια η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον φόρο και όταν πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι πραγματικά, εάν μειώνανε τους φόρους στα καύσιμα, θα είχαμε σίγουρα πολύ χαμηλότερη τιμή βενζίνης. Και τώρα θα έρθει και ο χειμώνας. Το πετρέλαιο, να δείτε πόσο θα έχει πάει γι' αυτό. Και για όλα αυτά είναι τα στενά του Ορμούζ, φταίει ο Τραμπ, φταίει ο... Πες το, ο Πούτιν, όλοι φταίνε εκτός από το Μητσοτάκι. Αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν προτίθεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διότι από τα καύσιμα είναι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους. Από εκεί έρχεται κρατικό χρήμα και το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να πληρώνουμε πανάκριβη βενζίνη, πανάκριβο πετρέλαιο, όλα πανάκριβα. Και που είσαι ακόμα. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα μπροστά μας. Το μέλλον διαγράφεται γκρίζο, σαν τις γκρίζες ζώνες που θέτει η Τουρκία στο Αιγαίο, αλλά ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, βλέπουμε ότι είναι απόντες, κάνουν τις διακοπές τους. Και εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον σε μια τέτοια συγκυρία των πραγμάτων, όπου η Τουρκία απειλεί, όπου βλέπουμε να γίνονται καθημερινά παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο, 25 έγιναν στον αριθμό προχθές, ή 35, κάπου εκεί τέλος πάντων διαφεύγει ο αριθμός, πάρα πολλές, και ο Πρωθυπουργός να μην είναι πουθενά, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, πραγματικά δηλαδή. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με το Ιράν, το οποίο θέλει να να πλήξει αμερικανικές βάσεις, και έχουμε και μία εδώ πέρα στη Σούδα. Τώρα θα μου πείτε, η Ελλάδα κινδυνεύει με άμεσο πόλεμο ή πλήρη πόλεμο από το Ιράν? Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη απειλή κήρυξη πολέμου εναντίον της Ελλάδας ως κράτους. Ούτε η Αθήνα στην ουσία συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Άλλωστε η χώρα μας έχει δηλώσει επανειλημμένο ότι δεν εμπλέκεται σε τέτοιες επιχειρήσεις και εστιάζει σε κάποια αμυντικά και προληπτικά μέτρα, σε διπλωματία, προστασία της ναυσιπλοείας κτλ. Υπάρχει όμως αυξημένος έμεσος κίνδυνος λόγω της ευρύτερης κρίσης που βλέπουμε να υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ και το Ιράν, όπου ξεκίνησε περίπου στις αρχές του 26, είχαμε μια εύθραστη εκεχηρία. Το Ιράν εξετάζει, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, πιθανά πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Και ως πιθανή στόχη αναφέρονται η βάση του ακροτηρίου που είχε πληγεί από ντρόουν παλαιότερα, η Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα παρακολουθεί στενά λόγω του ότι έχουμε αμερικανική βάση εκεί πέρα στην Σούδα της Κρήτης. Οπότε η χώρα μας βρίσκεται σε αυξημένη έτσι, στρατιωτική επαγρύπνηση. Εξετάζεται η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία της Σούδας. Το Ιράν από τη δική του πλευρά διαθέτει βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι έχουν εμβέλεια που καλύπτει θεωρητικά τους στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνει την Κρήτη, Κύπρος κτλ. Η χώρα μας συμμετέχει σε αποστολές για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και εξετάζει πιθανή συμβολή σε αποστολή και στα στενά του Ορμούς, κυρίως βέβαια για να προστατεύσει τον μεγάλο ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, και παράλληλα βλέπουμε να διατηρεί διπλωματικές επαφές με το Ιράν για το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι έχουμε δει να καταγράφονται είναι κάποιες κυβερνοεπιθέσεις όπου έχουν δοθεί προειδοποίησεις σε ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε κάποιες πιθανές ασύμμετρες απειλές ή τρομοκρατικές ενέργειες που αυτά έχουν επιπτώσει στην ναυτιλία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, αλλά και προσφυγικές ροές σε περίπτωση που έχουμε κάποια αποσταθεροποίηση της όλης κατάστασης. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταρχικός στόχος για το Ιράν. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως συμμαχικές υποδομές όπως είναι οι αμερικανικές και οι νατοϊκές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους αλλά και εκεί στην Κύπρο, καθώς και οικονομικές και ναυτιλιακές επιπτώσεις τις οποίες θα έχουμε. Τώρα βέβαια σε μια περίπτωση νέας μεγάλης κλιμάκωσης εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν περιορισμένα πλήγματα, αλλά όχι γενικευμένος πόλεμος εναντίον της χώρας μας με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έτσι. Η Αθήνα συνεργάζεται με συμμάχους για αποτροπή και άμυνα. Η κατάσταση παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και εξαρτάται μάλιστα και από τις συνομιλίες οι οποίες θα υπάρξουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και σε οποιασδήποτε τυχόν νέες εξελίξεις θα έχουμε στην Μέση Ανατολή. Πάντως, οι επίσημες ελληνικές αρχές τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στην όλη κατάσταση και να έχουμε και προστασία της ναυσιπλοείας. Βέβαια, το θέμα είναι ότι είχαμε έναν μεγάλο σύμμαχο σαν χώρα. Είχαμε ως μεγάλο σύμμαχο την Ρωσία, όπου δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιβάλει αυτοκτονικές κυρώσεις στη Ρωσία. Η κυβέρνηση η οποία έχει τσακίσει τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοίς, και δυστυχώς πληρώνουμε την υποταγή της κυβέρνησης σε ξένα συμφέροντα. Πάνω σε αυτό το θέμα μίλησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και θέλω λιγάκι να ακούσουμε αυτό το οποίο είπε, όπου μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία του Πούτιν. Ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό. Ζούμε στη χώρα που ένας πρωθυπουργός κηρύσσει πόλεμο σε μια χώρα που δεν τον πείραξε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία του Πούτιν. Είναι αδιανόητο ένας πρωθυπουργός μόνος του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να κάνει πόλεμο εναντίον μιας χώρας η οποία ουδέποτε πείραξε τη χώρα μας. Ή αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε μας έκανε πόλεμο. Αυτή η αδιανόητη πράξη και ενέργεια του κ. Μητσοτάκη χρήζει μιας άλλης επιστημονικής έρευνας και όχι της πολιτικής επιστήμης. Όμως, το χειρότερο είναι άλλο. Δεν είναι ότι απλά κάνει πόλεμο. Στέλνει όπλα στην Ουκρανία, όπλα που χρειάζεται ο ελληνικός στρατός. Δίνει χρήματα από το υστέρημα των Ελλήνων εναντίον της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Ταυτοχρόνως, ο ίδιος άνθρωπος μας λέει ότι και οι Ευρωπαίοι κάνουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με κυρώσεις. Έλα όμως που οι κυρώσεις των Γερμανών ή των Γάλλων όποτε βολεύονται δεν είναι κυρώσεις. Για χρόνια λοιπόν οι Γερμανοί κυρίως ζητούσαν από τους Έλληνες παραγωγούς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι γουναράδες της Καστοριάς, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, από τη Χαλκιδική, οι ξενοδόχοι και πολλοί άλλοι Έλληνες επαγγελματίες να κάνουν υπομονή. Διότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, έλεγαν οι Γερμανοί, και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Και το υπάκουο παιδάκι που λέγεται Μητσοτάκης αυτοκτονικά πυροβολούσε τα πόδια της χώρας επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, ναι, για το καλό της Γερμανίας. Τώρα όμως που αλλάξαν τα πράγματα, στις 22 Ιουλίου του 26, οι αρχές της Κάτω Σαξονίας ενέκριναν επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου στο Λίνκεν. Ποιος το κάνει? Ρώσοι. Ποιος συμφώνησε? Οι Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί που μας λένε να μην στέλνουμε μαρούλια, να μην στέλνουμε οπωροκυπευτικά, να μην στέλνουμε ροδάκινα, οι γουναράδες στην Καστοριά και δερματάδες στην Καστοριά να κλείσουν. Αυτοί οι Γερμανοί συνεργάζονται ήδη με τρεις ρωσικές εταιρείες σε τρία διαφορετικά business plan. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης, Γερμανία και Γαλλία ξαφνικά, ενώ η Ελλάδα του Μητσοτάκη που κάνει πόλεμο με τον Πούτιν επιβάλλει συνεχώς κυρώσεις, μπλόκαραν την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών ψαριών όπως μπακαλιάρου και μιντάι. Γιατί? Επειδή σύμφωνα με τις αντιρρήσεις τους, ακούστε τώρα, με τις δικές τους αντιρρήσεις, μια τέτοια απαγόρευση θα ανέβαζε στις τιμές των προϊόντων στις χώρες τους. Δηλαδή, εγώ να μην μπορώ να στείλω τα δικά μου εμπορεύματα για να κάνω εισαγωγή συναλλάγματος, αλλά αυτή, επειδή θα ανέβαινε η τιμή στο μπακαλιάρο, ήραν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, είναι μερικά από τα εγκληματικά σου λάθη. Τα λάθη που έκανες ως πρωθυπουργός εναντίον του Πούτιν. Λάθη τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αυτά η ελληνική λύση θα τα κόψει. Γιατί το μόνο βέτο που έθεσες και αποδεικνύεται πόσο δούλος των εφοπλιστών είσαι, ήταν υπέρ του Προκοπίου. Να φέρνει πετρέλαιο ο Προκοπίου από τη Ρωσία σε νοιάζει και όχι να τρώει ψωμί ο Έλληνας πολίτης μεταφέροντας τα προϊόντα του τα απορκυπευτικά ή τα λαχανικά ή τα ζαζαβατικά στη Ρωσία ή ο απλός ξενοδόχος που περίμενε έναν Ρώσο τουρίστα να αφήσει τα λεφτά του. Σε νοιάζει ο πλουτοκράτης. Η ελληνική λύση θα επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση τις ελληνορωσικές σχέσεις. Η ομόδοξη Ρωσία, όπως και οι άλλες χώρες, θα πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Τι θα πει κάνω πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Μητσοτάκη? Ποιος είσαι, άνθρωπέ μου? Τι είσαι? Ποιος είσαι? Ούτε υποδεκανέας δεν είσαι μπρος στο μέγεθος της Ρωσίας. Ας σταματήσει ο μικρομεγαλισμός και ας κοιτάξουμε το λαό, τον ελληνικό λαό, το καλό του ελληνικού λαού. Πούτιν, Ρωσία και Ελλάδα, η συμμαχία πρέπει να ξαναγίνει. Και η ελληνική λύση θα την ξανακάνει.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι, η ημερομηνία είναι 20 του Αυγούστου του 2026. Ημέρα Πέμπτη. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Έρχεται το Σαββατοκύριακο ξανά και το λέω για σας που έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητά σας, στις δουλειές σας, μετά από λίγο ημέρη ανάπαυλα. Και περιμένετε να ξανάρθει το Σαββατοκύριακο έτσι για να πάρετε τις τελευταίες ανάσες του καλοκαιριού. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε λίγο τους δημοσιογράφους που πληρώνουμε εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Ναι, πραγματικά. Δύο τυχαίοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να τους ακούσετε λιγάκι σε ένα... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Πάμε να δούμε τώρα γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παρασκευάς Σάντζας, ασπρόμαυρος, έτσι.
0: Πρώτο άκη.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Ερυθρόλευκος.
1: Είναι από περίεργα γενέθλια, περίεργη μνήμη, γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια ενός ανθρώπου ο οποίος γίνεται 50 ετών.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τη φάσα. Ο Παρασκευάς Σάντζας πέθανε πριν από λίγους μήνες. Σε ηλικία 49 χρονών, γι' αυτό λίγο κόλλησα.
2: Ξαφνικά.
1: Και μάλιστα από την νόσο του Λου Γκέρινγκ.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ είσαι δημοσιογράφος και πληρώνεις από το ιστέρμα του ελληνικού λαού για να βρίσκεσαι στην ΕΡΤ. Και τι σε βάλανε να κάνεις, Στην ουσία το σαν σήμερα έλεγες. Και άνθρωπος πέθανε πριν ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή. Πριν βγείτε στον αέρα και αυτοεξευτελιστείτε, δεν βγαίνετε, δεν κάθεστε να διαβάσετε λίγο αυτά που έχετε να πείτε. Ξέρω εγώ, σκαλέτα εκπομπής, κάτι, δεν. Απλά βγαίνετε και όποιον πάρει ο χάρος, ό,τι μπαρούφα να είναι, την κατεβάσουν. Άμα δεν ξέρεις κάτι, άστο να πάει στα κομμάτια. Μην το λες το ρημάδι, δεν. Μερικές φορές καλύτερα μας σας παρά να μιλάς. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή. Βλέπουμε κάτι κοθόνια που υπάρχουν σε κάτι μικρής εμβέλειας κανάλια. Κάτι τοπικά, κάτι τέτοια. Αλλά βλέπεις και κάτι μεγαλοδημοσιογράφους. Όπου Παναγία. Και πληρώνονται από εμάς αυτή τη. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Αλλά τώρα είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι το στεγαστικό. Το στεγαστικό, το οποίο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι και αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, είναι ένας μεγάλος βραχνάς. Άλλωστε, όπως λέει η Ελστάτ, το 28,9% των οικοκυριών στην χώρα μας και το 31% στα μεγάλα αστικά κέντρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του μόνο για να πληρώνει ενοίκιο. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 8,2%. Ελλάδα 28,9%, Ευρώπη 8,2%. Αυτή είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και ας πάμε λίγο να πάρουμε μία δήλωση από την περσινή ΔΕΘ. Από τις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, τι είχε πει ο Μητσοτάκης, ήρθε η ανάπτυξη τελικά.
3: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα.
0: Άκου τι μας είπε, ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Άστο ρε Μητσοτάκαρε, να μην την αναπτύσσει την οικονομία άλλο. Άστο πάει στο διάλογο, ειλικρινά. Δηλαδή, άμα είναι να αναπτύσσει την οικονομία και να χάσουμε τα σπίτια μας, να μείνουμε στο δρόμο, ας μείνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης χαμηλούς, δεν πειράζει. τώρα εδώ και χρόνια αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να αναπτύσσεται η οικονομία της χώρας τη στιγμή που η χώρα είναι νεκρή και δεν παράγει τίποτα. Δεν ξέρω. Από πού τα βρίσκουμε τα χρήματα και αναπτύσσεται η οικονομία από τους τουρίστες. Που οι τουρίστες στην ουσία δεν ξοδεύουν τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Οι τουρίστες παίρνουν αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και πηγαίνουν στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες για να μην τρώτε το παπατζιλίκι με τον τουρισμό ότι φέρουν χρήματα κτλ. Αγοράζουν πακέτα διακοπών. Τα πακέτα διακοπών συνεπάγεται ότι θα είναι μέσα έγκλειστη στην ουσία σε έναν χώρο ξενοδοχείου, όπου εκεί πέρα μέσα θα υπάρχει ιδιωτική παραλία, θα υπάρχουν πισίνες, θα υπάρχουν κλαμπ, εστιατόρια, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχει ένα μεγάλο συγκρότημα ξενοδοχειακής μονάδας. Οπότε τι γίνεται, δεν αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά. Και ξέρετε, έτσι, όταν εγώ σαν τουρίστας, ας πούμε για παράδειγμα ότι είμαι Σέρβος και θέλω να έρθω για διακοπές στην Ελλάδα, θα κλείσω ένα πακέτο το οποίο θα δώσω τα χρήματά μου σε μια εταιρεία, σε μια τουριστική εταιρεία, σε μια τουριστική μονάδα τέλος πάντων, όπου αυτή την τουριστική μονάδα θα την έχει κάποιος ξένος, όπου τα χρήματα αυτά δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, άρα αυτό συνεπάγεται ότι δεν μένει χρήμα εδώ πέρα και φεύγουν και στο εξωτερικό, πηγαίνουν σε ξένους λογαριασμούς. Άρα λοιπόν δώρον άδωρον ο τουρισμός εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη από τον τουρισμό είναι μια μπαρούφα και μισή, τίποτα παραπάνω. Η χώρα μας θα μπορούσε να παράγει πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να είμαστε κορυφή στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον πρωτογενή τομέα τον έχει διαλύσει και πραγματικά θέλω να δω στις επόμενες εκλογές ο πρωτογενής τομέας τι θα ψηφίσει. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα στον πρωτογενή τομέα και βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται και κλείνουν τους δρόμους και μέχρι ένα σημείο λες OK, καλά κάνουν. Αλλά θέλω να τους δω τι θα ψηφίσουν τώρα που θα έρθουν εκλογές ή αν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί εάν είναι να βγαίνουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να κάνουμε αγώνες και τα λοιπά και μετά να γυρνάμε και να λέμε ότι εντάξει θα ψηφίσω πάλι τους ίδιους γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψηφίσεις, τότε τι να πω, είστε άξιοι της μοίρας σας και πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος μετέπειτα να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε, γιατί ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας έχει βρει. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας και έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους, τα οποία τους τα δώσαμε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία πλέον για να πούμε δεν ξέραμε, για να πούμε δεν υπάρχει κάτι άλλο, για να πούμε όλοι οι ίδιοι είναι κτλ. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες δικαιολογίες. Και άλλωστε το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές οι οποίες έρχονται τώρα θα είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολίτευσης. Θα κριθεί η διαδρομή της χώρας. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να φτωχοποιούμαστε ή εάν θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανακάμπτουμε, γιατί ως διαμαγείας δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όποιος και να έρθει, αυτό να το ξέρετε, αν δεν ματώσουμε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μιλάμε για τουλάχιστον 52-53 χρόνια όπου η χώρα καταστρέφεται από τα μεγάλα κόμματα, από τους ανθρώπους οι οποίοι έκλεψαν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων για να βρεθούν στα κυβερνητικά έδρανα και αντί να κάνουν κάτι καλό για την Ελλάδα και τους Έλληνες τα δώσανε όλα στους ξένους και στους ολιγάρχες. Και αυτό εδώ θα πρέπει, χρειάζεται αγώνες για να αλλάξει. Το θέμα είναι αν ο Έλληνας θέλει να δώσει αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ή εάν θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μήκος σχήματος, γιατί συνηθίσαμε, γιατί δεν μας αρέσει, αλλά γιατί να αλλάξουμε τώρα και τα λοιπά, δεν είμαστε έτοιμοι για αλλαγές. Και όλα αυτά τα χαζά που μου λένε κάποιοι, ας πούμε, που θεωρούν ότι είναι λύση αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, θέλω να δω τι θα ψηφίζατε. Είδατε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε ότι είναι αντισυνταγματικό να σας δώσουν 13ο και 14ο μισθό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνδυασμό με την κυβέρνηση και τα λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Καθίστε να δουλεύετε για να μην παίρνετε αυτά τα οποία δικαιούστε και εσείς οι συνταξιούχοι. Τώρα θα σας τάξει μερικά ψίχουλα. Θα σας τάξει ψίχουλα εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει για 13η σύνταξη. Γιατί κάπως πρέπει να κερδίσει το χαμένο έδαφος του συνταξιούχου. Βέβαια, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει χαμένο έδαφος, αλλά ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά θέλω να σας βάλω να ακούσετε μια κυρία συνταξιούχος. Και είναι μέσα σε μια πρόταση, φαίνεται όλη την πικρή αλήθεια της σημερινής πραγματικότητας. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή δεν μπορούν να χαρούν ούτε λίγες ημέρες δίπλα στο κύμα, λέει η κυρία. Παρακαλώ.
4: Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Πάνε διακοπές τώρα. Βέβαια, λόγω οικονομικών. Λες να μην θέλαμε κι εμείς να πάμε κάπου, να μας τα έχουν έτοιμα, να περνάμε και ωραία και να κάνουμε και τα μπάνια μας και να μας δαντεύουνε, να σταματήσουμε κι εμείς τις καζαρόλες. Αν δεν. Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη.
0: Αν δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει. Βέβαια, την κυρία αυτήν τώρα, άμα τη ρωτήσω τι ψήφισε τα προηγούμενα χρόνια, η Νέα Δημοκρατία ή η Πασόκ θα μου πει. Άντε στην χειρότερη να μου πει και Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε και τους ανεχόμαστε όλους αυτούς, αλλά το πρόβλημα δυστυχώς διωγγώνεται συνέχεια. Και βέβαια η χώρα μας έχει άλλη μια αρνητική πρωτιά. Στις αρνητικές πρωτιές είμαστε, δεν το συζητώ. Η χώρα μας, με βάση το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε τώρα, είναι πρωταθλήτρια στους φόρους εργασίας.
5: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στους φόρους της εργασίας. Σχεδόν οι μισοί φόροι που δαπανώνται για ένα μισθωτό στην Ελλάδα καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Με φορολογική επιβάρυνση 44,8%, η χώρα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Κομισιόν για τη φορολογία. Το ποσοστό αυτό δεν αφορά μόνο στο φόρο εισφορών.

0: Η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλώς στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης. Μέσα στην τελευταία δεκαετία ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης ακολούθησε αντίθετη πορεία και υποχώρησε το 37,1%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πάντως ότι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης δεν συνδέεται αποκλειστικά με μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές. Μέρος της ανόδου των εσόδων από την εργασία αποδίδεται και στην αύξηση της μισθωτής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας και κατέβαλαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση, για έναν από τους παράγοντες που εξηγούν την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από την εργασία στην Ελλάδα. Η έκθεση αποδίδει το υψηλό αυτό βάρος στο συνδυασμό φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, επισημένοντας ότι επηρεάζει τόσο το κόστος απασχόλησης όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Παράλληλα, αναφέρει ότι στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρά τα φορολογικά αντικίνητρα τόσο για την αύξηση του εισοδήματος όσο και για την είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς φόροι, εισφορές και περιορισμός ορισμένων παροχών μειώνουν το οικονομικό όφελος από την εργασία. Την ίδια στιγμή όμως η έκθεση καταγράφει και μια διαφορετική εικόνα για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 5 χώρες με τις περισσότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2020-2025, έχοντας προχωρήσει σε περισσότερα από 50 μέτρα.
1: Φόροι παντού. Παντού δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πληρώνει φόρους. Δηλαδή, εάν έχεις από 0 έως 10.000 ευρώ εισοδήματα, ο συντελεστής με τον οποίο σε φορολογούν είναι 9%. Εάν τώρα έχεις από 10 έως 20.000 ευρώ εισοδήματα, εκεί το πράγμα ξεφεύγει. Πάμε στο 22%, από 9 στο 22, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Είσαι πλούσιος, από εκεί ξεκινάς να είσαι πλούσιος. Από τις 20 μέχρι τις 30.000 ευρώ σε φορολογούν με 28, από τις 30 μέχρι τις 40.000 ευρώ με 36 και πάνω από 40.000 ευρώ σε φορολογούν με 44%. Δηλαδή είναι απίστευτο που σε άλλες χώρες το αφορολόγητο ξεκινάει από τις 20-22.000 ευρώ. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα παίρνεις από 10 έως 20.000 ευρώ, φορολογείσαι με 22%. Μιλάμε για τρέλα τώρα, όχι αστεία.

Τώρα όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΦΚΑ, ο εργαζόμενος πληρώνει 13,37%, ο εργοδότης 21,79% και πάμε στο σύνολο 35,16%. 35,16% του μισθού πηγαίνει στους φόρους για να μας τα τρώνε αυτοί. Ωραία πράγματα. Είπαμε, είμαστε η χώρα η οποία το μόνο που παράγει είναι φόροι. Δεν παράγουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να παράξουμε, παράγουμε φόρους. Έχουμε γονατίσει όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος να πει «Α, τι καλά που είμαστε». Και τα πράγματα θα γίνουν έτσι περαιτέρω χειρότερα εάν τους δώσετε τη δύναμη να συνεχίσουν. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τη χώρα και δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να ανατρέψουμε όλο αυτό το καθεστώς. Το θέμα είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε. Αν θέλουμε μπορούμε. Αν δεν θέλουμε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνο Ερμέ στο μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα τη πόλη. Μηνύματα στο Viber στο 6907483484 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές σας μετά το 15 Αύγουστο. Η πόλη βλέπω σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει, εδώ η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Αθήνα δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα θέλετε μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από την πρωτεύουσα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έφυγε για ένα τριήμερο, τετραήμερο εκεί πέρα μέσα στο 15 Αύγουστο και μετά η πόλη αρχίζει να ξαναγεμίζει τουλάχιστον εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν φτάνουν τα μισθά για κάτι παραπάνω και μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι πήγανε τίποτα διακοπάρες σε τίποτα νησιά και εξωτικά μέρη, ούτε καν στα χωριά τους πήγαν οι περισσότεροι, με τον μπαμπά και τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά και όλα τα σχετικά, εκεί που θα βγουν οι διακοπές μέσα σε εισαγωγικά τζαμπαντάνε. Τώρα έχουμε και νέα τουρκική πρόκληση, η οποία Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Η Άγκυρα αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας λόγο για νησιά διευκρίνησης της κυριαρχίας. Τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι αδιάφορη και ο πρωθυπουργός κάπου κάνει διακοπές μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν ξέρω που βρίσκονται. Πάντως η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να ανεβάσει στα ύψη την ένταση με την χώρα μας στην παρούσα φάση. Καθώς είδαμε να προχωράει σε έναν ακόμη γύρο αναθεωρητικής ρητορικής και αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες παρουσίασε η Αθήνα. Τώρα διαστόματος του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζου Κετσέλη, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία τον ελληνικό ενεργειακό σχεδιασμό στο Αιγαίο και επαναφέρει βέβαια προκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών και υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της χώρας μας δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Βέβαια παράλληλα έχει κάνει και λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Και η κυβέρνηση αγρόν αγοράζει, ρε παιδί μου, τίποτα. Ψάχνουμε να βρούμε κυβέρνηση μέσα στην ακυβερνησία η οποία διακατέχει το ελληνικό κράτος. Αλλά δεν μασάμε, γιατί έχουμε κάτι ευρωβουλευτάδες. Έχουμε κάτι ευρωβουλευτάδες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πατάνε πόδι. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, ακούστε τώρα ευρωβουλευτή και θα ανατριχιάσετε, αλήθεια σας λέω.
1: Γιώργος Αυτιάς.
2: Καλημέρα.
1: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Πάρτε και αυτήν.
2: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
5: Τελειώσατε.
2: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
6: You were on fire, my man.
2: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
8: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
1: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε.
8: Ελάτε.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
9: Τον ήπιαμε, έτσι.
2: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
1: Για δώσε.
2: Πάρτινα. Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
1: Επειδή είσαι εδώ,
2: έλα, γόρι,
1: δώσε και τον break.
9: Τι ζούμε.
2: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
10: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάζω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
0: Άμα έχεις ευρωβουλευτή το Γιώργο Αυτιά, τι να μας είσαι, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν. Τι να... Ο Αυτιάς δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν, θα την ακούσεις τηλεφωνικά από τον Γιώργο Αυτιά. Άμα έχουμε Γιώργο Αυτιά στην Ευρωβουλή, τι να... Δεν μασάμε τίποτα.

τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο Σαμαράς θα έρθει κατά δόθενες, κατά Θεσσαλονίκη μεριά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έντονη η κινητικότητα των Σαμαρικών εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται και ο ίδιος να βρεθεί σύντομα έτσι εδώ πέρα. Μάλιστα έχει κατατεθεί και συγκεκριμένη πρόταση από στελέχη εδώ της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται κοντά στο Σαμαρά να επισκεφθεί ο ίδιος την πόλη προς το τέλος του Αυγούστου, λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα η επίσκεψη αυτή θα γίνει, αν γίνει, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενός πατριωτικού χαρακτήρα. Άντε ρε σε Σαμαρακάνη και εσύ κόμμα να δούμε τι θα καταλάβεις. Της μόδας είναι τώρα, όλοι κάνουν κόμμα, τα κάνουμε και εμείς ένα κόμμα, μαζευτούμε έτσι όλοι εδώ πέρα, κομμάτια να γίνει, να φτιάξουμε ένα κόμμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια λεφτά δεν έχουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Σιγά. Πριν από λίγη ώρα ενημερώνουμε ότι έσβησε φωτιά στο εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου στο κτίριο διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρχε κάποιος μέσα την ώρα της φωτιάς. Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική με ισχυρές δυνάμεις και πάνω από 20 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, στο οίκημα διαμένουν κάποια άτομα περιστασιακά, ως επιτοπλίστων άστεγοι, χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Εξαιτίας της φωτιάς η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης έγινε ιδιαίτερα αποπνικτική, επειδή το κτίριο βρίσκεται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα από πολυκατοικίες. Και βέβαια ο άμεσος περιορισμός της φωτιάς ήταν κρίσιμος, ούτως ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αναμένεται το πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Είναι η μεγάλη μάχη της Τούμπας για το Conference League. Βλέπω ότι η αναμέτρηση θα γίνει στις 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει τις απουσίες του και να αποκτήσει ένα προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην νορβηγική ομάδα, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Open. Και όπως βλέπω θα υπάρχει και live streaming από το επίσημο κανάλι του Open στο YouTube. Τουλάχιστον εύχομαι να κερδίσει για να... γιατί οι Παοκτσίδες είναι πολύ δυσαρεστημένοι μετά από την πώληση του Κωνσταντέλια και έχει γίνει και ένας κακός χαμός. Είπαμε, τα λύσαμε τα προβλήματά μας και μας νοιάζουν αυτά, οπότε... Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69 07 483 484.

0: Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στον μοναχικό Λυκό από την Ιρεμβέργη. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία και πάνω απ' όλα το μόνο που απέμεινε σε αυτή τη χώρα. Εύχομαι ο λαός να ξυπνήσει πριν οι πετινοί λαλήσουν. Καλημέρα στον Αποστόλη. Από τη στιγμή, λέει, που έχουμε αεροσκάφη ειδικά για συντονισμό και διήγηση στις φωτιές που έχουμε παραλάβει από πέρσι και λόγω της αχρηστίας της κυβέρνησης δεν είναι ακόμα λειτουργικά, δεν ευθύνονται για το ατύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Θουκυδίδης είπε ότι προδότης δεν είναι μόνο αυτός που προδίδει τη χώρα του, αλλά και αυτός που μπορεί να κάνει πράγματα για αυτήν και δεν τα κάνει. Καλημέρα από τη Ρόδο, Αποστόλης ο Ακρίτας. Ναι, όντως και αυτό είναι προδοσία. Ο Θουκυδίδης κάτι ήξερε και τα έλεγε γι' αυτό. Να έχεις στα χέρια σου τη δύναμη να κάνεις κάτι καλό για τη χώρα σου, για την πατρίδα σου, για τους κατοίκους της χώρας σου και να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι προδοσία, φυσικά. Και αυτό είναι χειρότερη προδοσία. Άντε να μην μπορείς να κάνεις κάτι, λες, κομμάτια να γίνει, δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι ούτως ώστε να γίνει κάτι καλύτερο. Αλλά αν όντως μπορεί να υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι καλύτερο και να μην το κάνεις, τότε τι να πω. Στη Μαρία από τις Σκιές, πώς γίνεται, λέει, όλοι οι δικαστές να είναι με το μέρος του και να αποφασίζουν το θέλημά του. Ναι, για τους λαθρό, λέει, τα βρίσκουν όλα όσα κάνει σωστά και δεν επεμβαίνουν, τι παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει. Οι δικαστές πάντα θα είναι υπέρ της κυβερνήσεως, όπου εγώ θεωρώ πως υπάρχει μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι για να λειτουργεί η δικαιοσύνη, βλέποντας το πώς λειτουργεί και με τι τρόπο λειτουργεί. Τώρα από εκεί και πέρα. Γεια σου Άρμπεν, καλημέρα στο εξωτικό Κιλκής. Καλό πρωί, καλημέρα στο Δημήτρη. Άσε ρε λεπουδιάρη, λέει, γέρος άνθρωπος τώρα με ζάχαρο και κάνεις και δύο δουλειές μόνο Μητσοτάκης. Γιατί ρε, όσοι έχουμε ζάχαρο δεν μπορούμε να κάνουμε δύο δουλειές. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, οι πατεράδες μας, λέει, μας παρέδωσαν μια ισχυρή χώρα και εμείς την καταντήσαμε πεκινουά με βούλες. Δεν ξέρω τι μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον εκείνοι με έναν μισθό, τα έλεγα και προχθές, μπορούσαν και αγοράζανε σπίτια, κάνανε περιουσίες, χτίσανε με έναν μισθό. Και τώρα τρεις μισθοί και τέσσερις να μπαίνουν μέσα στο σπίτι, δεν φτάνουν, ρε, λες, τι γίνεται. Πραγματικά, τι γίνεται, τι κατάσταση είναι αυτή. Πω Παναγία, να δουλεύουν δυο άτομα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην φτάνουν τα χρήματα. Πού το έχετε ξαναδεί? Μόνο στην Ελλάδα νομίζω συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε κάποια άλλη χώρα. Στην Ελλάδα που ο λαός της είναι κοιμισμένος. Κοιμισμένος, τέρμα, δεν υπάρχει. Και ας παρεξηγούνται κάποιοι που το λέω, αφού με έτσι είναι. Τώρα να είχαμε εκλογές την Κυριακή, Μητσοτάκη θα πηγαίνουν να ψηφίσουν. Ειδικά κάτι συνταξιούχοι που τους έχουν πετσοκόψει τη σύνταξη και μετά βγαίνουν και λένε, αν δεν μου φτάνει η σύνταξη, τι να κάνω. Τι ψήφισες, Μητσοτάκη, τι να ψηφίσω, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα έλεγε ο Χίος, κλείστε τους γέρους και τις γραίες στα σπίτια και πάρ' τους τα κλειδιά. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα από τα Νέα Βράσνα. Να ο πατέρας Παναγιώτης. Και σε ψάχνω από το πρωί, λέω, πού είναι. Έχει πάει 7,5 ώρα, 8 παρά. Ο Παπακυριακόπουλος λέει, σε στήλε Ευαγγελάτο, ο κύριος Ανδρέας είναι λάθρο με... Στο ανατρεπτικό. Τον κάνανε λίγο παράτερο όμως, δεν ξέρω, είναι πιο φαίνεται δηλαδή, ενώ ο Ευαγγελάτος είναι πιο ζωντανός. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Ο Σάκης από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία, μπορούν, λέει, να λύσουν το πρόβλημα αλλά δεν θέλουν. Κάθε μετανάστης που περνάει στην Ελλάδα 5.000 ευρώ πρόστιμο και αν δεν έχει να πληρώσει θα δουλεύει για το κράτος ή σε διάφορες δουλειές που θα το ξεχρεώνει το χρέος και μετά επιστροφή στη χώρα που τον έστειλε και τον κάθε βουλευτή του που τα παίρνει τέλος. Λέει, μόνο έτσι θα... Ποια κυβέρνηση θα το κάνει αυτό, άντε πες. Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει αυτό και ξέρεις τι. Όχι, δεν θέλω να δουλεύει εδώ πέρα στην Ελλάδα, ούτε με ενδιαφέρει να πληρώσει πρόστιμο, γιατί και αυτά τα πρόστιμα σαλονών τσέπες θα πάρουν. Με ενδιαφέρει με το που θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος, ναι, εγώ δεν λέω, άνθρωποι είναι. Πάρτονα, περισυνέλεξέ τονα, τάισε τον, πότισε τον, διώξε τον πάλι πίσω. Πάλι πίσω, τέλος. Να μας πούνε και αφιλόξενους, όχι τίποτα άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα, όποιος έρχεται στην Ελλάδα ξαφνικά τσούπα, αποκτάει δικαιώματα, αποκτάει σπίτι, μηνιάτικο, ελευθερίες και δεν ξέρω εγώ τι. Είδατε στην Αθήνα τι έγινε. Στην πλατεία Συντάγματος, έπαρση της της πακιστανικής σημαίας. Σε λίγο καιρό θα δούμε να κάνουν και έπαρση της τουρκικής σημαίας. Να το δείτε. Μην σας παραξενέψει αν κανείς πάει και κρεμάσει καμιά τουρκική σημαία πάνω στην Ακρόπολη. Ναι, μην με αυτή την κυβέρνηση. Τι λες τώρα. Για όλα τους έχω ικανούς. Καλημέρα στον Αλέκο. Ποιος αυτιάς, λέει, εδώ έχουν την Ελεονόρα. Με λέτε εκεί όλη Σούζα, λέει, μην τους πλακώσει. Ναι, όντως. Δίκιο έχεις. Έχουμε στείλει κάτι κοθόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ η ίδια η μελέτη έλεγε ότι δεν ξέρω από πολιτική, αλλά θα μάθω, ρε παιδί μου, στο κασίδι του κεφάλαιου, βάδιες. Καλημέρα στην Περσεφόνη, άλλο ένα ανδραγάθημα, λέει, της τρίτης ηλικίας. Έβαλαν στην Ευρωβουλευτή το μεγαλύτερο γλύφτη, στην Ευρωβουλή εννοείς μάλλον, το μεγαλύτερο γλύφτη του συστήματος, ο Φωτεινός Παντογνώστης, που διέκοπτε τους πάντες για να πει τις μπαρούχες. Εγώ θυμάμαι τον Αυτιά κάποια στιγμή που έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική και εγώ προτιμώ να είμαι από εδώ πέρα και να παλεύω, τότε στον Μητσοτάκη που τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Κάτσε να δω αν μπορώ να το βρω. Το βρήκα, λοιπόν. Ελάτε να δείτε, να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Αυτιάς μερικά χρόνια πριν.
1: Που κλείσαμε την κουβέντα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο.
0: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά.
2: Θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος
0: στο Ευρωκοινοβούλιο,
2: το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας. Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου.
0: Αλλήλου ευχαριστήσετε τώρα.
2: Αναγνώριση.
1: Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ, και να ξέρετε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί
0: το Ευρωπαϊκό.
1: Νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει τώρα, τα 5.000 είναι λίγα, να πούμε. Πάμε για τα 25, πάμε για τα πολλά. Στο Ευρωκοινοβούλιο τόσο δεν παίρνουν, 25 δεν παίρνουν. Άρη Γιώργο Αυτιά, και εσύ κολοτούμπες κάνεις, τι να σε κάνεις. Εν τω μεταξύ, να το βλέπουν κάποιοι που λέγανε ότι ο Αυτιάς ήταν ο προστάτης των συνταξιούχων. Καλημέρα στον Πάτροκλο, για να δείξουμε, λέει, το που φτάσαμε. Το κόμμα μας θα λέγεται Νύχτα 26. Δεν κακό, δεν κακό. Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει την παρέα του Focus από τον Νούρντιγκεν της Γερμανίας με 17 βαθμούς. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Στον φίλο τον Billy the Greek, καλημέρα. Έρχεται η ανάπτυξη, λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε μετά τη Χούντα για 100 οικογένειες. Εσύ μου το είπες αυτό χθες, δεν θυμάμαι, και κάποιος άλλος μου το είπε. Η Φλωρίτα μου λέει: θα ήθελα να θίξω ένα θέμα σήμερα. Χθες το πρωί με έντονους πόνους στο σώμα μου και με δυσφορία και λιποθυμία, καλό ασθενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο λόγω που δεν οδηγάω. Έρχεται το ασθενοφόρο μετά από μία ώρα, βγαίνει τραυματιοφορέας με ένα στυλ. Τι έχετε? Της είπα τι είχα και μου λέει: αυτός ήταν λόγος να καλέσετε ασθενοφόρο. Ήρθαμε από Ηλιούπολη, λέει, και κοιτάει το σύντροφό μου λέγοντας: να την χαίρεστε. Μπήκα στο ασθενοφόρο κλαίγοντας. Με πήγαν σε γνωστό νοσοκομείο, στο γεννηματά. Μην το αναφέρω. Τελικά, ναι, οκ. Okay. Αυτά λέει πρέπει να λέγονται, το πώς φέρονται στον άρρωστο, τι έπρεπε δηλαδή να είμαι λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο και το καλό στο κρατάω για το τέλος. Μας λέει άλλη φορά να πάρετε λεωφορείο. Οι ξεφτύλες λέει τους πληρώνουν τέσπα, αυτό ευχαριστώ. Άμα σου είπε τέτοιο πράγμα η Εκαβίτισσα, έπρεπε, αλλά τώρα θα μου πεις εκεί πέρα πάνω στον πόνο τι να κάνεις. Έπρεπε να ζητήσεις τα στοιχεία της, να κάνεις καταγγελία κατευθείαν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Εκαβίτης ή οποιοδήποτε να αρνηθεί να σου παράσχει βοήθεια. Από τη στιγμή που θα καλέσεις το ασθενοφόρο, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να σε πάρουν. Μα έχω χτυπήσει το δάχτυλο του μικρού μου ποδιού, κάλεσε ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο είναι υποχρεωμένο να έρθει να σε πάρει. Όπως και να έχει. Εντάξει, δεν λέω για το παραμικρό να καλούμε ασθενοφόρο, είναι και περιορισμένα τα ασθενοφόρα, αλλά από τη στιγμή που το έχεις καλέσει, είναι υποχρεωμένος να έρθει και δεν έχει το δικαίωμα να σου πει και το παραμικρό. Να σε επιπλήξει γιατί είχες κάποιο πρόβλημα και κάλεσε ασθενοφόρο. Θα είναι απαράδεκτα πράγματα, αλλά αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του Άδωνη. Θα μου πεις, του Άδωνη, αυτός είναι υπουργός υγείας. Φλωρίδα μου, περαστικά εύχομαι. Περαστικά, ό,τι καλύτερο και να μην το ξαναζήσεις αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω εδώ, είχα το συγχωρημένο τον πατέρα μου, τον είχα καλέσει ασθενοφόρο. Δεν υπήρχανε ασθενοφόρα, το διανοήστε αυτό το πράγμα, πριν 3 χρόνια αυτό. Δεν υπήρχανε ασθενοφόρα, πάλι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ξαφνικά μου στέλνουν ένα μικρό αυτοκινητάκι, ένα σμαρτάκι με έναν Εκαβίτη μέσα, όπου καθόμασταν κάποια στιγμή όλοι μαζί στο σπίτι και περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο. Ναι, το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα. Εν τω μεταξύ, τότε ο πατέρας μου αναπνευστικά προβλήματα και 1000 άλλα. Πηγαίνουμε, φτάνουμε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο και είμαστε άλλη μία ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, επειδή δεν υπήρχαν φορεία για να μπορέσουν να τον κατεβάσουν. Και υπήρχαν και άλλα πόσα ασθενοφόρα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το Ιπποκράτιο. Γιατί δεν είχαν που να ξεφορτώσουν τους ασθενείς. Τι να λέμε τώρα, τι περιμένετε. Τα βλέπα και δεν το πίστευα, λέω δεν μπορεί. Καλημέρα στον Σάβα, εσύ το μόνο που θέλεις είναι κλωτσιές πολλές. Ποιος θέλει κλωτσιές, εγώ προσωπικά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, λες και ακούω μονόλογο, λέει από τον Ξανθόπουλο. Καλημέρα στον 126 στον Κυριάκο από Θουρίγκια, οδηγός φορτηγού, λέει το Πάσχα που πέρασε κοντέψαμε να πλακωθούμε, λέει, με κάτι ξαδέρφια και με μία από τις αδερφές μου. Η μεν λέει η Νέα Δημοκρατία Δαγκωτό, οι δε αδερφοί μου θα ξαναψηφίσουν Τσίπρα. Της λέω όπως είσαι με αυτούς δρόμο και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο για λεφτά, γιατί στα μπλόκαρε ο Αλεξάκης. Εντάξει παιδιά, μην μαλώνετε με συγγενείς, με οικογένειες τώρα για τα πολιτικά. Θεωρώ τον πιο ανόητο λόγο να μαλώσει κάποιος για πολιτικά. Μην μαλώνετε για τα πολιτικά, μην χαλάτε τις καρδιές σας, μην διαλύετε οικογένειες και σχέσεις ανθρώπινες, για αυτούς εδώ δεν αξίζει, αλήθεια. Εντάξει, να έχετε τη δυσαρέσκειά σας με επιχειρήματα, αλλά μην μαλώνετε για τα πολιτικά. Είναι ο πιο ηλίθιος λόγος για να μαλώσει με κάποιον. Α, για τον αυτιά, λες, Σάβα μου. Είπα και εγώ, τι έκανα τώρα στα καλά, κάθομαι εδώ, κάθομαι ήσυχος, κάνω εκπομπή. 8 παρά 3.

Πατέρας Παναγιώτης λέει: όποιος πειράξει τον Ερμέ μας θα του ρίξω αγιασμένες κλωτσιές. Φας αγιασμένη κλωτσιά από εκεί που δεν το περιμένεις από τον Πατέρα Παναγιώτη. Να σας πω. Θα σε πάρω για μπράβο. Μ' αρέσει η ιδέα. Καλημέρα Κατερίνα μου στην Γερμανία, καλημέρα, καλό πρωινό στο Στάθη και σε όλους εκεί πέρα και σας δρόσεις, δεν μπορώ να πω, σε εμάς εδώ πέρα πάλι έρχεται καύσωνας, κάτσε καλά, φανταστικός. Έχει να γίνει εδώ το σως τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή. Ώρα είναι σχεδόν 8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα και αύριο Παρασκευή, φανταστικά. Να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πάντως τονίζει ότι το σχέδιο θεσπίζει κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Συνεχίστηκαν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα οχήματα εντοπίστηκαν να διενεργούν συνολικά 9 νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Την θέση ότι η Τουρκία έσκησε και πέταξε τον χάρτη της Σεβίλης προβάλλει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σχολιάζοντας την ανακήρυξη περιοχών του Αιγαίου σε εθνικά θαλάσσια πάρκα από την Άγκυρα. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή στοχεύει ευθέως τις ελληνικές θέσεις στις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με την εγχώρια δημοσιογραφία, καλούνται να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα τόσο στη Σούδα όσο και την Κύπρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της Εθνικής Αεράμυνας. Σε μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο του Έλικα συγκλίνουν οι έρευνες των αρχών για τη συντριβή του πυροσβεστικού ελικόπτερου στη Σύφνο, που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 3 ανθρώπους, έναν Έλληνα και 2 Βρετανούς. Την ίδια ώρα αναμένεται η εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά των σωρών και την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ενδεικτικό της προβληματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κυκλοφορεί ελεύθερος ένας 23χρονος Αφγανός καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρχές δίνουν μόλις τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Συναγερμό κρούει υπό ΕΔΗΝ, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ σε παιδιά έως και 16 ετών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει παράνομη διάθεση ποτών και ζητά αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική ευθύνη από οικογένειες και πολιτεία. Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Ιούλιο. Η Ελλάδα άγγιξε το 2,7% σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat. Οι διαρκείς πιέσεις στην ενέργεια και οι τιμές των εισαγωγών διατηρούν την ανησυχία για το κόστος ζωής. Νέα φορολογικά κίνητρα όπως η μείωση του ΦΠΑ για κατοικίες με προσιτό ενίκιο και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα έως και το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει το κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματικά περισσότερα και φθηνότερα σπίτια για τα νοικοκυριά. Έντονος είναι ο προβληματισμός για τις ανανεώσεις των διπλωμάτων οδήγησης ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Έχουν προηγηθεί αμέτρητες καταγγελίες για παράτυπες διαδικασίες και χρηματισμό χωρίς ιατρικές εξετάσεις. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για την αποφυγή σοβαρών κινδύνων στους δρόμους. Συνταγματική και σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης κινήθηκε εντός των αναγκαίων δημοσιονομικών ορίων για τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία θα ξεκινήσουν να κάνουν μάθημα στους μετανάστες ότι ο βιασμός δεν επιτρέπεται. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ειδικό οδηγό για τους ετούντες άσυλο, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα των φύλων και η ρητή συνένεση σε κάθε σεξουαλική επαφή είναι απολύτως υποχρεωτικές. Ο οδηγός προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι η παραβίαση των κανόνων αυτών, όπως ο βιασμός, επισύρει βαριές ποινικές κυρώσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα στη Τουρκία ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στη Συρία έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίνοντας εμέσως τους πρόσφατους βομβαρδισμούς κοντά στο Χαλέπι. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός διαμηνεί ότι δεν θα ανεχθεί εχθρικές δυνάμεις στα σύνορά του. Στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου η Περιφερειακή Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου. Στόχος της Άγκυρας είναι η ενίσχυση του διπλωματικού συντονισμού και η πιθανή διεύρυνση της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας της ΜΕΚΑ, γνωστή στην Ελλάδα και ως το πλέον σουνιτικό ΝΑΤΟ. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις καταγράφονται στο Κίεβο, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ στρέφεται ανοιχτά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας συστημική διαφθορά και ζητώντας εκλογές ακόμη και εν μέσω πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος δέχεται αυξανόμενη πίεση από την κοινωνία των πολιτών εν μέσω νέων σκανδάλων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος, φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους σήμερα 5η 20 Αυγούστου είναι συντονισμένοι στον Mac FM στους 99.

Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ιωάννης Βασιλιάδης, τον ακούσαμε πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Είμαστε εδώ για να δούμε τι συνέβη, τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Ελλάδα. Να τα κοιτάξουμε, να τα σχολιάσουμε, να τα διερευνήσουμε. Υπό τους ήχους που επιλέγει ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Όταν βάζεις το «ο» πριν το επώνυμο, είναι εκεί πέρα, είναι μια ένδειξη εγκύτητας, θα έλεγε κανείς. Οικειότητας αλλιώς. Οι τρεις μας λοιπόν είμαστε από αυτή την πλευρά, από τη δόθε την πλευρά, από την γήθε την πλευρά, είστε όλοι εσείς. Ο ακροατής. Οι οποίοι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Συμμετέχετε στην εκπομπή πολύ απλά στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, και το είπα ήδη αρκετά αργά, συγκρατήθηκα. Έχω μια τάση, μιλάω γρήγορα, τι να κάνω, προσπαθώ να το κοντρολάρω. 6-9-43-63-54-51. Μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας.

Μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε φυσικά τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, για ό,τι πιάνουμε. Μας στέλνετε αυτό το οποίο μας ξέφυγε ενδεχομένως, δεν το είδαμε, δεν προλάβαμε να το πούμε, το κατηγοριοποίησαμε στο μυαλό μας λάθος. Συμβαίνουν αυτά μερικές φορές. Βλέπεις μια αίθηση, λες, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Πάμε στο παρακάτω. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας.

Αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε στο 6943-6054-51. Την καλημέρα μου στους φίλους που ήδη στέλνουν μηνύματα, κάποιοι πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή. Καλημέρα μου όμως και όσους, σε όσους σιγά σιγά επιστρέφουν στην Αθήνα, σε όσους μας ακούνε και είναι ήδη στη δουλειά τους πάνω, είτε αυτή είναι κατάστημα, είτε είναι γραφείο, είτε είναι λαϊκή, είτε είναι οτιδήποτε. Σπετσιάλ που λένε και στο χωριό μου, καλημέρες σε όσους δουλεύουν πάνω στο τιμόνι. Καλημέρα δηλαδή σε ταξιτζίδες, σε λεωφοριατζίδες, σε φορτηγατζίδες, σε χρηστές χωματουργικών, να μην φάμε πάλι παρατήρηση από το φίλο.

φίλο. Και γενικά σε όσους είμαστε στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ακόμα κίνηση δεν έχει πιάσει, δεν ξέρω τι και πώς. Καλημέρα στο Στέλιο, στο Γιάννη, στην Τίνα, στο Σταύρο, στο Σάβα, στο Νάκη, στο Θανάση. Με ρωτάει τώρα Θανάση, βλέπεις να περνάει η ΑΕΚ, λέει, τη Λεύσκη την Τετάρτη. Δεν ξέρω, τι να σου πω. 0-0 δεν ήρθε το πρώτο, δεν ξέρω. Ορίστε, τα πιάνουμε όλα, τα πάντα. Σαν να λέμε, εσείς οι τρεις είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γράφει ο Σάβας. Ο Σταύρος μας τονώνει το ηθικό εδώ πέρα. Καλημέρα στον καλύτερο σταθμό των Αθηνών. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, 1 ώρα και 45 λεπτά πια, για να δούμε τι συμβαίνει. Και είμαστε σε επιφυλακή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η χώρα είναι σε επιφυλακή. Το πήρατε χαμπάρι σήμερα το πρωί όπως σηκωθήκατε? Ε, το πήρατε χαμπάρι? Έχω την εντύπωση ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών θα το μάθουν τώρα θα πηγαίνουν σε λίγο στο γραφείο να κάτσουνε και θα ανοίξουνε να διαβάσουνε τι συνέβη. Κατά τα άλλα είμαστε σε επιφυλακή. Είναι όλα χτες το βράδυ ήρεμα, τα έχει βάλει η κυβέρνηση, άρα εκεί πέρα που θέλει και πηγαίνουνε. Και γύρω στις 8 και 40 βγαίνει ανακοίνωση από την Τουρκία, η απάντηση του εκπροσώπου του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών. Τι κάναμε. Μπήκε χτες σε λειτουργία, άρχισε να ισχύει από χτες το χωροταξικό σχέδιο, λέει, για τις ΑΠΕ. Πού θα βάζουμε ανεμογεννήτριες, πού δεν θα βάζουμε ανεμογεννήτριες, πού θα βάζουμε φωτοβολταϊκά, πού δεν θα βάζουμε. Μετά από τόσα χρόνια που έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, έπαιρνε μια ανεμογεννήτρια και στην κότσαρε πάνω στον ταράζα του σπιτιού σου, ξέρω εγώ. Και μετά σου λέγε, λυπάμαι, είναι ανάγκη, είναι κοινωνικό καλό εδώ. Αυτό που σας λέω δεν είναι φανταστικό. Αυτό υπάρχει νόμος για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ότι μπορούν για το κοινό καλό των ανεμογεννητριών να παίρνουν χωράφια από τον κόσμο. Μπήκε, λέει, ένας χωροταξικός σχεδιασμός. Προφανώς ήταν υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουν, για να μην μας περνάνε για ζωολογικό κήπο. Εξυγχρονίστηκαν, λέει, οι κανόνες χωροθέτησης. Δεν μπορούν πια να βάζουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε εθνικούς δρυμούς. Κάτσε σταυροκοπιές, γιατί μέχρι τώρα δηλαδή βάζανε σε εθνικούς δρυμούς φωτοβολταϊκά πάρκα? Σε μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε υγροτόπους Ραμσάρ. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι υγροτόπι Ραμσάρ. Άμα ξέρετε, πείτε μου.

Πλωτά φωτοβολταϊκά, πλωτά φωτοβολταϊκά. Σκέψου εκεί πέρα που όπου θα τα αφήνουν έκλεισε η θάλασσα. Δεν μπορούν να βάζουν, λέει, σε ναυάγια, περιοχές αγκυροβολίας, υποβρύχια αξιοθέατα, καταδυτικά πάρκα κτλ. Κτλ. Αντίστοιχες κινήσεις υπάρχουν, ρε παιδί μου, και για ανεμογεννήτρες κτλ. Δεν επιτρέπεται, λέει, η εγκατάσταση ολικών σταθμών στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης. Περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων κτλ. Κτλ. Δεν είναι εκεί η ουσία. Αυτό λοιπόν μπήκε σε εφαρμογή χτες. Στο μεταξύ μου στέλνει άλλη φωτογραφία, είναι στο Λαύριο και έχει παραλαβεί τα φτερά από τις ανεμογέννητρες μου. Του έστειλε τώρα φωτογραφία, είναι πίσω μου, λέει τώρα αυτό. Έτσι έλεγε το νέο ειδικό χωροταξικό. Το κάνανε τέλος πάντων και το οποίο ρυθμίζει, όπως είπαμε, και νησιά και παρανησιά και τα λοιπά. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών χτες, ο Ονζού Κετσελή, παιδιά, έτσι τον λένε. Ονζού Κετσελή. Και του κάνουν μια τυχαία ερώτηση κάποιος δημοσιογράφος. Τι έχετε να πείτε για το χωροταξικό της Ελλάδας, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Και βγαίνει και μια μαστρολάρη κανονικά, έτσι. Μαστρολάρη κανονικά. Έχετε ακούσει που λένε οι δικοί μας συνέχεια εδώ πέρα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και κάτι τέτοια? Στο τουρκολιβικό μνημόνιο, τώρα που βγάλανε τα πάρκα που φτάνουν μέχρι το Σούνιο, ξέρω εγώ, και τέτοιες ιστορίες. Ακούστε ανακοίνωση, δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε σήμερα, χτες έγινε αυτό, η Ελλάδα, το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών. Έχουμε αλληλένδετα ζητήματα. Συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Όπως έχουμε τονίσει σε διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν, αυτές και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας όσον αφορά στα ζητήματα του Αιγαίου. Και μας κάνει και πλάκα μετά, υπενθυμίζουμε, λέει, αυτό τώρα μία μέρα με δύο μέρες μετά τα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώσανε και καταπιάνε το Καστελόριζο. Υπενθυμίζουμε, λέει, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Και ότι το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Και στο τέλος ρίχνουν και τη μαχαιριά στο Μητσοτάκη, στο Δένδια, στο Γεραπετρίτη, κυρίως Γεραπετρίτη. Η Τουρκία, λέει, διατηρεί τη θέση ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία στο πλαίσιο της διακήρυξης της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Μιλάμε για τη Συμφωνία των Αθηνών, αυτή που υπογράψανε για τα ήρεμα νερά. Επί της ουσίας, δηλαδή, βγήκανε οι Τούρκοι χτες το βράδυ, γύρω στις 8:40, ήτανε 9, ήτανε κάπου εκεί, ήτανε από τις 8 μέχρι τις 9 κάποια στιγμή. Και μας είπανε, δεν έχετε τίποτα στο Αιγαίο, μην κουνιέστε στο Αιγαίο, όποτε βγαίνει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, δεν πρέπει να το κάνετε βάσει της Συμφωνίας των Αθηνών. Και όχι μόνο έξω από τα 6 ναυτικά μίλια και στις βραχονισσές. Γιατί δεν βγάζουν, ας πούμε, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια ανεμογεννήτριες, τώρα να μην τρελαθούμε, αλλά σε κάτι βραχονισσίδες, σε κάτι μικρά νησιά, τα οποία είναι γκρίζες ζώνες. Αυτό μας λένε. Είναι γκρίζες ζώνες. Εκεί δεν κάνει να παίρνετε μονομερείς πρωτοβουλίες. Άμα θέλει, έχει στη Μύκονο ένα σπίτι ο Αγιανοτόπουλος και θέλει να βάλει μάντρα, θα πρέπει να πάρει άδεια πλέον από τον Ταγίπ τον Ερντογάν. Είμαστε σε επιφυλακή, λοιπόν, διαβάζω, μετά τη χτεσινή προκλητική κίνηση της Τουρκίας. Χαμός, παιδιά. Εγώ αυτό που δεν έχω δει, περίμενα, ήταν 8:40, όπως έλεγα 9 η ώρα, λέω θα απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, παιδιά. Καθόμουν, έκανα refresh.
Refresh, σελίδα mfa.gov.gr, έτσι το λένε.

MFAJ κάνω, έκανα λάθος. Gov είναι για μας τους, τους τυποτένιους να πάμε να πάρουμε προσωπικό αριθμό, ξέρω. Όσο είδατε εσείς την ανακοίνωση, άλλο τόσο την είδα και εγώ που κάνα τα refresh μου. Εγώ δεν την είδα, να μου ξέφυγε. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ δεν έχω δει ανακοίνωση. Κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Ή απλά χτες τώρα ήταν και 19 Αυγούστου, ρε φίλε. Ήταν και 9 η ώρα το βράδυ. Μήπως είσαι πολύ σκληρός με το διπλωματικό σώμα. Ας τους 2-3 μερούλες να σηκωθούν από την παραλία, να πάνε στο γραφείο, να ανοίξουν τον υπολογιστή, να διαβάσουν τα site, να ενημερωθούν.

ξέρετε, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα με τους Τούρκοι. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Μιλάω με ανθρώπους διαφόρους στο πλαίσιο της δουλειάς. Είναι όλοι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Υπάρχει έντονο, δηλαδή τώρα αφήστε τι λένε οι κυβερνητικοί, τι δεν λένε οι κυβερνητικοί, τι σανό θέλουν να σας πουλήσουν. Εδώ πέρα έχουμε κάτι σαφές. Όχι, Παναγιά μου, Συρίγος και Κωνσταντίνος φίλοι συζητάνε για την τουρκική τέτοια. Για την τουρκική πρόκληση, νέα πρόκληση από την Τουρκία. Ο Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου, κάποτε τον διαβάζαμε και λέγαμε τα λέει ωραία, χήμα, τσουβαλάτα ο άνθρωπος, τα γράφει καλά, τα καταλαβαίνουμε. Μετά έγινε υπουργός και διάβαζα προχθές, κάτι έλεγε για τα θαλάσσια πάρκα και δεν είπε ότι είναι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, είπε ότι είναι μόνο σε διεθνή ύδατα για αυτή την πρόκληση των Τούρκων. Ξέγραψε την υφαλοκρηπίδα, την ελληνική την ξέγραψε, παιδιά, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Να τον εχαιρόμεθα. Και ο Κωνσταντίνος ο φίλης που προχτές διέγνωσε ότι τελειώνουν τα ήρεμα νερά. Έλα ρε φίλε, μόνο 30 παραβιάσεις την ημέρα έχουμε ξανά από τουρκικά αεροσκάφη και τα λοιπά. Βγάζουν ανακοίνωση για ό,τι κουνιέται, στέλνουν τα ψαράδικά τους παντού και τα λοιπά και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα για πρόγραμμα έρευνας. Δισεκατομμυρίων θα έπρεπε να παίρνει ο κύριος φίλης για να καταλάβει ότι τελειώσανε τα ήρεμα νερά. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα όπως σας έλεγα μετά από τη μικρή αυτή που τους είδα και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία κάνει κάτι πολύ μα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Κάνει αυτό που είχε προτείνει ο σύμβουλος του Τσίπρα, δεν ήταν ο Μαρατζίδης, δεν το είχε γράψει. Εντάξει, και τι έγινε να φιλανδοποιηθούμε? Θέλει να φιλανδοποιήσει την Ελλάδα.

Τι σημαίνει να φιλανδοποιήσει την Ελλάδα? Η λέξη φιλανδοποίηση, όρος τέλος πάντων, είναι κάτι που χρησιμοποιείται στη διεθνή πολιτική και περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία μια μικρότερη, πιο μικρή, μια ασθενέστερη, πιο αδύναμη χώρα προσαρμόζει τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική της πολιτική στις επιθυμίες μιας ισχυρότερης γειτονικής υπερδύναμης, προκειμένου να μείνει κατόνομα έστω ανεξάρτητη. Προκειμένου το πολιτικό της σύστημα να διατηρήσει τα προνόμια της. Προέρχεται ο όρος από τη στάση που τήρησε η Φιλανδία απέναντι στη Σοβιετική Ένωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, κράτησε κάποια εσωτερικά, να μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, ξέρω εγώ, στις εκλογές, να μοιράζουν τις μίζες τους, να κάνουν, να φτιάχνουν. Αλλά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία θέλει να έχει λόγο ο γείτονας, τηρούσε μία στάση, αποφεύγοντας επιμελώς οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί εχθρική από τη Μόσχα. But you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Πώς το επιβάλλει? Εμποδίζοντας οποιαδήποτε κίνηση, την οποιαδήποτε κίνηση θα ήθελε, θα επιχειρούσε να κάνει η Ελλάδα. Πού το έχουμε δει αυτό? Το έχουμε δει αυτό στην ΑΟΣ. Κηρύξαμε ΑΟΣ με την Ιταλία π.χ. Ο Ταγί Πισό Ερντογάνης, ο Σουλτάνος μας, ο πολυχρονεμένος, αισθάνεται ισχυρός, αισθάνεται δυνατός μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που τον αποθεώσανε, μετά το γεγονός ότι κατάφερε να επιβάλλει στη Συρία τον τζιχαντιστή, τον Αλσαρά. Αφού κατάφερε να βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν να πάρει πίσω από την Αρμενία το Άρτσαχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ κατά τους Αζέρους. Άρτσαχ το λένε οι Αρμένοι. Αφού κατάφερε να αναστατώσει από ό,τι φαίνεται τα σχέδια του Ισραήλ για εισβολή Κούρδων στο Ιράν. Αισθάνεται παντοδύναμος, ξεμπέρδεψε με τα νοτιοανατολικά του, τα βρίσκει και με τους Κούρδους. Εδώ πέρα είχαμε κάποτε και πολλές ελπίδες στους Κούρδους, λέει τα δεύτερα μέτωπα και τα λοιπά και τέτοιες ιστορίες. Τώρα ξέρεις έχουν τι έχει γίνει στην Τουρκία. Το Κουρδικό Κόμμα έχει συμμαχήσει με τον Μπαχτσελή, τον εθνικιστή σύμμαχο του Ερντογάν, και τα έχουν βρει. Τα βρήκε με τη Σαουδική Αραβία που ήταν ο μεγάλος της αντίπαλος, υποτίθεται, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είχαν ανταγωνιστικές σχέσεις. Τώρα κάνανε μαζί το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν διάβαζες πρωί-πρωί? Αυτό δεν μας πληροφορήσε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης? Και στρέφει την προσοχή τους προς τα εμάς. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, θαλάσσια πάρκα, η αμφισβήτηση για τα δικά μας τα ΑΠΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι ίδιες αντιρρήσεις, η ίδια ανακοίνωση είχε βγάλει η Τουρκία και για το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σου λέει θα πας εσύ μεγάλε να χτίζεις μαρινές? Όχι φιλαράκι, θα μου ζητάς άδεια. Δεν τους αρκεί που πουλάμε τις μαρινές στους Τούρκους, εντάξει θέλουν να έχουν άμεσο έλεγχο. Θες να πας Μητσοτάκη να τραβήξεις καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο και μετά με το Ισραήλ? Όχι, τσου τσου τσου.

0: δεν θα κάνετε τίποτα, δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα χωρίς να παίρνετε άδεια. Ίσως γι' αυτό καθυστερεί και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Την περιμέναμε χθες το βράδυ. Λιώσαμε εκεί πέρα στο refresh. Λιώσαμε να πατάμε refresh στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακόμα καμία αντίδραση. Περιμένουμε, θα βγει καμία Σδούκου τώρα πρωί-πρωί. Η Σδούκου είναι η εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Για τα θαλάσσια πάρκα δεν είχε βγει άνθρωπος να μιλήσει δύο μέρες. Κοιτάγαν όλοι, ξέρεις, το ταβάνι. Και βγήκε και μίλησε η Σδούκου που μας είπε, τα λέγαμε χτες, ότι δεν έγινε μωρέ και κάτι σημαντικό. Έχει ανακοίνωση για τη μετάβαση του Γεραπετρίτη στην Τίνο για τον 15 Αύγουστο, έτσι. Έχει ανακοίνωση για την επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρας Μυρογιάννη. Καταρχήν, μόνο που σε λένε Μάιρα, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Είσαι ύποπτη για μένα. Ναι, άμα ακούω ανθρώπους με περίεργα ονόματα, είμαι. Γιατί Μάιρα και όχι Μαρία. Δεν καταλάβα. Εκεί πέρα αυτά μου τη δίνουν. Γιατί Γιάννη, δεν πιστεύω εσύ να είσαι εμένα, αν είσαι το Βαρουφάκι.
1: Όχι, όχι.
0: Να παίξουμε εδώ πέρα τίποτα περίεργα. Που πήγε, λέει, στην Ήμβρο. Μπράβο. Μπράβο που πήγε στην Ήμβρο. Μία ανακοίνωση, ρε παιδιά, για το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι έγινε. Για το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και αυτά που είπε για τη ΣΑΠΕ.

0: Εντάξει, μωρέ, τώρα θα μου πεις, είναι και οι άνθρωποι. Είπαμε, Αυγουστιάτικα τώρα, 24 Αυγούστου, Δευτέρα θα γυρίσουν οι περισσότεροι. Τότε θα ανοίξουν τα περισσότερα μαγαζιά, τα κομμωτήρια, το Σουβλατζίδικα, το Μεγάρο Μαξίμου, θα κάνει Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει την Κυριακή το βράδυ από την Κρήτη. Τώρα τι θέλετε να δηλαδή, δεν έχετε ακούσει για το work-life balance. Όταν σχολάς από τη δουλειά, να μην σε παίρνουν τηλέφωνο από τη δουλειά, να σου λένε, κάνε και αυτό. Μη γίνονται τέτοια πράγματα. Θέλουμε το work. Τιμωρείται, να ξέρεις. Άμα... Ναι, βεβαίως, υπάρχει πρόστιμο. Άμα έχεις σχολάσει, είσαι στη δουλειά και σε παίρνουν τηλέφωνο από τη δουλειά, ενώ εκτός ωρών γραφείου. Ναι, ναι, υπάρχει πρόστιμο. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Τι θέλετε τώρα, να ενοχλήσουν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών? Α, είναι ο άλλος τρώει σε ένα ταβερνάκι. Θα κάτσεις να ασχοληθεί με το τι λέει ο. Πώς τον είπαμε, τον τυπάκο. Ο Τζουκετσελή, επειδή δεν έχει αυτός τι να κάνει. Τετάρτη απόγευμα 19, Τετάρτη βράδυ 19 Αυγούστου να δίνει συνεντεύξεις. Θα χαλάσουμε εμείς διακοπές μας, πάτε καλά. Άσε μας, θα την πούμε την κίνηση. Ρε Αγιάννη, το πλέει ποια κίνηση, δεν έχει τίποτα. Ορίστε, έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν θα πεις. Θα πεις τίποτα άλλο.
1: Ισχύει μόνο, υπάρχει συμφόρηση κυρίως στις ακτές του Πειρά, στη Τζελέπη. Εκεί κυρίως εντοπίζεται και συμφόρηση κατά τόπους ελάχιστα στο κέντρο της Άθενας, αλλά είναι αμεληταία ως προς τη συμφόρηση και τη αλεπορία που μπορεί να βιώσει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, η κίνηση διεξάγεται ομαλά.
0: Ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει κίνηση. Απ' έξω να το ξέρετε.

Να κάνουμε πάντως ένα διάλειμμα εδώ πέρα για να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, η εταιρεία που δουλεύει για εσάς προκειμένου να σας βρίσκει τις καλύτερες προσφορές, τα καλύτερα συμβόλαια, τις καλύτερες τιμές όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, αλλά και στην τηλεφωνία. Αντί να περιμένετε να σας καλέσουν αυτοί οι εκπροσώποι των μεγάλων εταιριών, οι οποίοι θέλουν, τι θέλουν, να βγάλουν λεφτά για τις εταιρείες που τους πληρώνει, να σας πουλήσουν δίθεν καλύτερα, στην πραγματικότητα τα ακριβότερα προγράμματα. Να σας πουλήσουν την πραμάτια τους, λέγοντας πολλές φορές και ψέματα ή παραλείποντας τα μικρά γράμματα αυτά που σε σκοτώνουν όταν έρχεται ο λογαριασμός. Μην περιμένετε να σας πάρουν αυτοί, τηλεφωνήστε εσείς στη Vulcom. Τι κάνει η Vulcom? Η Vulcom είναι μια εταιρεία που κοιτάζει, που σκανάρει συνεχώς τις προσφορές όλων αυτών των εταιριών. Ψάχνε όλες τις προσφορές λοιπόν, τους πέντε εσείς, τους εξηγείτε ποιες είναι οι ανάγκες σας, ποιο είναι το βαλάντιό σας, όλα τα υπόλοιπα, και σας λένε, σας κάνουν την καλύτερη προσφορά. Εάν λοιπόν θέλετε να κάνετε ένα νέο συμβόλαιο, μια ανανέωση, είτε φυσικό αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε τηλεφωνία, κάντε πρώτα, πρώτα. Και μετά κάντε ό,τι καταλαβαίνει ο Θεός, αλλά πάρτε πρώτα και ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08. Να μιλήσετε εκεί με τους ανθρώπους της Vulcom, να τους εξηγήσετε τις ανάγκες σας και αυτοί να σας κάνουν την πρότασή τους. 231-0-2088-08.

Και για να γυρίσουμε στα ελληνοτουρκικά και να τα κλείσουμε προς το παρόν, γιατί θα τα ζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος με ένα πολύ ενδιαφέροντο καλεσμένο. Διάβαζα χθες την ανάρτηση ενός δικηγόρου φίλου μου, η οποία η ανάρτηση έκλαιμε το «Από τη σταγόνα που πέφτει συνεχώς, τρυπάει και ο βράχος». Αυτό είναι παροιμία. Δεν ξέρω τώρα είναι κινέζικη παροιμία, είναι ιταλική παροιμία. Είναι αληθινή πάντως, έτσι. Διαβρώνονται οι βράχοι, διαβρώνονται από το νερό. Και ως δικηγόρος ο φίλος εξηγούσε με πολύ απλά λόγια τι κάνει η Τουρκία. Σύμφωνα με τα όσα είπε, η Τουρκία αναβαθμίζει πλέον ποιοτικά τις διεκδικήσεις της σε βαθμό παρανοϊκής ανέδειας. Δεν αρνείται απλώς την επίρρεια των ελληνικών νησιών. Δεν διατηρεί απλώς το casus belli εάν πάμε να κάνουμε εμείς κάτι. Επεκτείνει η ίδια επί του πεδίου τη δική της αιγυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα χωρικά της ύδατα, όπως, όπου και όποτε θέλει, γιατί έτσι γουστάρει. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί αυτό το λίγο-λίγο, το σταγόνα-σταγόνα, ονομάζεται στην νομική έρπουσα δικαιοδοσία. Αυτό είναι τα θαλάσσια πάρκα, αυτό είναι οι κινήσεις με τους ψαράδες. Αυτά είναι όλα τα οποία χτίζει. Εμείς τι θα κάνουμε, ποιες είναι οι αντιδράσεις τρόπου μας επιφυλακή, μιας και το λέγαμε. Θα πηγαίνουμε, λέει, να κάνουμε στον ΟΗΕ, να πούμε ότι δεν μας εκφράζει η ανακοίνωση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα, παραδείγματος χάρη. Θα στείλουμε επιστολή στον ΟΗΕ. Θα πάρουν αυτή την επιστολή και θα την κάνουν ό,τι την κάνουν συνήθως. Πρέπει να έχει μεγάλη συλλογή από ελληνικές επιστολές ο Ερντογάν.

Εμείς το μοναδικό διαβάστε σήμερα. Μπείτε σε όλα τα συστημικά, μπείτε σε όλα τα site, τα φιλοκυβερνητικά. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Πολλά είναι, μπόλικα είναι. Βέβαια, γιατί εξαρτώνται από τις διαφημίσεις. Μπείτε λοιπόν και διαβάστε. Τι φοβούνται, τι φοβούνται. Εντάξει, μωρέ, λέει, όλα χαλαρά είναι. Βγαίνουν οι Τούρκοι, βγάζουν χάρτες, δεν έγινε και τίποτα. Δίνουν συντεταγμένες, δεν δίνουν συντεταγμένες. Το θέμα, λέει, είναι μήπως πάνε να το επιβάλλουν επί του πεδίου. Τι σημαίνει να το επιβάλλουν επί του πεδίου? Να απαγορεύσουν την είσοδο-έξοδο στο Καστελόριζο σε ένα ψαράδικο ελληνικό, άμα πάει να ψαρέψει.

Γιατί όταν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι αν συμβεί. Σίγουρα θα συμβεί. Σίγουρα θα συμβεί. Οι Τούρκοι δεν πάνε και βγάζουν. Το έχουν αποδείξει. Το έχουν αποδείξει, παιδιά, είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Το έχουν αποδείξει Συρία, είπαμε, το έχουν αποδείξει το Ιράκ. Κατέχουν στρατιωτικά Ιράκ. Κατέχουν Συρία. Στη Συρία τι γίνεται, παιδιά? Λέμε όλοι, ακούτε τι γίνεται διεθνώς. Για την παράνομη κατοχή, λέει, που έχει το Ισραήλ στη Συρία. Δεν ακούτε πουθενά για την Τουρκία. Η Τουρκία κατέχει περίπου το 5% του εδάφους της Συρίας με συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ και χρόνια, και το Ισραήλ κατέχει το 0,1%, ξέρω εγώ, 0,2%. Πόσο είναι? Έχει κάνει μια ζώνη ασφαλές για να μην πηγαίνουν, ξέρω εγώ, υποθέτω τίποτα τρελή με Καλάσνικοφ και πυροβολάνε στα σύνορα τους φαντάρους. Έχει πιει και έχει πιάσει το βουνό, ας πούμε, τις πρόποδες του βουνού που χωρίζει τη Συρία με το Ισραήλ. Δεν είμαι υπέρ της κατοχής από κανέναν, έτσι. Αλλά όταν η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά ένα τεράστιο ποσοστό της Συρίας, ξαφνικά ανακαλύπτουμε το Ισραήλ. Γίνεται χαμός εδώ και δύο μέρες, επειδή, λέει, πήγανε Ισραηλινοί και χτυπήσανε μια αεροπορική βάση στη Συρία. Ξέρετε πόσες επιθέσεις έχει κάνει επί πόσα χρόνια η Τουρκία στη Συρία? Πόσα αεροπλάνα έχουν σηκωθεί και έχουν βομβαρδίσει? Πόσα ντρόνς έχουν σηκωθεί και έχουν χτυπήσει στόχους? Πώς νομίζετε ότι κατέλαβε την εξουσία ο τζιχαντιστής ο Αλ-Σάρα? Εντάξει, πουλήσανε οι άλλοι, πουλήσανε οι Ρώσοι τον Άσαντ, ο Άσαντ τα είχε κάνει, δεν ξέρω, τα είχε κάνει μαντάρα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τα ακούω όλα αυτά που λένε. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε ένας διαρκώς επιτιθέμενος, η Τουρκία στη Συρία. Αλλά γι' αυτό δεν συζητάει κανένας. Οπότε κάποια στιγμή όλα αυτά τα οποία βγάζει σε χάρτες, τα οποία βγάζει σε λόγια, η Τουρκία θα τα εφαρμόσει και επί της πράξης. Και το μοναδικό που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση αυτό που ενδιαφέρει την πολιτική, την κυβέρνηση της Ελλάδας, είναι να μην τύχει στη βάρδια τους. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Σταύρος, έχει το νου σου, λέει, στην πολιτική, στη λογική Ζελένσκι. Αυτό θέλει, λέει, ο Κυριάκος, να μείνει στην εξουσία όπως ο Ζελένσκι, δηλαδή συν τρία χρόνια με έναν τάχα πόλεμο. Πολύ φοβάμαι, λέει, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι έτοιμη για τα χειρότερα. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι θέλει να τα βρίσκει με τους Τούρκους σε όλα για να μην γίνει κάτι, προκειμένου να συνεχιστεί η οικογένεια. Ο Ζελένσκι, αυτή είναι η διαφορά. Ο Μητσοτάκης νομίζω ότι λειτουργεί εντός λογικής οικογένειας. Δηλαδή, κοιτάζει την επόμενη μέρα, τον ενδιαφέρει να ελέγχει το κόμμα. Αυτό, δηλαδή, αν πας και μιλήσεις με υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και σου πει τι γίνεται τώρα με τα ψηφοδέλτια που καταρτίζονται στη Νέα Δημοκρατία κτλ., ο Μητσοτάκης πάντα έχει στο μυαλό την επόμενη μέρα για την οικογένεια, για το κόμμα. Ο Ζελένσκι είναι σόλο παίκτης με τη βοήθεια απ' έξω. Έμεινε εκεί πέρα, τώρα γίνεται αυτές τις μέρες χαμός. Ζητάνε εκλογές επιτακτικά στην Ουκρανία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Διαφωνούμε. Συμβαίνουν αυτά, συζητάμε πάντως, αυτό είναι το σημαντικό.

Είναι πάντως αυτή μια κουβέντα, διότι και στο Ιράν, στο Ιράν λέω, και στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός. Με το Φεντόροφ, τον πρώην υπουργό άμυνας που τον έδιωξε ο Ζελένσκι, γιατί μάλλον ήταν πολύ δημοφιλής, ρε, και σου λέει κάτσε τώρα αυτό το πράγμα να μας φάει τη δουλειά. Και ο άλλος όντως προσπαθεί τώρα να του φάει τη δουλειά. Λέει να κάνουμε εκλογές εμείς, να μην επιτρέψουμε στον Πούτιν να αποφασίσει πότε θα κάνει εκλογές η Ουκρανία. Στο μεταξύ έχει πλάκα ο Ζελένσκι, μία από τις βασικές προεκλογικές του υποσχέσεις το 2019, μιας και με πήγατε τώρα και ξέρετε ποια ήταν. Ότι θα είναι πρόεδρος για μια θητεία μόνο, δεν θα βάλει δεύτερη φορά υποψήφιος. Ναι, ήθελε να δείξει ένα πνεύμα εναντίον στη διαφθορά. Χτες μπήκανε στο γραφείο του η κρατική υπηρεσία κατά της διαφθοράς, η Ναμπού, η Ουκρανική. Έστειλε δικογραφίες. Πώς έρχονται εδώ πέρα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Που έχει κατηγορούμενους, λέει, ανώτατους αξιωματούχους μέσα στο ίδιο το γραφείο του Ζελένσκι. Αυτό τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέει και τον ίδιο τον Ζελένσκι. Η Ναμπού στο μεταξύ είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένες επαφές, ρε παιδί μου, με το εξωτερικό. Είναι σαν να λέμε μια οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία όμως έχει πολλά παρεδώσε με την Ευρώπη, με την Ούρσουλα, τη Φόντερ Λάιεν κτλ. Κτλ. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός έτσι για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, με όλα αυτά που έχει γίνει, παιδιά, ο χαμός έχει πάρα πολύ γέλιο και με όλη την ιστορία με το άλλο, με τις απειλές από το Ιράν. Διαβάσατε χθες τι υπόθηκε. Ότι λέει θα πάρουν, επειδή μας απειλεί το Ιράν, θα πάρουν τους Patriot από την Κάρπαθο και θα τους πάνε στην Κρήτη. Τους οποίους Patriot τους είχαν πάρει από την Κρήτη και τους είχαν πάει στην Κάρπαθο γιατί μας απειλούσε το Ιράν. Είναι να τρελαθείς δηλαδή. Διαβάζω εδώ πέρα σπίδα Patriot λέει. Δηλαδή στην Κάρπαθο τι κάνανε, δεν ήταν ασπίδα. Και τέλος πάντων ρε φίλε, αν έχεις ανάγκη να πάρεις, να φέρεις Patriot στην Κρήτη, λες ότι μας στοχεύσανε καλύτερα ρε παιδί μου, βρήκανε το στίγμα που θέλανε οι Ιρανοί. Γιατί δεν φέρνεις αυτούς από τη Σαουδική Αραβία που τους έχεις εκεί. Και τώρα η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει να τη φλάει η Τουρκία, ρε παιδί μου. Τι κάνεις εσύ εκεί. Μήπως, λέω εγώ, μήπως αυτό με τις ιρανικές απειλές είναι ένας εύσχυμος τρόπος προκειμένου να ικανοποιηθεί άλλη μια απέτηση του Ερντογάν που λέγε δεν μπορεί να. Γκρίνιαζε πολύ η Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο. Έλεγε δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Πάρτε τους πίσω. Μήπως ψάχνανε μια δικαιολογία και ακούσαν τώρα ότι απειλεί το Ιράν και σου λέει κάτσε να τους φέρουμε πίσω. Αλλά και την άλλη φορά όταν απειλούσε το Ιράν. Στο μεταξύ διάβαζα χτες τίτλους, αντιδρά λέει η Ελλάδα στις απειλές του Ιράν. Τι κάνει. Λέει εντάξει έχει ήδη τις δυνάμεις που έχει στην Κύπρο, μια φρεγάτα ξέρω εγώ και 4 αεροσκάφη και έχει και τους Patriot. Λέει και άμα μας ζητήσει η Βουλγαρία θα ξαναστείλουμε 2 αεροπλάνα να φλάνε και τη Βουλγαρία. Δεν έκανε τίποτα δηλαδή. Είχαμε τις απειλές του Ιράν και δεν έγινε τίποτα. Τα αφήσαμε όλα ως έχουν. Μοναδικό κάτι είναι να πάρουμε πιο πίσω τους Patriot. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Λοιπόν, πάμε όμως, μιας και η ώρα είναι και 47, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Των εφημερίδων, όχι, δεν είναι μια εφημερίδα. Ευτυχώς δεν ζούμε σε κομμουνιστικό καθεστώς, ξέρεις, που έχουν μια εφημερίδα. Για να πάρουμε την εφημερίδα. Η ραδιοφωνική παραγωγή που είχαν στις χώρες που υπήρχε μια εφημερίδα, τι κάνανε. Θα διαβάζαν όλοι λογικά. Θα διαβάζαν όλη την εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δημοκρατία. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημου που έχει καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας. Έχει και το ΣΤΕ, το είχα να το πούμε τώρα το ΣΤΕ. Ακούσα τι αποφάσισε χθες το ΣΤΕ. Ότι είναι συνταγματικό, λέει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κόψιμο 13η της 14η σύνταξης. Για όλους εσάς τους πλεμπαίους. Γιατί οι δικαστικοί τα λεφτά για τους όλες οι αποφάσεις τους δικαιώνουν, τα παίρνουν. Έχουν συνδέσει το μισθό των δικαστικών με το μισθό του Προέδρου της Βουλής και κάτι τέτοιες αλχημίες. Μια χαρά. Οι δικαστές σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τον κόσμο παίρνουν αποφάσεις υπέρ της κυβέρνησης και όταν αφορά την τσέπη τους είναι μάγκες. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Αυτό που λέγαμε. Σκέψεις, λέει, μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο Σούδα. Μην το σκέφτεστε πολύ, παιδιά. Μέσα στον Αύγουστο θα πάθετε τίποτα. Θα βραχυκυκλώσετε.
Μετά στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις, μείωση λέει προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Και έχουν και για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, που έγινε ο χαμός όλους αυτούς μετά, έχουν τι είναι το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Τα νέα στην πρώτη σελίδα. Δημόσιοι πάλι τι αποφάσισε τα ΣΤΕ, οριστικό όχι στα δώρα. Ενώ το Ιράν λέει απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο και έχει έτσι ένα χάρτη με το μέχρι που φτάνουν οι Ιρανικοί πύραυλοι. Φτάνουν μέχρι το Όσλο και το Παρίσι. Στο τραπέζι λένε και αυτή η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ λέει σε κάθε χτύπημα. Βλέπω τα χτυπήματα να τα τρώει η Κύπρος στο μεταξύ που δεν είναι στο ΝΑΤΟ γιατί δεν χρειάζεται να αντιδράσει το ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ αν ήμουν Τραμπ θα έλεγα μακάρι να χτυπήσουν οι Ιρανοί μια χώρα του ΝΑΤΟ. Γιατί μετά όλα αυτά που βγαίνουν διάφοροι και λένε δεν στηρίζουμε και κρατάμε τις αποστάσεις μας και τα λοιπά, θα τους έλεγε παιδιά θέλετε να υπάρχει ΝΑΤΟ, αν θέλετε να χτυπήσανε χώρα του ΝΑΤΟ, ξεκινάτε. Ξεκινάτε να κατέβουτε προς τα κάτω. Το μακελιό, συνήθις ύποπτος ο Πιερακάκης, ιδιωτικά ή και πλουτοκρατία, πώς στήθηκε η νέα γαλάζια απάτη. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στα κολέγια Κοτέτσια και γιατί έφαγαν πόρτα από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, υπάρχουν κάποιες χιλιάδες οικογένειες που πήγανε και πληρώσανε για να πάνε τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια αυτά που ανοίξανε. Και τώρα είναι όλα στον αέρα και η προηγούμενη χρονιά και η φετινή χρονιά είναι στον αέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην γίνουνε μακάρι λαζαρίδιδες όλοι και ψάχνουν κυριακάτικα πτυχία. Η εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία, αυτό που λέγαμε. Το στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση λέει της εστίας γιατί που απειλούσε με αντίπεινα Αλεξανδρούπολη και Ρεβιθούσα. Η Εσπρέσο, πάμε σε άλλη θεματική. Χρειάζεται και αυτή. Ο Σπαλιάρας λέει τα έσπασε με τις 6 οδοντίατρο. Χωρισμός για τον Μίστερ 4.000, ενώ τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Η εφημερίδα των συντακτών η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο και αυτή με το Ιράν και τους Patriot και τα λοιπά. Η καθημερινή κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία ενώ αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο που έχουν πάρει έτσι μεγάλο... μαζεύουν κόσμο. Η κόντρα τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot, τα αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν χατήρι του Ερντογάν. Και αυτό που λέγαμε. Η απογευματινή ασπίδα Patriot και αυτή στις απειλές των μουλάδων, σενάρια για μεταφορά των συστοιχιών από Κάρπαθο στην Κρήτη. Δηλαδή θα πάει η ασπίδα στην Κρήτη στην Αμερικάνικη βάση Σούντα και θα φύγει από την Κάρπαθο που είναι τα ελληνικά νησιά εκεί πέρα. Ενώ έχει και τη συνάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Ισραηλινό αρχηγό ΓΕΘΑ. Προφανώς ψάχνουν τώρα να βρουν Ισραήλ και Ελλάδα μια στενότερη σχέση, καθώς έχουμε εκεί πέρα τις απειλές από την Τουρκία, αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας, ψάχνουμε να βρούμε. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε χτες η συνάντηση αυτή. Δεν ξέρω πότε είχε γίνει, γιατί συνήθως αυτά δεν ανακοινώνονται για λόγους ασφαλείας την ίδια ημέρα που έχουν γίνει. Χτες πάντως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ πήγε στη ζώνη αυτή που λέγαμε που έχει στη Συρία, την νεκρή ζώνη που έχει φτιάξει το Ισραήλ.

ελεύθερη ώρα έχει την απαγορευμένη προφητεία ενός ανθρώπου του Θεού, Γερόντισσα Λαμπρινή, ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει. Εκεί πέρα δεν χρειάζεται να είσαι και προφήτης, το βλέπεις από. Άμα πιάσει το φορολογικό κώδικα, ρε παιδί μου, άμα πιάσει το φορολογικό κώδικα, αναγκαστικά σβήνεις και μόνο που τον βλέπεις. Δηλαδή τον βλέπεις και λίγο θυμάσαι, είναι κάτι χιλιάδες σελίδες.

Δεν έχω προλάβει ακόμα, προλαβαίνω Γιαννητόπουλε να πω μια κουβέντα. Τρόφιμα, παιδιά, ακούστε τώρα τι κάνει η κλιματική αλλαγή. Αυτή η πολυσυζητημένη που όλο βολεύει τα συμφέροντα κάποιων, παιδιά. Ακούστε τι γίνεται, φέρνουν τεράστιες αυξήσεις στα τρόφιμα. Λέει μπορεί να έχουμε αυξήσει μέχρι και 20 και 50% του χρόνου. Του χρόνου! Λόγω τι, μαντέψτε! Λόγω καύσωνα. Είδες καύσωνα εσύ φέτος, ναι. Είδες φέτος εσύ καύσωνα.

Λοιπόν, ψωμί και ζυμαρικά. Ανάλυση Oxford Economics. Τώρα δεν είναι από όπου και όπου. Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,8% φέτος. Είναι ένα τέτοιο. Και έτη περαιτέρω κάτι παραπάνω, άλλο 5% το 2027. Γιατί το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στις καλλιεργίες δημητριακών, στα φρούτα, στα λαχανικά, καθώς και στον κλάδο των γαλακτοκομικών. Λες και το κρέας ήταν φτηνό μέχρι τώρα, έτσι. Είχε πάρει 50%. Γιατί. Έχει κοπεί η πρόβλεψη για τη συνολική συγκομιδή σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους 295 εκατομμύρια τόνους στους 286 τόνους. Γιατί έπεσε, λέει, καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και τα λοιπά, Αγγλία, Γαλλία και τέτοιες ιστορίες. Το σιτάρι, λέει, είναι μια καλλιέργεια με πολύ υψηλές απαιτήσεις σε λιπάσματα. Τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Ρωσία και του πολέμου στο Ιράν. Δεν βγαίνουν, έχει να κάνει από εκεί πέρα έρχονται οι μεγαλύτερες ποσότητες λιπασμάτων. Οπότε, εάν συνεχιστούν οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ιράν, και έχουμε και Ελνίνιο. Έρχεται ο Ελνίνιο. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς ο Ελνίνιο, αλλά κάτι θα, για να τον λένε, κάτι θα κάνει. Θα ανέβουν κάτι παραπάνω οι τιμές στα τρόφιμα. Μου στέλνει ο Κώστας, γι' αυτό που λέγαμε 13η ή 14η σύνταξη. Είχαν ξαμολύσει, λέει, τα παπαγαλάκια της Λίστας Πέτσας να λένε για επιστροφή 13η και 14η σύνταξη ενώ ψηδεύ. Τσουπ, λέει, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και βγάζει το Μωυσή από τη δύσκολη θέση. Διότι ο άνθρωπος ήθελε να τα δώσει, αλλά το κακό στέ δεν τον αφήνει. Ότι αυτό είναι το story που πωλείται. Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Γιατί είχαν βάλει κάτω τα κουτιά στο Μέγαρο Μαξίμου και έβλεπαν ότι δεν βγαίνει 13η, 14η σύνταξη. Ούτως ή άλλως δεν θέλουν να τη δώσουν. Προτιμάνε να αποπληρώνουν τα χρέη που είναι στο 2035, ξέρω εγώ, στους δανειστές. Γι' αυτό έχει πάει ο Πιερακάκης, έγινε πρόεδρος του Eurogroup για να πληρώνουμε τον κόσμο. Όποιον έχει πρόβλημα ρευστότητας. Τα βάλανε κάτω, είδαν ότι δεν τους βγαίνουν, δεν μπορεί να δοθεί 13η, 14η σύνταξη. Είπανε, μας φτάνει να δώσουμε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ και θα πούνε διευρύνουμε τα κριτήρια. Πώς δίνανε πέρσι 300, θα δώσουν 500 φέτος, αλλά με χωρίς κριτήρια. Να το πάρουν συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι. Επειδή όμως όταν τα έκανε αυτά ο Τσίπρας, του λέγανε για μισή σύνταξη και θυμάστε το χαμό που είχε γίνει τότε. Τι είναι αυτά, οι κουτσουρεμένοι που το βάφτισε 13η σύνταξη και τέτοια. Βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ και θα το ονομάσει κάπως αλλιώς και θα λέει, εντάξει, δεν μπορούμε 13η, 14η, αλλά μπορούμε να σας δώσουμε αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Έκτακτα θα πούνε οι συνταξιούχοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι βγαίνουν, δεν βγαίνουν το μήνα. Αλλά, άμα έχεις 800 ευρώ σύνταξη, 700 ευρώ σύνταξη, αλλά έχεις προλάβει τα παλιά τα χρόνια και έχεις χτίσει το σπίτι σου, σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Να κρατήσεις, μπορεί να μην έχεις να ζήσεις, να φυτοζωείς. Αλλά ξέρεις ότι έχεις μια αξία ενός σπιτιού στα χέρια. Τι σε νοιάζει τώρα για τους 25, τους 30, τους 35 που στενάζουν, που δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν σπίτι. Σε ενδιαφέρει η σταθερότητα. Σε αυτό ποντάρει ο Μητσοτάκης. Θα τους δώσει και 500 και σου λέει κάπως θα γίνουμε, θα τα ξεχάσουν όλα. Τι Τουρκίες, τι εθνικές προδοσίες, τι ενέργεια, τι ότι καταστρέφεται η νέα γενιά, τι ότι εμείς τώρα οι 40 να πω, να είμαστε έτσι πιο, εγώ με τον Αγιαννητόπουλο, οι 20 ο Ιωάννης εδώ, δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν ένα σπίτι, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τη συνταξούλα μου. Τη συνταξούλα μου και πάμε παρακάτω, να έχουμε σταθερότητα. Καταδικάζοντας τις άλλες γενιές. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8:58, έχει σηκωθεί και με απειλή ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Οπότε πάμε. Εγώ θα μίλαγα τώρα μια ωρίτσα χαλαρά, να ξέρεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από τη Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πάντως τονίζει ότι το σχέδιο θεσπίζει κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Συνεχίστηκαν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα οχήματα εντοπίστηκαν να διενεργούν συνολικά 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Την θέση ότι η Τουρκία έσχισε και πέταξε τον χάρτη της Σεβίλης προβάλλει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σχολιάζοντας την ανακήρυξη περιοχών του Αιγαίου σε εθνικά θαλάσσια πάρκα από την Άγκυρα. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή στοχεύει ευθέως στις ελληνικές θέσεις στις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με την εγχώρια δημοσιογραφία, καλούνται να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα στη Σούδα και την Κύπρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της Εθνικής Αεράμυνας. Σε μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο του Έλικα συγκλίνουν οι έρευνες των αρχών για τη συντριβή του πυροσβεστικού ελικόπτερου στη Σύφνο που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 3 ανθρώπους, έναν Έλληνα και 2 Βρετανούς. Την ίδια ώρα αναμένεται η εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά των σωρών και την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ενδεικτικό της προβληματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κυκλοφορεί ελεύθερος ένας 23χρονος Αφγανός καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές δίνουν μόλις τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Συνεγερμό κρούει υπό ΕΔΗΝ, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ σε παιδιά έως και 16 ετών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει παράνομη διάθεση ποτών και ζητά αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστική ευθύνη από οικογένειες και πολιτεία. Το 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Ιούλιο. Η Ελλάδα άγγιξε το 2,7% σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat. Οι διαρκείς πιέσεις στην ενέργεια και οι τιμές των εισαγωγών διατηρούν την ανησυχία για το κόστος ζωής. Νέα φορολογικά κίνητρα όπως η μείωση του ΦΠΑ για κατοικίες με προσιτό ενίκιο και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα έως και το 2027 εξετάζει πλέον η κυβέρνηση. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει το κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματικά περισσότερα και φθηνότερα σπίτια για τα νοικοκυριά. Έντονος είναι ο προβληματισμός για τις ανανεώσεις των διπλωμάτων οδήγησης ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Έχουν προηγηθεί αμέτρητες καταγγελίες για παράτυπες διαδικασίες και χρηματισμό χωρίς ιατρικές εξετάσεις. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για την αποφυγή σοβαρών κινδύνων στους δρόμους. Συνταγματική και σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης κινήθηκε εντός αναγκαίων δημοσιονομικών ορίων για τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία θα ξεκινήσουν να κάνουν μάθημα στους μετανάστες ότι ο βιασμός δεν επιτρέπεται. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ειδικό οδηγό για τους ετούντες άσυλο, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα των φύλων και η ρητή συνένεση σε κάθε σεξουαλική επαφή είναι απολύτως υποχρεωτικές. Ο οδηγός προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι η παραβίαση των κανόνων αυτών, όπως ο βιασμός, επισύρει μάλιστα βαριές ποινικές κυρώσεις. Σε καθαρό μήνυμα στη Τουρκία ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στη Συρία, έστειλε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας εμέσως τους πρόσφατους βομβαρδισμούς κοντά στο Χαλέπι. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός διαμηνεί ότι δεν θα ανεχθεί εχθρικές δυνάμεις στα σύνορά του. Στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου η Περιφερειακή Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν αλλά και της Αιγύπτου. Στόχος της Άγκυρας είναι η ενίσχυση του διπλωματικού συντονισμού και η πιθανή διεύρυνση της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας, γνωστή στην Ελλάδα και ως το πλέον σουνιτικό ΝΑΤΟ. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις καταγράφονται στο Κίεβο, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ στρέφεται ανοιχτά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας συστημική διαφθορά και ζητώντας εκλογές ακόμη και εν μέσω πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος δέχεται αυξανόμενη πίεση από την κοινωνία των πολιτών εν μέσω νέων σκανδάλων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 90,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του πιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Οπότε για την επόμενη περίπου ώρα θα είμαστε εδώ πέρα, για τα επόμενα 50 λεπτά. Και βλέπω τα πλοκάμια έχουν εξεχηθεί, τα προπαγανδιστικά. Κλείδωσε, λέει, η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Βασιστείτε στους σούπερ μαρκετάδες και τους υπουργούς του Θοδωρικάκο για να ότι θα έχετε φτηνή επιβίωση. Θα το δείτε, θα παίζει παντού, θα γίνεται χαμός. Θα παίξει σε όλες τις ιστοσελίδες, θα είναι παντού. Να σας ενημερώσω ότι θα είναι, λέει, πιο φθηνά τα πράγματα από Σεπτέμβρη. Προς το παρόν εγώ βλέπω την απελπισία σε αυτούς που επιστρέφουν από τις διακοπές, έχουν εξοδέψει τα χρήματά τους και πρέπει να πάνε τώρα να γεμίσουν τις σακούλες σούπερ μάρκετ, γιατί είναι άδεια και τα ψυγεία, τα βιάσανε πριν φύγουνε. Πάμε όμως λίγο, πάμε να γυρίσουμε σε αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο, διότι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Νικόλαο Σπανό, ναύαρχο του Λιμενικού Σώματος εν Αποστρατεία, πραγματογνώμων ναυτιλίας, πρώην διευθυντής λιμενικής πολιτικής και τα λοιπά. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει αναδείξει ιδιαίτερα τα θέματα αυτά, το τι συμβαίνει στο Αιγαίο, και ήθελα την άποψή του. Τώρα προφανώς ήθελα να μιλήσουμε για τους χάρτες, αλλά έχουμε και τις χτεσινές τις εξελίξεις, κύριε Σπανέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είχαμε και τις χτεσινές τις εξελίξεις, λέω, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να αμφισβητεί και το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Όπως είχε κάνει και για τον τουρισμό, για το αντίστοιχο χωροταξικό πλαίσιο. Δεν είχε πέσει αυτό, αλλά επίσης είχε βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Λέει για την Τουρκία αυτό το πράγμα. Μας τρολάρουνε, κύριε Σπανέ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η Τουρκία την ενοχλούν τα πάντα από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις κινήσεις μας, γενικότερα στο θαλάσσιο πεδίο και στο αέριο πεδίο. Και αυτό που βλέπουμε πλέον ότι αρχίζει και ανάβει φωτιές η Τουρκία και βάζει πλέον και πολλά εμπόδια απέναντι στη χώρα μας σε σχέση με τον σχεδιασμό της, είτε λέγεται θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται αιωλικά πάρκα ή οτιδήποτε άλλο. Και που

0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Ήμασταν υποχρεωμένοι, γιατί ξέρω ότι για το χωροταξικό, για το θαλάσσιο, για το πλαίσιο, ήμασταν υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε καταδικαστεί μέχρι να τον φέρουμε, να τον κάνουμε κτλ. Υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση και για το χωροταξικό, για τη ΣΑΠΕ, μήπως γνωρίζετε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Όχι, από εξίσου γνωρίζω. Η μόνη υποχρέωση ήταν αυτή που υπήρξε.
0: Ο θαλάσσιος χωροταξικός.
1: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πάνω στο χάρτη της Σεβίλης, που ουσιαστικά καθορίζει και ουσιαστικά σε εισαγωγικά την ενδυνάμει αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία μας ανήκει και είναι οριοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο 4001 του 2011. Όμως εδώ η Τουρκία έρχεται σε μια συγκυρία όπου δείχνει τις δυνάμεις της, τις περιφερειακές δυνάμεις, και αυτό, όπως θυμάστε, μετά την, γιατί να το πω πολύ απλά, η Μέση Ανατολή την έχει αναβαθμίσει κατά κάποιο τρόπο. Ο πόλεμος αυτός τον έχει εκμεταλλευτεί. Επιπλέον έχει εκμεταλλευτεί τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πατάει σε δύο βάρκες. Και ταυτόχρονα, μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πρόσφατα στην Άγκυρα, όπως καταλαβαίνετε, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται της έχει δώσει, την έχει αναβαθμίσει περισσότερο με τον τρόπο τον οποίο ουσιαστικά συνεργάστηκε μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα περνάει και λίγο στην πράξη. Και αυτό που λέμε εμείς τα ήρεμα νερά, φαίνεται πως ήταν περισσότερο επικοινωνιακό σύνθημα παρά πραγματικότητα. Η Τουρκία αποδεικνύει, μια και αναφερθήκατε και στα θαλάσσια πάρκα και στα αεολικά, η Τουρκία με αυτά τα θαλάσσια πάρκα επιχειρεί τι να κάνει, να δημιουργείται τελεσμένα και να επεκτείνει την ατζέντα της σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για εκείνην, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, χτίζει τη γαλάζια πατρίδα, την αυριανή γαλάζια πατρίδα, την οποία θα φέρει στο κοινοβούλιο το φθινόπωρο να το
0: Ήταν απορία με αυτό. Ήταν τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία μέρος μιας προεργασίας, διότι ήταν με προεδρικά διατάγματα. Νομίζω ότι για τα δικά μας δεν έχει βγει ακόμα το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με. Αλλά είναι μια προεργασία αυτή του περίφημου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που το περιμένουμε από Σεπτέμβρη.
1: Φυσικά.
0: Πώς συνδέεται?
1: Χτίζει το πάτ της γαλάζια πατρίδα. Βάζει κομμάτια μέσα. Εδώ σου λέει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μου έχει αυτό. Και προσέξτε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν έχει να κάνει με τη δικαιοδοσία της Τουρκίας προς τις τουρκικές ακτές. Έχει να κάνει με την ανοιχτή θάλασσα. Εκεί δηλαδή που συναντάει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας. Αυτή είναι η διαφορά που συζητάμε. Ενώ εμείς, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι μέσα στα εξυναυτικά μιλιά, δηλαδή μέσα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό...
0: Εννοείται και για τα πάρκα που έχουμε κηρύξει και εμείς
1: τα
0: αντίστοιχα.
1: Για τα πάρκα που έχουμε κηρύξει, ναι. Για τα πάρκα. Η Τουρκία, δηλαδή το ότι πιάνει από Ρόδο προς Καστελόριζο, εγκλωβίζει το Καστελόριζο και πιάνει μία έκταση τουλάχιστον 21.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη θάλασσα, σε μία απόσταση από τις ακτές που ξεπερνάνε τα 20-30 ναυτικά μίλια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν λέγεται θαλάσσιο πάρκο. Αυτό είναι μία γεωπολιτική, θα έλεγα, τάξη πραγμάτων από την Τουρκία, με σκοπό να σου δεσμεύσει θαλάσσιες περιοχές και να σε εγκλωβίζει με τις δικές της δυνατότητες. Γιατί με τον τρόπο αυτό τι κάνει? Σου δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και σου λέει ότι εγώ, με τους κανόνες που θα βάλω εδώ, αν και δεν έχει δώσει ούτε καν συντεταγμένες, για να καταλάβετε ότι δεν είναι ο τρόπος ότι κάνω θαλάσσια πάρκα, ότι σου δεσμεύω περιοχές πλέον και σε αυτές τις περιοχές έχω δικαιώματα, λέει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Άρα, σου κλείνει το Καστελόριζο, ας κοιτάξουμε το νότιο ανατολικό κομμάτι, όπως και το βόρειο βέβαια. Πολύ ουσιαστικό, γιατί εκείνη το θρακικό πέλαγος είναι η αλληλεία μας, είναι η αλληλείς.
0: Ήταν εκεί που πυροβολάγανε τους ψαράδες.
1: Ακριβώς, ήταν εκεί που πυροβολάγανε τους ψαράδες, κυνηγούσαν τους ψαράδες. Η τουρκική αυτοφυλακή ήταν καθημερινά. Ήταν εκεί που ήρθαν και σε σύγκρουση η ελληνική αυτοφυλακή με τους δικούς τους. Είναι όλο αυτό το σημείο που ξέρετε. Είναι και ψαρότοπος. Ας έρθουμε όμως στο κομμάτι το μεγάλο που έχει εγκλωβίσει, όπως βλέπετε, το Καστελόριζο. Για να πάει κανείς στο Καστελόριζο ή για να περάσει από την περιοχή εκεί, θα μπορούσε να σταματήσει.
0: Έχω μία ερώτηση. Είσαι ψαράς στο Καστελόριζο. Και λες, βγαίνω έξω από τα 6 ναυτικά μίλια να ψαρέψω. Με δεδομένο αυτή την κήρυξη των θαλασσίων πάρκων, μπορεί να έρθει το τουρκικό λιμενικό να τον βουτήξει τον ένα τον ψαρά, να τον πάει στο ΚΑΣ.
1: Όχι μόνο ψάρα του Καστελορίζου, ο ψάρα τη Ρόδου, τη Κάσου, τη Καρπάθου, η πλευρά δηλαδή που είναι προς την, στην ανατολική μας πλευρά. Που έχει όλο το δικαίωμα να βγει στην ανοιχτή θάλασσα, που προβλέπεται και από την νομοθεσία κανονικά, εφόσον βέβαια έχει και τις απαιτούμενες άδειες για να ψαρέψει.
0: Τώρα όμως που είναι προστατευμένο από τους Τούρκους, ας πούμε.
1: Ακριβώς, τώρα που είναι προστατευμένο, θα έρθει το τουρκικό λιμενικό και θα σε συλλάβει. Θα σου πει πού πας, τι έκανες. Εδώ υπάρχουν κανόνες πλέον, δεν είναι αυτό που ξέρετε. Άρα τι θα κάνει το τουρκικό λιμενικό, θα εφαρμόσει τον νόμο, θα εφαρμόσει την νομοθεσία. Η νομοθεσία τους τι είναι συνήθως, σε συλλαμβάνω, όπως και εμείς δηλαδή, την δουλειά μας. Σε συλλαμβάνω.
0: Αλλά εμείς δεν το κάνουμε και τόσο πολύ.
1: Εμείς δεν το κάνουμε, και αυτό έχει δημιουργήσει μια κανονικότητα, έχει δημιουργήσει και μαύρα σύννεφα για τη χώρα μας, δεδομένου ότι αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς των αλλήλων που και σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλωνίζουν το Βόρειο Αιγαίο, να το ξέρετε, αλωνίζουν. Με τις διαδικασίες αυτές, γιατί και
0: δηλαδή, τι εννοείται τώρα, το λέτε πολύ συγκεκριμένα. Έχει γίνει, έχουμε περιστατικά τις τελευταίες ημέρες. Τι έχει συμβεί?
1: Έχουμε περιστατικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες, προχθές, αντίποδες, με πήραν Έλληνες αλλήλες που είναι εκεί. Έχουν βγει τα τουρκικά αλλιευτικά. Μιλάμε για πάνω από 60-70 ανεμότητες.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει στην ανοιχτή θάλασσα, βέβαια, αυτά. Γιατί σε εμάς, εμείς έχουμε διχοτομήσει βάσει ενός χάρτη το Αιγαίο, όπως έχει κάνει η Τουρκία, και λέμε από τις 15 Εβδόμου Ιουλίου μέχρι 1η Οκτωβρίου που ανοίγει το ψάρεμα, μας απαγορεύουν την αλληλεία δυτικά του 25ου Μεσημβρινού. Ο 25ου Μεσημβρινού...
0: Καθίστε, δεν κατάλαβα. Ποιος την απαγορεύει?
1: Εμείς.
0: Εμείς την απαγορεύουμε. Εντάξει. Ωραία. Εμείς,
1: η χώρα μας. Που, για τις μηχανότητες μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και 1η Οκτωβρίου είναι ελεύθερο. Εκεί που βλέπετε να έρχεται η Μαρίδα, η Γόπα, η Κοτσομούρα και τα λοιπά. Σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα μετά τις 15 Ιουλίου που απαγορεύει στον Έλληνα αλληλεία να αλλιεύσει και τον πάει μόνο στην ανατολική πλευρά της διχοτόμησης, έρχονται οι Τούρκοι, ψαράδες, οι μηχανότατες, τα μεγάλα αυτά σκάφη που ξέρετε, τα οποία είναι πλοιάρια, και αλωνίζουν τους βυθούς μας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η ελληνική πολιτεία έχει πει ότι ελέγχει το χώρο αυτόν που μας περιγράφεται και απαγορεύει στους Έλληνες ψαράδες να ψαρεύουν. Αλλά δεν κάνει τίποτα όταν πάνε οι Τούρκοι ψαράδες και ψαρεύουν. Δηλαδή, αυτό είναι και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των άλλων. Δηλαδή, δεν θα βρουν τίποτα οι άλλοι που θα πάνε μετά τον Οκτώβρη που μου λέτε.
1: Μα δεν είναι μόνο αθέμητος ανταγωνισμός. Έχει και άλλη σημασία, γιατί ξέρετε, η αλληλεία δεν είναι. Το ζήτημα αυτό δεν είναι αθώο για τη χώρα.
0: Όχι, απλά το θέτω στο χαμηλότερο επίπεδο.
1: Εγώ θα το πάω καθαρά όπως το βλέπω, όπως πρέπει να το βλέπουμε και όπως πρέπει να το ακούει ο κόσμος για τη χώρα μας. Είναι ζήτημα καταρχάς παραβιάσεων της εθνικής μας κυριαρχίας. Ένα. Δεύτερο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Και τρίτον, είναι ζήτημα της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου αλλά και της εθνικής μας νομοθεσίας. Και κατ' επέκταση είναι και οικονομικό και περιβαλλοντικό, γιατί πηγαίνουν και σε περιοχές Natura. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα τουρκικά αλλιευτικά με τσαμπουκά, να το πω, να αλωνίζουν και να ψαρεύουν δίπλα από τους Αρκιούς, από το Φαρμακονήσι, δίπλα από τα νησιά μας αυτά, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντίδραση. Το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους πλησιάζουμε όποτε μπορεί η ελληνική ακτοφυλακή και όποτε έχει τις δυνατότητες και να τους πει φύγετε και να μην φεύγουν κιόλας και να μην τους συλλαμβάνουμε. Αυτή είναι μια πολιτική που είναι μια πολιτική βούληση που πρέπει πλέον ξεκάθαρα η χώρα μας να αλλάξει η ρότα και να αφήσει αυτή την ασυνδοσία των Τούρκων ψαράδων που είναι εμπορικά σκάφη, έτσι ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας, να εφαρμόσουμε την νομοθεσία, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, να έχει αξιοπιστία η χώρα μας. Γιατί αυτή η κανονικότητα, αυτά τα τελεσμένα δημιουργούν και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να τα πάρκα, να οι αλλιείς, να οι ναύτεξ. Να το ένα, να το άλλο, να η γαλαζιά πατρίδα που πάει τώρα να σου νομοθετήσει. Καταλαβαίνετε που οδηγούμαστε.
0: Δηλαδή, είναι κρατάω αυτό που μου είπατε, ότι είναι ένα παζλ το οποίο σιγά σιγά συμπληρώνεται. Εσείς τι άλλο περιμένετε, δηλαδή, ποια είναι τα υπόλοιπα κομμάτια αυτού του παζλ, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
1: Από αυτά που βλέπετε, θα περιμένετε πλέον εξελίξεις. Θα δείτε την Τουρκία να βγει με ερευνητικά σκάφη να ελέγξει τις περιοχές. Θα δείτε να αλωνίζουν με τον τρόπο που θέλουν. Θα πηγαίνουν κάποια ελληνικά σκάφη στην περιοχή και θα επεμβαίνουν να δούμε και σε ποιο βαθμό βέβαια μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θέλω ένα πλοίο να πάει προς το Καστελόριζο, αυτή τη στιγμή θα περάσει όλο το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο το παράνομο, έτσι, φαντασίωση άρα αυτή τη γαλάζια πατρίδα που λέω εγώ. Εγώ τη λέω γαλάζια φαντασίωση, όχι γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Είναι γαλάζια φαντασίωση της Τουρκίας.
0: Αν όμως αυτό αρχίζουν και το εφαρμόζουν, δηλαδή αρχίζουν και βουτάνε ψαράδες, κάνουν ελέγχους. Εγώ λέω το πιο απλό.
1: Θα το εφαρμόσουν.
0: Τι θα συμβεί εκεί, αν πιάσουν ένα ψαράκι και τον πάνε, ποια είναι η εξέλιξη από εκεί και πέρα.
1: Το επόμενο σενάριο είναι, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στο πεδίο όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Είμαστε. Είναι τα ερωτηματικά, τα δικά μου, αυτά που λέτε κι εσείς. Είναι τι θα συμβεί ένα ελληνικό αλευτικό πολίτης στρατιώτης βρεθεί μέσα σε τουρκική χαραγμένη ζώνη όπως είναι τώρα. Και τι θα συμβεί ένα εμπορικό πλοίο με ελληνική σημαία περνάει από την περιοχή και επικαλεστεί Τουρκία δικούς περιβαλλοντικούς κανόνες.
0: Ναι, να το ελέγξουν για ρύπανση, το πιο απλό. Το πιο απλό.
1: Μπορούν να σας βάλουν, δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν και ένα σενάριο, αυτό που λέμε ότι φοβούμε πάντα την προβοκάτσια της απέναντις πλευράς, ισχύει, θα το λέω συνέχεια, να δημιουργήσουν οτιδήποτε σενάριο και να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα. Να σταματήσουν ένα πλοίο. Να το κάνουν μειοψία. Λένε, γιατί είναι χώρο, το θεωρούν χώρο δικό τους. Να δημιουργήσουν, να κάνουν μια παράβαση. Να οδηγήσουν ένα πλοίο, να το κατάσχουν ή ένα αλλιευτικό στις απέναντι ακτές. Και να το οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Εμείς μπορούμε να αντιδράσουμε εδώ. Εμείς μπορούμε να ακυρώσουμε αυτά. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε, κύριε.
0: Πώς μπορούμε.
1: Μπορούμε. Πώς μπορούμε. Το λέμε χρόνια. Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12, ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, να ανακηρύξουμε, είναι αναφέρω το δικαίωμά μας αυτό, δεν μιλάω για οριοθέτηση, ανακήρυξη αποκλειστικής ζώνης σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει του 11. Και παράλληλα να κοιτάξουμε με μεγάλη σοβαρότητα με την Τουρκία, με την Κύπρο. Γιατί με την Κύπρο, που είναι μια χώρα την οποία υπερασπιζόμαστε, τη θεωρούμε ελληνικό έδαφος, γιατί με την Κύπρο δεν έχουμε χαράξει ακόμα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί? Γιατί υπάρχει πρόβλημα απέναντι στην Τουρκία. Αν όλα αυτά τα κάνουμε πίσω, που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Άρα αυτά για να τα ακυρώσεις, γιατί στο πάζλ, μην ξεχνάτε.
0: Αυτά που ακούμε, διαβάζω διάφορους ας πούμε πρώην πρέσβεις, αναλυτές που λένε ότι πρέπει, οι κινήσεις μας πρέπει να είναι να πάμε να καταγγείλουμε, ας πούμε, να στείλουμε μια επιστολή στον ΟΗΕ.
1: Κάτι κύριε, ακούστε. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Τα ακούω κι εγώ. Κι εγώ τα λέω αυτά. Ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο, το διπλωματικό κτλ. Στα διεθνή φορά, ναι, αυτά να γίνουν. Και πιστεύω ότι γίνονται, γιατί αν δεν γίνονται, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Βλέπετε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτά? Μέχρι τώρα νομίζω όχι. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός, αυτός ο επεκτατισμός γενικότερα, μην ξεχνάτε, μας είχε κοτσάρει και ένα τουρκολιδικό σύμφωνο. Μην το ξεχνάτε αυτό το τουρκολιδικό.
0: Αυτό πώς δένει το τουρκολιδικό με τις εξελίξεις?
1: Γαλάζια πατρίδα. Περνάει μέσα από τη γαλάζια πατρίδα. Τουρκολιδικό. Θαλάσσια παρκά. Έχει πιάσει ήδη το μισό νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ευθεία γραμμή μέσω της οποίας έγινε η χάραξη στη μέση υποθέτει της Τουρκίας-Λιβύης ξεκινάει ακριβώς από αυτή την περιοχή που είναι το θαλάσσιο πάρκο. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάνω κάτω συνορεύει ακριβώς και συνδέει το θαλάσσιο πάρκο μαζί με το τουρκολιβικό. Δηλαδή, μεγαλώνει, θα έλεγα, μεγαλώνει το πάζλ των διεκδικήσεών της μέσα σε καθαρά κυριαρχικά δικαιώματα και στην ενδυνάμει αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας. Άρα, επαναλαμβάνω, ο τουρκικός αναθεωρησμός, ο επεκτατισμός αυτός που γίνεται με τσαμπουκά και είναι καθαρή πειρατεία, δεν αντιμετωπίζεται με φοβίες, ούτε με νομικά επιχειρήματα εγχώριων θεωρητικών, αυτά που λέμε, ούτε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε διμερές επίπεδο, ούτε με οτιδήποτε άλλες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με πανεθνική στρατηγική αποτροπής με επίκεντρο την ισχύ. Γιατί προϋπόθεση είναι να υπάρχει κατάλληλη στρατηγική στον τουρκικό επεκτατισμό, ο οποίος προχωρά αυτό το δόγμα της γαλάζιας φαντασίωσης που σας είπα εγώ προηγουμένως, γιατί σκοπό έχει το στρατηγικό έλεγχο του Μισού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσόγειου. Γι' αυτό επιμένω 12 μίλια συν 12 συνορεύουσα ζώνη που έχουμε, μην το ξεχνάτε αυτό, οριοθέτηση και ανακήρυξη θαλασσιών ζωνών, όχι άμεσα με Κύπρο και ό,τι αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, όπου εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα με αυτό το οποίο συμβαίνει, Και βέβαια η στρατηγική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στον Ανατολική Μεσόγειο με τη σύμπραξη με το Γαλλικό Κολοσσό, που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, γιατί και θα δείτε και εκεί το Νοέμβριο θα δούμε και τις αντιδράσεις. Γιατί μία από τις αντιδράσεις των θαλασσίων πάρκων έχει να κάνει με τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουμε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων εκεί στις Κυκλάδες, και έχει να κάνει και με την πρόσφατη σύμπραξη με το Γαλλικό Κολοσσό Μεριντιέν, που καταλαβαίνετε αυτό όντως ενισχύει αποφασιστικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που μας συμφέρει, που μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια και το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας, προσελκύει μεγάλα διεθνή κεφάλαια για ένα στρατηγικό έργο που συνδέει ενεργειακά την Κύπρο.
0: Γι' αυτό και να το δούμε να γίνει. Να το δούμε να γίνει και να χειροκροτήσουμε.
1: Αλλά εγώ λέω να το δούμε και συμπράξει. Δεν
0: είναι αυτό που
1: λέμε, γιατί να σου πω κάτι, είπαμε και για τα αποτελεσμένα. Προηγουμένως που δημιουργούνται. Τα αποτελεσμένα στη θάλασσα δεν δημιουργούνται σε μια μέρα. Το ξέρετε αυτό. Χτίζονται βήμα με βήμα. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται από το πρώτο βήμα. Εμείς ήδη έχουμε αφήσει πολλά βήματα. Έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω. Πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, να προλάβουμε τα πρώτα και να ξεπεράσουμε πλέον αυτό που λέμε για να αποκτήσουμε την εθνική μας ταυτότητα και να μην χαθεί όλος αυτός ο πλούτος, όλη αυτή η εθνική μας υπερηφάνεια μέσα στο γαλάζιο πεδίο που λέγεται ελληνικά ύδατα, έτσι ώστε να αναπτερωθεί και το ηθικό όλων των Ελλήνων και να αποκτήσουμε πραγματικά αυτό που λέμε την εθνική μας ταυτότητα και τη δύναμή μας που μας ανήκει. Γιατί δεν μπορούμε να πει κανένας αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαστε σε μια, θα έλεγα, στιγμή που έχουμε αναβαθμιστεί, θα έλεγα, και στρατιωτικά, γιατί και φρεγάτες παίρνουμε και ραφάλ έχουμε και F-35 περιμένουμε. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πλέον σε άλλο σημείο, έτσι, να το λέμε αυτό. Όλα αυτά λοιπόν είναι η αποτρεπτική σου ισχύ. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή.
0: Πρέπει να δείξεις όμως ότι είσαι διατεθειμένος να τη χρησιμοποιήσεις. Αλλιώς έχουμε αυτό το συνεχές ροκάνισμα. Δηλαδή, αυτό, τη μέθοδο, το βασανιστήριο της σταγόνας.
1: Ναι, αλλά γιατί τα παίρνεις όλα αυτά τα πράγματα. Τι τα παίρνεις όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για τη μόστρα, για να τα πηγαίνω σε εκδηλώσεις και να βγάζω μόνο δηλώσεις, τα παίρνω για την αποτρεπτική μου ισχύ. Και αν χρειαστεί, να κάνω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Εμείς οι στρατιωτικοί, όταν κατεβαίνουμε κάτω στο πεδίο, είμαστε έτοιμοι για όλα. Καταλαβαίνετε αυτό. Και να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η δουλειά μας. Άρα καταλαβαίνετε, επειδή σε επιχειρησιακό επίπεδο η Άγκυρα επενδύει στη διατήρηση της παρουσίας της στην περιοχή, τόσο μέσω στρατιωτικών δυνατοτήτων, όσο και μέσω ενεργειακών, ναυτικών, διπλωματικών πρωτοβολιών, βλέπετε, περιβαλλοντικών, στόχος φαίνεται να είναι η δημιουργία ενός πλαισίου όπου θα έχει αυξημένο ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις που βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά, και βέβαια θα μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς τι πρέπει να είμαστε λοιπόν? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα αυτά να αντιμετωπίσουμε και να τα σταματήσουμε. Γιατί δεν μας συμφέρει ο κατευνασμός.
0: Αυτό ακολουθούμε πάντως μέχρι στιγμής.
1: Ναι,
0: δηλαδή μη με βγάλετε ότι δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε την Τουρκία να πιέζει προς μια φιλανδοποίηση. Επί της ουσίας.
1: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Ούτε μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, γιατί αυτό βλέπουμε. Δεν το συζητάω. Γιατί η Τουρκία είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετωπίζει όλο αυτό το κομμάτι, είτε λέγονται χωρικά ύδατα Ελλάδος, είτε λέγονται κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος, οτιδήποτε, με το διεθνές δίκαιο. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά από μια καθαρά θεωρητική λογική. Δεν έχει αποδεχτεί, το ξέρετε, τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αμφισβητεί ελληνικά νησιά, τα οποία έχουν πλήρη δικαιώματα στη θαλάσσια.
0: Μα είναι και στη χτεσινή ανακοίνωση. Μιλάει για νησιά τα οποία δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Αυτό ουσιαστικά είναι μια ολική επαναφορά της θεωρίας των γκρίζων ζωνών και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα. Δηλαδή, πιάνει εκεί πέρα, μιλάει για γκρίζες ζώνες εκεί που είναι τα νησιά. Οι ανεμογεννήτρες και αυτά, συγγνώμη.
1: Σωστό. Άρα τα ήρεμα νερά που συζητάμε, που εγώ ποτέ δεν είπα, μίλησα ποτέ για ήρεμα νερά, να ξέρετε, ήμουν από αυτούς που είχα πάντα και για ποια ήρεμα νερά μιλάτε. Με τις τόσες νάρτες, με τόσα αλλιευτικά, με τις τόσες παραδιάσεις στη θάλασσα που παρακολουθούμε, έχουμε ξεπεράσει τις 1500 παραδιάσεις αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο θαλάσσιο πεδίο. Άρα αυτό ήταν περισσότερο επικοινωνιακό σύνθημα παρά η πραγματικότητα. Γιατί όλα αυτά, με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, όλα αυτά που έχει θέσει στην ατζέντα της, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι αυτά που λέει τα εννοεί. Και το καλό της Τουρκίας, ξέρετε ποιο είναι? Ότι σε προετοιμάζει για αυτό το οποίο θα κάνει. Άρα, και δεν θα κάνει ξαφνικά. Άρα όπως έχει προετοιμάσει, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να ευνηδιάζεται, ούτε να παρακολουθεί παθητικά τις πειρατικές αυτές ενέργειες. Προστασία του περιβάλλοντος, ναι. Αλλά όχι περιβαλλοντισμός όπως κάνουν άλλα κάτω, που μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικών διεκδικήσεων για την Τουρκία. Και μάλιστα στην ανοιχτή θάλασσα, το τονίζω. Στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Το ωραίο, ξέρετε ποια είναι, ότι συνέδεσαν, είναι σαν χιουμοριστικό αυτό, συνέδεσαν την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων με τη φιλοξενία της COP31, της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κλίμα, θα γίνει στην Τουρκία. Με τη σύμφωνη γλώσσα της Αυστραλίας. και στην οποία δεν καλούν στις προπαρασκευαστικές την Κύπρο, διότι δεν την αναγνωρίζουν. Μια και λέτε για σύνδεση περιβαλλοντισμού με γεωπολιτικά.
1: Εδώ την Κύπρο δεν την αναγνωρίζουν. Εδώ είδαμε ένα χάρτη που παρουσίασε η SETCOM. Ξέρετε, η SETCOM είναι
0: η Αμερικανική
1: Κεντρική Διοίκηση, που παρακολουθεί και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμού με το πολεμικό ναυτικό. Εδώ είδα ένα χάρτη, κατά τύχη έτσι μέσα στη δημοσιότητα, αλλά αυτή που υπάρχει, που διχοτομεί την Κύπρο. Το ξέρετε αυτό?
0: Δεν το έχω δει αυτό, δεν το έχω υπόσχεση. Θα πω τώρα να το δω.
1: Μάλιστα σε ένα κανάλι, προχθές το άκουσα. Και έπαθα την πλάκα μου όταν το είδα. Διχοτομεί την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποια? Η Αμερική. Δηλαδή βλέπετε ότι ορισμένα πράγματα, ο Ερντογάν νιώθει ότι είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένος. Μην ξεχνάτε, η συμφωνία της ΜΕΑΚΑΣ τον αναβάθμισε. Η οποία είναι μια εξέλιξη, πρέπει να παρακολουθήσει με μεγάλη σοβαρότητα η χώρα μας. Βέβαια χωρίς υπερβολές ή πανικό. Γιατί στην ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια τριών σημαντικών περιφερειακών δυνάμεων να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα ασφάλειας. Και τι κάνει παράλληλα? Δίνει στην Τουρκία τη δυνατότητα να ενισχύσει το ρόλο της ως περιφερειακού παίκτη με αυξημένη στρατιωτική πολιτική επιρροή. Βλέπετε από το Σουδάν, τη Σομαλία, τη Λιβύη, τη Γάζα, τη Συρία τώρα που είναι δύναμη κατοχής η Τουρκία. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και θα δείτε και σε λίγο, κάποια στιγμή θα δείτε Συρία με ψευδοκράτος και με Τουρκία, να δείτε να έχουμε και από εκεί ένα άλλο σύμφωνο.
0: Χτες υπεγράφει σύμφωνο κατά το οποίο θα πάει η Τουρκία, η ΤΡΑ όπως λέγεται, η εταιρεία πετρελαίων, να βγάλει πετρέλαια από τη Συρία.
1: Αυτό ναι, υπάρχει μια συμφωνία που η Συρία πλέον μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι και πάρα πολύ καλά, μεταξύ Ουάσιγκτον, Ιράκ και Συρίας στο λιμάνι Μπανιάς. Είναι ένας αγωγός που θα κάνει περίπου 3 χρόνια, θα βγάζει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια και κοστίζει 15 δις δολάρια. Υπάρχει όμως και το Ιράκ, από Ιράκ όμως αγωγός που ξεκινάει και πηγαίνει απευθείας στην Τουρκία, το ξέρετε αυτό?
0: Ναι.
1: Α, το ξεχνάμε. Και αν θυμάμαι καλά, το λιμάνι λέγεται Χεϊτζάκ. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή είναι ακριβώς πάνω από την Κύπρο.
0: Έχει, πάντως έχει και τις αντιδράσεις, γιατί βλέπω τώρα πριν από λίγα μόλις λεπτά βγήκε ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Ισραήλ Κάτζ, που προειδοποιεί την Τουρκία, ότι προειδοποιεί τον Ερντογάν βασικά, ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Και έχουμε και πέρα από τους βομβαρδισμούς τους προχθεσινούς, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Έχει εκρήξει στην Τάρα της Συρίας, το λέω και για εσάς, αλλά το λέω να το ακούσει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχουμε συνεχείς βολές του Ισραηλινού πυροβολικού.
1: Ναι. Καλά, υπάρχει εκεί ένταση, πάντα υπήρξε μεταξύ Συρία, ποιος θα επικρατήσει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία, έχει πατήσει το πόδι της, έχει άρεσε σχέση.
0: Βέβαια.
1: Με τον Τζολάνι, τον Αλ-Σάρα, όπως λέγεται αυτός εκεί, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε πολύ καλά, και επηρεάζει πάρα πολύ σε όλα τα θέματα. Άρα αυτό από μόνο του κάτι λέει. Το Ισραήλ σίγουρα θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της, γιατί έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Όμως και έχει κάνει κατάληψη στα υψίπεδα του Γκολάν, το ξεχνάτε και αυτό, ένα στρατηγικό πέρασμα για το οποίο ουσιαστικά είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, τώρα το κατέχει, έτσι, και άλλοι κάποιοι το αναγνωρίζουν αυτό πλέον, διεθνή. Οπότε θα ήθελε μια εξασφάλιση, γιατί όπως είδατε μέχρι τώρα το Ισραήλ δεν έχει πάψει να πολεμάει προς πάσα κατεύθυνση, γιατί θεωρεί ότι ακόμα κινδυνεύει σαν χώρα κινδυνεύει. Βέβαια, ο ρόλος του τον ξέρουμε. Είναι ξεκάθαρος ότι θέλει πλέον την περιοχή αυτή να την ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό και βλέπει και όλες αυτές τις αντιδράσεις και έχει να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ο παράγοντας Ερντογάν, που ασκεί μια άλλη, πολιτική. Με όλους είναι μαζί, με κανένα δεν τα χαλάει, το ξέρετε πολύ καλά. Έχει στην εξωτερική πολιτική και κυρίως μέσα από το πρίσμα λειτουργεί μέσα
0: έχει καταφέρει να έχει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, δηλαδή και να έχει διαμερισματοποιήσει κατά πώς χρησιμοποιεί το όρος.
1: Μια και το λέτε τώρα, εγώ βλέπω το εξής στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν λειτουργεί τόσο με σταθερές συμμαχικές ισορροπίες, όσο με το ερώτημα τι κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι μπορεί να πετύχει τώρα. Γι' αυτό και απέναντι σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Ισραήλ που συζητάμε, κρατά ανοιχτά πολλά κανάλια, αποφεύγοντας να δεσμευτεί απόλυτα σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Γιατί η περιοχή τον ενδιαφέρει, κυρίως για την ασφάλεια, την ενέργεια, τις αμερικανικές βάσεις που έχει σε όλη αυτή την περιοχή και τον ευρύτερο ανταγωνισμό στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα σταθμίζει η Αμερική και ο Αμερικανός πρόεδρος. Μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, να μας έχει τρελάνει, αλλά κάποια πράγματα τα σταθμίζει. Νομίζω ότι είναι προς τη λογική αυτή.
0: Εννοείται ότι τα σταθμίζει. Λοιπόν, κύριε Σπανέση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα που κάναμε. Μας ενημερώσατε.
1: Να πάνε όλα καλά. Τι να πω.
0: Μακάρι, μακάρι. Αν και βλέπω ανησυχία.
1: Αν και βλέπω ότι θα έχουμε, ναι, θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό βλέπω.
0: Καλή σας συνέχεια, κύριε Σπανέση.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πούμε εδώ να πούμε ότι είχαμε και μία δυσάρεστη είδηση χτες. Πέθανε ο Στάθης ο Παρχαρίδης, ο τραγουδιστής των Ποντιακών. Πολύ γνωστός, πολύ από τους καλύτερους εκπροσώπους του ποντιακού καλλιτεχνικού κόσμου. Νέος ο άνθρωπος, ηλικία μόλις 59 ετών, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος, είχε τη βάση του ο Παρχαρίδης. Από οικογένεια που ασχολείται βαθιά με την ποντιακή μουσική, τον ποντιακό πολιτισμό, έπαιζε σε μαγαζιά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοδίες στο εξωτερικό, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, χαμός. Άσχημο όταν φεύγουν εκπρόσωποι του πραγματικού ελληνικού πολιτισμού εν γέννη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε, Ιωάννη, μία ματιά, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στην Αθήνα. Περιμένω εδώ που θα μας πει, παιδιά, έπιασε. Έπιασε η κίνηση, περιμένω εδώ πότε θα το πει ο Ιωάννης, αν και δεν το βλέπω για σήμερα. Γιάννη, για πες μας τι συμβαίνει.
1: Βάσει των εκτιμήσεων, τα περισσότερα προβλήματα θα ξεκινήσουν να εντοπίζονται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
0: Εγώ λέω στην αρχή, στις 24, εγώ νομίζω ότι εκεί θα γίνει.
1: Θα κορυφώνεται σταδιακά. Λογικά ναι, θα ξεκινήσει πάντως από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, από ό,τι φαίνεται, θα κυλάει κάπως έτσι η μέρα, με κατατόπους μόνο έτσι ελάχιστα θεματάκια στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, αλλά και ευρύτερα στο Πειραιά. Αυτή την ώρα οι περισσότεροι συμφόροι εντοπίζονται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω να υπάρχουν έτσι προβλήματα. Κατατόπους στη λεωφόρο Πειραιός δηλαδή. Ενώ η κυκλοφορία δεν ξέρετε ομαλά τόσο στην Αττική Οδό, στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, όσο και στην. Να φανταστείτε, ακόμη και στη Φιλής, δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα δύσκολα, που είναι σχετικά ένα δύσκολο κομμάτι που συνδέει τα δυτικά με την Αθήνα. Επομένως, όσοι βρίσκονται στους δρόμους, να το απολαύσουν τώρα που προλαβαίνουν, γιατί μετά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.

Βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου τώρα Portland. Δείχνουν ειδήσει από το Portland. Κατσίκες ανέβηκαν στο λεωφορείο σαν κανονικοί επιβάτες. Αλήθεια, είναι. Ποιο κανάλι είναι αυτό? Sky, ναι. Ναι, Sky, Sky. Μας δείχνει. Θέλω να δείξει ειδήσει από το εξωτερικό, Sky. Και λέει τι θα δείξω. Θα δείξω κάτι κατσίκια που ανέβηκαν σε ένα λεωφορείο στο Portland. Χαχα, χοχο, τι ωραία νέα. Είδατε τι συμβαίνει στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή στον κόσμο, χτες η Βρετανία, ακούστε τώρα. Και να προετοιμάστε γιατί θα μας έρθει και εδώ. Έβγαλε ένα φυλάδιο το οποίο μοιράζει σε όσους έχουν κάνει αίτηση ασύλου. Αγιαννητόπουλε εδώ, μην κοιτάς αλλού. Εδώ, εμένα να παρακολουθείς. Έβγαλε ένα φυλάδιο μεγάλη Βρετανία που απευθύνεται σε όσους έχουν κάνει αίτηση ασύλου. Ανάμεσα στις βασικές πληροφορίες που δίνει στους υποψήφιους πελάτες, στους μετανάστες, στους υποψήφιους πολίτες, αυτούς που θέλουν να πάρουν άσοδο στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι ο βιασμός είναι παράνομος. Δεν επιτρέπεται στην Αγγλία ο βιασμός, παιδιά. Μπήκα και το διάβασα χτες. Και λέει πραγματικά, να ξέρετε ότι στην Αγγλία ο βιασμός, αν κάνετε σεξ με κάποιον χωρίς τη συνένεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός. Ο βιασμός είναι ποινικό αδίκημα και μπορεί. Όντως το λέει, μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση. Πέφτουν από τα σύννεφα, οι Ρωμαλίνοι, ξέρω εγώ, που έχουν κατακλείσει. Καλά, και λέει μπορεί, γιατί όντως στην Αγγλία δεν πάνε όλοι φυλακοί, τους αφήνουν. Δηλαδή αυτό που είχε βγει εδώ πέρα, αυτός που είχε βιάσει τη Μυρτό, είχε πει εμείς δεν το είχε, δεν ήξερα ότι είναι κακό. Λέει εμείς το Πακιστάν το κάναμε, βιάζομαι. Το έχουν πει και στην Αγγλία και στην Αγγλία τους έχουν αφήσει και ελεύθερους, να ξέρετε. Έχουν τόσες περιπτώσεις βιασμών από μετανάστες, λαθρομετανάστες, παράνομους μετανάστες, νόμους μετανάστες, δικαιούχους ασύλου, αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου στη Βρετανία, που αναγκαστήκανε και το βάλανε σε φυλάδιο. Παιδιά, μη βιάζετε, να το ξέρετε. Θα μου πεις δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι χτες είχαμε μία απόφαση στην Αγγλία ξανά. Χέντρικ Έκουεν, έτσι λεγότανε, δεν ξέρω που είναι. Χέντρικ Έκουεν, συγγνώμη. Είχε κάνει αίτηση ασύλου, βίασε, πήγαν να τον διώξουν από τη χώρα. Το δικαστήριο όμως στη Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε ότι πρέπει να του επιτραπεί να μείνει στην Αγγλία, διότι λέει εντάξει, μπορεί να κινδυνεύει πίσω στη χώρα του. Επικαλέστηκαν μια οδηγία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ξέρετε, και τα λοιπά και τα λοιπά, για να του επιτρέψουν να μείνει στην Αγγλία. Το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό, όχι Διεθνές, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι Ευρωπαϊκό, η τιμή μας ανήκει, που επιτρέπουμε σε βιαστές να μένουν.

Βγάλανε φυλάδιο. Βγάλανε φυλάδιο που τους δίνουν. Όπως μπαίνουν στη χώρα δηλαδή και πάνε να καταθέσουν αίτηση, τους λένε: σας πάνε να ξέρετε ότι στην Αγγλία είναι παράνομο να βιάζεις. Σκεφτείτε, αυτοί λέγονται προοδευτικοί, παιδιά. Θεωρείται πρόοδος αυτό το πράγμα. Γυρνάμε, όχι μεσαίωνα. Ούτε νεολιθική εποχή. Νομίζω ότι και στη νεολιθική εποχή ζούσαν, ξέρω εγώ, οι Νεάντερνταλ, ζούσαν οι Homo sapiens, δεν ξέρω τι ζούσε. Το ξέραν ότι σε γενικές γραμμές είναι κακό να πας και να βιάζεις. Αυτή η τόση πολύ πρόοδος μας έφερε, δεν ξέρω και τι, σε ποια εποχή ζούγκλας. Τους δίνουν χαρτί ότι μπορεί να πάτε φυλακή άμα βιάσετε.

Σε λίγο θα τους κάνουν και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για να μην βιάζουν. Μπορεί να πει κάποιος στο δικαστήριο, παιδιά, εμένα δεν μου είχατε δώσει τέτοιο χαρτάκι, άρα αθώνω. Είμαι αθώος, δεν μου είχατε δώσει αυτό το χαρτί. Έχει κι άλλα ωραία μέσα. Λέει, οι γυναίκες στην Αγγλία έχουν δικαιώματα. Μην τις κοπανάτε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν λέει μην τις κοπανάτε. Λέει, μπορεί να πηγαίνουν για δουλειά, ξέρω εγώ. Μπορεί να με... Απαγορεύεται να τους απαγορεύεται να βγαίνουν από το σπίτι, παραδείγματος χάρη. Οδηγίες κι άλλες έχω. Αυτό σημαίνει λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το ενημερωτικό υλικό που λέει ότι άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Τους ενημερώνουμε ότι έτσι γίνεται εδώ πέρα. Ακόμα τονίζεται στο φυλάδιο ότι οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο. Yeah! Μιας και ήταν και είναι στην Αγγλία, να δώσουμε ένα αγγλικό. Το ίδιο αντιμετωπίζονται ισότιμα, λέει, από τα νοσοκομεία, τα σχολεία και την αστυνομία. Συγχαρητήρια! Άρα, λέει, στο φυλάδιο, δεν μπορείτε να εμποδίζετε μια γυναίκα να εργάζεται ή να σπουδάζει ή να ελέγχετε κάθε φορά που πηγαίνει. Επίσης, λέει, είναι παράνομο να τραυματίζει ή να απειλεί κάποιος τον σύντροφό του ή άλλα μέλη της οικογένειάς του. Βρε, τι μαθαίνει κανείς για την Αγγλία. Τώρα σκέφτεσαι, λες, σκέψου τι έχει γίνει. Σκέψου πόσα δεν έχουμε μάθει. Είχαμε τις ιστορίες με τους Πακιστάνους που βίασαν χιλιάδες κοριτσάκια. Για να βγάζει τέτοιο οδηγό τώρα, σκέψου τι γίνεται και τώρα, έτσι. Σκέψου τι γίνεται και τώρα. Είχε προχθές ένα νέο, ένας Αφρικανός, λέει, βίασε έναν ηλικιωμένο. Έξω από εκκλησία, έξω από μπαρ, δεν θυμάμαι. Είδηση χτεσινή, προχτεσινή είναι αυτή. Είναι σαν τους ασυλούχους εδώ πέρα τους δικούς μας. Σαν τον Αφγανό αυτόν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δώσανε χτες τα στοιχεία τους, τη δημοσιότητα, δώσανε και τη φωτογραφία του. Γιατί ο τύπος προφανώς είχε κάνει επάγγελμα. Έδινε ναρκωτικά σε ανήλικα κορίτσια και τα βίαζε. Αυτό έκανε. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα, δεν ξέρω. Τα ίδια. Το ίδιο. Διάβαζα χτες Ινδία. Κάποιοι τύποι, τρεις τύποι στην Ινδία. Είδαν ένα βίντεο, λέει, ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αγοράζουν όρχες για 100.000 δολάρια. Και πήγανε, βρήκανε ένα πλανόδιο πολιτή, τον σφάξανε, του τα κόψανε και ψάχνανε, τα είχαν στο χέρι και ψάχνανε να τα πουλήσουν online, ρε, και δεν βρίσκανε. Δεν βρήκανε τελικά και τον επετάξανε, τον κόψανε και τον επετάξανε σε κάτι λίμνες. Ναι, αλήθεια, έγινε αυτό στην Ινδία. Ναι, στέλνει πρόταση ο Μάνος να το εμπλουτίσουμε το προοδευτικό. Λέει να γράφεται ότι απαγορεύεται η κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος. Σε παρένθεση, κανιβαλισμός. Να το πάμε πιο πέρα, ρε παιδιά, ναι. Αφού μπήκανε για τα... και τα διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Σκέψου, ξανά το λέω, σε τι επίπεδο, σε τι κατάσταση έχει φτάσει η Αγγλία. Και έχουν βγει και πουλάνε και τρέλα εκεί πέρα. Έφυγε ο Στάρμερ, ήρθε ο καινούριο. Πώς τον λένε τον καινούριο? Ούτε θυμάμαι πώς το λένε.

Δηλαδή στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν τα πράγματα πρέπει να είναι πιο τακτοποιημένα. Δηλαδή να ξέρουν ότι δεν πας και βιάζεις έτσι. Οι Ταλιμπάν έχουν, ας πούμε, έχουν κάποια, ένα πλαίσιο κάποιο. Αυτοί που πάνε στην Αγγλία πρέπει να θεωρούν ότι πάνε εκεί πέρα για να... Να μην πω τι, να τα κάνουν άνω κάτω, να το πω έτσι διακριτικά. Σκέψου τι τεράστια ήττα είναι αυτή για την Ευρώπη, την Αγγλία που κάποτε ήταν αυτοκρατορία, Βρετανική αυτοκρατορία. Τώρα να δίνει οδηγίες στο εσωτερικό, παρακαλούμε μην βιάζετε, σας παρακαλούμε. Όταν έρχεστε στη χώρα μας μην βιάζετε. Μιλάμε για κατάντια απόλυτη.

Αλλά ο Sky προτιμούσε να μας δείχνει ότι τα κατσίκια που ανεβαίνουν στο λεωφορείο στις ΗΠΑ δεν αποτελεί ενδιαφέρον αρκετά θέμα. Όχι, θα δείξουμε τα κατσίκια.

Αυτά είναι τα νέα από το εξωτερικό που ενδιαφέρουν εδώ πέρα τα... τι, θα μου πεις να άμα τα πούνε αυτά θα τους πούνε ρατσιστές, θα τους πούνε ξέρω εγώ τι ακροδεξιούς και όλα τα υπόλοιπα. Μήπως λέει όλοι αυτοί πληρώνουν αυτά που έκαναν όταν είχαν αυτοκρατορίες. Όχι, δεν πάει έτσι, Σάβα, όσο και αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε. Δηλαδή, εμείς τι πληρώνουμε. Τι πληρώνουμε, εμείς ήμασταν σκλάβοι. Ήμασταν δούλοι στους Τούρκους. Οι χώρες αυτές, δηλαδή οι Άραβες, τι πληρώνουν που είχαν αυτοκρατορίες. Τεράστια ήταν η αυτοκρατορία του, οι Ισλαμικές αυτοκρατορίες. Το να παίρνεις εκτός πλαισίου μια εποχή όπου υπήρχαν μόνο αυτοκρατορίες. Δεν υπήρχαν έθνη κράτη όπως είναι τώρα. Και να τη θεωρήσεις, να τη βάζεις στα σημερινά δεδομένα είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλημέρα, Στέλιο Χαράλαμπος. Ελάτε στο αεροδρόμιο να δείτε πόσοι επενδυτές δουλεύουν. Ναι, προφανώς. Είχαμε αυτοκρατορία εμείς. Εμείς εδώ πέρα. Πω, παιδιά, παραλίγο να το ξεχάσω. Πλεύρης χθες. Τον θαύμασα, παιδιά. Μπήκα και το άκουσα μετά. Γιατί σας είπα, έπαιζε την ώρα που ήμουν εδώ πέρα. Κάναμε εκπομπή. Λέει ο Πλεύρης. Πάει καλά το μεταναστευτικό, λέει, γιατί τα έχουμε βρει και με τους Τούρκους, λέει. Και άμα σκάει στη Λίμνο, ξέρω εγώ, καμιά βάρκα με καμιά πενταριά, εξενταριά νοματέους, παίρνουμε ένα τηλέφωνο του λιμενάρχη και του λέμε, πρόσεξε, σου ξεφεύγουνε. Και τα βρίσκουμε έτσι, τσουλάει. Πρώτη φορά βλέπω υπουργό να λέει, σκέψου να είσαι στο σπίτι σου, να μπαίνουν να σε κλέβουν και να παίρνεις στο σημείο και να λες, ρε παιδιά, σας ξέφυγε λίγο. Έχετε λίγο το μυαλό σας να μην μπαίνουν. Αντί να τους πάρει σούμπιτους και να τους πάει πίσω, λέει ότι τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει να προσέχουν να μην τους ξεφεύγουν άλλοι. Δηλαδή έχουμε παλαβώσει τελείως. Αυτό είναι και ο σκληρός. Έχει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική, αλλά δεν θα πω κάτω στα της Κρήτης. Βγήκε και πούλησε και κάτι ότι από το 27 θα πηγαίνουν στην Ουγκάντα, λέει. Θα κάνουμε κέντρα. Άντε και το κάνουμε. Τα κέντρα πάνε όλα ωραία όπως τα θέλει ο Πλεύρης. Είναι τέλεια. Σε πόσο καιρό θα γεμίσει, θα στέλνουμε εμείς, η Αυστρία, ξέρω εγώ, οι 5-6 χώρες θα στέλνουμε. Πόσο καιρό θα κάνει για να γεμίσει, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Μετά τι θα γίνει, θα πιάσουμε άλλοι, θα περιμένουμε άλλα 4 χρόνια για να ανοίξει άλλο ένα κέντρο, θα συνεχίσει να γίνει εδώ πέρα. Όσο δεν κλείνουν τα σύνορα. Όσο ο Πλεύρης και όλοι οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό με όρους ασύλου, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Το ξέχασα, το είχα εδώ πέρα στο στόμα και δεν μου κάτσε. Το θυμήθηκα τώρα και το είπα. Είπε ότι παίρνει τηλέφωνο τον Τούρκο λιμενάρχη, ρε παιδιά, και του λέει: προσέξτε να μην σας ξεφεύγουνε. Έβγαλε άλλο 60 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα ο καθένας, 180 χιλιάρικα. Ναι, Πλεύρη μου, του λέει: ναι, θα προσέχω από εδώ και πέρα. Χτίζει το σπιτάκι, όταν θέλει να κάνει το επόμενο Airbnb, στέλνει άλλους 60. Το ξαναπαίρνει. Πλήρε, ρε παιδιά, να προσέχουμε λίγο. Σκληρή μετανάστευση. Ό,τι περίπου μας έλεγε και ο Τσίπρας. Και βγήκε και είπε: εντάξει, λέει, τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα, λέει, από ότι ήταν επί Τσίπρα. Μπαίνουν, λέει, στην Ευρώπη τόσοι όσοι μπήκαν σε μία εβδομάδα. Τότε που είχε καταρρεύσει η Συρία, που ξεκίνησαν 4 εκατομμύρια και ερχόντουσαν. Έτσι, συγκρίνει με τότε. Για να βρει καταφύγιο, να πει ότι κάτι έκαμε κι αυτός. Πήγα, έφυγα από εδώ πέρα χτες, παιδιά, και πήγα να τον ακούσω τον Πλεύρη, να δω τι είπε. Επαγγελματική διαστροφή. Πολύ σκληρός, παιδιά, πολύ σκληρός. Έχουν μειωθεί, λέει, είχαμε μόνο, πόσους είπε, ξέρω εγώ, 6-8 χιλιάδες που μας έχουν έρθει από την Τουρκία. Αυτή είναι μετρημένη, διότι οι άλλοι περνάνε από τον Εύρο πάνω που τα σύνορα, ποιος φράκτης και τέτοια, παιδιά, πάνω είναι τρύπια, να ξέρετε, έτσι, περνάει κόσμος, αβέρτα. Το βλέπετε συνέχεια ατυχήματα με βαν στην Εγνατία. Στο μεταξύ, έτσι όπως πάνε τα διόδια στην Εγνατία, διάβαζα χθες για αυξήσεις. Θα πηγαίνουμε όλοι στα βανάκια των ελαθροδιακίνητων. Θες να πας από εδώ στη τέτοια, κάπου στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Θες να πας στην Κομωτινή, δεν θα παίρνεις αμάξι, δεν σε συμφέρει. Εγνατίες και τα λοιπά έχουν ξεφύγει. Θα μπαίνεις σε βανάκι ελαθροδιακίνητη να βγάζει και αυτός κάτι όπως πηγαίνει, να μην πληρώνεις και στα διόδια. Δημιουργούνται νέοι τομείς στην οικονομία. Γελάμε με τα χάλια μας όπως πρέπει να γελάνε και οι Βρετανοί τώρα. Σκέψου αυτούς που μοιράζουν στους νεοεισερχόμενους, το είναι παράνομο να βιάζεται. Σκέψου πώς θα αισθάνεσαι. Έβλεπα στο μεταξύ ένα βιντεάκι στο YouTube, ένας Αμερικάνος τρανς αποφάσισε να φύγει από την Αμερική γιατί τον καταπίεζε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αισθανόταν καταπιεσμένος.
και πήγε κάπου στο Βέλγιο, νομίζω, και πήγε να μείνει σε ένα κάμπ μεταναστών μαζί. Όλοι ήταν εκεί πέρα μουσουλμάνοι. Και του παίρνανε μια συνέντευξη και έλεγε: φοβάμαι, εδώ πέρα είναι πολύ χειρότερα. Θα με μαχαιρώνονται συνέχεια και κάτι τέτοια. Έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννοτόπουλος. Ένα βιβλίο είχε τυπώσει ο καημένος ο Ιωάννης Βασιλιάδης σήμερα. Πραγματικά ένα βιβλίο ολόκληρο. Δεν πειράζει. Κρατάμε να έχουμε θέματα να ζητάμε και αύριο. Λέγαμε παλιά τον Αύγουστο δεν έχει θέματα. Πάρτα τώρα. Περιμένουμε. Εγώ θα περιμένω εδώ πότε θα πάρει χαμπάρι το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Γιατί η χτεσινή ανακοίνωση των Τούρκων να δούμε αν θα αντιδράσουμε. Ή αν σου λέει όχι, αυτό είναι το Υπουργείο Ενέργειας, δεν αφορά εμάς. Μήπως να αντιδράσει το Υπουργείο Ενέργειας, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά από μας. Κάπου εδώ πέρα θα σας χαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Αύριο Παρασκευή, Αύριο Παρασκευή θα είμαστε στις 8 η ώρα ακριβώς εδώ. Σας αφήνουμε στα καλά, στα σίγουρα χέρια του Ανδρέα του Παπακυριακόπουλου. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντική υστέρηση στον τζίρο της εστίασης και του λιανεμπορίου καταγράφεται φέτος στον τουρισμό, καθώς παρά τις αυξημένες αφίξεις των τουριστών, η ακρίβεια περιορίζει τη μέση κατακεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών στα 485 ευρώ. Όπως επιβεβαιώνει το οικονομικό ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους απορροφάται κατά κύριο λόγο από τη διαμονή και τη βασική διατροφή. Νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πάντως τονίζει ότι το σχέδιο θεσπίζει κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Συνεχίστηκαν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα οχήματα εντοπίστηκαν να διενεργούν συνολικά 9 νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Την θέση ότι η Τουρκία έσκησε και πέταξε το χάρτη της Σεβίλης προβάλλει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σχολιάζοντας την ανακήρυξη περιοχών του Αιγαίου σε εθνικά θαλάσσια πάρκα από την Άγκυρα. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή στοχεύει ευθέως στις ελληνικές θέσεις στις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με την εγχώρια δημοσιογραφία, καλούνται να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα στην Σούδα και την Κύπρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της εθνικής αεράμινας. Ο ποντιακός καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους του, ο Στάθης Παρχαρίδης. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Τετάρτη 19 Αυγούστου σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Με πολυετή παρουσία στο ποντιακό τραγούδι και στενή σχέση με την παράδοση του πόντου, ο Στάθης Παρχαρίδης είχε κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από την δισκογραφία του, όσο και από τις πολυάριθμες ζωντανές εμφανίσεις του. Κατεπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες συντήρησης και τα πτυτικά έγγραφα του μοιραίου ελικοπτέρου τύπου Μπέλ διενεργεί η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη συντριβή του στη Σύφνο. Ενδεικτικό της προβληματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κυκλοφορεί ελεύθερος ένας 23χρονος Αφγανός καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές δίνουν μόλις τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Συναγερμό κρούει υποεδίν, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ σε παιδιά έως και 16 ετών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει την παράνομη διάθεση ποτών και ζητά αυστηρότερους ελέγχους, αλλά και ουσιαστική ευθύνη από οικογένειες και πολιτεία. Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Ιούλιο. Η Ελλάδα αγγίζει το 2,7% σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat. Οι διαρκείς πιέσεις στην ενέργεια και τις τιμές των εισαγωγών διατηρούν την ανησυχία για το κόστος ζωής. Δικαίωμα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας αποκτούν οι νέοι που γεννήθηκαν έως και το Μάιο του 2008 και κατατάσσονται με την ΓΑΜΑ ΕΣΟ, ενώ βάσει νομοθετήματος απλουστεύεται η διαδικασία αναβολής για όσους επιλέγουν να σπουδάσουν. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέες σκληρές προειδοποιήσεις και απειλές για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας με βαριές συνέπειες όποια χώρα παρέχει οποιαδήποτε στήριξη στην Τεχεράνη. Στην Βρετανία θα ξεκινήσουν να κάνουν μάθημα στους μετανάστες ότι ο βιασμός δεν επιτρέπεται. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ειδικό οδηγό για τους ετούντες άσυλο, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα των φύλων και η ρητή συνένεση σε κάθε σεξουαλική επαφή είναι απολύτως υποχρεωτικές. Ο οδηγός προειδοποιεί μάλιστα ότι η παραβίαση των κανόνων αυτών, όπως ο βιασμός, επισύρει ποινικές κυρώσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στη Συρία, έστειλε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας αμέσως τους πρόσφατους βομβαρδισμούς κοντά στο Χαλέπι. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός διαμηνύει ότι δεν θα ανεχθεί εχθρικές δυνάμεις στα σύνορά του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. 5η 20 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στα μικρόφωνα του Μάχη FM, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος βασικός, σταθερός, πυλώνας ανάπτυξης στους ήχους και στις μουσικές που ακούμε και βέβαια ηχούν τύμπανα πολέμου στην περιοχή. Ας μην κοροϊδευόμαστε, όταν καίγεται η γειτονιά γύρω-γύρω μην περιμένεις ότι δεν θα πεταχτεί η σπίθα, ειδικά όταν το προσάναμα υπάρχει εδώ και χρόνια με μια Τουρκία να αμφισβητεί τα πάντα, να αμφισβητεί για πρώτη φορά μετά το 1974 επισήμως την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δεν μιλάμε για επεισόδια τύπου ημίων με γκρίζες ξεγκρίζες ζώνες, μιλάμε για επίσημη ανακήρυξη απαιτήσεων για ακροτηριασμό του Αιγαίου.

Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο Μάνο. Χα, καλά αρχίσαμε. 6943 635451 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μόνο μηνύματα, έτσι, μην παίρνετε τηλέφωνο και μπλοκάρουμε πάλι.

Και πάμε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να πέσουμε στα βαθιά. Και τα βαθιά τι είναι? Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξήγηλε η κυβέρνηση. Αυτό έχει διτή σημασία. Πάμε πρώτα στο εσωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλάπτουν το περιβάλλον. Γι' αυτό κάνει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο τώρα, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί να μπαίνει ανεμογεννήτρια στα καμένα, δεν μπορεί να μπαίνει φωτοβολταϊκό σε παραγωγική γη, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί η Ελλάδα είναι μάνα. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη. Δεν μπορείς εσύ αυτή την ευλογία που σου έδωσε ο Θεός να την καλύπτεις με λέπια, να μετατρέπεις τη γη σε ερπετό. Τι είπα τώρα. Παρένθεση για να σας πούμε για τα παραπολιτικά, να μην τα κρατάμε μόνο στο δικό μας το κεφάλι, να τα μοιραζόμαστε. Τον θυμάστε το Σπίλιο το Λιβάνο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που υποτίθεται ότι καρατομήθηκε από το Μητσοτάκη, με τον οποίον ήταν συμμαθητές. Ο Μητσοτάκης με το Σπίλιο το Λιβάνο ήταν συμμαθητές. Και υποτίθεται ότι καρατομήθηκε για έναν διάλογο της κακιάς ώρας που είχε με τον Πέτρο Δούκα, δήμαρχο της Σπάρτης τότε, που λέγανε για το 2007 και τη διαχείριση της πύρινης λέλαπας στην Ηλία. Όχι, δεν απομακρύνθηκε γι' αυτό. Ο Σπίλιος Λιβανός, φίλες και φίλοι, απομακρύνθηκε γιατί αρνήθηκε να υπογράψει αλλαγή παραγωγικότητας της γης σε μια μεγάλη έκταση υπέρ ολιγάρχη. Μία που το έκανε και μία που βρήκε αφορμή ο Μητσοτάκης με το διάλογο με τον Δούκα για να τον διώξει. Αυτό για να καταλάβετε πόσο έντιμος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα και τον παιδικό του φίλο, το συμμαθητή του, τον καρατόμησε επειδή αρνήθηκε να κάνει το χατήρι ενός ολιγάρχη.

ο οποίος ήθελε να μπαζώσει με φωτοβολταϊκά έφορη και παραγωγική γη. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Πέτρο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Εντάξει Στέλιο, εντάξει, μοχθηρό το σχόλιο σου, μοχθηρό. Εάν είναι λέει να με καρατομήσουν και μένα και να με βάλουν πρόεδρο στα ΕΛΠΕ, γίνεται. Τι να σου πω τώρα, ήσουν συμμαθητής με το Μητσοτάκη, εάν ήσουν δεν θα πήγαινες χαμένος. Σάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Με πρόφαση τα αιωλικά πάρκα στο Αιγαίο θα κάνουν τη συνεκμετάλλευση και έτσι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι αχόρταγοι θα καθιερώσουν με τον καιρό ως δικό τους το Αιγαίο. Βέβαια, στον Τούρκο δίνεις ένα δάχτυλο και σου παίρνει ολόκληρο το χέρι. Καλημέρα στη Βέρα, ή εμείς ή αυτοί, πόλεμος πατήρ πάντων. Ναι, αλλά πριν φτάσουμε στον πόλεμο, ξέρεις, υπάρχουν πολλές ενέργειες προπαρασκευαστικές και αμυντικές. Γιατί το θέλετε να κάνουμε πόλεμο είναι το επιχείρημα του Μητσοτάκη και των Μητσοτακικών προκειμένου να συνεχίσουν τις εθνικές υποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ. Στο εσωτερικό, παραδέχεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Όταν το φωνάζαμε εμείς αυτό, όταν τον κατηγορούσαμε ότι στα καμένα αντί να φυτρώνουν δέντρα, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, μας έλεγε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι είμαστε ψεκασμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έβγαινε ο τεράστιος κολοσσός Γεραπετρίτης και έλεγε: Όχι, όχι, δεν βάζουμε στα καμένα εμείς ανεμογεννήτριες. Εν τέλει, όλα τα καμένα έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες και έρχονται τώρα οι ίδιοι για να πούνε ότι, όπα παιδιά, το παρακάναμε. Πρέπει να κάνουμε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη, σε καμένα, σε νατούρα, σε προστατευόμενες περιοχές. Άρα τι σημαίνει? Ότι επί 7 χρόνια άφησαν τους νταβατζίδες ανεξέλεγκτους, τους κολλητούς τους, για να κάνουν ρεσάλτο επάνω στην ιερή ελληνική γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Ξυλώνει μήπως τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που έχουν αντιστοίχως τοποθετηθεί στα καμένα ή σε προστατευόμενες περιοχές ή σε παραγωγική γη? Όχι φίλες και φίλοι, αντίθετα τα νομιμοποιεί. Και τι λέει? Ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν αφορά τις άδειες που ήδη έχουν δοθεί. Επί 7 χρόνια ο Μητσοτάκης έδινε άδειες στους κολλητούς του για να μπαζώσουν, να τσιμεντώσουν, να μολύνουν το περιβάλλον, να μολύνουν την γη μας. Και τώρα λέει ότι όπα παιδιά ως εδώ, αλλά ό,τι πρόλαβα να δώσω έδωσα. Δύο αναγνώσεις. Η μία, νομιμοποιεί τους δαβατζίδες και την καταστροφή που έχουν επιφέρει. Και το δεύτερο, απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, αλλά ποιος είναι ο άλλος? Οι νταβατζίδες τα πήραν όλα. Ήδη έχουν πάρει, δεν ξέρω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλε καν να λέμε νταβατζίδες, το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής. Να πούμε οι ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες, ανακαλώ τον νταβατζίδες. Ανακαλώ. Να κρατάμε ένα επίπεδο. Οι ολιγάρχες λοιπόν πρόλαβαν και πήραν τα πάντα. Τα πάντα μαζί με επιδοτήσεις για να μπαζώσουν και να τσιμεντώσουν. Τώρα, εάν ένα χωριό, ένας αγροτικός σύλλογος, μία συλλογικότητα θέλει να κάνει μια ενεργειακή κοινότητα για να έχει μειωμένο κόστος ενέργειας στην παραγωγή, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί με το νέο χωροταξικό πλαίσιο τι θα πει στον αγροτικό συνεταιρισμό που θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, όχι για να μολύνει τη γη, αλλά για να ενδυναμώσει την αγροτική παραγωγή του, ή στον κτηνοτρόφο, ή σε χωριά που θέλουν να κάνουν μείωση του κόστους ενέργειας. Όχι, τους λέει, όχι, χάσατε. Τα δώσαμε όλα στους ολιγάρχες και εσείς τώρα κάντε ποδήλατο με το δυναμό.

Σάκη, φαρμακερό το σχολείο σου τώρα, έτσι. Μόνο στα ζαγοροχώρια δεν επιτρέπεται να μπουν ανεμογεννήτρες. Σε λίγο θα μας πεις ότι επειδή πήρε εκείνο το οικόπεδο οκαζιών που λέγαμε εμείς οι παλιοί, το οικόπεδο ευκαιρία στα ζαγοροχώρια, ότι απαγόρευσε να βάλουν ανεμογεννήτρες ο Μητσοτάκης για να μην του χαλάει τη θέα. Τώρα δηλαδή, τώρα περιμένεις να υιοθετήσω εγώ αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ότι επειδή πήρε ο Μητσοτάκης ακίνητο στα ζαγοροχώρια με 70 χιλιάρικα, έκανε και ολόκληρη ιστορία για να μην του χαλάσουν τη θέα με ανεμογεννήτριες. Έλα τώρα, υπερβολές, υπερβολές. Σάββας, σιγά μην κάνουν πόλεμο, τους έχει πιαστεί η μέση από τα προσκυνήματα. Πρόσεξε, Σαββά. Εάν ήταν να γίνει πόλεμος, ο τελευταίος που θα ήθελα να τον κάνει θα ήταν ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο Έλληνας Πασινιάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Κωνσταντίνος γράφει: δώρο το πήρε από τον Νερουλά. Ποιο πήρε δώρο από τον Νερουλά, Κωνσταντίνε?

Πάμε τώρα στην άλλη όψη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βγαίνει η Τουρκία πάλι διά του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι κύκλων, όχι τετραγώνων, όχι ρόμβων, αλλά με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία είναι δεσμευτική για το τουρκικό κράτος. Και τι λέει, να σας το εξηγήσουμε απλά. Εμείς διεκδικούμε νησιά του Αιγαίου. Τι σας έχουμε πει από την επιστολή Σινηριόγλου στον ΟΗΕ, που την ανέχθηκε ο Μητσοτάκης, και όχι απλά την ανέχθηκε, νομιμοποίησε τον ίδιο το Σινηριόγλου προσωπικά, ο οποίος κατέθεσε επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών του Αιγαίου, δηλαδή το μισό Αιγαίο πρακτικά, και τον πρότεινε για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Αυτό στο διεθνές δίκαιο, επειδή λέει ο Μητσοτάκης για διεθνές δίκαιο και το τηρούνε, σημαίνει ότι αφού εγώ, έναν διπλωμάτη, ο οποίος απειλεί την πατρίδα μου, εγώ τον ψηφίζω για μία ανώτατη θέση, άρα δεν έχω πρόβλημα με την απειλή που έφαγα στο κεφάλι μέσα στον ΟΗΕ. Αυτό είναι νομικό επιχείρημα υπέρ της Τουρκίας για τις όποιες διεκδικήσεις της. Αυτό για όσους πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι απλά άχρηστος, είναι ανίκανος, αποτυχημένος, φοβικός. Όχι. Ο Μητσοτάκης είναι άριστος στην εθνική μειοδοσία. Διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος ότι το σπίτι στα Ζαγοροχώρια, λέει, το πήρε δώρα από τον Ερουλά. Είσαι και μαρτυριάρης, Κωνσταντίνε. Σάκη, ναι, αν δεν πολεμήσουμε για την Ελλάδα μας, θα τη χάσουμε αμετάκλητα, γιατί ό,τι έχει κερδιθεί, ό,τι έδαφος έχει απελευθερωθεί, έχει απελευθερωθεί με αίμα και όχι με μελάνι. Με αίμα. Και όσοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει ευνουχιστεί, έχει μητσοτακοποιηθεί, έχει απενεργοποιηθεί και ότι δεν πρόκειται να πολεμήσει για την πατρίδα του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα πέσει απότομα από το συννεφάκι που ζει ή από την κόλαση που έρχεται. Γιατί υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους, το οποίο έχει ξυπνήσει και έχει ορθώσει ανάστημα σε πολύ πιο δύσκολες εποχές. Φανταστείτε τους ξυπόλυτους, τους ξυπόλυτους της Δημητσάνας, φανταστείτε τους εξαθλειωμένους ραγιάδες που γκρέμισαν μία αυτοκρατορία. Αυτό έγινε. Φανταστείτε την ΕΟΚΑ. Φανταστείτε τόσες και τόσες ηρωικές ενέργειες ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Απλά σήμερα, ποια είναι η δική μου ένσταση, ότι η Τουρκία έχει ένα και μόνο πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Ένα και μόνο. Ότι είναι περισσότερη. Τίποτε άλλο. Και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό. Και ο Ερντογάν, επειδή γνωρίζει ότι ο Τούρκος είναι δειλός, προσέξτε, δεν κάνω ούτε σοβινιστικό κήρυγμα, ούτε είμαι θεροβάμων ή φαντάζομαι πράγματα. Ο Τούρκος είναι δειλός. Αυτή τη δειλία του Τούρκου την έχει εντοπίσει έγκαιρα ο Ερντογάν, γι' αυτό και έδωσε βάση στη βιομηχανία των μη επανδρομένων. Γιατί το μη επανδρομένο δεν χρειάζεται Τούρκο για να το πετάξει, πετάει τηλεκατευθυνόμενα. Εμείς λοιπόν, όλη η αμυντική μας δομή θα έπρεπε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είχε προτείνει και ο Κυριάκος Βελόπουλος πριν από 7 ολόκληρα χρόνια, πριν αρχίσει να βρέχει δισεκατομμύρια. Γιατί απλούστατα έτσι απενεργοποιείς το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία έναντι της Ελλάδος, την υπεραριθμία.

Έρχεται λοιπόν η Τουρκία δια του Υπουργείου Εξωτερικών και αμφισβητεί, δεν αμφισβητεί, σου λέει το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Δηλαδή στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σου λέει όλο το Αιγαίο είναι δικό μου. Έχω δικαιώματα σε όλο το Αιγαίο, αλλά θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό που οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία εμπιστεύεται το διεθνές δίκαιο και το χρησιμοποιεί, όπως μας λέει συνεχώς ο Μητσοτάκης, είναι να κάνει το εξής απλό. Να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταθέσει επίσημα την αλληλουχία των τουρκικών προκλήσεων, όπως έπρεπε να κάνει από την εποχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε. Άλλος ήταν αυτός ο οποίος επέτυχε την ανακοίνωση καταδίκης του Τουρκολιβικού Μνημονίου στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019, τον οποίο ο Μητσοτάκης τον αποκεφάλισε το Μάρτιο του 2020. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ξέρετε δεν κραυγάζουμε, δεν ουρλιάζουμε, η μοναδική αρχή που θα βγάλουμε θα είναι αέρα στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τότε θα είμαστε παραγωγικοί, θα είμαστε χρήσιμοι για την πατρίδα και το έθνος. Στην ουσία λοιπόν του θέματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμμετέχουμε ως νομική ενιαία οντότητα έχει προσυπογράψει το Montego Bay, το δίκαιο της θάλασσας δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υποχρεούται ως ενιαία νομική οντότητα. Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή να βγει η Ιταλία επειδή κάνει business με την Τουρκία ή ο Ελεϊνός, ο Σάντσεθ, ο Ισπανός και να πει όχι εγώ δεν προσυπογράφω. Το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλει επιτόπου να τηρήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να καταγγείλει την Τουρκία. Γιατί θεωρώ τόσο σημαντική την επίσημη καταγγελία της Τουρκίας από την ενιαία οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενιαία νομική οντότητα? Γιατί αυτό εσάει θα είναι επίσημη απάντηση απέναντι στις τουρκικές επιδιώξεις και θα αποτρέψει την Τουρκία να εκμεταλλευτεί τελεσμένα δια της σιωπής. Γιατί ξέρετε, στο διεθνές δίκαιο, όταν ο άλλος προκαλεί, διεκδικεί και εσύ σιωπάς ή βγάζεις ανακοινώσεις μέσω κύκλων, είναι άχρηστες. Ουσιαστικά, δίνεις το δικαίωμα στον Τούρκο να επικαλεστεί την σιωπηρή αποδοχή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε ήδη από το 19, έστω ας το κάνει και τώρα, να επιλέξει και να απαιτήσει αυτές τις δύο νομικές ενέργειες που σας είπα. Άπαξ και δεν το κάνει, ο ρόλος του δεν είναι απλά επιλείψιμος, αλλά ύποπτος.

Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, πρόσεξε να δεις. Γράφει η Βαλεντίνα ότι μετά τη Γερμανία και η Ελβετία, τώρα και η Αυστρία ξεκινούν επιστροφές σε τούντον άσυλο στην Ιταλία ως πρώτη χώρα εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που το κάνει ήδη στην Ελλάδα έπειτα από τη συμφωνία Μητσοτάκη με τον αλής του μνήμης καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος έφυγε νύχτα. Προσέξτε τώρα το, όχι το οξύμορο, το εξοργιστικό. Η εφημερίδα Die Welt αποκάλυψε εχθές το απόγευμα σε έρευνά της ότι πάνω από 20.000 παράνομοι μετανάστες διέβησαν τη Μεσόγειο από τη Βόρεια Αφρική με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό είναι μια είδηση βόμβα η οποία δεν έπαιξε πουθενά. Πουθενά. Μόνο στο ανατρεπτικό το είπαμε χθες το βράδυ. Η βόμβα λοιπόν αυτή της Die Welt, γερμανική εφημερίδα, αποκαλύπτει ότι οι γερμανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν στήσει βιομηχανία παράνομης εισόδου μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος από τη Βόρεια Αφρική. Τι κάνουν δηλαδή, διαθέτουν πλοία τα οποία τους μαζεύουν και τους αποβιβάζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, Ιταλία, Ελλάδα και όπου αλλού. Έρχεται λοιπόν τώρα η Γερμανία να επιστρέψει πίσω παράνομους μετανάστες, πολλούς εκ των οποίων τους έχει βάλει παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση.

Προσέξτε τώρα, μην τολμήσει κανένας να μας πει περί ανθρωπισμού. Μεγαλύτεροι ανθρωπιστές από τους Έλληνες δεν υπάρχουν, γιατί καταρχήν οι Έλληνες δίδαξαν τον ανθρωπισμό. Δεύτερον, οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά, ξέρουμε από διωγμό, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Εάν είναι κάποιος που ξέρει προσφυγιά, είναι ο Έλληνας και μόνο. Καμία άλλη φυλή, αν εξαιρέσουμε τους γηγενείς της υποσαχάριας Αφρικής που αφανίζονταν τα χωριά τους και αλυσοδεμένοι πήγαιναν ως σκλάβοι, κανένας, καμία άλλη φυλή στο ανθρώπινο γένος δεν γνωρίζει καλύτερα από ξεριζωμό, από σφαγή, από γενοκτονία και από προσφυγιά από τους Έλληνες. Όταν λοιπόν εσύ μου παρουσιάζεις μάχημους από μη εμπόλεμες χώρες, από το Μαγκρέμπ, Ισλαμιστές, χωρίς να υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ούτε ένα παιδί, ή βάζουν μια γυναίκα και ένα παιδί σε κάθε βάρκα για προκάλημα. Ως πρόσφυγες, εσύ διαπράττεις έγκλημα κατά των προσφύγων. Αυτές οι ΜΚΟ λοιπόν δεν μεταφέρουν πρόσφυγες. Μεταφέρουν παράνομους μετανάστες και η δράση τους είναι η πλέον αντιπροσφυγική δράση. Γιατί πρόσφυγας ποιος είναι? Είναι ο χριστιανός της Νιγηρίας, ο οποίος σφαγιάζεται από τους Ισλαμιστές στη χώρα του. Πρόσφυγας είναι ο Αλαουίτης της Συρίας. Πρόσφυγας είναι ο Δρούζος. Πρόσφυγας είναι ο Γεζιντή που σφαγιάζεται από το τουρκό ψυχοϊσλαμικό κράτος. Πρόσφυγας είναι ο χριστιανός της Συρίας, ο Ρωμιός. Είδατε εσείς κανέναν τέτοιο στις βάρκες των ΜΚΟ ή στις βάρκες των δουλεμπόρων? Όχι βέβαια, ξέρετε γιατί? Γιατί αν τολμήσει χριστιανός της Νιγηρίας να πάρει την οικογένειά του για να την γλιτώσει, για να περάσει με αυτή την οδό που χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι στην Ευρώπη, δεν θα φτάσει ποτέ. Θα τον σφάξουν, θα του βιάσουν την οικογένεια και τα παιδιά και δεν θα φτάσει ποτέ. Θα αφήσει τα κόκαλά του στη Λιβύη, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Άρα αυτή η φάμπρικα που έχει ξεκινήσει δεν έχει καμία σχέση με την προσφυγιά, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των πραγματικών προσφύγων. Αντίθετα, είναι μαχαίρι στο λαιμό του πραγματικού πρόσφυγα.

Καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Και είχαμε το άρθρο της Τσουμ Χουριέ την περασμένη Δευτέρα, το οποίο άρθρο ήταν ουσιαστικά κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδος και διέβλεπε τα αδύνατα σημεία στην ελληνική άμυνα. Από τις διασυνδέσεις των νησιών, προσέξτε τώρα, είχε ακόμα και τα καλώδια, τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών των νησιών ως στόχο σε περίπτωση τουρκικής εισβολής. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Τουρκία αποτρέπει την υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης και της Κύπρου. Γιατί ακριβώς το θεωρεί ως στόχο, ως ένα βασικό σημείο προκειμένου να αποδυναμώσει την ελληνική άμυνα. Γράφει λοιπόν η Τσουμ Χουριέ έπειτα από όλα αυτά τα αδύναμα σημεία στην ελληνική άμυνα που διαβλέπει, καταλήγει στο μεγαλύτερο αδύναμο σημείο, ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Και εγώ αναρωτιέμαι, έπειτα από τη συμφωνία της Μέκκας, όπου Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία και όχι συμφωνία κοινής αμυντικής συνδρομής, προσέξτε, έχει τεράστια διαφορά, και στην επιθετική ενέργεια της Τουρκίας το Πακιστάν θα συνδράμει. Το έχουν δηλώσει αυτό. Πόλεμος της Τουρκίας είναι και πόλεμος του Πακιστάν. Οι Πακιστανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτομάτως καθίστανται υπήκοοι εχθρικού κράτους. Ο σύμμαχος του εχθρού σου είναι εχθρός σου. Η Τουρκία δεν είναι υποτιθέμενος εχθρός, είναι πραγματικός εχθρός από τη στιγμή που επισήμως καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επίσημες επιστολές που ακροτηριάζουν την εθνική σου κυριαρχία. Δηλαδή είναι ο Γκράτσι, είναι το τελεσίγραφο του Μουσολίνη στο Μεταξά. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Έτσι ξεκινούν οι πόλεμοι. Και όταν εσύ ανέχεσαι την ύπαρξη χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων εχθρικών προσώπων, εχθρικά λόγω της εγγενούς στάσης τους, καθότι δεν μπορούν, οι άνθρωποι είναι Πακιστανοί υπήκοοι, δεν μπορούν να αλλάξουν υπηκότητα, τι να κάνουμε, και τους ανέχεσαι, και όχι απλά τους ανέχεσαι, αλλά τους δίνεις την ευκαιρία να υψώνουν την ημισέλινο, την πακιστανική ημισέλινο, 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, στο κέντρο της Αθήνας, δεν είσαι ανόητος, δεν είσαι ανοήμων, αλλά είσαι συνεργός.

Γράφει ο Σάκης, το σχέδιο είναι να εξαφανίσουν τα έθνη κράτη και το χριστιανισμό, γιατί όλοι αυτοί είναι άθεοι. Λοιπόν, εδώ πέρα, Σάκη, εγώ ξέρεις, έχω κάποιες επιμέρους διαφωνίες, γιατί το ότι είναι χριστιανός κάποιος δεν μου λέει τίποτα. Και ο Γερμανός υποτίθεται ότι είναι χριστιανός. Ξέρεις τι κολοσιαία που είναι η διαφορά του χριστιανισμού όπως τον βλέπουν οι Γερμανοί με την Ορθοδοξία? Με την Ορθοδοξία που για εμένα είναι η κοιτίδα του ανθρωπισμού, είναι η κοιτίδα των πραγματικών αξιών που κάνουν μια κοινωνία ενωμένη και να προκόβει χωρίς δύο ταχύτητες ή χωρίς τρεις ταχύτητες. Ο Γερμανός δεν πιστεύει στη συγχώρεση. Δεν πιστεύει στη συγχώρεση, δηλαδή την αμαρτία τη θεωρεί έγκλημα και μάλιστα έχουν και την ίδια λέξη. Ο Έλληνας δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με τον υποτιθέμενο χριστιανό Γερμανό. Γι' αυτό και ο Πιτ Χέσγκεθ, ο υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν έκανε αυτή την μεγαλειώδη, κατά την ταπεινή μου άποψη, κίνηση να επαναφέρει την κλασική παιδεία και το χριστιανισμό τόσο στις στρατιωτικές σχολές όσο και στα σχολεία των οικογενειών των στρατιωτικών, όπου πηγαίνουν τα παιδιά των Αμερικανών στρατιωτικών, έβαλε ως προμετωπίδα την κλασική αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα δηλαδή, και το Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία που επέβαλε είναι μέχρι το 1500, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

6-9-43-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε τώρα στα πολύ σκληρά. Ναι, Νίκο μου, έχεις δίκιο, καλημέρα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ακριβώς. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ο ελληνισμός, όσες φορές ιτήθηκε, ήτανε μόνο ελαίο διχασμού και κερκόπορτας. Ποτέ άλλοτε σε μάχη επίσης όρης ο ελληνισμός δεν ιτήθηκε. Ποτέ. Ποτέ. Όλες οι εθνικές τραγωδίες προήλθαν αφού είχε προηγηθεί διχασμός ή επειδή άνοιξε κάποιος την κερκόπορτα. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Όταν οι Έλληνες λοιπόν ενωμένοι ως μία γροθιά και δεν αφήνουμε περιθώρια για τη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας εντός των τυχών, που ξέρεις πολλές φορές η πέμπτη φάλαγγα δημιουργείται και από κάποιους που παριστάνουν τους πατριώτες, αλλά ουσιαστικά παίζουν το σχέδιο του εχθρού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε ο προδότης ποτέ δεν έχει την ταμπέλα προδότης στο μέτωπο. Έχει την ταμπέλα πατριώτης.

Και πάμε τώρα στην έτερη άσκηση εθνικής μειοδοσίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν είναι άλλη από την μεταφορά της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Το Ιράν, λέει, απείλησε με χτυπήματα στόχους, μεταξύ των οποίων και η Σούδα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, και δεν συμμαζεύεται. Και τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σχεδιάζει να μεταφέρει την πυροβολαρχία των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για να φυλάξει την Αμερικάνικη βάση. Ερώτημα πρώτο. Δώσαμε γη και είδωρ. Ο Μητσοτάκης έδωσε ανανέωση σε όλες τις αμερικάνικες βάσεις χωρίς να πάρει τίποτα. Δεν πήρε πίσω τίποτα. Ακόμα και η περιβόητη λίστα Blinken με τα σαπάκια που θα μας έδιναν αποκαλύφθηκε από τον ίδιο το Δένδια ότι ήταν εξαπάτηση. Ότι οι Αμερικανοί μας εξαπάτησαν. Η κυβέρνηση Biden εξαπάτησε την Ελλάδα. Αλλά αυτό, ξέρετε, όταν πιάνεσαι κορόιδο δεν φταίει ο απατεώνας, φταίσαι εσύ. Και ειδικά όταν πιάνεσαι κορόιδο σε εθνικά θέματα, έχεις διπλή και τριπλή ευθύνη. Γιατί έβαλες την υπογραφή σου, κύριε Μητσοτάκη, στην επαόριστο ανανέωση των Αμερικανών βάσεων χωρίς να πάρεις τίποτα, ούτε καν το αυτονόητο? Συστοιχίες αντιεροπορικής προστασίας για τις βάσεις. Μαθαίνουμε τώρα ότι θα στείλουμε εμείς τη βάση για να προστατεύσουμε τη Σούδα. Θα στείλουμε εμείς την πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στην Κάρπαθο για να την βάλουμε να προστατεύει τη Σούδα. Την Αμερικάνικη βάση, δηλαδή τη χώρα παραγωγό των Patriot. Θα προστατεύουμε εμείς που είμαστε πελάτες των Patriot, που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για τους Patriot. Παράνοια? Όχι, δεν είναι παράνοια. Όταν είχε πάει η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, έσπευσε ο τεράστιος, το εθνικό κεφάλαιο που λέγεται Θάνος Ντόκος και είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έβαλε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Αφήνω στην άκρη το ΕΛΙΑΜΕΠ, αφήνω στην άκρη τα περιβόητα email που έστελνε κρυφά στον Τούρκο επικεφαλής της διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένω στο εξής, ότι το 2020 ο τεράστιος αυτός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος είχε πει ότι ο Χαφτάρ μετράει μήνες αν όχι μέρες και τον είχε αποκαλέσει κουτσοάλογο. Αυτό το 2020. 6 χρόνια μετά πηγαίνει ακόμα και ο Φιντάν να προσκυνήσει τον Χαφτάρ, αλλά ο κύριος Ντόκος παραμένει στη θέση του, δεν έχει πάει από εκεί που ήρθε. Μιλάμε, ναι, αυτός είναι ο κύριος Ντόκος. Ναι, Γιώργο μου, μπράβο και σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις. Που τον είχανε παγιδεύσει οι Ρώσοι φαρσέρ και του κάνανε πλάκα και τον ξεφτυλίσανε.

Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, όταν είχαμε στείλει την συστοιχία Patriot και η Τουρκία είχε ανέβει στα κάγκελα, είχε βγει δημοσίως και στα αγγλικά και είχε διαβεβαιώσει ότι έγινε προσωρινό. Είναι προσωρινό, θα τους πάρουμε πίσω, παιδιά. Δικοί μας άνθρωποι. Θα τους πάρουμε πίσω. Και έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου για να, μάθουμε ότι η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και κυριολεκτό. Πώς είναι δυνατόν, βρε, μπορείς να μου βάλεις μπίπ για να εκφραστώ? Όχι, δεν μπορείς, δεν μπορεί ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, δεν μπορεί, οπότε δεν θα πω αυτό που θέλω. Βρε ανεκδίγητη τύπη, βρε κακοποιά μετέωρα, βρε άχθη αρούρης, πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε να πάρετε την πυροβολαρχία των Πάτριων από την Κάρπαθο για να την πάτε στη Σούδα και δεν κάνετε το αυτονόητο να πάρετε την πυροβολαρχία των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία για να την πάτε στη Σούδα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχει υπογράψει η Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία, όπου σε περίπτωση πολέμου, η στρατιωτική συμφωνία επιβάλλει στη Σαουδική Αραβία να συνδράμει την Τουρκία έναντι της Ελλάδος? Δηλαδή, έχετε μια πυροβολαρχία Patriot μαζί με το έμψυχο δυναμικό, με τους Έλληνες στρατιωτικούς, στην Σαουδική Αραβία για να φυλάει την Αράμκο. Για να φυλάει την Αράμκο και δεν παίρνετε την πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία να την πάτε στη Σούδα? Τι είναι αυτά? Δηλαδή, σε ποιους απευθύνεστε? Σε μπαμπουίνους? Επειδή δεν θα το πει κανένας αυτό, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός είναι χαχόλος και δεν θα το μάθει? Δεν θα το μάθει ότι διαπράτεται εθνική μειοδοσία αποσύροντας τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και διπλή εθνική μειοδοσία επειδή διατηρείται τους Πάτριωτ στη Σαουδική Αραβία?

Καλημέρα στον Κώστα, τα παιδιά τα διορίζει το Ελιαμέπ. Έρε και να ανοίξει ποτέ ο φάκελος Ελιαμέπ. Του αλίστου μνήμης Κώστας η μύτη. Τι θα βγουν από μέσα, τι βάτραχοι θα βγουν, τι ακρίβεδες θα βγουν. Καλημέρα στον Ξενοφόντα. Μαρία μου, προσυπογράφω, δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά προσυπογράφω, είναι όπως το λες. Δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί δεν μπορώ να βάλει μπίπο ο Αγιαννητόπουλος, καταλαβες. Μου περιορίζει την έκφραση. Έχει γίνει κομισιόν εδώ πέρα, που θα στέλνουμε μηνύματα όπως αποκαλύπτσαμε χθες και θα τα διαβάζει η Ούρσουλα πριν ακόμα τα στείλουμε. Αδιανόητα πράγματα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Η Βέρα μου λέει ότι νομίζω ότι μπορούσες να πεις Καραγκιόζηδες, δεν είναι βρισιά, είναι λαϊκός ήρωας. Να, συγγνώμη βρε Βέρα, γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη? Γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη, εξομοιώνοντάς τον με τους μητσοτακικούς? Όχι, σε παρακαλώ. Να σεβόμαστε τουλάχιστον την πολιτισμική ιστορία της πατρίδας μας. Ο Καραγκιόζης είναι μέρος του πολιτισμού μας, να κάνουμε. Η μητσοτακική δεν είναι μέρος του πολιτισμού μας.

Εν τω μεταξύ, αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή η σιωπή, αυτή η μούγκα των συστημικών μέσων απέναντι στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Συρία, και μιλάω για τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε τουρκικούς στόχους και ό,τι έχει επακολουθήσει. Αυτό που γίνεται, φίλες και φίλοι, δεν έχει προηγούμενο τον τελευταίο αιώνα και είναι, δεν θα πω ανησυχητικό, θα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα έχουμε οβιδιακές ανατροπές στην περιοχή που μας αφορούν άμεσα, αλλά κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν. Κάποιοι, όταν λέω κάποιοι, εννοώ το μαξί μου. Λες και έχει δώσει εντολή, παιδιά, όχι, μην ασχοληθείτε με αυτό, αφήστε, δεν μας παίρνει. Δίνει κακό παράδειγμα η Ιερουσαλήμ έναντι της Τουρκίας. Κακό παράδειγμα, δεν τα θέλουμε εμείς αυτά, δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε ήρεμα νερά.

πούμε στο δεύτερο μέρος για το τι γίνεται με το Ισραήλ και την Τουρκία. Μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις, μιλάμε για αντιπαράθεση που δεν είναι πλέον απλά λεκτική και πρέπει να την παρακολουθούμε στενά, γιατί βέβαια, κοίταξε, αν δεν έχεις συνήθεια να ξυστείς, μην περιμένεις από κανένα να σε ξύσει. Αλλά όταν ανοίγουν μέτωπα για τον εχθρό, αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και αν μπορούμε να τα υποδαβλήσουμε, ας τα υποδαβλήσουμε κιόλας. Ο Κώστας έχει αντίθετη άποψη για τους Patriots της Σαουδική Αραβία και μου γράφει: καλά κάνουν και αφήνουν τους Patriots της Σαουδική Αραβία, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και η Τουρκία όχι. Κώστα, ακούω το σχολείο σου, διαφωνώ πλήρως, αλλά το μεταφέρω όπως έχει και το αφήνω ασχολίαστο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Είναι άλλη μία μαχαιριά, άλλη μία μαχαιριά στην ελληνική κοινωνία. Έρχονται 2.700 απολύσεις από δομές λόγω αναστολής χρηματοδότησης από την περιφέρεια, από ό,τι μου γράφεις. Κάποιοι ανήκουν στους ιδιώτες και κάποιοι άλλοι ήταν με τους δήμους και ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τους είχε πει η Υπουργός κυρία Δόμνα ότι θα το δούμε μετά το Δεκέμβριο που τελειώνει, μήπως σας ανανεώσω ένα χρόνο. Χα, που ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι στο πόστο. Πρόσεξε τώρα τι μου βρε Γιάννη, γιατί εισάγεις κενά δαιμόνια. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που βγήκε με το πιτόγυρο για να το παίξει παιδί του λαού, η οποία φοράει παπουτσάκι των 800 ευρώ, περιμένεις εσύ να νοιαστεί πραγματικά για 2.700 ψυχές που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας? Όχι, δεν θα νοιαστεί. Και έχεις απόλυτο δίκιο στο σχόλιο που γράφεις ότι η υπόσχεσή της είναι αδιανό που κάμισο, γιατί σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει Δόμνα Μιχαηλίδου σε υπουργικό θόκο.

Νίκος Μπελαβίλας έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε βάση. Τα επιτρεπόμενα να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά πάρκα στη Θεσσαλία αντιστοιχούν σε έκταση 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν μαζί οι 4 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, κατά λέξη, οριζόντιο για όλη την επικράτεια όριο στην κάλυψη γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προστατευτεί το τοπίο, η αγροτική γη και η ισορροπία των τοπικών χρήσεων. Συγκεκριμένα, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αναπεριφερειακή ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασης. Διαβάζοντας το ποσοστό του 1,5%, σκέπτεται κανείς ότι πρόκειται πράγματι για ένα μικρό κλάσμα της γης και επομένως ότι μιλάμε για σχετικά μικρές εκτάσεις. Αν όμως υπολογίσουμε πιο προσεκτικά τι σημαίνει στην πράξη αυτό το ποσοστό, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, για παράδειγμα, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας είναι περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα. Συνολικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 210.000 στρέμματα, καθώς η συνολική έκταση της Θεσσαλίας είναι περίπου 14 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη, πλουσιότερη και σημαντικότερη πεδιάδα της χώρας μπορεί να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά πάνελ σε μια επιφάνεια περίπου 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν συνολικά οι 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το παράδειγμα το βλέπουμε να εφαρμόζεται ήδη στο οροπέδιο του Δομοκού, στη Μακριράχη και στην Ξηνιάδα. Εργολάβοι περιφέρονται προσφέροντας στους αγρότες ακόμα και τριπλάσια ή πενταπλάσια τιμή από την αξία των χωραφιών, ενώ κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα χιλιάδων στρεμμάτων. Και για να μην θεωρηθούν οι αριθμοί υπερβολικοί, σύμφωνα με κατοίκους που αγωνίζονται εκεί για να σώσουν τη γη τους, οι εκτάσεις που καλύπτουν οι επικείμενες εγκαταστάσεις που έχουν λάβει άδεια στο Δήμο Δομοκού ισοδυναμούν με τα 3/4 της έκτασης των πόλεων των Αθηνών, του Πειραιά και των Προαστίων. Τα πάρκα δίπλα στα χωριά είναι μεγαλύτερα από τα χωριά, διαλύοντας βοσκοτόπια, καλλιέργειες, δημιουργώντας γιγαντιές μαύρες εκτάσεις επάνω στη γόνιμη γη. Να αγιάσει η πένα σου, Μπελαβίλα. Αν θέλει κανείς να συζητήσει τις επιπτώσεις στην καταστροφή της παραγωγικής αγροτικής γης, στο κλίμα και στα τοπία από τις τεράστιες αυτές εγκαταστάσεις, μπορούν πράγματι να γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Όμως ένα πράγμα είναι ήδη πολύ καθαρό και φαίνεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν μιλάμε πλέον για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική κρίση, ούτε απλώς για την πράσινη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για ένα οριζόντιο πάρτι μεγάλων και μικρών εταιριών, εργολάβων και κερδοσκόπων της αγοράς ενέργειας πάνω στη γη και όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς μας επιβεβαιώνει ο Νίκος Μπελαβίλας όταν λέγαμε ότι το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο δεν προστατεύει τη μητέρα γη, αλλά αντίθετα νομιμοποιεί την καταστροφή της. Καλημέρα, Κώστα. Έτσι ακριβώς όπως το γράφεις είναι. Όταν οι Ναζί αποσύρονταν από την Ελλάδα, ανατείναζαν κάθε υποδομή και κυρίως ενεργειακές υποδομές. Κάτι τέτοιο κάνει ο Μητσοτάκης πριν την αποχώρησή του. Λοιπόν, ο Τίκο διαφωνεί πλήρως με τον προηγούμενο ακροατή. Ούτε καν στη Σούδα δεν θα έπρεπε να πάνε, γιατί στη Σούδα μπορούν οι Αμερικανοί να την υπερασπιστούν. Είπαμε, έχεις δίκιο, Τίκο. Άκου, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν θα φημώσω κανέναν. Υπάρχει αντίθετη άποψη και θα τη λέμε και θα βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι, έχω 500 επιχειρήματα ακόμα να σου πω, προσυπογράφοντας τα δικά σου, αλλά δεν θα απαγορεύσω και στον άλλον που έχει μια διαφορετική οπτική να την εκφράσει. Καλά κάνει για να βγαίνουν συμπεράσματα.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί, γιατί έχουμε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την περιοχή μας και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Τα τύμπανα πολέμου ηχούν και αλίμονος όποιον δεν τα ακούει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε με πυροβόλο όπλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο χώρο της επιχείρησής του στο Χαϊδάρι. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Μία 43χρονη υπάλληλος που βρισκόταν στο κατάστημα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για το σύμβαν. Σημαντική στέρηση στον τζίρο της εστίασης και του λιανεμπορίου καταγράφεται φέτος στον τουρισμό, καθώς παρά τις αυξημένες αφίξεις των τουριστών, η ακρίβεια περιορίζει τη μέση κατακεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών στα 485 ευρώ. Όπως επιβεβαιώνει το οικονομικό ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους απορροφάται κατά κύριο λόγο από τη διαμονή και τη βασική διατροφή. Νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από τη Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Συνεχίστηκαν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα οχήματα εντοπίστηκαν να διενεργούν συνολικά 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με την εγχώρια δημοσιογραφία, καλούνται να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα στην Σούδα και την Κύπρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της Εθνικής Αεράμυνας. Ο ποντιακός καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους του. Ο Στάθης Παρχαρίδης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Τετάρτη 19 Αυγούστου σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Με πολυετή που παρουσία στο ποντιακό τραγούδι και στενή σχέση με την παράδοση του πόντου, ο Στάθης Παρχαρίδης είχε κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από τη δισκογραφία του, όσο και από τις πολυάριθμες ζωντανές εμφανίσεις του. Κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες συντήρησης και τα πτυτικά έγγραφα του μοιραίου ελικοπτέρου τύπου Μπέλ διενεργεί η εισαγγελία πρωτοδικών σύρου στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη συντριβή στη Σύφνο. Ενδεικτικό της προβληματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κυκλοφορεί ελεύθερος ένας 23χρονος Αφγανός καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές έχουν δώσει μόλις τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Συνεγερμό κρούει υπό ΕΔΗΝ, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ σε παιδιά έως και 16 ετών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει παράνομη διάθεση ποτών και ζητά αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική ευθύνη από οικογένειες και την πολιτεία. Δικαίωμα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας αποκτούν οι νέοι που γεννήθηκαν έως και το Μάιο του 2008 και κατατάσσονται με την ΓΑΜΑ ΕΣΟ, ενώ βάσει νομοθετήματος απλουστεύεται η διαδικασία αναβολής για όσους επιλέγουν να σπουδάσουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκληρή προειδοποίηση προς το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απίθυνε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, κατηγορώντας τον ότι σέρνει τη Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά του. Νέες σκληρές προειδοποιήσεις και απειλές για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας με βαριές συνέπειες όποια χώρα παρέχει οποιαδήποτε στήριξη στη Τεχεράνη. Στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου η Περιφερειακή Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν αλλά και Αιγύπτου. Στόχος της Άγκυρας είναι η ενίσχυση του διπλωματικού συντονισμού και η πιθανή διεύρυνση της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, γνωστής στην Ελλάδα και ως το πλέον σουνιτικό ΝΑΤΟ. Εν ώψη μιας κρίσης που συνδυάζει γεωπολιτικούς πολέμους, ενεργειακή αστάθεια, εκτείναξη των τιμών στα λοιπάσματα και ακραία κλιματικά φαινόμενα, η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, JP Morgan, προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης επισιτιστικής κρίσης και παγκόσμιου λοιμού έως και το 2027, φέρνοντας αντιμέτωπους εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες με το φάσμα της πείνας και της εξαθλίωσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο του Μάχη 99,8 FM. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος σταθερός, σταθερή αξία στα πλατό, στους ήχους, στις κονσόλες, τα πάντα όλα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και πάμε να ασχοληθούμε με τα τύμπανα πολέμου.

Υπάρχει όμως καταγγελία επώνυμη από Τούρκο Ισλαμοφασίστα, ο οποίος είναι φυσικά στο πλευρό του Τζολάνη, που καταγγέλει ότι χτυπήθηκαν Τούρκοι και ότι η Τουρκία δεν έκανε τίποτα για να τους υπερασπιστεί και να το αποτρέψει. Το κρατάμε αυτό ως το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλήγματα πυροβολικού, Ισραηλινού πυροβολικού στην επαρχία Νταρά. Εν τω μεταξύ, εντός Συριακού εδάφους είχε πάει εχθές ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, όπου επισκέφθηκε τους Ισραηλινούς στρατιώτες που εδρεύουν εκεί, μέσα σε Συριακό έδαφος.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έπειτα από την αποκάλυψη του βομβαρδισμού της βάσης, έκανε σαφέστατη τοποθέτηση λέγοντας ότι εμείς είχαμε προειδοποιήσει την Τουρκία να μην πατήσει το πόδι της στη Συρία. Αυτή δεν μας άκουσε και τους δώσαμε ένα δείγμα του τι θα συμβεί αν το ξανακάνουν. Εκεί πέρα να λαμβάνει δράση ο τουρκόψυχος Τομ Μπάρακ. Αυτός ο ανεκδίγητος εγκληματίας, τον οποίον έχει διορίσει ο Τραμπ ως πρέσβη στην Άγκυρα και... μην πω πάλι την κακιά έκφραση, Ανδρέα Γιαννητόπουλου, και μας τρέχουνε ως δερβέναγα στην περιοχή. Μεταξύ της περιοχής είναι και η Συρία φυσικά. Ο Τομ Μπάρακ λοιπόν, αντιδρώντας στον Ισραηλινό βομβαρδισμό, βγαίνει και καταγγέλει ότι δεν ειδοποιήθηκε η Τουρκία για την επικείμενη πολεμική ενέργεια του Ισραήλ, ότι θα μπορούσε η Τουρκία να έχει καταρρύψει Ισραηλινά αεροσκάφη, αλλά ευτυχώς δεν το έκανε γιατί επικράτησαν οι ψυχρεμότερες φωνές.

λέγοντας μάλιστα ο Τόμ Μπάρακ ότι τα Ισραηλινά αεροσκάφη έφτασαν κοντά στα τουρκικά σύνορα, στα σιροτουρκικά σύνορα, δηλαδή κοντά στην Τουρκία. Το γιατί ο Τόμ Μπάρακ έχει τέτοια ασυδοσία στη συμπεριφορά του και τάσεται τόσο απροκάλυπτα υπέρ των Τούρκων, υπέρ των Ισλαμιστών τρομοκρατών, υπέρ κάθε βάρβαρου και βρώμικου στοιχείου στην περιοχή, το έχουμε πει. Ο Τόμ Μπάρακ έχει κάνει δουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων με το Κατάρ. Ο Τόμ Μπάρακ διέγραψε 70 εκατομμύρια δολάρια δάνεια από τον γαμπρό του Τραμπ, 70 εκατομμύρια δολάρια, κοινώς λάδωσε την οικογένεια Τραμπ με 70 εκατομμύρια δολάρια, γι' αυτό και είναι ο Δερβέναγας στην περιοχή.

Η αρχή γίνεται με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Ισραήλ Κάτζ, ο οποίος αναρτά μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter στα τουρκικά.

Το μήνυμά του μάλιστα ξεκινάει κάνοντας mention, όπως λέμε, πυθικίζοντας, αναφέροντας δηλαδή τον προσωπικό λογαριασμό

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πλατφόρμα X, ούτως ώστε να το δει. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ενέργεια, για να απευθυνθεί απευθείας και αδιαλείπτος στον Ερντογάν. Το μήνυμα, επαναλαμβάνουμε, είναι στα τουρκικά και λέει, προσέξτε, το λέει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, όχι κάποιοι κύκλοι, όχι κάποια τετράγωνα. Στα τουρκικά, επαναλαμβάνω. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει τις αποκομμένες από την πραγματικότητα φανταστικές δηλώσεις του στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό το μήνυμα, με τον τρόπο που γράφτηκε, έχοντας ευθέως ως παραλήπτη τον ίδιο τον Ερντογάν στην τουρκική γλώσσα, στη διεθνή διπλωματία θεωρείται τελεσίγραφο. Παναγιώτη, είναι αυτό που είπα και πριν. Συμφωνώ και επαυξάνω. Το Ισραήλ έχει πληθυσμό όσο περίπου η Ελλάδα, γράφει ο Παναγιώτης, και έκταση όσο η μισή Ελλάδα περίπου, και όμως σηκώνει ανάστημα στην Τουρκία. Να παίρνουμε μαθήματα και εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, και να σταματήσουμε να είμαστε υποχωρητικοί. Πρόσεξε τώρα. Τι είπαμε στην αρχή, φίλε Παναγιώτη? Ότι αυτές οι ειδήσεις που μιλάμε για πρωτοφανείς εξέλιξεις, δεν έχουν προηγούμενο τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα, έχουν αποσιωπηθεί πλήρως από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και εγώ πιστεύω ότι το σχόλιο σου δίνει την απάντηση για αυτή τη συσκότηση, παρότι αφορά ευθέως και την Ελλάδα η όλη διαδικασία. Να πούμε δε ότι ο Ισλαμιστής Τούρκος τρομοκράτης που ανάρτησε το μήνυμα, είναι βιντεοσκοπημένο το μήνυμα, ο οποίος είναι στη Συρία, πολεμά στο πλευρό του Ισλαμιστή Τζολάνη, και κατήγγειλε τον Ισραηλινό βομβαρδισμό, στο μήνυμά του ανέφερε τρεις φορές την Ελλάδα. Τρεις φορές την Ελλάδα. Άρα όποιος θέλει να μας πει ότι η Συρία κοίται μακράν, λέει ψέματα.

Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα. Όταν λέει ο Πορτοσάλτε, Πορτοσάλτε, έτσι έχεις κάνει ορθογραφικό λάθος, το διορθώνω δηλαδή, λέει ότι η ελληνική λύση είναι στη δεύτερη θέση, τότε είναι στην πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο. Το ακούω αυτό που λες.

Καλημέρα στο φίλο και αδερφό Γιάννη από το Γήθιο. Καλημέρα Γιάννη μου. Οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να μεγαλουργήσουν σε πολλούς τομείς και στον πόλεμο και στην ειρήνη. Προσυπογράφω με χέρια και με πόδια. Βέρα ανέφερε την Ελλάδα λέγοντας ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα και εμείς δεν είμαστε Έλληνες και ότι και καλά η Ελλάδα ότι έχει γίνει παρακολούθημα του Ισραήλ και ότι έπρεπε η Τουρκία να απαντήσει κλπ. Κλπ. Αναφέρεται δηλαδή απαξιωτικά στην Ελλάδα και έχει σημασία που το κάνει ο τουρκόψυχος, Τούρκος Ισλαμιστής τρομοκράτης, ο οποίος στηρίζει τον Τζολάνι, τον οποίον Τζολάνι αναγνώρισε ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβουμε δηλαδή, τον Ισλαμοφασίστα τρομοκράτη, αν θέλει να μισέλινα, εχθρό της ανθρωπότητας, πήγε και τον αναγνώρισε ο Μητσοτάκης. Ναι, θα πείτε, μα τον αναγνώρισε η Ούρσουλα και δίνει τα δισεκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων, έτσι, στον Τζολάνι. Εκεί είδατε εσείς να κυνηγάει Γερμανούς ο Τζολάνι μέσα στη Συρία? Όχι, Ρωμιούς κυνηγούσε. Με το δικέφαλο των παλαιολόγων μάχονται αυτοί οι ήρωες εκεί πέρα. Είναι αίμα από το αίμα μας, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, είναι πνεύμα από το πνεύμα μας, και πας και εσύ και αναγνωρίζεις τον σφαγέα τους?

Ο τεράστιος Στέλιος Φωτόπουλος λέει ότι οι άνθρωποι στη Συρία, στο Λίβανο και στη Λεβαντίνη είναι ό,τι έχει απομείνει από το αυτοκρατορικό μας παρελθόν. Έχουμε ιερά υποχρέωση να το στηρίξουμε. Μακάρι να πληθύνουν αυτές οι φωνές που έχουν αυτή την άποψη. Είναι η προβολή ισχύως μας στις ιστορικές μας περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι που υψώνουν το δικέφαλο.

Σταύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είχαμε αναδείξει την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα με το μετρό στην Κυψέλη και τους κατοίκους. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος, μα ποιος θα τους διαβεβαιώσει? Ποιος θα τους αποζημιώσει? Δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την καταστροφή που έχουν υποστεί. Οι καταγγελίες είναι πολλές. Πολύ καλά κάνει Σταύρο και υπενθυμίζει το θέμα. Καλημέρα στο Βασίλη από τα Μάλια. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Εάν ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκουλας, μας λέει ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, η Ελλάδα και οι Έλληνες θα σβήσουν. Πρώτη φορά στη ζωή μου βίωσα τόσο δύσκολα εξαναγκασμούς, καταπάτηση των δικαιωμάτων μου, απειλές. Κάποια στιγμή από το ρεύμα και τις βενζίνες που έχουν πάει στο Θεό, δεν είχα ούτε τα βασικά, έτρωγα ψωμί με βούτυρο και αυτό είχα μόνο για μια εβδομάδα. Δυστυχώς αυτό προκύπτει, φίλε Δημήτρη, και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δηλαδή και της Eurostat. Λέει ο Μητσοτάκης ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία, όλα είναι ανθυρά, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δυστυχώς.

Γιατί λοιπόν δίνουμε μεγάλη βάση σε αυτά που συμβαίνουν στη Συρία? Προσέξτε τώρα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μέχρι εδώ είναι ένα παιχνιδάκι του Νετανιάχου, γιατί έχει τις εκλογές μπροστά του. Οι εκλογές έχουν υπαρξιακή σημασία για τον Νετανιάχου, γιατί αντιμετωπίζει ποινικές υποθέσεις στο Ισραήλ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Υποβρύχια, σας θυμίζει κάτι? Εδώ πέρα, τέλος πάντων, είχαμε μείνει λίγοι που καταφέραμε εν τέλει και αποτρέψαμε το τεράστιο σκάνδαλο του Σάφα, ο Θεός να τον συγχωρέσει, αν μπορεί να τον συγχωρέσει, που ζητούσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ επειδή μειοδότες πολιτικοί τον έβαλαν από την πίσω πόρτα και έμειναν ατιμόρυτοι. Στο Ισραήλ όμως, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ακόμα και ο πρωθυπουργός του πολέμου Νετανιάχου δεν έχει γλιτώσει και θα παραπενθεί ως κατηγορούμενος. Απλά όσο συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός και να υπάρχει η εμπόλεμη κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βρεθεί δικαστής ο οποίος θα τον σύρει κατηγορούμενο. Γι' αυτό και οι εκλογές έχουν υπαρξιακό χαρακτήρα προσωπικά για τον Νετανιάχου. Και πάμε τώρα λοιπόν στο σημείο που δίνει όλη τη διάσταση της σοβαρότητας της κατάστασης. Ναφτάλι Μπένετ είναι πρώην πρωθυπουργός και είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές. Ο ενδυνάμει πρωθυπουργός του Ισραήλ δηλαδή. Τι λέει? Θα χτίσουμε μία συμμαχία με τριοπαθών δυνάμεων στην περιοχή ενάντια στις ισλαμιστικές δυνάμεις, ενάντια στο Ιράν, ενάντια στο Κατάρ, ενάντια στην Τουρκία και όλες τις ριζοσπαστικές δυνάμεις. Θα εστιάσουμε σε ενεργητικά μέτρα για να διαμορφώσουμε την περιοχή. Θα εκλεγούμε και θα διαμορφώσουμε την περιοχή. Δηλαδή, ο Μπένετ τι μας λέει? Ότι και εγώ να βγω, όχι απλά δεν θα τα βρω με την Τουρκία, αλλά θα το κάνω ακόμα χειρότερο. Και κατονομάζει την Τουρκία και το Κατάρ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Κατονομάζει την Τουρκία και το Κατάρ ως δυνάμεις του κακού και δυνάμεις της Ισλαμικής τρομοκρατίας, λέγοντας ότι εγώ θα λάβω ενεργητικά μέτρα για να τους αποδομήσω. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα πέσει ο Νετανιάχου και θα τα βρούμε. Εδώ πέρα γίνεται ακόμα χειρότερη η κατάσταση, και αυτό τι δείχνει? Ότι και γιατί πάνω απ' όλα μην νομίζετε ότι έχουν και μεγάλη διαφορά οι Ισραηλινοί πολιτικοί από τους Έλληνες πολιτικούς. Πολιτικά αντίδες είναι και αυτοί. Για να κάνει ο Μπένετ μια τέτοια δήλωση, καταλαβαίνει ότι οι φιλοτουρκικές δυνάμεις εντός Ισραήλ, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από το Κατάρ και από το Αζερβαϊτζάν, έχουν εξαϊλωθεί. Και καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία εκ νέου είναι να υπερθεματίσει σε αντιτουρκισμό απέναντι στον Νετανιάχου. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι ακόμα και το βομβαρδισμό του Νετανιάχου κατά τουρκικού στόχου στη Συρία βγαίνει και τον υποτιμά ο Μπένετ και λέει εγώ θα κάνω επιθετική πολιτική, εγώ θα αναδιαμορφώσω την περιοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα Δέσποινα, να μας πούν τώρα οι υπουργοί και βουλευτές του Μητσοτάκη πώς από το 2019 έως σήμερα εκτροχιάστηκε ο πλουτισμός τους, τα σπίτια τους υπερδιπλασιάστηκαν σε αντίθεση με τον ελληνικό λαό που του παίρνουν τα σπίτια και τον φτωχοποιούν. Έχουν τεράστια διαφορά, μου λέει ο Στέλιος, οι Ισραηλινοί πολιτικοί από τους Έλληνες. Το Ισραήλ δεν θα έκανε ποτέ έναν φυγόστρατο πρωθυπουργό. Πω, χτύπημα κάτω από τη ζώνη.

Και έχουμε τον Έντι Κοέν, επιφανής Ισραηλινός δημοσιογράφος με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, ο οποίος με μήνυμα στα αραβικά, προσέξτε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Η Τουρκία θα πέσει όπως έπεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναφέρει ο Έντι Κοέν. Και από κάτω γίνεται χαμός με τους Τούρκους που βγαίνουν και τον βρίζουν και το απαντάνε και ποιος θα ρίξει την Τουρκία. Εσείς χτυπήσατε μια βάση στη Συρία και τίποτε άλλο και αυτό είναι το απόλυτο κατόρθωμά σας. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν είναι απομονωμένη σαν το Ιράν. Και η Αμερική δεν θα ρισκάρει να εμπλακεί σε πόλεμο εξαιτίας σας εναντίον της. Και χωρίς τους Αμερικανούς θα φανεί το πραγματικό σας μέγεθος στην πραγματική του διάσταση. Και ίσως τότε ανακαλύψετε ότι το τέλος σας θα έρθει από την Τουρκία και όχι το αντίθετο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η Τουρκία συντηρείται και επιβιώνει επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του ΝΑΤΟ, που με πρόφαση τον αντιρωσισμό κάποιων εξακολουθούν και θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο. Η Τουρκία είναι εχθρός κάθε πολιτισμένου στοιχείου της υφηλίου. Η Τουρκία δεν μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά είναι εχθρός. Και αυτή η ρωσοφοβική διάσταση, η ρωσοφαγία που επικρατεί, υποδαβλίζεται από την Τουρκία και υπάρχει μελέτη που το έχει αποδείξει ότι το Κατάρ και η Τουρκία έχουν χρηματοδοτήσει ακόμα και ιδρύματα και think tanks δεξαμενές σκέψεων, όπως ήθιστε να λέγεται, που υποδαβλίζουν τον αντιρωσισμό, γιατί έτσι αναβαθμίζεται η Τουρκία και το Κατάρ. Αλήθεια, ποια αξία θα είχε η Τουρκία για τη διεθνή κοινότητα και το ΝΑΤΟ εάν υπήρχε ειρήνευση και καλές σχέσεις μεταξύ της λεγόμενης Δύσης και της Ρωσίας? Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε φτάσει στην απόλυτη παράνοια, να θεωρούμε ότι η Τουρκία, ο εχθρός του δυτικού πολιτισμού, είναι σύμμαχος, αλλά η Ρωσία, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, είναι εχθρός.

Μία ερώτηση, γιατί το έχω απορία, μας γράφει ο Σταύρος. Γιατί στην πτώση ελικοπτέρου στη Σύφνο πάει ο Έοντα Σαμ, ενώ στα Τέμπη όχι. Και στα Τέμπη πήγε ο Έοντα Σαμ. Και στα Τέμπη πήγε. Με τον τρόπο που πήγε, βέβαια, κατόπιν εορτής. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι επειδή δεν άρεσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη το πόρισμα του Έοντα Σαμ που ήταν καταπέλτης, ακόμα και λοιπές ήταν καταπέλτης, απλά ακύρωσε τον Έοντα Σαμ. Δεν τους άρεσε το πόρισμα Καρόνι που έλεγε ότι δεν ξεκίνησε η πυρόσφαιρα από τα έλαια σιλικόνης και ακόμα και αν κάηκαν τα έλαια σιλικόνης, αυτό δεν έγινε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης αλλά της πυρόσφαιρας που προηγήθηκε και εξαφάνισαν και το πόρισμα Καρόνι. Όλα αυτά τα είχαν Ευαγγέλιο εντωμεταξύ. Και ξαφνικά υπήρξε η απόλυτη συσκότηση μέχρι να φτάσουν στο ποθητό να βρεθεί κάποιος που να πει ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης, ενώ όλοι οι άλλοι, πανεπιστήμια, γενικό χημείο του κράτους, πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, το είχαν απορρίψει αυτό το σενάριο.

Και βέβαια έχουμε και το διασυρμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το διασυρμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το Πολίτικο, που αποκαλύπτει το τεράστιο φιάσκο με το περιβόητο brain regain, δηλαδή με τον επαναπατρισμό των επιστημών, των Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν λόγω του μνημονίου. Πουλούσαν επαναπατρισμό, υπόσχονταν brain regain, έταξαν εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, άφησαν 1.200 και πλέον ερευνητικές μονάδες να περιμένουν με το ακουστικό στο χέρι, και εν τέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακύρωσε το πρόγραμμα στα μουλοχτά. Μιλάμε για το πρόγραμμα Trust Your Stars, να εμπιστεύεσαι δηλαδή τα αστέρια σου, και αυτό το αποκαλύπτει το Πολίτικο, γιατί πρόκειται για φιάσκο 80 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν, ξέρετε, το βαρύ όχημα για να επανέλθουν οι ερευνητές, οι επιστήμονες, οι Έλληνες επιστήμονες που θα επαναπατρίζονταν. Εντάχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2022. Η επίσημη πρόταση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου του 2024 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ακολούθησαν 10 μήνες σιωπής, και ενώ είχαν ανακοινωθεί οι 145 προτάσεις που προκρίθηκαν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα των 80 εκατομμυρίων, το Μάιο του 2026 το Υπουργείο Παιδείας παραδέχθηκε ότι το έργο είχε ήδη αφαιρεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την διαγραφή να έχει αποφασιστεί την ίδια ακριβώς ημέρα που ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες. Δηλαδή, προσέξτε, στείνει ένα διαγωνισμό, μία πρόσκληση ενδιαφέροντος η κυβέρνηση με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τον ανακοινώνει το 2024. Το 2025 το Μάιο ανακοινώνει τους επιτυχόντες, αλλά αποκαλύπτεται ότι την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα είχε ακυρωθεί στα μουλοχτά με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό δεν το λέει ο Μάχη ή κάποιος αντιπολιτευόμενος, παράφρον, τοξικός λαϊκιστής, αλλά το αποκαλύπτει το Πολίτικο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ο ορισμός του εμπέγμου, έτσι το λένε κάποιοι. Κάποιοι θα πούνε για ανικανότητα, κάποιοι θα πούνε για ασχετοσύνη, κάποιοι θα πούνε για αχρηστία. Εμένα πάει αλλού το μυαλό μου. Αυτά τα 80 εκατομμύρια ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν δηλαδή ευρωπαϊκό χρήμα. Όταν έγινε όταν ελήφθη η απόφαση το 2022 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να ενταχθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού νέων επιστημόνων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Δηλαδή υπήρχε το σκάνδαλο ΠΚΠ, απλά δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις αρμοδιότητες που έχει, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκό χρήμα. Όταν λοιπόν το 2025 άρον-άρον, νύχτα και μουλοχτά, ακύρωσαν το πρόγραμμα και το απένταξαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, είχε μεσολαβήσει η δράση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που κυνηγούσε κάθε ευρώ που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμένα λοιπόν το μυαλό μου πάει ότι ετοίμαζαν άλλο ένα κόλπο γκρόσο διασπάθησης ευρωπαϊκού χρήματος, και επειδή είδαν ότι με την Ευρωπαία Εισαγγελέα είχαν μπλέξει χοντρά, το ακύρωσαν. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Όπως επίσης ακύρωσαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα μεγάλα έργα, τα εμβληματικά έργα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι εάν έπαιρναν οι εθνικοί εργολάβοι ευρωπαϊκό χρήμα, δεν θα είχαν να κάνουν με το Μίτσο και το Θανάση την υπουργάρα που έχουν και κάποιες άκρες στη δικαιοσύνη, λέω εγώ τώρα, και τα πάντα ξεπλένονται, αλλά θα είχαν να κάνουν με την Κοβέση. Γι' αυτό και απεντάχθηκαν όλα αυτά τα επίφοβα έργα, και δυστυχώς βγαίνει και τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Μας στείλατε φωτογραφία από τη Μυτιλίνη όπου ναι, η κυβέρνηση έχει δώσει βίζες στους Τούρκους τουρίστες, αλλά δεν μας είπε πώς θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε όταν σκάει στη Μυτιλίνη Τούρκος τουρίστες με το αυτοκίνητό του που έχει σε εμφανέ σημείο στο Παρμπρίζ την εικόνα του Σφαγέα Κεμάλ. Την εικόνα του Σφαγέα Κεμάλ. Και έρχεται αυτός ο τύπος και παριστάνει τον τουρίστα. Δηλαδή, φανταστείτε να πάει κάποιος στην Ιερουσαλήμ για τουρισμό με αυτοκίνητο που έχει πίσω την εικόνα του Χίτλερ. Φανταστείτε μόνο τι θα γινότανε. Αλλά εδώ πέρα, εμείς πρέπει να το καταπιούμε.

σωστό, πολύ σωστό το σχόλιο του Λευτέρη και πραγματικά είναι τροφή για σκέψη. Ενώ λέει η άγκυρα απειλεί ευθέως, δεν είναι προκλήσεις, είναι τετελεσμένη απειλή κατά της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, κατά του ελληνικού εθνικού κορμού. Η κυβέρνηση επιλέγει, λέει, να ασχολείται με τον Τσίπρα. Ακριβώς αυτό που λες, Λευτέρη, είναι το νόημα. Γι' αυτό επανεμφανίστηκε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι το μεγαλύτερο δεκανίκι του Μητσοτάκη. Είναι ο απομηχανής θεός για το Μητσοτάκη. Όχι φυσικά πως ο Ανδρουλάκης ήταν κάποιος άξιος αντίπαλος, αλλά αυτή η επάνωδος του Τσίπρα ήταν ό,τι έπρεπε, μάνα εξ ουρανού για το Μαξίμου, προκειμένου να ξαναρχίσει το ίδιο ξαναζεσταμένο παραμύθι το οποίο πούλησε το 2019 και υπέκλεψε την ψήφο των Ελλήνων. Μόνο που εδώ καρφώνονται μόνοι τους. Δεν μπορεί να σε απειλεί ανοιχτά η Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να ακροτηριάζει την εθνική σου κυριαρχία επί χάρτου και με τον πλέον επίσημο τρόπο και εσύ να ασχολείσαι με τον Τσίπρα. Καρφώνεσαι. Καρφώνεστε, κύριοι του Μαξίμου.

Στη Γαλλία, στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν έριξε βόμβα και είπε ότι όταν εκλεγεί το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό.

Και το δημοψήφισμα στη Γαλλία δεν είναι όπως τα μαϊμού δημοψηφίσματα στην Ελλάδα. Το δημοψήφισμα στη Γαλλία είναι απολύτως δεσμευτικό, διαχρονικά, για όλες τις κυβερνήσεις και ακυρώνεται μόνο με νέο δημοψήφισμα.

Βρε καλό στα παιδιά, είδες όταν έχεις, γι' αυτό εγώ λέω ότι οι ακροατές του Μάχη είναι οι πιο ψαγμένοι, είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί διαβάζετε, ψάχνετε και πραγματικά με επιχειρήματα δομείτε το λόγο σας. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ, η Πνινάτ Γιαννάη, έχει έναν αδερφό, τον Οφέρ Γιαννάη, ο οποίος έχει την Ισραηλινή εταιρεία ενέργειας Νοφάρ Energy. Προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Η Νοφάρ Energy έχει εισέλθει στην ελληνική αγορά από το 2023 μέσω της θυγατρικής της Νοφάρ Europe, επενδύοντας περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, μαζί με τον Κότς, ο οποίος έκανε σκούπα σε όλες τις ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας νύχτα το 2025, ενημερωνόμαστε ότι και ο αδερφός της νέας πρέσβεως του Ισραήλ έχει την εταιρεία Nofar Energy, που από το 2023 έχει πάρει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε την αντιπαράθεση εδώ πέρα με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης πριν από 2 εβδομάδες για την περιβόητη ρήτρα διαφυγής ενέργειας. Δηλαδή, για την άδεια που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψει 1,5 εκατομμύριο από τον ελληνικό προϋπολογισμό, όχι ευρωπαϊκό χρήμα, προσέξτε, ελληνικό χρήμα, που δεν θα το ψάξει δηλαδή η Ευρωπαία Εισαγγελέας, προκειμένου να επενδυθεί σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η είδηση. Δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις για κάποιες λαθροχειρίες, αλλά δεν πάβει. Είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση, την ώρα μάλιστα που ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να μοιράσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με αιχμή του δώρατος στην αποθήκευση της ενέργειας.

Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο που μας λέει για το υδατοδρόμιο της Κυλλήνης, καταγγέλλοντας ότι έκαναν εγκαίνια με δανεικά υδροπλάνα και την επόμενη μέρα το υδροπλάνο έφυγε. Μα σε παρακαλώ τώρα, αμφισβητείς τον Τιτάνα Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος το 2019 μας διαβεβαίωνε ότι το 2020 θα πετούσαμε με υδροπλάνα.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και ειδικά το έμψυχο δυναμικό δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό προσωπικό. Μα καμία σχέση. Εντάξει, παντού υπάρχουν, ξέρετε, κάποιοι οσφιοκάμπτες, κάποιοι ενδεχομένως και εκμαυλισμένοι. Το έχω ζήσει και προσωπικά αυτό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει καμία σχέση και δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα τα οποία θα αποφασιστούν από την όποια πολιτική ηγεσία, η οποία μπορεί ακόμα και να εξαρτάται από φίλους επιχειρηματίες της γείτονος, όπως ήθιστε να αποκαλούμε τον εχθρό, χώρας. Και αυτό το λέω γιατί δεν θέλω να διαβάσω τα μηνύματα των Ελλήνων στρατιωτικών που λαμβάνουμε, απλά μας δίνουν τεράστια αισιοδοξία. Και γράφει ο Πάρης Χαρβουνόπουλος, π.χ. οι τίτλοι, σκληρή απάντηση της Αθήνας, σε επιφυλακή η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις, σε επιφυλακή η Αθήνα για το Ιράν. Αλήθεια, ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται? Ο Πρωθυπουργός κάνει τα μπανάκια του ακόμα στα Χανιά και μας παραμυθιάζετε εσείς ότι είναι σε επιφυλακή η Αθήνα? Δηλαδή πώς είναι σε επιφυλακή, με το Μητσοτάκι να κάνει ποδήλατο και να τσακίζεται μόνος του? Με το Μητσοτάκι να κάνει μπουρμπουλήθρες? Αυτή είναι η επιφυλακή της Αθήνας? Έλα, έλος, είπαμε, εντάξει, προπαγάνδα παιδιά, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε απόρριτη αποστολή, γατάκι, μου γράφει ψαγμένος ακροατής.

Ναι Σάβα, ναι Σάβα, φίλοι γείτονα χώρα τι λένε αυτοί, εμείς οι Έλληνες τους λέμε εχθρούς. Μου είπε μάλιστα, μου υπενθύμησε ένας εξαιρετικός άνθρωπος ότι το 1953 είχαμε υπογράψει, λέει, συμφωνία συμμαχίας με την Τουρκία, εκτός ΝΑΤΟ εννοείται, συμφωνία συμμαχίας. Το 1953 στην πλατεία Συντάγματος γίνονταν έρανοι υπέρ της φίλης και συμμάχου Τουρκίας, υπέρ της φίλης και συμμάχου Τουρκίας. Ξέρετε, ήταν ο Σοβιετικός κίνδυνος τότε, έτσι. Και το 1955 σφαγιάστηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι γηγενείς κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, σφαγιάστηκαν από τα τουρκικά στήφη.

ενδιαφέρον άρθρο, φίλες και φίλοι. Τι ζούμε, θυμάστε το Θανάση Μαυρίδη που έλεγε, το δημοσιογράφο, ξέρετε, του Liberal, που έλεγε ναι στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ναι και ναι και ναι και ναι. Τώρα προβλέπει πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία. Τα πράγματα, λέει, εξελίσσονται γρήγορα και επικίνδυνα. Η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος στο σύνολό του πρέπει να πούν την αλήθεια στο λαό, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ότι η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να οδηγηθούμε σε μια δίκαιη λύση και ότι γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Όπα! Ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος ήταν από τους υπέρμαχους της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, τώρα λέει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πει την αλήθεια στο λαό, ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Η ετοιμότητα και η σωστή προετοιμασία των πολιτών είναι το σημαντικότερο σημείο στην υπόθεση της υπεράσπισης των εθνικών μας θεμάτων. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη και αυτή η μετάλλαξη του κυρίου Μαυρίδη.

Και ο ίδιος ο κύριος Μαυρίδης λέει ότι μέχρι χθες είχαμε να κάνουμε μόνο με την επιθετικότητα της Τουρκίας. Τώρα έχουμε να κάνουμε με κάτι περισσότερο. Με την αυτοπεποίθηση που της δημιουργεί το ΝΑΤΟ του Ισλάμ. Η αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν μπορεί να αποδειχθεί στο τέλος ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι οι διαφορετικές επιδιώξεις του καθενός από τους τρεις εταίρους, αλλά αυτή την ώρα φουσκώνει τα μυαλά της Τουρκίας. Όπα! Κύριε Μαυρίδη, αναμένουμε λοιπόν άρθρο στο οποίο θα κατακεραυνώνεται την συνεχιζόμενη παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, για να τον κλείνουμε τον κύκλο. Δηλαδή, μην κάνουμε απλά στροφούλα, να κάνουμε στροφή 180 μοιρών, πρε παιδί μου, να επανέλθουμε στην κανονικότητα, στην πραγματικότητα μάλλον. Γιατί η κανονικότητα δεν έχει καμία σχέση, η κανονικότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Λοιπόν, κορυφαίο, Gironomics, ο δείκτης του πιτόγυρου, οικονομικός δείκτης για την ευμάρεια των Ελλήνων. Μιας και αναφερθήκαμε στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πόζαρε τη μία με το πιτόγυρο για να δείξει ότι είναι παιδί του λαού και την άλλη πόζαρε με τα παπούτσια των 800 ευρώ. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι, έφτιαξαν έναν δείκτη που διαχρονικά δείχνει πόσα πιτόγυρα αγοράζει ο καθαρός κατώτατος μισθός κάθε μήνα από τη δραχμή του 1985 έως το ευρώ του 2026. Προσέξτε τώρα. Το 1985 ο Έλληνας με τον κατώτατο μισθό, τον καθαρό κατώτατο μισθό, μπορούσε να αγοράσει 482 πιτόγυρα το μήνα. Το 1998 ο Έλληνας με τον κατώτατο μισθό μπορούσε να αγοράσει 597 πιτόγυρα το μήνα. Το 2026 επί Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη ο Έλληνας, κρατηθείτε, μπορεί να αγοράσει μόλις 165 πιτόγυρα το μήνα. Δηλαδή με τη δραχμή μπορούσαμε να αγοράσουμε 482 το 1985, 597 πιτόγυρα το μήνα το 1998 και τώρα με την ισχυρή Ελλάδα του Μητσοτάκη μπορούμε να αγοράσουμε το 1 τέταρτο σχεδόν. Δηλαδή, εάν μπορούσαμε να φάμε 4 πιτόγυρα με το μισθό μας το 1998, τώρα στην ισχυρή Ελλάδα μπορούμε να φάμε μόλις 1 πιτόγυρο. Ένα και με το ζόρι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε που μας ανεχθήκατε. Ευχαριστούμε για τα εκατοντάδες μηνύματά σας. Ευχαριστούμε. Αύριο Θεού θέλοντος πάλι μαζί ακολουθεί η εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου. Μην τη χάσετε. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, ψηλά τις σημαίες. Δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα, μόνο το Θεό.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Καταπέλτης είναι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου Νίκος Μπελαβίλας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με ανάρτησή του καταγγέλλει ότι τα φωτοβολτικά στη Θεσσαλία θα καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις γης, πολλαπλάσιες από τις πρωτεύουσες του νομού, μετατρέποντας την πράσινη μετάβαση σε ένα οριζόντιο πάρτι εργολάβων και κερδοσκόπων εις βάρος της παραγωγικής αγροτικής γης. Την διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεκινάει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια ώρα που κατατίθενται νέες προσφυγές κατά των πρόσφατων αδειών ίδρυσης. Σ' άλλο, προκαλεί αποκάλυψη του voicenews.gr ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα δαπανίσει 26.210 ευρώ από τα κρατικά ταμεία αποκλειστικά για την αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε με πυροβόλο όπλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στον χώρο της επιχείρησής του στο Χαϊδάρι. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Μια 43χρονη υπάλληλος που βρισκόταν στο κατάστημα ήταν αυτή που ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για το συμβάν. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο στην περιοχή της Βούλας. Η οικογένειά του προχωρά σε δωρεά οργάνων, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του ταξί που είχε επιχειρήσει τη μοιραία αναστροφή. Σύμβαση ύψους 827.000 ευρώ υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για την κατασκευή δικτύου ομβρίων και αναπλάσεις σε κεντρικές οδούς με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως και τα μέσα του 2027. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. 47 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα και εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι ασθενείς έφτασαν συνολικά τους 157 και 13 είναι οι θάνατοι από την αρχή του έτους. Σημαντική στέρηση στον τζίρο της εστίασης και του λιανεμπόριου καταγράφονται φέτος στο τουρισμό, καθώς παρά τις αυξημένες αφίξεις των τουριστών, η ακρίβεια περιορίζει τη μέση κατακεφαλή δαπάνη των επισκεπτών στα 485 ευρώ. Όπως επιβεβαιώνει το οικονομικό ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους απορροφάται κατά κύριο λόγο από τη διαμονή και τη βασική διατροφή. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με την εγχώρια δημοσιογραφία, καλούνται να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα στη Σούδα, την Κύπρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της Εθνικής Αεράμυνας. Κατεπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες συντήρησης και τα πτυτικά έγγραφα του μοιραίου ελικόπτερου τύπου Bell διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη συντριβή στη Σύφνο. Ενδεικτικό της προβληματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κυκλοφορεί ελεύθερος ένας 23χρονος Αφγανός καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές δίνουν μόλις τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό.

0: ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο.
1: Το πρόβλημα?
0: Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο Μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις θα έκανα εγώ για να απαντάξω την εσχοκέρδη. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σχροκέρδια, παιδιά.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, συνάντησα έναν Βέρο Αθηναίο. Βέροι Αθηναίοι είναι κανένα 30.000. 25-30.000. Οι υπόλοιποι είναι πύλιδες, όπως και εγώ είμαι πύλης στη Θεσσαλονίκη. Από τον Αξιόγιαννη Τσόνη είμαι και τον παλιό μου λότοπο και το νέο μου χωριό είναι οι Βυζίτσες στο Πύλιο επάνω. Εννοώ δηλαδή ότι Βέροι Αθηναίοι είναι λίγοι. Και μου λέει ρε Βελό, που λέει τα έχεις βάλει με την Αθήνα και φωνάζει για την Αθήνα. Του λέω μισό, μην μπερδεύεσαι. Δεν τα έχω βάλει με την Αθήνα. Τα έχω βάλει με την νεοτροπία του Κολονακίου, του παρακράτου του Κολονακίου. Που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να νέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει αυτό εννοείς, αυτό εννοώ του. Εξάλλου του λέω, εσύ είσαι Βέρος Αθηναίος, ξέρεις πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο. Και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέχρι Αλέξανδρος. Μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας δεν πάρα για τον άλλον. Δωρείς, Ιόνες, Βαϊολείς, σκοτώνονταν μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, ήρθε και η Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα, η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν τράβλα, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται πάνω. Όπως και η Ρώμη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα που αυτή η πόλη και για τον Ερχόμενο. Έτσι. Και για τη Θήβα, θέλετε, για πόλεις ήταν κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τις εκμάστευαν. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη. Την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρυνθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρυνθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη. Όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι, Σαρονικό και Κολυθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθετε δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά της Σαρονικού και ένα στον Κολυδιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδεόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους στα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες. Όχι και παραπάνω, έτσι. Και 10. Ναι. Από την Κόρυδο έκοβες δρόμο. Παίρνουν απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα που από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν σαν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία και από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στην υπόλοιπη, από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στη Μικρά Ασία ή στην Αθήνα, παίρνουν από την Κόρυφο. Από τη Μικρά Ασία για να πάνε απέναντι στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία, παίρνουν από την Κόρυφο. Ήταν κόμβος. Η Κόρυφος λοιπόν είχε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Διολκός. Ένας λιθόστρωτος δρόμος μεταφοράς πλοίων επέτρεπε στα μικρότερα σκάφη να μετακινούνται από τον έναν κόρπο στον άλλον. Βραπ. Αποφεύγοντας το επικίνδυνο σημείο, τον περίπλου της Πελοποννήσου, αυτή η υποδομή ενίσχυσε το εμπόριο και κατέστησε την πόλη κόμβο διεθνών μετακινήσεων. Γιατί? Για να περάσει πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρυθος. Μάζευε χρήμα η Κόρυθος. Ανθούσε η Κόρυθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορυδιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστική των Αθηνών και ένας από τους λόγους, τα κοντέινερ της εποχής, έτσι, με τους αφορείς. Μην βλέπετε αφορέα και λέτε νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Με τους αφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αφορείς κάνουν οι Κορίθοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν. Η αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου βόηθα. Η Κόρυθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτίνη τα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω και μια άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος, ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος για τη Ρώμη, τη λέει η Ελληνίδα πόλη, Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδουλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρυθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δύο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρυθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ιδρύει μια νέα Κόρυθο ως ρωμαϊκή απικία με την ονομασία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους. Οι Κορυθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. Από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδας. Γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic. Όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα και διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου, έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό, το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφθεί την Κόρυθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορίθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν τους ισοπαίδωναν. Πρώτα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρυθος. Τους πήρε μπάλα όλους. γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά, με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Α, πού τα βρήκαν τα λεφτά? Τι νομίζετε? Η Αθήνα τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά? Τι ήταν, η έφορη γη? Ο Μαραθώνας ήταν λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα βέβαια, έτσι. Δεν έχει υγρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και α, λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού? Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε? Αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου Αθηναίοι? Εγώ τα κλέψα. Πήγα στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν καμιά απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει, βάλτε το στόλο δίπλα και τα λοιπά. Όχι, εμείς την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού, στην Αθηνά, στη Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Ε, βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάνε τα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο, στον ανίσχυρο. Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπε, για να ξέρετε. Πράγμα. Πράγμα. Και μπορούσαν με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως? Κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους, γιατί αν ψάξετε το γένος τους θα δείτε τι εννοώ, αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρινθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει υδραυλικούς του 150, μπαμ, μπαμ, μπαμ, έτσι, ή τον ηλεκτρολόγο. Ας κάτσει στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ, 800 ευρώ και λέει δουλεύω στην, είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το αγκό στο φλάρο, ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνει. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στον νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς φταίμε για τα παιδιά μας τα λοιπά. Μπάς ρητώσει. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρινθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρινθος με την Αθήνα. Η Κόρινθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι. Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί με κάθετες οδούς, όσο μπορεί στην παραλία κυρίως. Αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν. Όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο. Ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων, που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της, η ίδια φταίει, που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε, τι κάνανε οι κορίθοι, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά ήτανε και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ από αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός της άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χωρί καθαριότητος. Μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης την παρήγαγαν. Μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό. Κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφαία αγγέματα, χαρακτηριστικά σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφαίος. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός, το μέτρο, το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα, μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω. Οι Κορίθοι κάναν κομψοτεχνήματα στους σκίωνες τους. Αν δείτε κορυφαίο ρυθμό, θα πάτε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορυφαία έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάναν βρέθηκαν κορυφαία. Κορυφαίο κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βάλτε τώρα, βάλε. Κορυφαίο κράνος. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Μέχρι και την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, Απολωνία, ήταν. Αν βάλετε κορυφαίο κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορυφαίο κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβα της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

Φίλες και φίλοι, είμαι από τους ενάντιους στην ανθρωπομετανάστευση. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τρομάζουν. Σε ένα κράτος που άλλαξαν τον πρόεδρο της Ρουμανίας που εξελέγει από εκλογές, σε ένα άλλο κράτος στην Ουγγαρία που ο πρόεδρος που εξελέγει, ο πρωθυπουργός που εξελέγει, άλλαξε μια διάταξη, ένα νόμο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, σε μια χώρα στην Αγγλία που ο βιασμός γυναικών από μουσουλμάνους φανατικούς ισλαμιστές, όχι όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, δεν θεωρείται αδίκημα, γιατί είναι τα ιωθώτα, λέει, των πόλεων αυτών και των κρατών και των εθνών, αλλά και των θρησκειών. Αυτή η Ευρώπη δεν χωράει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την Ευρώπη. Σε μια Ελλάδα που έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες και κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο νέος Έλληνας. Δεν θέλει να καταλάβει ότι αλλάζει ο πληθυσμός. Φεύγουν τα Ελληνόπουλα από την Ελλάδα και έρχονται λαθρομετανάστες 20χρονοι και 21χρονοι. Πώς θα τρώνε αυτοί, πώς θα πίνουν, πώς θα αναπαράγονται πάνω μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και επειδή μιλούσαμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για το Σύνταγμα, αν δείτε τις παροχές που έχει ο λαθρομετανάστης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη, είναι παραβίαση ομοί του Συντάγματος. Ομοί παραβίαση του Συντάγματος. Η συμπεριφορά του ανθεληνικού κράτους, του μισελληνικού, απέναντι στον Έλληνα και απέναντι στον παράνομο εισβολέα. Γιατί η άποψή μου, όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, είσαι εισβολέας. Δεν είσαι πρόσφυγας. Δεν έρχεσαι από την Τουρκία ως πρόσφυγας, ήταν και οι πιλότοι, εξαφανίστηκαν αυτοί. Ξέρουμε που είναι. Ξέρει κανένας που είναι. Θυμάστε, επί Τσίπρα. Επί Καμένου. Λέω τώρα. Θέλω μια Ευρώπη ανεκτική, ευρωπαϊκή και χριστιανική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι από τη χώρα να σε φιλοξενώ και να μου επιβάλλεις το χιτζάπ. Και επειδή τρώω χοιρινό, να με δέρνεις για πάνω. Εγώ δεν τρώω και χοιρινό έτσι, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αδυνατό να τα παρακολουθήσει. Και επειδή γεννήθηκε Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία, επειδή πηγαίνω κάποιες στιγμές, βλέπω, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία που ήξερα με αυτό που βλέπω. Καμία σχέση, παιδιά. Αλλά γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου από το σύστημα. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, παιδιά. Από τον Τζορτζ Σόρος, την Black Rock και όλους αυτούς τους τύπους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Θα πάμε λίγο στο Μεταξά. Ξέρετε, επειδή κάποιοι το λατρεύετε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μεταξάς, το θεωρείτε μεγάλο ηγέτη κτλ. Να σας πω το εξής σε όλους εσάς, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν μπάρτο καραπνισμένος στρατηγός, δεν πολέμησε πουθενά. Ήταν μια ευφυής και οξυδερκής προσωπικότητα, ένας τεράστιος επιτελάρχης, επιτελικός ήταν, έτσι. Και ήταν και πραγματικά ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την πατρίδα. Απλά επειδή οι ψευτοαριστεροί ενοχοπούν όποιον είναι από τη δεξιά πλευρά στον 20ο αιώνα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, τον ενοχοποίησαν, τον διέσυραν, μπασιριτώσει, τον θεωρούν δικτάκτορα που ήταν, μικρό θυμόμαστε, διεκτορία έκανε. Αλλά δικτάκτορες ήταν και ο Πλαστήρας, εξαιρετική μορφή παιδιά, δεν το συζητάω, και ο Βενιζέλος. Δικτακτορίες έκαναν κι αυτοί. Δεν έκαναν δημοκρατίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς έκανε 5 ή 6 πραξικοπήματα έκανε ο Βενιζέλος. 5 ή 6. Μπάς περιπτώσει, θα πάμε στο Μεταξά. Γιατί εδώ την ιστορία τη μαθαίνουμε ολοκληρωτικά. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να τα λέμε όλα για να τα γνωρίζετε και όλα. Πώς ο Μεταξάς λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας, προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο που ερχόταν. Ήταν μαγκάκος. Το 1913 η Ιταλία, ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντάντ, έτσι, το 13 γίνεται αυτό, είχαν ανάγκη τους Ιταλούς. Δεν ήθελαν οι Ιταλοί να πάνε με τους Γερμανούς. Ο Μουσολίνι ήταν στα πράγματα, να ξέρετε, στην Ιταλία. Ήταν στα πράγματα, αξιωματικός ήταν, παιδί μου. Ο Μουσολίνι ήταν ένας από τους ανθρώπους που βομβάρδισε την Κέρκυρα. Με εντολή δική του βομβάρδισε την Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι όμως, τα ξεχνάσαμε αυτά. Λοιπόν, το 1913. Βάζει βέτο Ιταλία στην προσάρτηση της απελευθερωμένης Βορείου Ηπείρου. Ήταν, αν θυμάστε καλά, με τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 κτλ. Τα ελληνικά στρατεύματα πήγαν στη Βόρεια Ήπειρο. Τι πήγαν τη Βόρεια, ήταν τουρκική. Την απελευθερώνουν. Και μπαίνουν μέσα. Απαιτεί η Ιταλία, που την ήθελαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να είναι στο πλευρό και οι Ιταλοί να είναι μαζί με τους Αμερικανούς, στην Αντάντ, στο ένα μέρος, στο άλλο ήταν η Γερμανία, έτσι. Παγκόσμιο πόλεμο είχαμε, 14-18. Να μην συμπεριληφθεί στο ελληνικό κράτος, αλλά να γίνει αλβανικό. 13. Λίγο πριν το 12, αλβανική αντιπροσωπεία από τις αρχές του 1900 μέχρι του 12-11 ερχόταν συνεχώς στην Ελλάδα και ζητούσε ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί όμως, επειδή την Αλβανία τη θεωρούσαν προγεφύρωμα πάντοτε για την όποια επέκταση ανατολικά, είχαν και βάσει το Δυράχιο, Ρωμαίοι, έτσι πάντα, Βενετία αργότερα κτλ. Γι' αυτό και η Ιταλία δεν μπορεί να είναι ως χώρα φιλική με την Ελλάδα, αφού ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά. Δεν μπορεί να πάει δυτικά. Τι κάνουν. Τη δεκαετία του 20, εδώ είναι ο Μπενίτο Μουσολίνι, καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει διδακτορικό πολίτευμα βασισμένο στο φασισμό. Το 20. Με το 13. Το 13 ήταν προηγούμενο γεγονός. Που θέτει βέτο η Ιταλία να μην ενσωματωθεί, να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα. Και φύγανε. Την αφήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Τι πρωτόκολλα Κέρκυρας, Φλωρεντίας, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ενώ ήταν δικιά μας, κανονικά. Την απελευθερώσαμε, οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους όλοι και οι Βορειοϋπειρώτες που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακόμη και οι Μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και εκεί το καραβγάζαν. Φύγανε οι Οθωμανοί. Αυτό λέγανε. Μην βλέπετε τώρα το ράμα που είχε γίνει χανουμάκι του Ερντογάν. Οι Αλβανοί μισούσαν τους Τούρκους. Μια ζωή πλην των ελαχίστων Τουρκαλβανών που τους πλήρωναν Οθωμανοί για να σφάζουν όλους τους άλλους. Σκοπός του λοιπόν, του Μπενίτο Μουσολίνι, είναι η επιστροφή της Ιταλίας ως παντοκράτηρα δύναμη της Μεσογείου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτεί το πόλεμος. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία από τον βασιλιά της Ιταλίας σε ένα βράδυ. Κατέβηκε, λέει, μια παρέλαση ανθρώπων, 13.000 ανθρώπων, χωρίς όπλα, δεν πήραν όπλα. Και φοβούμενοι ο στρατός να τους πυροβολήσει, ο βασιλιάς λέει: κάνε κυβέρνηση, Μουσολίνι, εσύ. Έτσι έγινε η κυβέρνηση. Το ξέρεις. Παρέλαση, διαπαρελάσεως, ούτε όπλα ούτε τίποτα. Μπήκαν μέσα, μπούκαραν και μετά στις αφορές το λες αυτό. Γίνεται. Μπαίνει το Μουσολίνι. ο οποίος ήταν ευφυής ο Μουσολίνη. Απλά έκανε σειρά λαθών. Μιλάμε για τον Μεταξά, κάποια στιγμή θα σας πω για τον Μουσολίνη. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν αυτό που κάναν και οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο. Στην εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι τις πρώτες μέρες δεν πήραν τίποτα, ούτε το μισό τους εκατό. Μια πλατφόρμα κάνανε αποβίβαση. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί μπροστά βάζαν τους Κουρδούς, οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν. Αναλώσιμοι. Τι έκανε ο Μουσολίνη, ο οποίος κυνηγούσε όπως και ο Γκαριμπάλδι τους Νοτιοϊταλούς, Νάπολη και κάτω? Έστειλε στρατεύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα ή από τις νότιες περιοχές της Ιταλίας που μισούσαν τους Βορειοϊταλούς. Και αυτοί δεν πολεμούσαν, παρεδόταν. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γινόταν. Αφορμή λοιπόν θα γίνει η δολοφονία το 23 από Αλβανούς ληστές ενός Ιταλού στρατηγού με ελληνική αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου. Πάλι τα ίδια. Το 23, ενώ είναι ανεξάρτητο κράτος οι Αλβανοί, δεν είναι ιταλική κτήση, βρίσκει αφορμή ο Μουσολίνη, στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ακούσε τώρα, σε εμάς, κατηγορώντας της ότι το 23 περάσαμε από, ξέρετε, από τραγωδία τώρα, έτσι, πολέμους βαλκανικούς, Μικρά Ασία, σφαγές, πείνα, φτώχεια, χρεοκοπία. Στέλνει λοιπόν αντιπροσωπεία και κατηγορεί ο Μουσολίνη την Ελλάδα ότι έχει ευθύνη και ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Και το έκανε αυτό, γιατί ήθελε πόλεμο. Μας βρήκε μπόσικους, σου λέει το 23, τώρα αυτοί πεινά δεν έχουν να φάνε, θα κάνω πόλεμο μαζί τους. Ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Το φασισταριό. Το φασισταριό. Η Ελλάδα δέχεται να ζητήσει συγγνώμη σε ένα επεισόδιο που δεν είναι πλάκι. Ληστές σκότωσαν κάτι Ιταλούς αξιωματικούς και κατηγόρησε την Ελλάδα. Και λέει δεν έχουμε χρήματα όμως. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Περάσαμε σύμμαχοι, λέει, ήμασταν με την Ιταλία και τη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά ιτηθήκαμε και πληρώνουμε αποζημίωση στους Τούρκους. Θέλω τα λεφτά, λέει ο άλλος. Οι Ιταλοί μένουν ένα μήνα. Ακούστε εδώ. Ο Μουσολίνη λοιπόν εξοργίζεται. Και τι διατάζει? Το βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψή της. Αυτό ήθελε. Ο ίδιος ο Μουσολίνη διατάζει το 23 το βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψη του νησιού. Η Ελλάδα πτώμα. Μετά από ένα πόλεμο που έχασε. Πτώμα. Ρακένδυτη. Δεν υπάρχει. Αυτό το γουρούνι ο Μουσολίνη, επειδή επίτηδες ζήτησε λεφτά για να βρει αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα, παίρνει την αφορμή και επιτεθείται. Μένουν ένα μήνα στην Κέρκυρα. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι ότι αν μείνουν οι Ιταλοί στην Κέρκυρα, τα επτάνησαν πολύ σημαντικά για αυτούς, ότι θα χάσουν δηλαδή την επιρροή τους εκεί, αρχίζουν και πιέζουν πλέον για το δικό τους συμφέρον να φύγουν οι Ιταλοί. Πληρώνονται. Έτσι. Πληρώνεται αποζημίωση. Δανείζεται η Ελλάδα από την Αγγλία για να πληρώσει την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε για ποιον σας μιλάω τώρα? Το αντιλαμβάνεστε? Πτωχευμένη η Ελλάδα. Από πόλεμο πήγαμε το 23. Από μια ήττα εθνική. Οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας ήταν. Τα ξεχνάνε αυτά οι νεοραγιάδες. Και τους φταίνε μόνο οι Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν τότε, έτσι. Δεν ήταν μόνο Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν, κομμουνιστές. Δηλαδή ήταν και άλλα έθνη, και άλλες φυλές στη Σοβιετική Ένωση. Το 28 επιστρέφει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια ελληνική πολιτική εξωστρεφή και θέλει να υπογράψει συμφωνίες. Συμφωνίες με γειτονικές χώρες για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του. Η άλλη μεγάλη ανοησία του Βενιζέλου, η πρότασή του για Νόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι αυτό το άλοθη έχουν και δεν μπορούν να κατηγορήσει η Ελλάδα, λένε, την Τουρκία, γιατί τον πρότεινε ο Βενιζέλος για Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αλλά αν βρεθούν τα αρχεία, αλλάζει το πράγμα, λέω τώρα. 1936, η δημοκρατία που κάνει ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε κάνα 5-6 πραξικοπήματα, καταραίει. Ο Ιάλτης μεταξύ σας αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά πώς την αναλαμβάνει? Από τη Βουλή. Δεν έκανε πραξικόπημα, όπως λένε κάποιοι. Η Βουλή του δίνει τη διακυβέρνηση και μετά κάνει το πραξικόπημα του. Ναι, μη γελάτε, έτσι έγινε. Τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα και αυτό? Ο Μεταξάς λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος έρχεται, ό,τι και να γίνει. Δεν τη γλιτώνει η Ελλάδα. Και τι κάνει ο Μεταξάς? αρχίζει να εξοπλίζεται μαζικά. Να κάνει επενδύσεις, να κάνει οχυρωματικά έργα. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, αυτό είναι η αλήθεια, 16 δισεκατομμύρια δραχμές, σε τι όμως? Σε δρόμους, λιμάνια, μαζικές επενδύσεις. Έκανε μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παρήγαγαν πυρομαχικά. Δηλαδή ήξερε ότι έρχεται ο πόλεμος. 36-40. Έκανε τη γραμμή μεταξά. Αγόρασε αεροπλάνα. Προετοιμαζόταν, το έβλεπε το έργο, ήξερε. Η θητεία γίνεται 24 μήνες. Η εκπαίδευση κρατάει 4 μήνες. Γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις. Αγοράζονται όπλα, πυροβόλα, τυρτοπυλικά, αεροσκάφη και προετοιμάζεται. Γι' αυτό σας έλεγα ότι ναι, ήταν οξυδερκής και οξύνους. Ήξερε ότι έρχεται πόλεμος. Έπρεπε να προετοιμαστεί η Ελλάδα. Ο στρατός λοιπόν εξοπλίζεται με νέες στολές, με νέο υλικό, με όλμους, άρματα και οχήματα. Γίνονται οχυρωματικά έργα, άρτια, γιατί φοβόταν ο Μεταξάς στη Βουλγαρία από πάνω, σύμμαχος Γερμανίας, αν και ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύτηκε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ της ουδετερότητος. Πάντοτε ήθελε η Ελλάς να μείνει επιτίδια ουδέταρη στις εξελίξεις. Αλλά έβαλε και τον Κατσιμήτρο να γίνονται οχυρώσεις στην Ήπειρο και τα λοιπά. Συνάμα ενισχύεται η βιομηχανία και η παραγωγή πυρομαχικών και καυσίμων, κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Δηληστήρια έχουμε, όχι εμείς, ο Λάτσης και ο Μαρτινογιάννης. Δεν υπάρχουν κρατικά δηληστήρια. Παραγωγή πυρομαχικών δεν έχουμε. Ιδιώτες έχουν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σε διπλωματικό επίπεδο ο Μεταξάς αρχίζει και παίζει σε ένα παλάτσο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Προεδρεύει σε βαλκανικές συνεννοήσεις, δηλαδή πάει να κάνει μια βαλκανική ένωση. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αρχίζει να φλέγεται. Οι Γερμανοί μπουκάρουν από εδώ, μπουκάρουν από εκεί, μπουκάρουν παραπέρα. Οι Ιταλοί κάνουν το ίδιο. Το 39 η Ιταλία καταλαμβάνει, φίλες και φίλοι, την Αλβανία. Και από τότε υπόσχεται στους Αλβανούς την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί το υποσχέθηκε αυτό? Από τότε άρχισε να γίνει η Μεγάλη Αλβανία. Γιατί σου λέει, εγώ στρατό, μπορεί να είμαι στην Ιταλία, αλλά δεν έχω τόσο μεγάλο. Αν έρθουν οι Αλβανοί μαζί μου και πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, άσχετα είναι Έλληνες στην καταγωγή ή όχι, εγώ θα έχω λιγότερους στρατιώτες μαζί μου για να χάσω. Έξυπνη κίνηση. Η Μεγάλη Αλβανία ξεκίνησε τότε, παιδιά. Από το Μουσολίνι, το φασισταριό αυτό. Γι' αυτό και οι τσάμιδες με το που μπούκαραν οι Ιταλοί πήγαν μαζί τους. Γι' αυτό και από την Αλβανία πολλοί κατέβηκαν τσάμιδες με τον Ιταλικό στρατό. Πολλοί. Το 1940 η Ιταλία συνεχίζει προκλήσεις. Έχουμε τον τορπιλισμό της Έλλης, 15 Αυγούστου, Μεταξάς δεν αντιδρά. Αλλά πού? Ναι, με ξέραμε ότι ήταν Ιταλία, αλλά δεν αντιδρά. Γιατί ο τορπιλισμός σημαίνει πόλεμος. Το γεγονός του τορπιλισμού κρύφτηκε, το ξέρετε. Έγινε συμφωνία μεταξύ εφημερίδων τύπου και μεταξύ για εθνικούς λόγους να μην λεχτεί ο τορπιλισμός. Μαθαίρεται αργότερα, βέβαια. Ο στρατός όμως είναι σε ετοιμότητα. Τον ετοίμασε ο Μεταξάς. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε τίποτα. Τα σύνορα επανδρομένα. Τα σχέδια προβλέπουν πολεμική άμυνα και ύστερα αντεπίθεση στην Αλβανία. Ό,τι ακριβώς έγινε. Αφήσαμε τους Ιταλούς να μπουκάρουν μέσα και μετά κάναμε αντεπίθεση. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στο Μεταξά σημείωμα και του ζητάει διέλευση στρατευμάτων και παραχωρήσεις. Διέλευση, θέλει. Δηλαδή είπε, να περάσουμε να πάμε στην Αφρική, λέει, μια βόλτα. Εντάξει. Και του λέει, τότε έχουμε πόλεμο. Αυτό του είπε. Τότε έχουμε πόλεμο. Είχε τα γυαλιά, τα βγάζει, έτσι. Δεν είπε όχι με την έννοια του όχι. Στα γαλλικά η έκφρασή του σημαίνει τότε έχουμε πόλεμο. Είναι ένα έμεσο όχι. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι όχι ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Συγκαλεί συμβούλιο, μιλάει με τους υπουργούς του, πολεμικό συμβούλιο, έτσι. Ο βασιλιάς συμφωνεί μαζί του, η Ελλάδα θα αμυνθεί. Δεν παραδίδεται. Όλοι είπαν το όχι, ο ελληνικός λαός μαζί και ξεκινάει η μεγάλη μάχη, μάλιστα. Εδώ έχουμε την πίεση των Άγγλων όμως. Τρομακτική πίεση από τους Άγγλους. Γιατί Οι Άγγλοι είπαν στην Ελλάδα να πει το όχι. Οι Άγγλοι βλέπουν στους Ιταλούς να πηγαίνουν με τους Γερμανούς και ότι χάσαν την Ιταλία από τη σφαίρα επιρροής της. Ο πρέσβης ο Άγγλος είχε τέτοια σπουδή και αγωνία. Συναντά το μεταξύ και του λέει τι θα κάνεις και λέει πόλεμο. Μπράβο λέει, μπράβο, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστείτε. Και οι Άγγλοι από τότε δεν βοήθησαν ποτέ τον ελληνικό στρατό. Ενώ είπα θα βοηθήσουν ο Τσόρτσιλ και δεν έστειλε ούτε μια σφαίρα. Μας άφησε γυμνούς. Πολεμούσαμε μόνοι μας. Με σιδερικά. Οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι. Για να ξέρετε πώς μας δουλεύουνε. Και μας δουλεύουν άγρια σας λέω. Άγρια. Αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, τους εταίρους, τους φίλους, τους συμμάχους, σας δουλεύουν άγρια. Σας κοροϊδεύουνε. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πω σήμερα πώς έπαιρναν διαζύγιο στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν το διαζύγιο είναι μια εύκολη υπόθεση από τουλάχιστον φαίνεται. Αρκεί να είναι συνενετικό και να συμφωνήσουν και μην πέσει σε κακό άνδρα ή σε κακιά γυναίκα όταν θες διαζύγιο. Εκεί άστα να πάνε. Εκεί σε τελειώνουν. Τα ελληνικά δικαστήρια, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αν και διαφωνώ με αυτή την ευκολία με την οποία διαλύονται οι οικογένειες, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Πολλοί θεωρούν την εξέλιξη των σχέσεων και τη ισότητα των φύλων έφερε καλύτερες προϋποθέσεις για να βγαίνει κόσμο ένα διαζύγιο. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι τα διαζύγια συνεχώς αυξάνονται. Το πρόβλημα είναι ότι μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι αξίες, το έθος, αλλά κυρίως οι παραδοσιακές αρχές αρχίζουν και φθήνουν από την δική μας συμπεριφορά. Εμείς είμαστε οι υπαίτιοι όλων αυτών που γίνονται γύρω μας. Μια κοινωνία χωρίς αρχές είναι μια κοινωνία πολιτός. Μια κοινωνία που εύκολα χωρίζεις, που δεν αντέχει την πίεση. Στην αρχαία Ελλάδα υπόλοιπα είχαν δύο είδη διαζυγίων. Δύο. Όχι ένα. Δύο. Το κριτήριο ήταν το ποιος ζητάει το διαζύγιο. Δηλαδή ποιος ζητάει διαζύγιο, να χωρίσει. Αν ο άντρας στο ζευγάρι, ο άντρας, έτσι, ήθελε να χωρίσει, έλεγε, θέλω να χωρίσω. Τότε έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένεια της γυναίκας την πρίκα που είχε λάβει. Αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 μνές, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Δηλαδή, έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1.000.000 ευρώ πρίκα. Αν ήθελε να τη χωρίσει, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει τα λεφτά πίσω. Όλα. Μέχρι τελευταία μνά. Έπρεπε επίσης να διασφαλίσει την οικονομική επιβίωση της γυναίκας. Δηλαδή, έπρεπε την διατροφή. Τα πρώτα χρόνια με το διαζύγιο. Διότι την πήρε, την παντρεύτηκε και την πετάει. Άρα λοιπόν είχε μεριμνήσει ο αρχαίος Έλληνας νομοθέτης ότι η γυναίκα πρέπει να ζήσει κάπως. Άρα λοιπόν έπρεπε εσύ που θέλει να τη χωρίσεις να πληρώνεις διατροφή. Εάν υπήρχαν παιδιά, παιδάκια, τα κρατούσε ο σύζυγος. Ενώ αν ξαναπαντρευόταν νεότερη γυναίκα από την πρώην σύζυγο, απαγορευόταν οι δημόσιες εμφανίσεις μέχρι να ξαναπαντρευτεί και η ίδια. Δηλαδή, οι νόρμες, οι κανόνες, ήταν πραγματικά κανόνες απαράβατοι και απαραβίαστοι από τη μία ή την άλλη πλευρά. Αν το διαζύγιο το ζητούσε όμως η γυναίκα, ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Διότι, το ζητάει η γυναίκα το διαζύγιο. Τι κάνουμε? Τότε έπρεπε να αποδείξει στον τοπικό άρχοντα, άτυπος δικαστής, με αδιάσυστα στοιχεία όμως, όχι εικασίες, όχι θωρητικά, ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι να διαλυθεί ο γάμος. Σοβαροί λόγοι, όχι ασόβαροι. Ο πιο σοβαρός λόγος στην αρχαιότητα για να χωρίσει μια γυναίκα έναν άντρα ήταν η αδυναμία να προσφέρει ο σύζυγος τα ελάχιστα για τη διαβίωση του σύζυγου. Δηλαδή έλεγε η σύζυγος, δεν μπορεί να μου προσφέρει το παραμικρό οικονομικά. Δεν μπορώ να διαβιώσω, να επιβιώσω, να ζήσω. Τότε ήταν υποχρεωμένη η πολιτεία, ακούστε, να δώσει το διαζύγιο υπέρ της γυναίκας. Και τότε η γυναίκα παίρνε πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε και από ό,τι σήμερα παίρνουν οι γυναίκες. Τα θέματα υγείας ήταν ακόμη ένας σοβαρός λόγος για να ζητήσει διαζύγιο μια γυναίκα. Δηλαδή, αν ένας άντρας ήταν ασθενής και είχε προβλήματα υγείας, μπορούσε η γυναίκα να πει ότι θέλω να χωρίσω διότι είναι, ξέρω εγώ, η υγεία του κλονισμένη και δεν μπορώ να συμβιώσω μαζί του. Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικία του σπιτιού, η οικία, περνούσε στην οικογένεια της συζύγου. μέχρι να ξαναπαντρευτεί. Ακούστε τι δίνανε, το σπίτι. Δεν ήταν λίγες φορές που ο πρώην σύζυγος αναλάμβανε να βρει καινούριο σύντροφος για την πρώην γυναίκα του. Δηλαδή μιλάμε, η πολιτεία στην αρχαία Ελλάδα ήθελε να διασφαλίσει μια ισόρροπη σχέση, ισότιμη σχέση μεταξύ των δύο. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, πιο ισχυρή ήταν η θέση του ανδρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σχετικώς ισότιμη σχέση για το διαζύγιο στην αρχαιότητα. Όλα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή τα είχαν μελετήσει οι προγονείς μας. Τα είχαν μελετήσει πάρα πολύ καλά και είχαν αποφασίσει το εξής: να μην βγάζουν εύκολα διαζύγιο κάποιοι και οι όροι να είναι τέτοιοι ώστε να είναι αποτρεπτική η αίτηση διαζυγίου. Και μάλιστα ήταν και προτρεπτική στο να κάνουν και πολλά παιδιά στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή έδιναν τη δυνατότητα η πολιτεία στους ανθρώπους που παντρευόταν να κάνουν πολλά παιδιά. Αλλά ξέρετε, ακόμη και τότε, παρά το γεγονός ότι πίστευα στο δωδεκάθεο ή πίστευα σε άλλες θεότητες, σε μπάση περιπτώσει, ήταν περισσότερες συνδεδεμένες οικογένειες. Σε αντίθεση με την εποχή μας που οι οικογένειες είναι πραγματικά κατακριμνισμένες. Δεν συζητάμε, δεν επικοινωνούμε, δεν μιλάμε. Για να δείτε την διαφορά, φίλες και φίλοι. Ο Θεός να φωτίζει όλους σας, πραγματικά από βάθους καρδίας το λέω αυτό.
1: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με 60χρονο ιδιοκτήτη βενζινάδικου στο Χαϊδάρι, ο οποίος σήμερα το πρωί πήρε όπλο, το έστρεψε κατά πάνω του και αυτοπυροβολήθηκε. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο 60χρονος, ο οποίος είχε τραύμα στο κεφάλι, δεν τα κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που ο 60χρονος βρισκόταν στο πρώτο όροφο της επιχείρησης. Τον άντρα εντόπισε μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Καταπέλτης είναι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με ανάρτησή του καταγγέλει ότι τα φωτοβολταϊκά στη Θεσσαλία θα καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις γης, πολλαπλάσιες από τις πρωτεύουσες του νομού, μετατρέποντας την πράσινη μετάβαση σε ένα οριζόντιο πάρτι εργολάβων και κερδοσκόπων εις βάρος της παραγωγικής αγροτικής γης. Η διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεκινά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια ώρα που κατατίθενται νέες προσφυγές κατά των πρόσφατων αδειών ίδρυσης. Σε άλλο, προκαλεί η αποκάλυψη του voicenews.gr ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα δαπανίσει 26.210 ευρώ από τα κρατικά ταμεία αποκλειστικά για την αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε βαριά σε τροχιό στην περιοχή της Βούλας. Η οικογένειά του προχωρά σε δωρεά οργάνων, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του ταξί που είχε επιχειρήσει τη μοιραία αναστροφή. Σύμβαση ύψους 827.000 ευρώ υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για την κατασκευή δικτύου ομβρίων και αναπλάσεις σε κεντρικές οδούς, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση έως και τα μέσα του 2027. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. 47 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα και εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι ασθενείς έχουν φτάσει συνολικά τους 157 και 13 είναι οι θάνατοι από την αρχή του έτους. Σημαντική η στέρηση στο τζίρο της εστίασης και του λιανεμπορίου καταγράφεται φέτος στον τουρισμό, καθώς παρά τις αυξημένες αφίξεις των τουριστών, η ακρίβεια περιορίζει τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών στα 485 ευρώ. Όπως επιβεβαιώνει το οικονομικό ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους απορροφάται κατά κύριο λόγο από τη διαμονή και τη βασική διατροφή. Κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες συντήρησης και τα πτυτικά έγγραφα του μοιραίου ελικόπτερου τύπου Bell διενεργεί η εισαγγελία πρωτοδικών σύρου στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη συντριβή της στη Σύπνο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
3: Κι αν έχετε ζήσει.
1: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας. Αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έρχεται κι άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διευρυνθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες. Αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίστηκαν. Και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη. Και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα, όπως ξέρετε, και με τα βίντεο και με τις εκταφές, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουνε, αποκρύβουνε ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στην δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή, και όσοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα? Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας? Πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι τρομακτικό.
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, είναι το εξής. Μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζατε, κάποια αρχεία και βίντεο και drones που είχαν στις συσκευές τους στα σπίτια τους από λάπτοπ, σκληρούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο κατασχέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Βατζόπλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς, πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει.

0: Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να μας δώσει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες και κάποιες κάμερες από αυτές που καταστρέφηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο κατασχέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελής Κοινωνικού Λάρισσας στα σπίτια των πραγματογνωμών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος. Ήτανε διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνες προλογούμενους πολίτες. Είχανε το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωμοσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα αποφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχανε κάμερες στη Μητέα οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατασχεθέν υλικό, λείπουνε συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Βαντζόπιος, ο Βασιλιάκος, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργούν στην ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλήφθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
1: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το κρατήριο και καλύτερα. Από το κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες. Από τις 11, μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κυρία Βαλάν, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα.
0: Αυτό ρωτάμε και εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
1: Δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού, ποιος του το ζήτησε, προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες, υπάρχει και αίτηση γι' αυτό, αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος, ποιος είναι αυτός και πότε, σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει την δικογραφία, το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή. Θα πρέπει να μας πούνε και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, Ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού, δηλαδή από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά. Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά. Και για ποιο λόγο.
1: Για ποιο
0: όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν και φορητικά θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
1: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκάιμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο.
0: Μέσα σε 20 μέρες και μάλιστα... ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των δοτικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, οι εισαγγελέας των δοτικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
1: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Μπακαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι.
0: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Σημείο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Και από πού ακριβώς
1: γιατί αναφέρατε...
0: Από έναν εργαζομένο χώρο, από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί, κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο, να γίνουν όλα λαμπίκο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
0: Έτσι, όλα είναι καταγεγραμμένα και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένη και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα Υπουργεία και όλοι οι Γενικοί Γραμματείς και το Ελληνικό Δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Νούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
0: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος, και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κουλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρίου και ο κ. Νικολιβάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στη δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώσεις, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία που βρήκαν.

0: Hellenic Train. Μια χαρά τους ακολουθεί και τους εφαρμόζει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Η Hellenic Train, αντί να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως κάνει σε όλες τις άλλες δικαστικές της σε όλη την Ευρώπη, διαφήμιζε την ταχύτητα των τρένων και έβαζε τον Καραμαλή να δυναλέει ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αν αυτό δεν είναι γνώση ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί κόσμος και θα έπρεπε να σφραγιστούν, τότε τι είναι?
1: Κατανοητό. Πάντως έχετε προχωρήσει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση μαζί με την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη που χάθηκε τόσο άδικα κατά των γερμανικών εταιριών Bayer και Siemens, οι οποίοι στην ουσία είναι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές των μετασχηματιστών μαζί με τα έλαια σιλικόνης. Την πρώτη ώρα σχολίαζα και έλεγα ότι σε κάποια φάση θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου αυτές οι εταιρείες θα έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ζητήσουν τα αρέστα για αυτό το αφήγημα που λέει το ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό?
0: Τα δικαστήρια αποφασίζουν και βγάζουν τις τελικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προσκομίζουμε στοιχεία προκειμένου από τη δικαιοσύνη να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη, του αμαθακωμένου παιδιού μας, ο οποίος λέει η λησιαστική πράξη θανάτου του απανθρακώθηκε ενώ είχε επιζήσει τη σύγκρουση. Προχωρήσαμε λοιπόν και καταθέσαμε αγωγή από τον Οκτώβριο κατά των εταιριών, όπως είπατε πολύ σωστά, Bayer, Siemens και Hellenic και ΟΣΕ, προκειμένου να αποφασίσουν τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη τελικά ποιος τι και σε τι ποσοστό φταίει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της Siemens και του ΟΣΕ διάφορα έγγραφα, είναι χιλιάδες σελίδες. Η Siemens αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά την συμμετοχή των ελαιών σιλικόνης στην πυρόσφαιρα με πάρα πολλές εκθέσεις. Αλλά πέρα από αυτό η Siemens παρήγγειλε και κατέθεσε στα σχετικά της και μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό της, η οποία λέει ότι δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά, ο Άγγελος Τιλκερίδης εν προκειμένου, και για ποιο λόγο αυτή η πραγματογνωμοσύνη έχει ήδη κατατεθεί και από την οικογένεια στην δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, η οποία, αν θυμάστε, αλλιώς να το θυμίσουμε, είχε αρχιοθετηθεί και αυτή και ανασύρθηκε και αυτή εκ νέου, και εξ αυτής της δικογραφίας βγάλαμε στην επιφάνεια και τις εκταφές και τις εξετάσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πολλά ακόμα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, τις ευθύνες πού τις ρίχνουν εφόσον έχουν δώσει αυτή την απάντηση? Φταίνε δηλαδή αυτοί που δεν κάνανε σωστά την έρευνα, αυτοί που δεν απέκλεισαν ας πούμε το σημείο, αυτοί που κάνανε τόσα λάθη? Θα ζητήσουν δηλαδή τα αρέστα από την κυβέρνηση για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης?
0: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 μέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκρυβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας. Μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεμπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα στη φόρα και ο κάθε υπαίτιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων των παραλήψεών του.
1: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Και υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα και αναρωτιέμαι τελικά προς τα που βαδίζουμε και θεωρώ ότι το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
0: Κοιτάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο σε κανένα κατηγορητήριο το αδίκημα της υπόθεσης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει και θα γίνει, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά. Και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους, προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ και αυτή η δίκη τώρα που ξεκίνησε αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τριγκερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο και αυτό θα υλοποιηθεί.
1: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
0: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες, θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά τη δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει, ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα, το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής, αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
1: Ούτε εγώ.
0: Κουράζει, όπως είπατε, στην οικογένειά του. Αλλά
1: δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα πω σε αυτή.
0: Να σας πω όμως κάτι, κουράζει όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγιο λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση αξιοπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
1: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε. Ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
0: Κοιτάξτε λίγο. όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά, μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η κύρια δίκη, κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
1: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα... Στη Λάρισα έχουμε...
0: Είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
1: Κύρια δίκη στη Λάρισα που είναι για την σύμβαση 7-17 και για...
0: Όχι,
1: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγκινήσεις και τραυματίες για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλισης συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία που αμέλει για την Ελληνικτέιν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε.
1: Κατανοητό, να κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
0: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί, θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί. Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποχής Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάμε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη. Τι κάτι ακριβώς κάνουν δηλαδή?
0: Είναι πάρα πολλά.
1: 100 δίκες δηλαδή για το ίδιο πράγμα. Αυτό το κάνουν εσκεμμένα προφανώς. Δεν γίνεται
0: για άλλο. Προφανώς και το κάνανε εσκεμμένα.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα
0: την μπάλα,
1: για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιος, να μην έρχεται ο άλλος, να φωνάζει. Οι άλλοι, δηλαδή, για το Θεό.
0: Μα ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα, δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγανε να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε. Με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμή υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 7-17 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε?
0: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς. Ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε μπορεί να έχει διαρρήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καμία περίπτωση είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συγκυρία στην Ελλάδα έχει ήδη ανανεωθεί και της κυρίας Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα από τον Άγιο Πάγο, όπως θέλουν κάποιοι να νομίζουν ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
1: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την υπεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη και την ηθική αυτουργία και
0: συνέχεια. Οπουδήποτε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Ναι, μόνο για, δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ασχολείται. Με την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας.
0: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
1: Πέρα από εσάς.
0: Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιος άλλος να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε τα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τις σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και τους βουλευτές, ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αυτό έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εξωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παρατήσει τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια απανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και δεν το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουν είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας, και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τριγκερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια? Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του άγγελου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρύβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί, και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου δύο και τρεις φορές προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάηκε αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
1: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, αστραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
0: Κύριε Φερετή, προσκομίστηκε την τελευταία, την πρώτη τελευταία συνεδρία του μονομερούς πνευματικού Λάρισα για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαγγελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία, καμία όμως διαδικασία, δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Απίστευτο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρίβωσης. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
1: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά. Θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους. Στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλός ή κακός έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτήν την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα. Αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι. Ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα Έλληνα Σιλικόνης και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την απάντηση, κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
0: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των Ελαίων Σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
1: Τι να πω, είναι απίστευτο, αυτό είναι απίστευτο. Λοιπόν, ωραία, και πώς επαντρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαντρακώθηκαν, δηλαδή θα μας τρελάνουνε?
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς, αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
1: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
0: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλικερίδη και κατά των πραγματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέα με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρύβωση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
1: Α, ναι!
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρίβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι? Ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά τη, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά.
1: Εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνουν οι πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο
0: σχόλιο. Πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
0: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή, να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι Είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους, σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους, έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους, όχι και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας πουνέει το δάχτυλο.
1: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
0: Τα έχουμε δει όλα.
1: Κρατήστε καλό μικρό.
0: Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να πλευστηθούμε.
1: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ, άμα το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αν είναι υποκτήτη με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτιν, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
0: Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υπό κανονικές συνθήκες περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και μάλιστα το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 7-17 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορουμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
1: Φοβερό.
0: Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιον και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα έρθει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εκφράσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
1: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθανε.
0: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν εκεί.
1: Δεν θα έρθουν.
0: Εκτιμώ εγώ γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να
1: πάρουν. Α, ναι, είναι και τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
0: Κουράζονται, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
1: Καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ να είστε καλά.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο κρατικός μηχανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης συστημάτων Patriot στη Κρήτη και το Δηδημότυχο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές ιρανικές απειλές κατά στρατηγικών υποδομών τόσο στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, αλλά ακόμη και στη γειτονική Βουλγαρία, διευρύνουν το επιχειρησιακό αποτύπωμα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της ελληνικής συμμετοχής σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Μέσω απόλυτης σιωπής από την εταιρεία Μπελάβια για το πολύ νεκρό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καταγγέλει τη διαχρονική ελλειπή κουλτούρα ασφάλειας και ελάχιστες αναφορές σχετικά με τα συμβάντα από τους φορείς εκμετάλλευσης των σχετικών ελικοπτέρων. Σε απατηλό όνειρο εξελίσσεται η απόκτηση κατοικίας και η οικονομική ανεξαρτησία για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, όπως το μαρτυρά νέα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία καταγράφει ότι η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και η ακρίβεια εγκλωβίζουν τους νέους και παρά την φαινομενική υποχώρηση της ανεργίας την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Αττικών άφησε 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Χαϊδάριο, ο οποίος το πρωί είχε αυτοπυροβοληθεί κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στο χώρο της επιχείρησής του. Καταπέλτης είναι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με ανάρτησή του καταγγέλλει ότι τα φωτοβολτικά στη Θεσσαλία θα καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις, μετατρέποντας την πράσινη μετάβαση σε ένα οριζόντιο πάρτι εργολάβων και κερδοσκόπων εις βάρος της παραγωγικής αγροτικής γης. Η διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεκινά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια ώρα που κατατίθενται νέες προσφυγές κατά των πρόσφατων αδειών ίδρυσης. Σ' άλλο, προκαλεί αποκάλυψη του voicenews.gr ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα δαπανίσει 26.210 ευρώ από τα κρατικά ταμεία αποκλειστικά για την αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο στην περιοχή της Βούλας. Η οικογένειά του προχωρά σε δωρεά οργάνων, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του ταξί που είχε επιχειρήσει τη μοιραία αναστροφή. Σύμβαση ύψος 827.000 ευρώ υπέγραψαν οι Περιφερειατικής και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για την κατασκευή δικτύου ομβρίων και αναπλάσεις σε κεντρικές οδούς με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση έως και τα μέσα του 2027. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. 47 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα και εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι ασθενείς έφτασαν συνολικά τους 157 και 13 είναι οι θάνατοι από την αρχή του έτους. Στην διεθνή επικαιρότητα, μια σοβαρή αεροπορική τραγωδία αποτράπηκε στο FIR Λευκωσίας χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας που ανέκοψε την κάθοδο επιβατικού αεροσκάφους, αποτρέποντας τη σύγκρουση με τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε παρεκκλίνει τις πορείες του. Νέα προκλητική αντίδραση σημειώθηκε από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την ίδια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγχρονίστε.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Γαρίπογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Γαρίπογλου, ζητώ Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Γαρίπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες, ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΥΠ, για όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε.
0: Επόπτευε.
1: Τις έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προέκυψε και αφήσει αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και εξ όσων γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Ριουπάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Γαρίπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας. Λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιτηρητή, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείο Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του. Και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά. Σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά. Και ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο, εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άριος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση την τελευταία TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθεση, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίοικος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς τις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων. Όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικαστηρίου Αθηνών, που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους, έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κ. Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχτηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες νομοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά και τα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι Ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της, ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Βούλτευση, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση, και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η αφρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε και την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές
0: περιπτώσεις. Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης είπε...
1: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
1: Αυτό θα τον έχει, πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόρριτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τον προβληματίζει τον κύριο Βουλγαράκη, τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν, σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν κάποιοι προγονείς μας. Που Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους του και στο Θεό.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο πόρτιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε να σας αποδεσμεύσω, για να προλάβουμε λοιπόν. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019 λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία λέει 18%. Τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
1: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΟΑΕΔ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι και η μερική απασχόληση κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν τετράωρα, δύο ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νέοι φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ενεργεία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει την ανεργία. Αφού το βγήκε από το πανεπιστήμιο, πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστηκα. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα τι λέει, τι κάνουν δηλαδή.
1: Πώς, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί το κανάλι.
1: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί και όλες οι ανεξάρτητες αρχές επί Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαροθωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
1: Πείτε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
1: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο τζόγος.
0: Ο τζόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 5 λεπτά, όχι 5, 6 λεπτά μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
1: Εντάξει. είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον των κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων των κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών, δηλαδή αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι παρανόμως τον μετέταξαν από θέση κουβαλητή τσαντών, ήταν και βαλιτσών, τον έκαναν σταθμάρχη από τον άνθρωπο, δεν θέλησε να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας εναντίον αυτών. Και εμέσως τους προστάτευσε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονομικών κατ' επέκταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θεώρησαν ότι από όλους αυτούς τους κατηγορουμένους που κατεβαίνουν στο δικαστήριο, οι 4 ουσιαστικά έχουν ευθύνη, οι 4 ζημίωσαν το δημόσιο, ενώ όλοι οι άλλοι δεν ζημίωσαν τίποτα, δεν χάλασαν τίποτα, δεν γκρέμισαν τίποτα και όλα καλά. Αυτό ακόμα ένα πλήγμα σήμερα στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκαταστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 717, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα. Αυτό είναι ακραίο, δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μάθουν ποτέ.
1: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα Τέμπη. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουν πως έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 717, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν, και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή η ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν για την μη εκτέλεση σύμβαση 717 και το συσσαγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το πάγωμα των χρημάτων, κατασπατάληση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα λοιπόν και αν βρουν στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 717. Για αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
0: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πρέπει να βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
1: Σε ρέτη έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα δεν μας κάνει εδώ το σύστημα, κύριε Καρυπογλου.
1: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περί ευθύνης υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
0: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Ναι, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Ο Μπορείδης και ο Αυγενάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα δίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι η αίτημα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία η κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε γεια, στο κάλο αυτό το
0: νομίζω. Άρα τελειώσαμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Α, είναι δεδομένο ότι είναι αθώοι, θα αθωθούν, δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί πλέον.
1: Αποδίδονται αθώοι στον κόσμο.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυπογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, κύριε Σέρετη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη, και εγώ μας τρελούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τις τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
2: Κύριε Σερέτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς ο Χρυσογοήδης υπουργός που μας έχει τρελάνει με το, με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε και σε τέτοιο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο ειδικά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια, δεν έλαναν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, άρα και με μέσα να, για να σβήνουν φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν πρόβλημα, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπεσε χαρακτηριστικό.
2: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαθέτει με τον αέρα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύσσει και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
2: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Τώρα πιάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
2: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήμματα.
2: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και είναι στενέτη. Ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, έχει αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει και το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
2: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνη και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άιμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη, άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννη που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω ο πρώτος πολίτης της χώρας? Κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος δημοκρατίας? Τον ακούσατε τι είπε, τον ακούσατε?
0: Ναι, τον άκουσα.
2: Είναι μήνυμα αυτό το πρόεδρος δημοκρατίας στον λαό?
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
2: Βέβαια, από εκείνον την προσκατεύτηκε αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Και με τα κατεφάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκη, γνωρίζουμε το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού τον κόσμο είναι δεξιά, υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε, κύριε Φερέντη, μας τρολάρουνε, πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός συνολισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα το λέγανε το υπουργείο, το υπουργός οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει, λέει, η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί, λέει, εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
2: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
2: Από πού και ως πού, κύριε, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλαινούτα. Είναι πολιτική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο να πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
2: Στο φύσκεψ σας, το κακό θα ήταν βέβαια που στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτίζουν τα νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
2: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να πω στην Ακρόπολη, στην Κνωσό, στη Μιτσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε ρατσιστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, ο τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια τιμολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Στέλνει, τώρα?
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί, γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό. Και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
2: πολύ,
0: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης. Μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην ουσία.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν ξεπουλάει. Κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του, γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του?
2: Βεβαίως. Οι offshore, ξέρεις, offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία, γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
2: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτη δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
2: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και εσείς η εταιρεία μικρή ανατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
2: Να δικαστείς θάνατον για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
2: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα, καλά. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
2: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε Πιάφορα.
0: Αβραμόπουλου.
2: Αβραμόπουλου. Πάντως... Σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά από στο σχόλιο σας
0: ναι.
2: για τους, τους Ομαρόχους, τους Ισπανίες, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτός δεν είναι, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
2: Είναι 50.000 εισβολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
2: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είναι κανείς γυναίκες, είναι κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Ισπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, και θα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
2: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτει και σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στην Θρασίνο, στην πόλη εκεί πέρα με το Ασίνο, με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες, ότι είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
2: Βεβαίως κύριε Σερέτη. Παντού υπάρχουν λόμπι κύριε Σερέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδοκητές CIA, της Μοσάντ και στελέχη ενεργά για να ψηφίσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η Μασίξη η Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούσαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Σας
2: θα την ψηφίσει. Σας θα την ψηφίσει. Πού θα καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους και επικοινωνίες για τη γνώση που είναι την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα. Κύριε Μετράκη δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα.
2: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο ψέμα.
2: Το παρουσιάσαμε ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος... Δεν μπορεί να μην μιλήσει ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι.
2: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντα αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένα σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει το 100.
2: Παίρνει το 100 τηλέφωνο όταν προβλάει οι Τούρκοι.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
2: Και θα σας πέρα το τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν της Βέλης Αστυνομίας στο τελευταίο κέντρο. Σας έλεγε έχετε βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε είπε, τρομολύσα την Τούρκη, ελάτε με σώστε. Έτσι θα του είχατε άντερε πήρα κάτω από την πλάκα.
0: Άστα, ζουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
2: Ήδη κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει στην εγκληματία, δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
2: Όλοι, δεν θα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
2: Όλοι εκεί πέρα, ναι, όλοι εκεί το κομμάτι. Όχι το κομμάτι όλο.
0: Ναι, έχει εκεί.
2: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καταλογή πάνω απ' όλα είναι τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
2: Πάντα ήταν μαζί. Αυτή είναι και οι καλύτεροι μασιονοβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
2: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει εκδοτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε? Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Λοιπόν, και μας το περνάει και ο Τασπούλας, όμως το είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως είμαστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και την Ήπειρο, άμα έρθει κάποιος ξένης βολής, τους είπα στην ουσία κάντε όπως είμαστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτης της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έτσι καθεί κάθε πέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει και σοβαρά, σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
2: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον Ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
2: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που αναφέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες, τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή, δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
2: Οι Έλληνες, κύριε Σερέτη, σταμάτησαν σε ασιότητα πολλές φορές τον επιτισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, κάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επιτισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τους υπόλοιπους παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, οι επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν ποιοι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος τον ξέρω πολλά χρόνια. Έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
2: μόνο
0: σε.
2: Το είδα.
0: Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
2: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς το πάει το πάντο στην Αμερική. Παντού υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άσε από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη τα Χάμπουγκερ. Και βλέπεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς. Οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση της καταστροφής και της αφάνησης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω. Να μας σώσει.
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
2: Να παίξει το, να γίνει χύτρα από συμπίεση, η μαρμίδα της χύτρας από συμπίεσης τη χύτρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
2: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
2: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
2: Πάντα υπάρχει μια μαρμίδα τέτοια τη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέφτει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, δεν είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μερίς οι τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό. Και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
2: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, δεν το καραμαλί τώρα. Μα δεν έχει το γλυκό.
0: Και ο Παπανδρέου λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
2: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
2: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτός χαίρεται με την κάθε. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα τον μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
2: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
2: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραματώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
2: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
2: Για τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς, δεν βρίσκει ότι έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
2: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
2: Πώς έφυγε το έναν ή.
0: Έτσι,
2: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου. Πού είναι το νι.
2: Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
2: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη.
2: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς, λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες.
2: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινες και βάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο τον χρόνο να είναι μόνιμοι.
2: Μόνο, κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διάλεγε τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τρευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το όπως θέλετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Δεν το μπορώ σίγουρο. Αλλά όσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως του πολιτικού της Δημοκρατίας, οι Μητροπολίτες, κύριε Σερέτη, εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
2: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς. Με έναν εφοπλιστή.
2: Να ψηφίσετε Κασιδιάρη, να ψηφίσετε.
0: Μπράβο.
2: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούριο.
0: Έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα. Δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφισε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
2: Κύριε Σερέτη, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μεταγραφεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και εκκλησία το First Bank, η εκκλησία τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά κατάλληλα της κολάσεως θα καούν. Κύριε Σερέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
2: Υγεία. Τώρα.
0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, καλώς σας ήρθατε. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Θέμα γκρίζων ζωνών και αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας επαναφέρει η Τουρκία δια του Υπουργείου Άμυνάς της με αφορμή το νέο χωροταξικό σχέδιο στο Αιγαίο. Η Τουρκία επικαλείται προσχηματικά τη διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας για να αμφισβητεί την κυριαρχία σε νησιωτικούς σχηματισμούς. Ο κρατικός μηχανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης συστημάτων Patriot στη Κρήτη και το Δηδημότυχο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές ιρανικές απειλές κατά στρατηγικών υποδομών στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, αλλά ακόμη και στη γειτονική Βουλγαρία, διευρύνουν το επιχειρησιακό αποτύπωμα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της ελληνικής συμμετοχής σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Μέσω απόλυτη σιωπή από την εταιρεία Μπελαβία για το πολύ νεκρό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καταγγέλει διαχρονική ελλειπή κουλτούρα ασφάλειας και ελάχιστες αναφορές σχετικά με τα συμβάντα από φορείς εκμετάλλευσης των σχετικών ελικοπτέρων. Σε απατηλό όνειρο εξελίσσεται η απόκτηση κατοικίας και η οικονομική ανεξαρτησία για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, όπως το μαρτυρά νέα έκθεση του Διεθνού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία καταγράφει ότι η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και η ακρίβεια εγκλωβίζουν τους νέους και παρά τη φαινομενική υποχώρηση της ενεργείας την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Αττικών άφησε 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Χαϊδάριο, ο οποίος το πρωί είχε αυτοπυροβοληθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο χώρο της επιχείρησής του. Καταπέλτης είναι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αναρτησή του καταγγέλλει ότι τα φωτοβολταϊκά στη Θεσσαλία θα μετατρέψουν την πράσινη μετάβαση σε ένα οριζόντιο πάρτι εργολάβων και κερδοσκόπων εις βάρος της παραγωγικής αγροτικής γης. Η διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεκινάει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια ώρα που κατατίθενται νέες προσφυγές κατά των πρόσφατων αδειών ίδρυσης. Σε άλλο, προκαλεί η αποκάλυψη του voicenews.gr ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα δαπανίσει 26.210 ευρώ από τα κρατικά ταμεία αποκλειστικά για την αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Σύμβαση ύψους 827.000 ευρώ υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για την κατασκευή δικτύου ομβρίων αλλά και για αναπλάσεις σε κεντρικές οδούς με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως και τα μέσα του 2027. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. 47 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα και εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι ασθενείς έχουν φτάσει συνολικά τους 157 και 13 είναι οι θάνατοι από την αρχή του έτους. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια σοβαρή αεροπορική τραγωδία αποτράπηκε στο FIR Λευκωσίας χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας που ανέκοψε την κάθοδο επιβατικού αεροσκάφους, αποτρέποντας τη σύγκρουσή του με ένα τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε παρεκκλίνει τις πορείες του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 90.

0: ζών, μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μία πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο. Και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30 χιλιάρικα. Το σπίτι αξίζει όμως 100 χιλιάρικα που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει, σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30 χιλιάρικα. Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύεται ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται, παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο, δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλήστευση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με διατριγωνική σχέση μέσω πρακτικών εταιριών παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις. Πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, για να είμαι συγκεκριμένος, πραγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των φαντς πλέον να οδηγούν σε πλουσιασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, να πω, και από υποθέσεις που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, που ακυρώνουν τέτοιους πλουσιασμούς, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30.000 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης, ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταθέσεις και τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά για κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, σας ακούμε προσοχή. Συγγνώμη σας, Διακοπτώ, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία όμως δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνει στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30 χιλιάρικα.
1: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο, παράνομο με την τυπική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των φαντς και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα φαντς και μάλιστα όχι απλά επιτρέπει, έχει γυρθεί τα κέρδη τους στις προποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους, πως αυξήσει, με ποσά δικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τελευταίουν.
0: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
1: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα. Επιτρέπει αυτή τη καταλήστευση, αυτή τη λαϊλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στη δύναμη των φαντς. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι, πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. 1-2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πληρώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε ως παρουσιάζοντας ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες, μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουν, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστιασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημεία, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν βγάλει σε πληστιασμό. Και κανεί δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds, γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
1: Οι καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα funds, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα funds δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και στοιχεία, έχουν κατευθεί και στην Βουλή μάλιστα. Και από τον Γιάννη Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε καρτέ στοιχεία στην Βουλή. Και φυσικά και πολλά τα κόμματα στην πολιτική. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο έχει γυρθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες, πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγυήσεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις, θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο, συν το ότι δεν έχουν αφημί. Που τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
0: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύρη. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο, θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα λέει και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό ο παράγοντας και του είπε ότι πλέον επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό το λόγο του παίρνουν το σπίτι.
1: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας και αυτή η υπόθεση πρέπει κατά τη γνώμη μου να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έχει το επενδυτής εδώ, πήρε το δάνειο να φάνει. Η πρώτη ερώτησή σας είναι αν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας πάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται, το παίρνει ένας ιδιώτης ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά στους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του, σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα, για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ενισχυθούν την περιουσία να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις, καρνούνται, υπεκφέρουν.
0: Αυτό πολύ σωστό κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσαν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, έπαιρνα λέει τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ λέει στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
1: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστιασμό είτε σε νέα ρύθμιση με χειρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείτε. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστία, κάνουμε αγωγές και τις κερδίζουμε και όλα και βιώνουμε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι το πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω Gov μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου, απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται από πολλές φορές οι άνθρωποι, τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια, θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
0: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουν, που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδεύσουν το κοσμάκι.
1: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επιστρέφουν πληστηριασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη ημέρα για να γίνονται γρήγορα πληστηριασμοί και να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος επειδή είναι φαντς μέσα στο εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες. Και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι και εδώ σκοπούν από αυτό λοιπόν, τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα ΠΑΝΤΣ, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής Δέσμου Κατέστα, τα Ρεβενά και άλλων, τι κάνανε. Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το ΦΑΝ, πέναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
0: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
1: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός. Και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι, την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής, αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος. Προφανώς, μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φάντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξαδικαστικού, μέσω του βαλτανικοκυγιά, μέσω του νέου τοχευτικού, να βρούμε λύσεις, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που τους προστατεύει ή να υποχρεώνει τον χύψη επιχειρηματία που έχει δέσει φαντ να δει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται η καθημερινή κλίση. Από όσο γνωρίζω, κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή οι στακτικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα, δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν, όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα, ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται, ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συμμορφωμένες κλήσεις, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Συν το ότι καλούν πολλοί που δήθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράτια και είναι γνωστά ποιοι είναι και εκεί δεν καταγράφουν καν την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους υπάλληλους, τους σπίτι, την παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ίδιο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Πρέπει να το αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία να φανεί το μέγεθος. Αν είμαστε, αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε βγήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτά τα πρόστιμα που δεν πήγαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
0: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η ίσπραξη χρεών ΕΦΚΑ και με το νόμο 5193 του 2025 οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε το απλό. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR, προστασία των προσωπικών δεδομένων αυστηρό, και υποτίθεται ότι έχουμε και νομοθεσίες κτλ. Και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε ιδιώτες για να φέρουν και να τρομοκρατούν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, πρωτόγνωρα. Και ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού κυρίως σήμερα. Αλλά επειδή πολλοί μένουν εκτός ή για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο, να διευκολύνουν τους επιχειρηματίες να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να ανοίξουν το λογαριασμό τους, να μπορέσουν να δουλέψουν και τους πολίτες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και εσύ τις άλλες, εκτός ότι είσαι καλή στακτική για χρέος στον ΕΦΚΑ να σου πει ότι χρωστάς και σε απειλεί το βράδυ και χάνεις τον ύπνο σου, κινδυνεύεις να πας και φυλακίζεται όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Με αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικές εισφορές ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
0: Άρα μια πρακτική συμβουλή θα ήταν, αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι εισπρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
1: Σωστά. Είναι υποχρεωμένοι. Στην αρχή καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν υπογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
0: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο φαντ ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
1: Και όχι μόνο μεταξύ τράπεζα και φαντ, τα φαντ μετά μεταξύ τους πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάει από εδώ, ταξιδεύει από την άλλη γιατί γίνεται τυλοποίηση και τυλοποίηση κάθε φορά που γίνεται τυλοποίηση υπάρχουν χρήματα από πίσω. Oh. Υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
0: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτη. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει η απόφαση, κύριε Καλοκύρη, ότι το σπίτι τελείωσε, το παίρνει εις πρακτική. Και έρχονται να το παραλάβουν. Πέρα το ότι έρχονται με την ελληνική αστυνομία, που αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι για γέλια η κατάσταση, το ότι έρχονται ματατζίδες μαζί με την εισπρακτική να πάρουν το σπίτι από έναν Έλληνα πολίτη, για να μην αρχίσω να θυμάμαι τώρα τον Μπάτσι και όλα αυτά. Και Μπαίνουν μέσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια γιαγιά που χρωστούσε 15 χιλιάρικα. 15 χιλιάρικα, όπως σας το λέω, κύριε Καλοκύρη. Μπήκανε μέσα και της είπανε, δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας. Δηλαδή, την πετάξανε στην κούτα.
1: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα. Για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάστε την Εύβοια που έβγαλε πρόσφατα λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι που το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος, πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία, η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο, να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή, να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια το χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μην πεταχτούν στον δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια. Πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15.000 για ένα σπίτι ας πούμε που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξευτελιστικό ποσό. Στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια είναι πολλά τα λεφτά τα 15.000. Αλλά όταν άλλος χρωστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
1: Λοιπόν, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθει για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρεται πήγαινε στη δικαιοσύνη με σωστή νομική καθοδήγηση, μπορεί να δοθεί το δίκαιο της. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
0: Μα βέβαια.
1: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
0: Βέβαια.
1: Ένας όμως ο οποίος κοστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει τροδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί, μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρωστάει πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
0: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φάντς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του?
1: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις κάτω το 10% σημαίνει ότι έχεις και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση έχει την περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου. Ναι. Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate, θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που θα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτείς. Λίγος δηλαδή, εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
0: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι παρεμπιπτόντως που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους. Και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
1: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σερέτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαρθρώνονται, που φτιάχνανε εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάνανε εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καεπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα business που γίνονται. Πάνω στο κομμάτι αυτό εξοπλιούν λοιπόν και τον πτωχευτικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις, σαν ποινικές κυρώσεις, υφίστανται. Μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
0: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό και μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται. Όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση και κλείσανε τα μαγαζιά τους, κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
1: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες, που αντί να πτωχεύσουν κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό. Και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες πτώχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μια πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν κάποιοι ίσως απατεώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλός ή κακός, κύριε Καλοκύρη, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο. Ότι όπως μας λέτε κι εσείς, είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με το σπίτι, είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες, όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και 5 φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
1: Κάτι το οποίο και σε έτοιμο, όπως και το παράδειγμα που αναφέρεται, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός, είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φάντα αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύετε εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό, και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικογενειών, των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι κερδοφόρες, δεν μπορούν οι πολίτες αυτές να αναπτύξουν μια οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Για να κερδίσει ποιος τελικά κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και έτσι γυρνάμε και στην αρχή τη συζήτησή μας που λέγαμε για το πώς αυτοί οι επενδυτές στοχεύουν το κέρδος, το οποίο κέρδος είναι για τις τσέπες τους και δεν είναι ούτε για τις τράπεζές μας, ούτε φυσικά για το δημόσιο προϋπολογισμό.
0: Εδώ πέρα τώρα κάποιοι αναρωτιούνται όμως το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πέρα το να πάνε σε έναν έμπειρο δικηγόρο όπως είστε εσείς κύριε Καλοκύρη, για να μπορέσετε να τους συμβουλεύσετε ή να τους εκπροσωπήσετε. Αναφέρεται ότι μπορούν να καταγγείλουν όλο αυτό που συμβαίνει και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στο συνήγορο του καταναλωτή. Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οπειλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των τρανς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, αποσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει ή να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
0: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό μητρό καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
1: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντας στο διαδίκτυο καταγγελίες διασφυκτικές μέσω GOV, και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του GOV που μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδευτικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών. Βάζεις τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα στο κωδικού στάξη, τα εγγράφεις το πρόβλημα, καλό να έχεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά που χρειάζονται. Από την εμπειρία μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια νουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση. Να στείλει δηλαδή τώρα το Υπουργείο στο ΦΑΝ και να του πει τι κάνεις εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί απλά σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε, είτε αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες, είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπίζω κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Ο κεφάλαιος δεν γεννήθηκε κάτι πολύ φυσικά. Αλλά αν μη τι άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο στη στάτη.
0: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε, πολύ σύντομος θέλω να είναι. Και ναι και όχι. Προσπαθούμε. Πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο. Δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έρχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται, τι ζητάνε λοιπόν. Εκεί έχει να κάνει κάτι περίπτωση διαφορετική. Ας πούμε, ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, κοιτάνε, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορεί να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σκοπός είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιας αξίας, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια, γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΜ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουρεύεις τόκους, κουρεύεις πώς θα αυξήσεις, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήταν και προτείνεις μια λύση που να μπορεί να αποπληρώσει αυτούς που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝΤ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει, επιτρέπεται στα ΦΑΝΤ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορούν πλέον να ζητάνε το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα κάποιος που έχει να σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε και τα 10.000 όμως, προφανώς δεν βρέθηκε στη θέση.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10.000 για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
1: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο, πολλές φορές τις προκαταβολές μπορούμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
0: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύ το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε, ας πούμε, ορίσει ένα ποσό. Για παράδειγμα τώρα, κύριε Καλοκύρη, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα γραπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το ΦΑΝΤ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόσβατα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έχω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mascalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και τους είδαν καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία αυτή άκυρη, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν, δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώνει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακύρωση της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
0: Κύριε Καλοκύριε, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία με του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με φάνηση να αναρτούμε, προσπαθούμε να αναρτούμε για να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στην Πολυτεχνείο 25 και στην Αθήνα Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σα δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη, 2-3-10-25-0-60.
0: Ένα λεπτό, κύριε Καλοκύρη, είστε χύμαρο σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
1: Έχουμε και το χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρτε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι, η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
0: Βέβαια.
1: Η πρόληψη.
0: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
1: Σωστά,
0: εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια, χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, δεν το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες ειδοποιήσεις, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία!

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Θέμα γκρίζων ζωνών και αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας επαναφέρει η Τουρκία δια του Υπουργείου Άμυνας με αφορμή το νέο χωροταξικό σχέδιο στο Αιγαίο. Η Τουρκία επικαλείται προσχηματικά τη διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας για να αμφισβητεί την κυριαρχία σε νησιωτικούς σχηματισμούς. Ο κρατικός μηχανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης συστημάτων Patriot στη Κρήτη και το Δηδημότυχο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές ιρανικές απειλές κατά στρατηγικών υποδομών όπως τη Σούδα, την Αλεξανδρόπολη αλλά ακόμη και στη γειτονική Βουλγαρία διευρύνουν το επιχειρησιακό αποτύπωμα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της ελληνικής συμμετοχής σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές πόλεις σε σχέση με τους μισθούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Nabio, η ελληνική πρωτεύουσα καθίσταται ιδιαίτερα δυσβάστακτη για τους πολίτες της, καθώς οι χαμηλές αποδοχές εξανεμίζονται από τα υψηλά ενίκια και την ακρίβεια σε βασικά αγαθά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες παραμένουν φθηνότερες ονομαστικά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η δυσανάλογη σχέση εσόδων και εξόδων συμπιέζει δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Εν μέσω απόλυτη σιωπή από την εταιρεία Μπελάβια για το πολύ νεκρό δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καταγγέλει διαχρονική ελλειπή κουλτούρα ασφάλειας και ελάχιστες αναφορές σχετικά με συμβάντα από τους φορείς εκμετάλλευσης των σχετικών ελικοπτέρων. Σε απατηλό όνειρο εξελίσσεται η απόκτηση κατοικίας και η οικονομική ανεξαρτησία για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, όπως το μαρτυρά νέα έκθεση του Διεθνού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία καταγράφει ότι η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και η ακρίβεια εγκλωβίζουν τους νέους και παρά τη φαινομενική υποχώρηση της ανεργίας την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Αττικών άφησε 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Χαϊδάριο, ο οποίος το πρωί είχε αυτοπυροβοληθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον χώρο της επιχείρησής του. Την διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεκινά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια ώρα που κατατίθενται και νέες προσφυγές κατά των πρόσφατων αδειών ίδρυσης. Σ' άλλο προκαλεί αποκάλυψη του voicenews.gr ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα δαπανίσει 26.210 ευρώ από τα κρατικά ταμεία αποκλειστικά για την αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. 47 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα και εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι ασθενείς έφτασαν συνολικά τους 157 και 13 είναι οι θάνατοι από την αρχή του έτους. Στην διεθνή επικαιρότητα, μια σοβαρή αεροπορική τραγωδία αποτράπηκε στο FIR Λευκοσίας χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας που ανέκοψε την κάθοδο επιβατικό αεροσκάφος, αποτρέποντας τη σύγκρουσή του με τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε παρεκκλίνει τις πορείες του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
6: ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: αγαπητέ. Ναι, ναι, ναι. Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκε, βρε, που κάνει ακού τη βλακή αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πα ξύλο, ακού. Θα πα ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσει όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσει, του κλέφτε να τσακίσει. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία?
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
13: Τι φωνάζεις, βρε?
16: Η ανάξη.
13: Ε?
16: Η ανίκανη.
13: Τι πες?
16: Η άξιστη.
13: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
13: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ανερήθησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.
18: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρεσε το 10.
19: 10 στα 10.

Δευτέρας Παρασκευή, 4-5 Γαβρίλος Χαλκιώτης, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9. Δείχνουμε κουρέματα, δείχνουμε πώς διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις, δείχνουμε ότι υπάρχει ελπίδα και για τον δανειολήπτη που μέχρι τώρα δεν την έχει βρει. Και βέβαια και διαχειριζόμαστε και τις δημόσιες οφειλές μέσα από διάφορες διαδικασίες.

πολίτης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την, με την ίδια ένταση και αντικειμενικότητα, ακούγοντας μόνο τον πολίτη, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, πέρα από κόμματα και χρώματα. Δίνουμε ραντεβού όλη τη Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες live, και ο στόχος πια είναι να πάμε στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που θα μας παρακολουθήσουν. 2 εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να βγουν και να μιλήσουν, γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά, είναι σοβαρά, και εσείς όλοι που μας ακούτε, μας θυμάτε και μας στηρίζετε, είτε στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, στη social, που με εμπιστεύεστε για να λαμβάνω τις υποθέσεις σας, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ προσπαθώ καθημερινά να το τιμώ, και θα συνεχίσω να το τιμώ, και θα συνεχίσω να προσπαθώ για το καλύτερο για εσάς, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε δάνεια, σε πληστηριασμού, σε δημόσιες οφειλές, όπου μπορώ και όπως μπορώ με τη βοήθεια του Θεού θα πηγαίνουμε, πιστεύω, καθημερινά καλύτερα. Δεν γνωρίζω αν όλοι πραγματικά θέλουν να κάνουν τις διαδικασίες αυτές και αν θέλουν όλοι οι πολίτες να απαλλαγούν από χρέη που το ίδιο πολιτικό σύστημα τους χρεώσε. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιοι άνθρωποι κρύβονται από συλλόγους, κόμματα, ενώσεις. Δεν γνωρίζω αν όλοι αυτοί θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι που είναι πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι να γίνουν κουρεμάτα. Δεν γνωρίζω. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εμείς όμως αυτό που θα πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι να προσπαθούμε καθημερινά να καλυτερεύσουμε όπως μπορούμε και ποια θέση μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός, την καλυτερεύση του πολίτη. Αυτή είναι η υπόσχεση που δίνει ο Αγαπητός Χαλκιώτης, και σας καλώ όλους τη Δευτέρα στις 8 η ώρα να σπάσουμε το ρεκόρ των 2 εκατομμυρίων. Να είστε καλά, πάμε στην εκπομπή μας.

Αυτό που μου έδειξε εμένα αυτή η εκπομπή είναι ότι για άλλη μια φορά αποδείξα ότι όταν ο πολίτης παίρνει το λόγο μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή συζήτηση. Άρα λοιπόν, τη Δευτέρα στο Πέσο στο Χαλκιώτη, παίρνεις εσύ το λόγο, είσαι ο καλεσμένος. Και γι' αυτό λοιπόν σε περιμένω όλους, και αυτούς που δεν ήσασταν και εσείς που θέλετε να μπείτε. Γιατί μην ξεχνάς, θα πούμε δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία, και βέβαια ο καλεσμένος εσύ, πάντα εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δέχετε στις εκπομπές μας. Κάθε μέρα αποδεικνύει ότι η φωνή του απλού πολίτη έχει δύναμη. Στις δικές μου εκπομπές, αυτές που έχω εγώ, δηλαδή κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτο Οικονομία Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 και στα social που γίνεται όλα να δεις κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Δεν θα σας λέω τις ειδήσεις. Τις ειδήσεις τις ξέρετε και υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα να σας ενηλίσουν. Εγώ αυτό που θα κάνω και αυτό που κάνω και νομίζω το θέλετε είναι να μιλάμε για τις συνέπειες της καθημερινότητας του πολίτη. Υπάρχουν εδώ στο Μάχη πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, οικονομικοί, πολιτικοί, αναλυτές. Θα σας τα πούνε καλύτερα. Εγώ εδώ θέλω να μιλήσουμε, να γίνουμε πάλι μια παρέα και να μιλήσουμε για τις συνέπειες που έχει η πολιτική σήμερα με ΙΤΑ ΙΤ και με όμικρο ΙΟΤΑ. Και αυτά θέλω να σχολιάσουμε στο 2-17-18.000. 2-17-18.000 να σχολιάσουμε την καθημερινότητά σας και τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα. Και 64-3-63-54-51. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θέλω να μιλήσετε σήμερα εσείς. Αν σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν αισθάνεσαι ότι βελτιώνονται τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα αφήγημα για μια πάρα πολύ καλή άνθηση της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά επίπεδα, εγώ δεν θα αμφισβητήσω, αλλά αυτό μεταφέρεται, μεταφράζεται, επουσιώνεται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Πώς θα φανεί αυτό? Και λέω για το κοινωνικό πλεόνασμα. Εντάξει, οικονομικό πλεόνασμα. Το κοινωνικό πλεόνασμα όμως το νιώθει η κυρία Μαρία που πάει στη Λαϊκή, συνταξιούχος. Ο συνταξιούχος. Ο μισθωτός. Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Το νιώθει. Άρα, τι πληρώσετε περισσότερο αυτή τη εβδομάδα? Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα? Σήμερα που μιλάμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Γιατί υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει ότι είσαστε μίζεροι. Δεν υπάρχουν προβλήματα και είσαστε μίζεροι. Και το ερώτημα που έχω να θέσω εγώ, είσαστε μίζεροι ή πραγματικά υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? 2-17-18.000. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εάν έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας ή τα πράγματα είναι δύσκολα, με μια ευκαιρία να ερχόσασταν και να λέγατε αυτό ρε παιδί να βελτιωθεί τουλάχιστον για να μπορούμε να πνεύσουμε, ή τελικά όλα αυτά που λέτε είναι υπερβολές και είσαστε μίζεροι. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θέλω να ακουστεί ο κόσμος που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, γιατί εγώ εδώ λέω μια άποψη. Θέλω να βγείτε εσείς και να πείτε στο 2-17-18.000, 2-17-18.000, ποια είναι η πραγματικότητα, τι αντιμετωπίζετε εσείς, τις τράπεζες, τι γίνεται. Βέβαια, γιατί θέλω να κάνω και μια παρένθεση για τις τράπεζες, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις υπερβολικές και δεν ξέρω και αν είναι νομότυπες χρεώσεις. Πάει άλλος να πάρει μια τραπεζική επιταγή να κάνει μια δουλειά που έχει ο άνθρωπος και το χρεώνει 30, 40, 25 ευρώ. Οι τράπεζες γνωρίζετε ότι καλημέρα λες και πληρώνεις. Και βεβαίως τώρα πια κλείνουν και τα ταμεία, σε λίγο θα φύγουν και τα ATM, θα είναι όλα ηλεκτρονικά, μηδέν κόστος, και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να τα αγκλαλεί το κόσμο και να τις ανασχετήσει. Λέει: έχω ένα λογαριασμό, τα δικά μου τα λεφτά, μου δίνεις ελάχιστα και πάω να πάρω να κόψω μια τραπεζική επιταγή, να κάνω μια συναλλαγή, θέλει ο άνθρωπος. Και χρεώνεται. Για θέλω να μου πείτε και εσείς αν έχετε παρόμοιες περιπτώσεις. Και βέβαια, αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα, ένα με ενδιαφέρει, θέλω να με διαψεύσετε και να πείτε: είσαι χαζός, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, η ζωή έξω είναι πάρα πολύ καλή και κακός είσαι τόσο υπερβολικός. Όλα είναι φτηνά. Είναι φτηνά? Και είστε μίζεροι ή πραγματικά δεν μπορείτε να πάρετε με δυσκολία τα απαραίτητα και δυσκολεύεστε και για τα απαραίτητα? 2-17-18.000, θέλω να ακούσω εσάς. Συγκεκριμένα μου πείτε την άποψή σας. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η κυρία Μαρία είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρία.
1: Λοιπόν, ότι υπάρχει βελτίωση, υπάρχει λυγκιώδες φοβερή βελτίωση. Πού υπάρχει όμως βελτίωση? Στο να καταστρεφόμαστε.
0: Χαμηλώστε λιγάκι, αγάπη μου, γλυκά
1: το ραδιό. Ναι, το χαμηλώσα από μόνη, το κατάλαβα. Λοιπόν, στο να υπάρχει ολική καταστροφή προς τον γκρεμό. Ταχύτατη εξάπλωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και τώρα το βλέπει και ο κόσμος που είναι αποχαζεμένος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάμε καλά. Κανείς. Και από αυτούς που συνάντησαν ένα δημοκράτη και μου λέει: άμα βγουν οι άλλοι, θα πετάμε στην πείνα. Αυτό το εξασφάλισαν αυτοί. Δεν χρειάζεται να βγει κανένα.
0: Μας φάνε κομμουνιστές στα σπίτια, ναι.
1: Ναι, αυτό το. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτό που είπα, τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Ραγδαία εξάπλωση της ελληνικής καταστροφής. Σε καλά, ρε, τι να συζητήσουμε. Δεν είναι για, εδώ δεν είναι για συζήτηση. Εδώ είναι να ξεσηκωθούμε, να δούμε πώς. Και για να ξεσηκωθείς πρέπει να έχεις φάει, να είσαι καλά. Αυτοί με την τεχνητή πείνα, γιατί δεν μπορεί, υπάρχουν προϊόντα, αυτοί θέλουν να τα έχουν έτσι, δεν μπορούμε και το μυαλό να σκεφτεί και τα πόδια να πάρουμε. Τις διπλοβάριες που κάνουμε θα σακατευτούμε, δεν θα. Δεν θα υπάρχει έλεος για τον Έλληνα. Και ας βγει κάποιος που παίρνει το συγκεκριμένο μισθό που παίρνουν όλοι, να πει ότι πάμε καλά. Όχι να μου παίρνει εμένα 1500 και 2 και να μην έχει υποχρεώσεις. Αυτά, τι να πω.
0: Κυρία Μαρία, δηλαδή εσείς από την Μαρία, δεν μου πάρετε το όνομά σας.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Μαρία, εσείς δηλαδή από την καθημερινότητά σας δυσκολεύεστε να...
1: Τι δυσκολεύεστε, ποιος λέει για δυσκολεύεστε. Εδώ μιλάμε για επιβίωση, survival. Να πάμε να παίξουμε στο survival. Εκεί που παίζουν και τζάμπα κάνουν αθλήματα. Να σου πετάει ο άλλος 6-8 κατοστάρικα και να τα μοιράζεις. Πρώτα πού πρέπει να πάνε? Με το απλό μου μυαλό, στο φαΐ πρέπει να πάνε. Άμα δεν σταθείς, δεν έχει... Λοιπόν, μετά πού πρέπει να πάνε? Μην σου κοπεί το ρεύμα και το τηλέφωνο. Επιβίωση, νερό. Δεν φτάνουν για κανένα, δεν είναι ζήτημα απλό που λέτε. Εδώ πέρα πρόκειται περί... Τι να πούμε, δηλαδή, τι είναι για να καθυστερώ στο τηλέφωνο και να μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει. Και απορώ με αυτό το λαό τι έχουμε πάθει. Τι κοίμισμα, τι αποβλάκωση. Να βλέπεις τα χείριστα και να κάθεσαι να τα βλέπεις.
0: Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι καθόλου. Καθόλου. Όλα χάλια λέτε ότι έχουμε.
1: Τι ευχαριστημένοι. Εγώ με τον δω μπροστά, θα γίνει τόσο. Είχα δει, σας είχα πει, πάλι είχα πάρει τηλέφωνο. Τον προηγούμενο το δήμαρχο, τον Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν στην Αγία Ζώνη και μου έκανε την παράσταση στις 31 Αυγούστου που είχαμε την εικόνα της στη Μία Ζώνη, στην Κυψέλη. Και επειδή και τον πλησίαζε και με απλώνει το χέρι, αυτός νόμισε ότι πάω να υποκληθώ και ένα αυτό. Και του λέω, είσαστε η πιο βρώμικη Αθήνα που πέρασε ποτέ δήμαρχος, και συνεχίσαμε την κουβέντα. Και τα δίπλωσα από εδώ και από εκεί που λέει, να ο κύριος Αραγνός, να τα πείτε και αυτά, μα γιατί το λέτε αυτά, ελάτε από το γραφείο. Ποιο γραφείο του λέω, δεν έχω να το πω κανένα, σας τα λέω, δεν θα σου λέω αυτά. Το ίδιο θα έκανα να βλέπω οποιαδήποτε αυτή η κατάσταση, αυτοκινήτου Μητσοτάκη, αυτά βεβαίως. Ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να είστε καλά, να είστε καλά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω για λίγο ακόμα να ρωτήσω τον κόσμο αν με την οικονομική πολιτική είναι ευχαριστημένος. 2-17-18.000. Αν δηλαδή πραγματικά αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, εντάξει. Είπαμε υπάρχει ψηλό ακρίβεια, ψηλό, αλλά εντάξει και αυτό είσαστε ψηλό προβληματικοί. Δηλαδή ο προβληματισμός της καθημερινότητας δεν είναι και 100%, δηλαδή εντάξει ψηλό προβληματάκι υπάρχει. 2-10-7-18.000 γιατί θα αλλάξω θέμα. Το αφήνω για άλλα 2 λεπτά. Να μου πείτε εσείς την καθημερινότητά σας.

Πάμε voicenews.gr, μπαίνουμε και ενωνόμαστε. Διαβάζω ένα άρθρο εδώ και μπείτε μέσα να το διαβάσετε κι εσείς. Η κίνηση Φιλόπουλου που ξεσκέπασε τη Νέα Δημοκρατία. Υποδιάλυση στη Νέα Δημοκρατία, Λοβέρδος, Βολουδάκη, Κατάδωνη και κίνηση ΜΑΤ από το Βελόπουλο στον Άριο Πάγο. Πείτε μέσα να διαβάσετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο τότε, γιατί εγώ θα ρωτάω και εσείς τα απαντάτε. Εσείς ρωτάτε και εγώ απαντάω ό,τι θέλετε. Θα παίξουμε όπως θέλετε το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα με τα οικονομικά υπάρχει κρίση, είναι εισαγόμενοι. Εμείς προσπαθούμε, σου λέει. Μήπως με τα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή από στα εθνικά ελληνοτουρκικά, από τους χειρισμούς που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, είστε ευχαριστημένοι, αισθάνεστε εθνικά επερήφανοι. 2-17-18.000, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το χειρισμό των εθνικών και των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Πάμε καλά, δεν πάμε καλά, πάμε μπροστά, πάμε πίσω, τι πιστεύετε εσείς? 2-10-7-10-8.000 και 694-363-5451. Μετράει η άποψή σας, μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Για πείτε μας πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς. Η ερώτηση βέβαια είναι απλή, απλούστατη, έτσι. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά θέματα? Αυτό, τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι. Εδώ η χολύψη μου λέει τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Πάμε. Πολύ καλά τα πάμε, λέει, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εντάξει, Μπαρμπάρη, καταλάβαμε. Για 2-17-18.000 θέλω να μας πείτε, παρακαλώ πολύ, ποια είναι η άποψή σας? Πάμε καλά, δεν πούμε καλά, είμαστε εθνικά υπερήφανοι, καλός ο χειρισμός, τι λέτε εσείς?

0: Sweet dreams are made of this. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε εσείς? Ακούτε από διάφορα κανάλια, από τη μία έτσι, ανάλυση την ανάλυση, τη μία προσέγγιση, την άλλη προσέγγιση. Γενικά όμως έχετε βγάλει μια εικόνα. Τι πιστεύετε, πάμε καλά, είμαστε εντάξει στα ελληνοτουρκικά, στα εθνικά? Τι βλέπετε, βλέπετε τον Τούρκο να έρθει μέχρι το Κολωνάκι να πίνει καφέ? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ένα σήμερα αυτό μου είπε, μου λέει το τέλειο θα πίνει καφέ στο Κολωνάκι. Ελά ρε τέλειο, σταμάτα. Λοιπόν, για πέστε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η άποψή σας? Θέλω την άποψή σας, ωραία, με επιχειρήματα, στρωτά. Είσαστε ευχαριστημένοι όπως πάνε τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά μας θέματα? Για πάμε να σας ακούσουμε. Εγώ θέλω να βγαίνετε και να μιλάτε εσείς. Όπως κάνουμε και στο Facebook, στο TikTok που δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα. Θα σας διαβάσω σήμερα να προλάβω μερικά που μοιάζουν πάντα με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μου στέλνανε από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ότι μου στείλε ένας να μου πεις, έλα, τον έβαλες εσύ. Μιλάμε για 3, 4, 5, 10 χιλιάδες μηνύματα. Μας είδανε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Που δείχνει μια μεγάλη δημοσκόπηση. Και η ερώτηση είναι απλή. Απλή και κατανοητή. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά, έτσι? Απλά. Δεν χρειάζεται να σε. Εγώ σε αυτό δεν είμαι ο καλύτερος. Εγώ σαν πολίτης μιλάμε με ένα φίλο μου, του λέω πώς θα βλέπεις και μου λέει. Λοιπόν, για πάμε στην παρέα του Γαβρίλου Χαλκιώτη να δούμε τον κόσμο τι λέει. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ακούστε, Γρηγόρη.
0: Δεν είμαι ο Γρηγόρης, ο Γαβρίλος Χαλκιώτης είμαι.
1: Μπράβο, Χαλκιώτη μου. Ναι. Σας παρακολουθώ πάντοτε.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλα. Και μάλιστα τώρα ήθελα κάτι να σας πω.
0: Να μου πείτε.
1: Γιατί έπεσα θύμα κλουπής. Και έλεγα να σας τα φέρω σε εσάς, να τα χειριστείτε. Και τώρα τι έπαθα?
0: Για πέστε μας. Θέλετε να το πούμε καλύτερα εκτός αέρα, μην δώσετε στοιχεία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα να πάρω το τηλέφωνο σου, γιατί ατελείεται γρήγορα και εγώ δεν μπορώ να
0: το πω πιο αργά, αγάπη μου, θα το πω και πιο αργά.
1: Να τα πείτε για να σας τα πω μόνο κλειστά, για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε και τι το σκέφτομαι τώρα τελευταία.
0: Ωραία, να τα πούμε εκτός.
1: Θα μπορέσω να τα...
0: Ευχαριστούμε για το σεβασμό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την εκκίνηση.
1: Είτε και αυτά που λέτε όλα είναι σωστά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι πουθενά. Πουθενά. Πού να είμαστε ευχαριστημένοι, στο τι?
0: Ούτε στην οικονομία, όχι. Στην οικονομία πάτε καλά, είστε άνετοι οικονομικά?
1: Κοίταξε, οικονομικά, γι' αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ωραία.
1: Οικονομικά πήγαινα και μάλιστα ήθελα να σας τα. Τέλος πάντων, για πέστε με το τηλέφωνο σας.
0: 2-10.
1: Έτσι πολύ σιγά.
0: Αργά, πολύ αργά.
1: 2-10.
0: 49.
1: 49.
0: 64.
1: 64.
0: 5.
1: 5.
0: 6.
1: 6.
0: 9.
1: 9. Αυτό είναι δικό σας, έτσι?
0: Του γραφείου, ναι.
1: Τι ώρα να σας πάρω?
0: Πάρτε με αύριο μετά τις 2.
1: Αύριο μετά τις 2.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ναι, είναι να φύγω την Παρασκευή, γι' αυτό, αλλά θα σας πάρω αύριο.
0: Θα τα πούμε, ναι.
1: Θα σας πω γιατί θα σας έχω πολύ εμπιστοσύνη και αυτό έλεγα κάτι να κάνω, αλλά δεν πρόλαβα τώρα να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-7-10-8-000. Παρακαλώ βγείτε και πείτε αν είστε ευχαριστημένοι, πώς κρίνετε εσείς το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν το περίμενα, θα πάμε τόσο πολύ καλά. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται να βρίζουμε, να σχολιάζουμε πιο έτσι. Και μετά θα πάμε στην υγεία. Και εκεί θέλω μια άποψη. Για πάμε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
0: Κύριε Μαρίνο, χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
2: Μισό λεφτάκι.
0: Ναι. Πάμε, 1-2, 1-2.
2: Έλα μου.
0: Πάμε, δώσ' του. Το χαμηλώσαμε το ραδιόφωνο?
2: Ναι, το χαμήλωσα, έχω βγει πολύ πιο έξω.
0: Όχι, θα το χαμηλώσω το ραδιόφωνο γιατί συνεχίζει και ανοιχτή ακρόαση είσαι, με ακουστικά τι είσαι?
2: Γιατί... Όχι, με κανονικά, σε πάνω κανονικά τι λέω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και μεγάλη ακρίβεια, γιατί και το λάδι και η πέτα και το κρέας τα έχουν πάει στα ύψη.
0: Μάλιστα.
2: Και εν τω μεταξύ μας ταΐζουν κρέας βαπτίζουν την πριζόλα ελληνική ενώ δεν είναι. Εντάξει, σε τρία σούπερ μάρκετ εγώ πήγα και το είδα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεύτερον, για τα νερά, τα δικά μας, έτσι, που λένε στα 6 μίλια, ξέρω εγώ, τι αυτό. Ναι, λοιπόν, εδώ μπαίνουν στο Σούνιο και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Μας έχει, αυτό, ο Σαμαράς άνοιξε για τους Αλβάνους και ο Μητσοτάκης άνοιξε για τους Τούρκους. Έτσι, τι να πούμε. Έχει βγει από το Κασελάκι ο διάολος και μας κυβερνάει από το 19.
0: Λέτε.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό. Αυτοί έχουν κατακλέψει τον κόσμο και έχουν πάρει σπιτάκια και φιλέτα. Και ο πρώτος κλέφτης είναι ο Σαμαράς που θέλει να κάνει κόμμα και δεύτερον είναι ο άλλος, ο φίλος του που έβαλε το έφια. Γιατί δεν κόβηκε το έφια επί κυβέρνηση Μητσοταγή, δεν κόβεται. Γιατί να πληρώνει ο λαός αυτό το χαράτσι. Και βάλανε και το άλλο χαράτσι του Δήμου. Γιατί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το χαράτσι που βάλανε στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι χτυπημένος από ατύχημα.
0: Μάλιστα.
2: Που το προκάλεσε τροχονόμος με το ιδιωτικό του αμάξι.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε ήρθε να με δει στο νοσοκομείο 4 μήνες. Mm-hmm. Ούτε και με πήραν μετά από 6 μήνες και μου είπαν μια κοπέλα ότι λήξαν το θέμα. Αν δεν λήξανε, κύριε Χαλίκη, ότι εγώ τα έχω δώσει όλα τα χαρτιά και τα βίντεο που έχουν τραβήξει οι μαρτύροι, ότι με έβριζε. Ενώ ήμουν κάτω στον δρόμο.
0: Ό,τι σας συμβουλέψαν οι νομικοί σας συμβουλοί. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν έχω άποψη.
2: Ναι, εντάξει, αλλά για την ακρίβεια, σας λέω, ποιος κόσμος να πάει για έξω. Άντε να πάει ένας, δηλαδή να πάει από το σπίτι του στην παραλία να βρεθεί λιγάκι και να ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
2: Με τι λεφτά.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Λεφτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Στα οικονομικά δυσκολία, στα εθνικά δυσκολία. Μήπως στην υγεία είσαστε ευχαριστημένοι. 2-17-18.000 λέμε, στην οικονομία είστε ευχαριστημένοι, στα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι, στην παιδεία είσαστε. Πού είσαστε, πουθενά, ρε, δεν είσαστε. 2-17-18.000. Κάνουμε έτσι μια συζήτηση φιλική του απλού πολίτη, του ανώνυμου πολίτη, του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Δεν του δίνεται πολλές φορές ευκαιρία να βγει και να μιλήσει εδώ στο Μάχη FM 99,8. 2-17-18.000. Υγεία, παιδεία, οικονομία. Πού είστε ευχαριστημένοι, που λέτε εντάξει, ρε παιδί μου, καλά είμαστε εδώ. Τα άλλα θέλουν λίγο δύο. Εδώ όμως πατάμε καλά, όλα καλά. Υπάρχει παιδεία, υγεία, εθνικά, τι λέτε. Για καλέστε το 2-17-18.000 να μας πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε.

Γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει το ρεύμα είναι φθηνό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα σούπερ μάρκετ, εντάξει. Τώρα με το πόσο κάνει όλα φτύνιναν. Τα κάλυσμα είναι φτηνά. Η μισθή είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα τα βγάζω μια χαρά στο τέλος του μήνα και περισσεύουν κάποια χρηματάκια. Κάνω και τις διακοπούλες μου χειμώνα καλοκαίρι. Πήρα και το καινούργιο αυτοκινητάκι. Όλα καλά, δόξα ο Θεός. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Πού ανήκετε εσείς, στη δυσκολία ή στην άνεση? Για πάμε.

0: Δεν θέλω να βαριέστε. Και στην παραλία να είστε, κάντε μια γουτιά. Γυρίστε. Λίγο με την πετσετούλα, στείλτε ένα μήνυμα. 64-63-54-50. Εγώ είμαι εδώ, μπορείτε να μου πείτε. Τρεις μήνες κάνω διακοπή σε καλοκαίρι και τους τρεις όχι μόνο. Και μάλωσα με το διευθύντη της τράπεζας γιατί μου είπε ότι κάτω από 100.000 το μήνα δεν βάζεις. Και αυτό αμέσως στην πραγματικότητα είναι. Όλα τα ακούμε, όλα τα συζητάμε. Να ακουστεί ο κόσμος η αλήθεια. Όλος θα μου πει ότι τι ρεύμα ρε, πλάκα μας κάνεις, πάφτινο. Σούπερ μάρκετ. Φθηνό. Καύσιμα. Βάζω μια φορά το χρόνο. Μισθή είναι στον ουρανό. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στο τέλος του μήνα βάζω και 10.000 στην τράπεζα. Να ακουστεί κι αυτός. Αν υπάρχει, να ακουστεί. Εμείς ρωτάμε εσείς τα βγάζετε πέρα το μήνα. Όλο το βγάζετε. Μπορεί να μου πει άλλο σχεδόν μήνα ρε. Εγώ με ένα μισό τη βγάζω ένα χρόνο. Όλα είναι θέματα και προσεγγίσεις που μπορεί κάποιος να ακούσει. Ό,τι εσείς πιστεύετε πραγματικά βγείτε να το πείτε. Πάμε στη γραμμούλα. Ορίστε. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ορίστε κύριε Νίκο, ορίστε.
1: Ναι, λοιπόν, Νίκος από Άλυμα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Είμαστε χάλια από παντού.
0: Είσαστε...
1: Υγεία, ακρίβεια, τα πάντα. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να ζήσει. Τελειώσαμε. Μητσοτάκης μας αποτελείωσε.
0: Μα αφού λέει ότι
1: εάν
0: είναι...
1: δεν ξυπνήσουμε και δεν ξεσηκωθούμε, τελειώσαμε.
0: Μα κύριε Νίκο, λέει εγώ πάω και προεξοφλώ και δάνεια και είμαι ανεπίραρα βαθμίδα ανάπτυξης.
1: Τίποτα, τελειώσαμε. Είστε... Εγώ είμαι μόνος μου υποχρεώσεις, δεν έχω με τη γυναίκα μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν βγαίνω. Σπίτι δικό μου έχω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα φέρνω ίσα ίσα βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε ένας που πληρώνει ενίκεια και έχει και παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει ελπίδα πια πλέον. Πουθενά. Ούτε μέσα, ούτε έξω.
0: Άρα εσείς
1: παίρνετε... Και τα έξω τα έχουν κάνει με συγχωρείς, άστα να πάει.
0: Κύριε Νικό.
1: Στην εξωτερική πολιτική. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν στην υγεία, μηδέν εξωτερική πολιτική, μηδέν στο εσωτερικό.
0: Να
1: τίποτα. Ένα μηδέν, ίσα με το κεφάλι σου τους βάζω. Τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένος.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς στο σπίτι σας μπαίνουν δύο μισθοί, δύο συντάξεις.
1: Τίποτα. Η γυναίκα μου δεν ακόμα δεν έχει βγει. Είναι τον ΟΓΑΘΑ. Βγει ακόμα, είναι μικρή, είναι 64 χρονών.
0: Άρα δουλεύει η γυναίκα, έχει κάποιο εισόδημα?
1: Όχι, δεν δουλεύει. Δεν
0: μόνο εσείς δηλαδή, μόνο εσείς.
1: Μόνο, εγώ είμαι συνταξιού.
0: Μα εσείς συνταξιού, δηλαδή βγαίνετε μια φορά τη βδομάδα με τη γυναίκα
1: σας. 850 ευρώ, όπως παίρνουν όλοι.
0: 850 ευρώ, δεν βγαίνει να πάτε με τη γυναίκα.
1: 850, αυτά είναι.
0: Διακοπές θα πάτε σε κανένα νησί, τίποτα, πού θα πάτε?
1: Πού να πάμε, καλέ, πού να πάμε. Τότε δεν έχουμε να φάμε. Ίσα ίσα τα παίρνουμε πόρτα και εσύ μου λες για διακοπές.
0: Μα λέει ότι εδώ πέρα είναι τα πράγματα είναι πολύ καλά, έτσι λένε.
1: Εντάξει, αυτοί τα λένε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει.
0: Υπομονή, κύριε Νίκο.
1: Είμαστε τελειωμένοι.
0: Υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ένα στους δύο δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε ή στο μπαλκονίσι ή στη Σαλαμίκονο. Ελάχιστοι. Μακάρι να πάνε όλοι, έτσι. Μακάρι να πάνε όλοι. Αλλά τους βλέπω λιγάκι δύσκολο. Να πιάσουμε και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Να πάνε να μείνεις είναι πανάκριβο. Ξέρω εγώ. Σκηνούλα τίποτα. Μεγαλώσαμε και όλα, δωρεά μου το. Μόλις στήσουμε μια σκηνή θέλουμε ένα μήνα αναρωτική. Μπαρμπαρίσπινο εδώ πιτσιρικάς, εντάξει θα πάει.

0: Τουλάχιστον από την υγεία είστε ευχαριστημένοι, από το σύστημα υγείας είστε ευχαριστημένοι. Ας βγει κάποιος να μας πει και την άποψη για το σύστημα υγείας. Στην οικονομία τσου, στα ελληνοτουρκικά τσου. Στην υγεία μήπως είστε όμως λίγο πιο ευχαριστημένοι, για να σας ακούσουμε. Μπορεί στην υγεία να μου πείτε εντάξει. Να ακούσουμε ρε παιδί μου, όλα δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό, για να δούμε. Γιατί εδώ λέει ότι πάμε καλά και θέλουμε άλλη μια τρίτη τετραετία να ολοκληρώσουμε το καλό μας έργο. Εντάξει, προβληματάκια λέει υπάρχουν, εντάξει, εντάξει. Αλλά πάμε γερά, πάμε καλά. Άλλη μια τετραετία λέει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, οι άνθρωποι ζητάνε. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει κάτι, υγεία? Τώρα βάζουμε τα βασικά, έτσι. Υγεία, καθημερινότητα, ελληνοτουρκικά, ελληνοεθνικά. Πού, κάπου, κάπου, δεν γίνεται. Κάπου θα τους βάλετε άριστα. Για να ακούσουμε να βάλουν, θα βάλετε πουθενά άριστα. Για να δούμε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε το όνομά σας, παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Μάλιστα, κύριε, ορίστε.
1: Μιχάλης από Βρυλίσια.
0: Μάλιστα, κύριε Μιχάλη.
1: Για να βάλετε μια ερώτηση προηγουμένως. Αν πηγαίνετε καλά ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά θα πηγαίνετε μόνο όταν κάνετε τον κούλι αληφή για κάλους. Μόνο τότε θα πηγαίνετε καλά.
0: Έχει.
1: Γεια σας.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το δεχόμαστε αυτό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πολιτικά μιλάει ο άνθρωπος, πολιτικά. Μάλιστα. Άρα εθνικά όχι, παιδεία όχι. Όχι, παιδεία δεν έχω. Υγεία όχι. 2-10-7-10-8.000. Είστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό των ελληνοτουρκικών χειρισμών που κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση? Σου λέει εντάξει. Ακρίβεια υπάρχει? Δεν υπάρχει ακρίβεια. Υγεία, ελληνοτουρκικά, καθημερινότητα. Πού? Δεν μπορεί να μην βάλετε κάπου 10. Κάπου θα πάρουν ένα 10. Για να πάμε λίγο να ακούσουμε την επόμενη γραμμή. Ορίστε.
2: Έλα κύριε Γαβρίλο.
0: Ορίστε, για 10 είπατε εσείς θα βάλετε.
2: Έλα.
0: Είστε ευχαριστημένοι κάπου, είσαστε έτσι?
2: Είμαι ο Γιώργος από τη Νίκαια, Γαβρίλο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχαμε ξαναμιλήσει όταν πρωτοβγήκες πριν από κάνα χρόνο και.
0: Μάλιστα.
2: Και σ' αρέσαν αυτά που σου είχα πει και μου δώσες μάλιστα και το ιδιωτικό σου τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά. Για πάμε τώρα.
2: Βέβαια.
0: Κάτι θυμάμαι. Για πες τώρα από αυτά τα θέματα που είσαι πουθενά ευχαριστημένος.
2: Κάνε ποια υγεία θα μιλάμε τώρα. 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε. Όταν πας στα εξωτερικά και περιμένεις 7 ώρες να σε δει γιατρός. Μιλάμε για υγεία. Σε 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε τώρα. Εκτός αυτού κύριε Γαβρίλο. Όταν δεν έχω φάρμακα, εγώ είμαι σχεδόν τυφλός.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάω στο φαρμακείο να μου δώσουν τα κολλήρια που πρέπει. Και μου λένε δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί χρωστάνε στους ιδιώτες τους εισαγωγής 1,5 δις, τους οποίους δεν τα δίνουν και οι άλλοι δεν φέρνουν φάρμακα εδώ.
0: Nice.
2: Γιατί να ξαναφέρουν, για να ξαναχρωστάει το κράτος αυτούς λεφτά? Λοιπόν, ποια υγεία πάει καλά? Αυτά συνοπτικά, ας πούμε, να μην πούμε κι άλλα τώρα.
0: Στα ελληνοτουρκικά που χειρισμεί.
2: Στα ελληνοτουρκικά. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάποτε ήμουν φαν του Μητσοτάκη, τώρα είμαι φαν του Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και σε σένα δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέχρι και πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήμασταν στα 4 με τους Τούρκους.
0: Ναι.
2: Ο Μητσοτάκης κάτι έκανε τώρα και πάνε να δείξουμε κάποια επιφάνεια τώρα ότι είμαστε κι εμείς, κάνουμε μαγκίες κλπ. Αλλά όμως μέχρι εδώ, παρακάτω δεν πάμε. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ο Τούρκος έχει αφηνιάσει. Θέλει να γίνει εδώ... Πόσο λένε, το αφεντικό της παραλίας.
0: Θα σου λέγατε αφεντικό θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να σου το απαντήσω τώρα. Φιλιά, θα σου λέγανε και όλοι.
2: Κατάλαβα,
0: φιλιά.
2: Λοιπόν, τον ελιβανίζουν όλοι, ας πούμε,
0: ναι.
2: Από τους Ευρωπαίους μέχρι τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Αυτό τον τύπο,
0: ναι.
2: που δεν άνοιξε τις βάσεις για να βομβαρδίσει ο ναι. Τραμπ το Ιράν. Και δεν έδωσε και τον ενάριο χώρο του. Και τώρα τον κάνει τιμητή. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, ας πούμε. Τον εγλύφουν όλοι, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ είμαστε 32 χώρες με 500 εκατομμύρια κόσμο, με οπλισμό. Και θα έρθει να μας σώσει ο Ερντογάν με 80 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Που δεν έχει καν και όπλα. Λέει, ξέρω εγώ, κάποιους βαλιστικούς πυράβλους έχει.
0: Ναι.
2: Ή κάτι drones αυτά. Αυτό θα μας σώσει. Που τον βομβαρδίσανε από το Ιράν και καλά που ήταν το ΝΑΤΟ και έβαλε αντιστοιχίες πυράβλων να το σώσουν.
0: Γεια σου Γιώργαρα, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, κλείνουμε τα τηλέφωνα σιγά-σιγά. Κάνα λεπτάκι ακόμα, γιατί μου λέτε να πάμε λίγο στα δάνεια και στους πληστηριασμούς. Δάνεια και πληστηριασμούς, μην τα παρατάτε. Μπορούμε να χειριστούμε άψογα αυτές τις υποθέσεις μετά από 32 χρόνια. Και αν δεν έχετε βρει κάποιες εσείς λύσεις, αφήστε να το παλέψουμε λίγο. Μην αφήνεις το πρόβλημα να μεγαλώνει. Πάρε σήμερα ένα τηλέφωνο, μπορεί να υπάρχει λύση. 210-49, το πω αργά-αργά που μου λένε. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 7-8-9 και κάθε Δευτέρα του Κουτρούλη το πανηγύρι στις πλατφόρμες TikTok και τα λοιπά, που εκεί, παιδιά, τώρα τι να σας πω τώρα. Μου ξέφυγε μια φορά το από το νου, μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Μεγάλη συμμετοχή, μεγάλη αγάπη, μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη ευθύνη. 1,5 εκατομμύριο φιλιά, 1,5 εκατομμύριο ευχαριστώ σε όλους σας. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο...
3: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Ένα τηλέφωνο θα κάνεις που δεν έχεις καμία δέσμευση. Δεν δεσμεύεσαι. Μπορεί όμως αυτό το τηλέφωνο σου αλλάξει την πορεία. Αν έχεις αγωνία για το σπίτι, το δάνειο, τα χρέη σου, μην μένεις μόνος, μίλησε μαζί μας. Το σωστότερο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερωθείς για τις δυνατότητες που έχεις. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο TikTok το δικό μου, στο Γαβρίλου Χαλκιούτη στο Facebook, παρακολουθήστε τις εκπομπές. Δείχνουμε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων, οικογενειών που ήταν τελείως απογοητευμένοι, πιστεύαν να τα χάσουν όλα και το παλέψαμε και το κερδίσαμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα ανακοινώνουμε νέα κουρέματα, 50% στην εφορία, μεγάλα κουρέματα στους πληστηριασμούς. Σταματάμε να πληστηριάζουμε χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά τα παλεύουμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να αισθάνεστε μια μικρή ασφάλεια μετά από 32 χρόνια στα τραπεζικά. Πάμε να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Έχουν έρθει πολλά, θα σας διαβάσω κανένα δύο. Λοιπόν, πάμε. Κατερίνα, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι με το αισθήσεις που κάνετε, ότι μας δουλεύετε. Όποιος είναι ευχαριστημένος σε αυτή την περίοδο, είναι το λιγότερο ηλίθιος. Κατερίνα, δεν σας δουλεύω, απλά θέλω να πάρουμε λίγο δράση τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο. Ο Μάνος. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, δεν υπάρχει χρήμα ούτε για να πάμε σε μια ταβέρνα. Μία φορά στους 3 μήνες και εάν μας γονάτισαν, δουλεύουμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Παιδιά, αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που μου στείλανε, ούτε που θυμάμαι, 6, 7, 8.000 μηνύματα στο live της Δευτέρας. Το σημαντικότερο όλο από όλη την Ελλάδα μου λέγανε ότι έχουμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε την άλλη Δευτέρα στις 8 η ώρα, ραντεβού στην πλατφόρμα του TikTok. Πολλοί μου μίλησαν για το στεγαστικό πρόβλημα που το συνδέουν με το δημογραφικό. Πάμε στη γραμμή για να μην αργούμε. Πάμε στη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Ξεχνάμε τον Υπουργό Υγείας που έγινε, θυμόσαστε πριν, δεν είναι πολύ καιρός, που πήγανε κάποιοι, τους λέμε Ρωμά τώρα,
0: ναι,
4: στον Άφλιο Άργος, 30 μαζί.
0: Ναι.
4: Εντάξει, μας δώσανε μια γραμμή όμως αυτό, κύριε Γαβρίλο, ότι πρέπει να πηγαίνουμε όταν έχουμε θέμα υγείας με όλο το ΣΟΙ,
0: ναι,
4: στο νοσοκομείο για να μας προσέξουν. Αλλά εκεί, θυμόσαστε τι έγινε. Έφυγε ένας από το προσωπικό του νοσοκομείου. Και ο υπουργός, από ό,τι κατάλαβα, τους δικαιολόγησε. Και κάπου σταμάτησε, έσβησε, δεν ξέρω να υπόθηκε κάτι, τι να υποθεί.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα περιμένει ψήφους, το πιο πιθανό. Δεν τους δικαιολογεί, αλλά κάπου υιοθετεί και την όλη κατάσταση. Και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Εγώ αυτό κατάλαβα από όλα αυτά που άκουσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν έχετε γνώμη για το περιστατικό και για την αντίδραση του Υπουργού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
4: Όσο για τα οικονομικά μας, εντάξει. Ναι. Πάνε κακήν κακός και το χειρότερο από όλα, κύριε Γαβρίλο, είναι ότι θα, έτσι όπως τα πάνε τα πράγματα, αν ζωρίσουν κι άλλο, θα υπάρξει μεγάλη πείνα γιατί δεν έχουν παραγωγή. Δεν περιμένουμε από τα αδέρφια τους Τούρκους και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι.
4: Για να φάμε από τους Κινέζους, θα δείτε όσπρια Κίνας.
0: Μάλιστα.
4: Και ο Παΐσιος είχε πει ότι δύο νησάκια θα τα χάσουμε από την Τουρκία και θα έχουν πάρει και είδηση. Αλλά πρέπει να φύγει ο φίλος μας ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν ασχολείται με τα οικονομικά όπως ο κύριος Κυριάκος εδώ. Με αποτέλεσμα και να δουλεύει το λαό και εκείνος και εδώ. Δεν μπαίνουν σε διαδικασίες τέτοιες. Όταν θα μείνουν τα παιδιά πίσω από τον κύριο Ερντογάν, εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ οι εκπομπές μου δεν είναι για να λέω την γνώμη μου. Εγώ δεν θα λέω την γνώμη μου στις εκπομπές. Θα λέτε εσείς τη δική σας γνώμη, τη δική σας πορεία, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια. Μιλάω Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM, Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή στο Alert που είναι οι εκπομπές που δείχνουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που δυσκολευτήκαν πάρα πολύ και το ξεπεράσανε σύμφωνα με και με τα αποδεικτικά στοιχεία με τη δική μας μοναδική παρέμβαση, τη δική μου δηλαδή. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό, όταν ο άλλος έχει χρωστά 711.000, έχει χάσει τον νόμο Κατσέλη, έχει χάσει τον εξοδικαστικό, έχει χάσει τη διαπραγμάτευση, χάνει το σπίτι του και το κλείνω σε 150.000, τι θα πω, με τη δική μου παρέμβαση θα πω, τι θα πω. 2-10-49-64-5-69, σε όποιο στάδιο και αν είστε, όποιες αποφάσεις και αν έχετε πάρει, ό,τι απαντήσεις και αν έχει πάρει, πάτε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχουμε τη λύση. Να είστε καλά, μην απογοητεύεστε, γιατί κοιτάξτε, ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται. Δεν θέλω να μένετε σε αυτά που λένε ότι. Σταμάτα λοιπόν να συμβιβάζεσαι με το δεν γίνεται. Πρώτα ενημερώσεις σωστά και αποφάσισε. Ακόμα και αν όλοι σου είπαν ότι δεν υπάρχει λύση, πάρε μια δεύτερη γνώμη. 2-10-49-64-569. Το έχω ξαναπεί. Το χειρότερο δεν είναι το χρέος. Το χειρότερο είναι να μην ψάξεις ποτέ τη λύση. Μπορεί να υπάρχει λύση. 2-10-49-64-569. Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. 2-10-49-64-569 για δημόσιες οφειλές τραπεζικές, φάρς όλο αυτό το πακετάκι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, σε παρακαλώ κάλεσε και ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, δώσε εσύ τη δυνατότητα της ευκαιρίας, μήπως και μπορέσουμε και σώσουμε ακόμα άλλη μια οικογένεια. Βιοπορίζουμε από αυτό το επάγγελμα, δεν θέλω να κρύβομαι, αλλά από ό,τι μου λέτε εσείς, είμαι και πιο αποτελεσματικός και πιο φθηνός. Άρα εμείς εδώ θα εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα σου το πούμε. Αν δεν μπορούμε, πάλι θα σου το πούμε. Είμαστε φίλοι. Και εξάλλου κανένας δεν έχασε καν τους γνωριμίες. Μια γνωριμία μπορεί να βοηθήσει. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569.

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Και άλλοι προσπαθείτε να βγείτε, αλλά δεν μπορέσατε γιατί μου λέγανε οι γραμμές. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα, τα περισσότερα τα διαβάσαμε. Θα διαβάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η λύση μπορεί να είναι αυτό το δευτερόλεπτο που άκουσε αυτό το μήνυμα. Πάρε ένα τηλέφωνο, ενημερώσου, δεν χάνεις κάτι. Και βέβαια και από όσους από την Αθήνα και αν είσαι από Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα. Οι λύσεις μπορούν να δοθούν από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις πληστηριασμό, αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν χρωστάς στις τράπεζες, αν κάτι δεν πήγε καλά με τον εξοδικαστικό, αν γενικά έχεις απορριπτικές αποφάσεις, πάρε και τη γνώμη μου, δεν θα χάσεις. Κάπως έτσι γίνονται τα μεγάλα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην κουνηθεί κανένας. Έρχεται ο Στέφανος Οχείος με την εκπομπή Ραδιομακεδονίδες, πάρα πολύ δυνατός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα και σε καθημερινή βάση επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο. Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην ανακοίνωση της χώρας μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Τούρκοι και ολιγάρχες σας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει την φυσική καταστροφή που έχει ήδη προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Διαρκεί είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών, υψηλός κινδύνος πυρκάγιας κατηγορίας κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Επεισοδιακές συλλήψεις διακινητών παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη με καταδιώξεις και σύγκρουση με περιπολικό. 3 περιστατικά σημειώθηκαν στα οποία οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Και αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες με το Στέφανο Χίο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: ως πότε λαέ της Ελλάδος, ως πότε η λερναία ύδρα του μεγάλου κεφαλαίου θα κατατρώγει τις άρκες του έθνους. Ως πότε η αριβίστε της πολιτικής, η σαλτιμάντη των παρασκηνίων, η ταχυδακτηλουργή των μεγάλων λέξεων θα καθορίζουν τη μοίρα του βασανισμένου αυτού τόπου. Σκοτεινούς εχθρούς του έθνους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασύνοτοι και να το υπονομεύουν με μοναδικό σκοπό την οριστική συντριβή και εξαφάνιση της φυλής μας. Μία μόνο λύση απομένει, φίλοι μου, η σταυροφορία για τη σωτηρία του έθνους, η σταυροφορία για το λαό.
1: Με ζητήσατε.
2: Έχω να σου μιλήσω, ένα σοβαρό, δεν έχω ώρα.
1: Σας ακούω.
2: Είναι αλήθεια ότι σου δώσανε 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Αυτή της αεροπορικής εταιρείας.
1: Ναι.
2: Σου είπανε 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν είχε, αλλά αν σου είπανε ένα τόσο σοβαρό ποσό, τρέχα να το πάρεις, μην κάθεσαι.
3: Ελάτε.
2: Σας ζητάω λαός.
0: Μια σταυροφορία μεγάλη. Μεγάλη όσο είναι η κοινωνική αδικία που υφίστανται στη χώρα αυτή. Πλατιά, όσο πλατιά είναι η εκμετάλλευση που υφίστανται.

0: Το κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Τράχα να πάρεις τα λεφτά που σου δίνουνε. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σου.
1: Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα.
0: Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και άγνοι. Έτοιμοι να ζητώ κραυγά σου σε μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
0: Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις.
1: Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
0: Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
0: Τι πες.
1: Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας. Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά. Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες.
0: Όχι, να φωνάζει ηλίθιοι αλκοολικοί.
1: Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι. Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει αμετό.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα επιχειρούμε μέχρι τις 7 και για όσα ακούν την εκπομπή μας σε επανάληψη, επιχειρούμε για μια ακόμα ώρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να σας δώσουμε εικόνες, ήχους, αποτυπώματα της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Είπα και νωρίτερα, ακούσατε και το βίντεο. Οι αεροπορικές εταιρείες, ένα είδος μαφίας που επιχειρεί να διαφθείρει έναν αγνό και έτοιμο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι το αεροπορικό δυστύχημα με 100 νεκρούς ήταν εγκληματικό λάθος της ίδιας της εταιρείας, όταν η μαφία των αεροπορικών εταιριών προσεγγίζει τον πεθερό του, ο οποίος είναι πολιτικός αρχηγός. Τι πιο επίκαιρος ο Φόσκολος μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 δεκαετίες, να βγαίνουν τόσο σπουδαίες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και να είναι εντελώς υποβαθμισμένες. Ο πεθερός πολιτικός αρχηγός διεφθαρμένος επιχειρεί να διαφθείρει και το γαμπρό του. Βρίσκεται ένας έντιμος άνθρωπος να πει όχι. Αυτός ο έντιμος άνθρωπος πρέπει να καταντήσει ή στη φυλακή ή στο χώμα ή να τα πάρει. Και όταν αρνείται να τα πάρει, τότε κυρίες και κύριοι έρχεται η λύση της τραγωδίας. Όπως συνέβαινε στις τραγικές παραστάσεις του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή της αρχαίας Ελλάδος. Μια ακόμα τραγωδία που έζησα προσωπικά, με τις επιταγές και τις ενέργειες της πολιτικής μαφίας στη χώρα, ήταν η δολοφονία ενός φίλου, ενός παιδιού που δεν είχε φτάσει ακόμα στα 40 του χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έκανα μία συνέντευξη με ένα συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη 15 χρόνια. Αυτό κι αν είναι τραγωδία. Αυτό κι αν είναι ένα τεράστιο, σε διαστάσεις, πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα εδώ. Δεν κάνεις πλάκα όταν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Είχα την ευκαιρία στο τότε διαδικτυακό των ραδιομακελάριδων να πάρω μια συνέντευξη από έναν συνταξιούχο αστυνομικό της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος υπηρέτησε 15 χρόνια την οικογένεια Μητσοτάκη και ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι διασταυρωμένο ότι ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αστυνομικός κατονόμαζε μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ως πολιτική μαφία στη χώρα. 45 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο γιος του βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν σύμπτωση? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν το πόρισμα της αστυνομίας όταν αυτοκτονία? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο αδικοχαμένος Δημήτρης Νίνος, με τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, τον πατέρα του Σπύρο Νίνο, αυτοκτόνησε σε μια περιοχή την οποία την ήξερα απ' έξω και ανακατοτά, με μια σφαίρα στο κεφάλι? Ο πατέρας του καταβάλει εδώ και 3 χρόνια τεράστιες προσπάθειες για να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα της πολιτικής μαφίας. Μίλησες? Δεν μπορούμε να βρούμε σένα να σε σκοτώσουμε? Να σκοτώσουμε το παιδί σου? Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο πατέρας ερευνά. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Η αστυνομία... Ποια αστυνομία? Η μισή είναι διεφθαρμένη. Για ποια αστυνομία μιλάμε? Την αστυνομία η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα DNA, την αστυνομία που δεν έχει Δεν έχει αποστείλει στον πατέρα ακόμα τη βαλιστική εξέταση? Μα ο πατέρας είχε μιλήσει στους ραδιομακελάριδες. Είχε καταγγείλει την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μετά από 45 μέρες βρίσκεται το παιδί του νεκρό, μια σφαίρα στο κεφάλι. Και επιχειρούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ήταν αυτοκτονία ενός παιδιού που δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα συμβάντα τα συναντήσαμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Ο γιος της εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο βουνό. Ο διευθυντής Σιδηροδρόμων Ελλάδος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στο Λαγονίσι. Ένας άλλος σιδηροδρομικός σκοτώθηκε πάλι σε τροχαίο στα Τρίκαλα. 57 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένα πολιτικό έγκλημα. 15 με 20 τα παιδιά αυτά ήταν καμένα, αποτεφρωμένα από ένα υλικό που αποδεδειγμένα ήταν πάνω στο τρένο. Ένα λαθρέο υλικό της μαφίας. Υπόθηκαν πολλά. Γίνεται η δίκη. Έχει υποβαθμιστεί το σύμπαν. Η δίκη των Τεμπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτό δεν είναι πολιτικό έγκλημα? Έχουν πεθάνει και έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς είναι δυνατόν εγώ να πιστέψω ότι το παιδί που έπεσε στο γαντάκι του συνταξιούχου αστυνομικού Σπύρου Νίνο, ο οποίος μου μίλησε καταγγέλλοντας την πολιτική μαφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτοκτονίας? Θα έχουμε πολλά να πούμε τη βδομάδα που έρχεται για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θέλω εδώ να ακούσουμε όλο το χρονικό αυτής της πολύ περίεργης υπόθεσης, που για μένα δεν ξεχάστηκε, γιατί νιώθω ηθικά ακάλυπτος. Πήρα μια συνέντευξη από έναν πατέρα που μετά σκοτώσαν το παιδί του. Υπάρχουν βράδια που δεν κοιμάμαι για αυτή την ιστορία, γιατί αισθάνομαι και εγώ συνυπεύθυνος που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Ακούστε το.
1: Βρισκόμαστε έξω από τις θεσπιές εδώ στη Διωτεία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πριν από λίγα 24 ώρα ο Δημήτρης Νίνος, ένα νεαρό αγόρι μόλις 38 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δημήτρης ήταν πυροβολημένος στο κεφάλι, έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, ένα διαμπερές τραύμα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από τη Θήβα προς τις Θεσπιές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα έπειτα από κλίση ενός διερχόμενου οχήματος. Έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Δημήτρη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Βέβαια, δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Και τώρα που μιλάμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για το πώς βρέθηκε πυροβολημένος ο νεαρός Δημήτρης. Είναι στο νοικοκομείο αυτή τη στιγμή η σωρός του και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίπλα μου όμως έχω τον πατέρα του Δημήτρη, τον κύριο Σπύρο Νίνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει, αν μη τι άλλο, τον Δημήτρη από την προστιμή.
2: Συλληπιτήρια καταρχήν, κύριε Νίνο. Συλληπιτήρια.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τι έχει γίνει με τον γιο σας εσείς, τι εικόνα έχετε? Ο γιος σας είχε μια εταιρεία φύλαξης εδώ και περίπου δύο χρόνια. Τι παιδί, τι άνθρωπος ήταν, είχε προβλήματα?
3: Όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό, ούτε τίποτα. Είχε έρθει. Μου είπε, πατέρα, θέλω να ανέβω στην επαρχία. Δεν μου αρέσει η Αθήνα. Έχω κάποια περιουσία, να φτιάξω και μια security και να ξεκινήσω να εργαστώ εκεί. Εντάξει, παιδί μου, ήρθε από εδώ, ξεκίνησε. Είναι παιδί καλό, είναι παιδί της εκκλησίας. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν λεγμένος οποιοδήποτε, μην με ρωτήσετε, ποινικά, με ποινικούς και τέτοια. Ήταν ένα καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπούσαν όλοι, όπως και εγώ. Όχι επειδή είναι παιδί μου, αλλά εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή. Αυτό το παιδί δεν είχε κάνει τίποτα.
2: Πάντως δεν έχετε φωνή, κύριε Σπύρο, δεν έχετε φωνή. Είστε έτσι ψυχικά πολύ κουρασμένος σας. Νιώθω δηλαδή ότι πέρα από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για να βγει η αλήθεια. Όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι πού βρίσκει τη δύναμη ένας πατέρας να βγει και να μιλήσει. Και όμως με όση ψυχική αντοχή σας έχει απομείνει, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε την αλήθεια για το παιδί σας.
3: Το παλεύω, το παλεύω. Αν και μόνος μου θα ασχοληθώ. Δεν πιστεύω στα άλλα. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και το παιδί τελείωσε τη δουλειά του από μια βιομηχανία που ήταν και μου λέει, πατέρα, 4 ώρα πάω να ξαπλώσω στο σπίτι, το οποίο απέχει 20 λεπτά από τη δουλειά του σε ένα χωριό που μένει, στις Θεσπιές. Και ξεκίνησε να πάει. Τον έπαιρνα στον δρόμο συνέχεια, μιλήσαμε κανένα 2 φορές στον δρόμο, σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από εκεί και πέρα το τηλέφωνο του ήταν νεκρό και μετά ξανά άνοιξε το τηλέφωνο του. Και μετά τον μου είπανε, ήρθα να δω το σημείο, το είδα το σημείο, το οποίο δεν δικαιολογεί έναν αυτόχειρα. Μόνο έναν ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει, τον έκλεισε και έφυγε έξω. Και μετά έκανε κάποια άλλη δουλειά. Μόνο αυτό έχω.
2: Κύριε Κανιάρη, μπήκατε σε αυτή την υπόθεση. Τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα, έτσι για να κάνουμε έναν διάλογο?
4: Να σας καλημερίσω, κυρία Κουτσελίνη, και την εκπομπή σας, τους συνεργάτες σας. Εγώ πραγματικά και εγώ συμπάσχω με την οικογένεια, είμαι συντοπίτης, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος στις Θεσπιές, στη Θήβα, σε όλη τη Βοιωτία. Έτυχε και εγώ, είχα την τιμή να γνωρίσω το παιδί του κυρίου Νίνου, το Δημήτρη, ένα αξιόλογο παιδί, πρέπει αυτό να το πούμε, διότι ο πόνος της οικογένειας είναι ανίποτος και το καταλαβαίνετε της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Σε σχέση με το συμβάν, όντως, αυτό που διαπιστώσαμε, κυρία Κουτσελίνη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, εν αναμονή και της συνδέσεως, είναι, και αυτό έκανε εντύπωση, είναι ότι από το σημείο που θεωρείται ότι βγήκε, εξετράπη το αυτοκίνητο, έχουμε μία πορεία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εκατοντάδων μέτρων μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο χαντάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Βεβαίως επισκέφτηκα και την ασφάλεια Θηβών, μίλησα με τον κύριο διοικητή, ο οποίος ήταν ευγενέστατος, στην προσπάθειά τους να δουν τα στοιχεία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση, κυρία Κουτσελίνη, το αντιλαμβάνεστε, έχετε μεγάλη εμπειρία, είναι πολύ νοπή η υπόθεση. Εμείς, σεβόμενοι τη τιμή του παιδιού και βεβαίως τους γονείς και όλη την οικογένεια, θα είμαστε δίπλα τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
2: Το καταλαβαίνω, κύριε Κανιάρη, το καταλαβαίνω. Είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής, αλλά παράλληλα η οποιαδήποτε ιατροδικαστική, αυτό που θα δείξει ουσιαστικά θα είναι κάτι που θα είναι ένα πόρισμα. Το πώς ακριβώς συνέβη το κάθε τι μπορεί να έχει από κάτω διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι το νιώθω κάθε φορά σε τέτοιες υποθέσεις όπου ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
4: Έχετε δίκιο, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι, κυρία Κουτσελίνη, αν θέλετε ταπεινά σας λέω ότι υπάρχουν ερωτήματα και εδώ σήμερα με την ιδιότητά μου βάζω ερωτηματικά.
5: Κύριε Κανιάρη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
4: Φοβούμαι ότι θα είναι πολλά. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρέβη.
5: Ο νεαρός οπλοφορούσε? Γιατί αν λέμε για αυτοχειρία, επειδή αυτό είναι το ένα σενάριο τέλος πάντων που υπάρχει, προϋποθέτει βρέθηκε ένα όπλο έτσι κι αλλιώς εκεί. Και αν αυτό το όπλο που είχε, αν είχε, είναι αυτό που βρέθηκε εκεί.
4: Αυτό δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαρέβη, διότι είναι σε εξέλιξη. Αν θέλετε, και πραγματικά τολμώ να το πω, διότι επισκεπτόμενος στην ασφάλεια το μέγαρο της αστυνομίας Θηβών, είδα και το όχημα, αλλά δεν είμαι ειδικός.
2: Να ακούσουμε τον Σπύρο. Να ακούσουμε τον μπαμπά του, μέσα από όλα τα στοιχεία και τώρα που ακούτε και τον κύριο Κανιάρη. Τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε έτσι από αυτή μας την κουβέντα να ακουστεί δημόσια?
3: Επειδή σας θαυμάζω και έχω ακούσει και με τις συνεντεύξεις του συγχωρεμένου του Καραϊβάζ, θα σας πω κάτι. Ο δρόμος, ο παράλληλος που έφυγε το παιδί, είναι ένα ίσιωμα. Δεν φεύγει το αυτοκίνητο, και ειδικά αυτό το παιδί ούτε κοιμότανε, δεν ήταν ξενύχτης. Καλός αθλητής στην πυγμαχία ήταν και μην το γιατί συνήθως χαρακτηρίζουμε τον πυγμάχο με τους μπράβους. Ήταν αθλητής. Όταν λέμε ήταν αθλητής, ήταν αθλητής. Έφυγε το αυτοκίνητο στο θέμα μας, έρχομαι, έφυγε το αυτοκίνητο παράλληλα και πήγε γύρω στα 500 μέτρα. Ένας αυτόχειρας δεν πυροβολείται και να πηγαίνει εκεί, στον παράλληλο δρόμο. Θα σταματούσε δεξιά ή αριστερά κάπου και θα αυτοκτονούσε, αν το ήθελε να κάνει.
6: Οπλοφορούσε ο γιος σας, κύριε Νίνο, σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Μαρέτης. Οπλοφορούσε.
3: Συγγνώμη, ποιον γύρω.
6: Ο Πέτρος ο Κουσουλός είμαι, οπλοφορούσε ο γιος σας.
3: Α, Κουσουλό. Όχι, δεν οπλοφορούσε.
6: Άρα δεν είχε όπλο.
3: Πώς?
6: Δεν είχε όπλο, δηλαδή. Δεν είχε όπλο. Δεν είχε όπλο.
1: Δεν είχε όπλο, δεν είχε όπλο, δηλαδή.
3: Δεν είχε όπλο, δηλαδή, δικό του.
6: Εδώ πέρα είναι ένα θέμα αυτό.
2: Είναι ένα θέμα και το σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Νίνος.
3: Δεν τελείωσε.
2: Είναι το εξής. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Απλώς κρατάω αυτό που είπε, ότι φαίνεται ότι αν έδωσε τέλος σε ένα υποθετικό σενάριο στη ζωή του, φαίνεται ότι έδωσε εν κινήσει σε ένα δρόμο που δεν ήταν κατηφορικός, ήταν μια ευθεία. Αυτό κατάλαβα και συνέχιζε το αυτοκίνητο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Νίνος.
6: Κάμερες έχει εκεί ο δρόμος. Κάμερες υπάρχουν στον δρόμο, στο δικό δίκτυο εκεί υπάρχουν
3: κάμερες. Έχει κάμερες απέναντι στα φωτοβολταϊκά και έχω ζητήσει να μου τις ψάξω για να δω. Γιατί είναι και μια, συγγνώμη, και μια μηχανή παρατημένη πιο πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο απέναντι.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
2: Ο κ. Κατερινόπουλος είναι, κύριε Νίνο.
3: Ναι.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου άνοιξε.
3: Συγχαρητήρια. Είναι καλός αξιωματικός.
0: Κύριε Νίνο.
3: Ακούω.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου έχει ανοίξει.
3: Ναι. Δεν σας τελείωσα.
0: Ερώτησα για τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Γιατί αν επήλθε μια σύγκρουση και λοιπά, θα άνοιγε.
3: Ναι, μπράβο. Να σας απαντήσω. Έφτασαν οι σάκοι και ανοίξανε σε ένα ανάχωμα πολύ μικρό που είναι μόνο οι ρόδες στο ύψωμα του αναχώματος. Και ένα μικρό δεντράκι. Είναι εκεί. Τα 500 μέτρα που μπήκε μέσα το παιδί, που πήγαινε ευθείαν, θα μπορούσε και να φρενάρει επάνω στο ανάχωμα αυτό του δρόμου, το παράλληλο. Οι αερόσακοι ανοίξαν εκεί. Μετά βρέθηκε το παιδί με αίματα πλάγια. Δεξιά.
0: Το αυτοκίνητο εξωτερικά έχει υλικές ζημιές ή μπροστά.
3: Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Να σας πω. Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Μόνο η ποδιά από κάτω μπροστά και αυτό πολύ λίγο.
2: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή πού στρέφετε τις έρευνες?
3: Εσείς. Απευθυνθώ και στον κύριο γιατί δεν τελείωσε.
2: Ναι βεβαίως.
3: Είχε δεχτεί και τρεις απειλές.
6: Όπα.
3: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να σας το πω δημόσια. Θέλω και εγώ μόνος μου θα ενεργήσω.
6: Τις οποίες τις είχε καταγγείλει τις απειλές αυτές, κύριε Νίνο?
3: Όχι, τις είχα δει εγώ. Θα βρω το κινητό του και θα τις κρατήσει.
5: Είχε να κάνει με εκείνον.
3: Όπως και εμένα.
5: Ή με άλλο πρόσωπο.
3: Όπως και εμένα. Δεν σας άκουσα.
5: Είχε να κάνει με εκείνον. Οι απειλές είχαν να κάνουν με εκείνον, με τη δική του δουλειά ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
3: Όχι. Το πρόσωπο που τον απειλήσανε ήταν για μένα.
5: Α, μπράβο.
7: Το κινητό του βρέθηκε.
5: Το καταλάβαμε αυτό.
7: Το κινητό του το βρήκατε.
3: Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει το κινητό του.
6: Αυτές τις απειλές πότε τις δέχτηκε?
3: Πριν 2 μήνες περίπου.
5: Μάλιστα. Άρα κάνατε κάτι εσείς και απείλησαν το παιδί.
3: Εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι. Θέμα είναι, κύριε Νίνο, δεν ξέρω, επειδή αυτή τη στιγμή και εσείς τρέχετε, περιμένουμε την ιατροδικαστική, είμαστε έτσι σιγά σιγά να δούμε και να τα περιμένουμε όλα, θα ξανασυνδεθούμε πάλι με τον Γιώργο μας. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε τελευταίο να ακουστεί από εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε να σας ξεκουράσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
3: Όχι, δεν θέλω να ακουστούν ορισμένα πράγματα, γιατί δεν κρατάει για μένα.
2: Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω, κύριε Νίνο, γι' αυτό και εγώ είμαι διακριτική.
0: Να επιμείνω κάτι.
3: Ξέρω
0: και
3: εγώ πολύ καλά, ξέρω καλά τη δουλειά μου.
0: Το κινητό βρέθηκε.
3: Πώς?
0: Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε.
3: Όχι, δεν έχω κανένα κινητό, δεν έχει βρεθεί.
6: Κύριε Νίνο, ο γιος σας ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας?
3: Δεξιόχειρας είναι, αν θέλετε να...
6: Πώς έπεσε δεξιά τότε λοιπόν και τα...
3: Ερώτησή σας.
6: Ένα αυτό. Δύο, προφανώς έχουν...
3: Τον είχα.
6: Πέρα από την ιατροδικαστική που περιμένουμε.
8: Αξιότιμη Πατέρα, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Πέρα από την γιατροδικαστική, προφανώς έχει γίνει αυτοψία στο σημείο. Έχουν πάρθει αποτυπώματα και DNA και από το ιστορικό του οχήματος και από το κινητό του λατρεμένου σας γιου που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν γίνει όλα αυτά, φαντάζομαι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, δεν σας απάντησα. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
2: Πείτε το.
3: Επειδή έμαθα κι εγώ με τα δύο χέρια, και δεξιόχειρος είναι στο όπλο και αριστερόχειρος. Ξέρει να ρίχνει και μετά δύο εξίσου.
8: Μάλιστα. Το όπλο ξέρετε. Δεν ξέρετε, δεν έχει γίνει βαλιστική να ξέρουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, αν είναι και σε οικείο περιβάλλον.
3: Όχι.
8: Αν έχει θεστεί αριθμό, αν είναι νόμιμο. Δεν ξέρουμε. Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, να σα πω
3: κάτι. Από ό,τι μου είπε ο χώρο αστυνομία, μου είπε ότι ήταν 9.
0: Αυτά κυρίε και κύριοι για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Ο Δημήτρη Νίνο χέρι σπίτι μου. Είχαμε μιλήσει. Πολλές φορές. Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει για μας. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχουν τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η υπόθεση φέρει μια σφραγίδα. Τη σφραγίδα της πολιτικής μαφίας. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιχειρούμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως, όσο φως μπορεί να ρίξεις, σε ένα σκοτάδι, στην υπόθεση της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όλα όσα αναφέραμε σήμερα είναι ντοκουμενταρισμένα. Δεν μιλάμε ποτέ στον αέρα. Ουδέποτε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε δημοσιογράφο να μιλήσει για το θέμα της πολιτικής μαφίας. Φοβούνται την υπόθεση σαν το διάολο το λιβάνι. Γιατί αν αρχίζει να ξετυλίγεται το πουλόβερ, να ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα φτάσει πολύ ψηλά, σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Και εν μέσω όλων αυτών των στοιχείων, των ντοκουμέντων, εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, των συμβάντων και των αποδεικτικών στοιχείων, θα φτάσουμε στον αρχηγό της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Οι τύποι αυτοί δεν παίζουν, διότι είναι τόσα τα χρήματα στα οποία πληρώνουν, με τα οποία πληρώνουν και τα οποία χρησιμοποιούν για να στρατολογούν πληρωμένους δολοφόνους, δεν οροδούν προουδενός. Ξέρουμε πολύ καλά και τι λέμε και τι κάνουμε. Και εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα, εύνης είδαμε να ξεπροβάλλει από την επικαιρότητα μία συνέντευξη η οποία σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του γιου της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του δικηγόρου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριος Δημητριάδης επέλεξε μάλλον έναν ανώδυνο δημοσιογράφο, ένα χαβαλέ ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καμία σοβαρή ερώτηση. Ένα χαβαλέ ο οποίος δικαίωμά του να κάνει όποια συνέντευξη θέλει. Αλλά στην παρούσα συνέντευξη δεν προβλήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία. Τι συμβαίνει με τη διακυβέρνηση της Ελλάδος? Πόσο σωστά κυβερνιέται η χώρα? Πόσο σημαντικά θέματα έχουν επηρεάσει την πορεία της χώρας προς την πρόοδο? Πόσο οι πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της θεσμικής αδιαφάνειας? Έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της υπανάπτυξης του ελληνικού τύπου? Έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό στα πρόθυρα της πτώχευσης? Προβλήθηκαν κάποιες αχλές ερωτήσεις, στις οποίες ο συνεντευξιαζόμενος πέρασε τα μηνύματα και τις απαντήσεις που ήθελε. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του. Συνέντευξη παροδία του ανιψιού, ο οποίος ήταν για 3 χρόνια στο πλευρό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν, λέει, συμφέροντα, τον αντιπαλεύονταν, ότι δεν έκανε θελήματα στον εφοπλιστή Μαρινάκη, γι' αυτό και του κήρυξε τον πόλεμο, γι' αυτό τον έφτισε, ή γι' αυτό τον έβρισε, ή γι' αυτό τον χαστούκησε, επειδή δεν του έκανε τα θελήματα. Είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή απαντήσεων, την οποία θα με επιτρέψετε να μην πιστέψω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη αυτή ήταν προαποφασισμένη. Ο συνέντευξιαζόμενος ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όπως και να έχει, μερικά σημεία αυτή η συνέντευξη έχουν ενδιαφέρον. Για να ακούσω.
1: Κριτικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδη απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδη, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
5: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό τη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα λέγαμε, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
7: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
8: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
6: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου.
9: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είναι τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Mm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη σύνδεση.
7: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν για να γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Ξαναλέω, θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί όταν θα γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Δεύτερον, θα είναι στην Ελλάδα όλοι αυτοί όταν γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Τρίτον, πώς κρίνετε τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη? οποίος βγήκε σε ανύποπτο χρόνο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχω μιλήσει για τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για ποιο λόγο αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη όταν δεν φταίει? Για ποιο λόγο κάποιος τρώει τη σφαίρα, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, εκτός αν κυριολεκτεί ο κ. Δημητριάδης, για να σώσει το μεγάλο αφεντικό? Για ποιο λόγο ο κ. Δημητριάδης μιλάει τόσο γρήγορα, θέλοντας να αφήσει τα πάντα πίσω του? Και για ποιο λόγο παρετείται ο Γενικός Γραμματέας? Είναι κορυφαία η θέση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αυτή την περίεργη φρασιολογία, όπως παρατήρησαν κάποιοι? Θέλω να πω εδώ ότι ο σχολιασμός δεν είναι δικός μας. Ο σχολιασμός είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Επίσης, να θέσω έναν ακόμα προβληματισμό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, γιατί μεταξύ μου και του κ. Δημητριάδη, της εφημερίδας μας και του κ. Δημητριάδη, υπάρχει μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση? Τον έχουμε μηνύσει, μας έχει μηνύσει κατ' επανάληψη, μας έχει κάνει αγωγές, του έχουμε κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όλα θα λυθούν στο ακροατήριο. Αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο, επειδή είμαστε ρεπόρτερ, να κάνουμε τη δουλειά μας και να προβάλλουμε τις απόψεις στις οποίες αντιρρεί ο κ. Δημητριάδης και θεωρεί ότι έχουμε παραβεί τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή ότι τον σκοφαντούμε. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 αγωγές και 5 μηνύσεις, οι οποίες θα δούμε αν όλες πάνε στο ακροατήριο. Και μία δική μας μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Όμως εμείς είμαστε ρεπόρτερ. Θα δεχτούμε τις αγωγές, θα δεχτούμε τις μηνύσεις. Έστω και αν κάποιες, κατά τη γνώμη μας, μηνύσεις και αγωγές είναι slaps. Δηλαδή είναι παραπλανητικές. Είναι αγωγές εκφοβισμού. Αυτό είναι μια δικιά μας υπόθεση και υπόθεση των συνηγόρων μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, είναι τόσο σφόδρα αντίπαλοι με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού? Γιατί ένας επιχειρηματίας και εφοπλιστής καταξιωμένος σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο κ. Μαρινάκης, έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Για ποιο λόγο? Θέλετε να ακούσετε ποια ήταν ο σχολιασμός αυτής της συνέντευξης από το ίδιο μέσο? Ακούστε το.
1: Σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Έχει ένα κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό τη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
5: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
8: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
6: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
9: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
5: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Intellexa θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες, κύριοι, όπως βλέπετε, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εύκολα. Εμείς σήμερα είχαμε την υποχρέωση να προβάλλουμε όλες τις πλευρές μιας τεράστιας αληθινής κινηματογραφικής ταινίας. Ο πολιτικός κόσμος θα πλοκάμια της μαφίας. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδος, και το είπα και νωρίτερα, θα είναι παρελκόμενο της μαφίας. Επίσης, θέλω να ρωτήσω δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που γίνονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην υποστηριχτή του κόμματος, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της κυρίας Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της οικογένειας Μητσοτάκη, τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί άλλαξαν άρδιν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε ξεκινήσει δίνοντας και συνεντεύξεις απέναντι στους αντιπάλους του κύριου Μητσοτάκη, όπως τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε σε λίγο και θα... όχι θα τρίβετε τα αυτιά σας, θα χτυπάτε τα αυτιά σας για το τι είχε δηλώσει ο εφοπλιστής ο κύριος Μαρινάκης για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Δεν τολμάει αυτή τη στιγμή, εγώ σας μεταφέρω πολιτικούς και επιχειρηματικούς συσχετισμούς που θέλω να σας βάλουν σε προβληματισμό. Αυτή την ώρα δεν τολμάει κανένας να γράψει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή να πει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Και ως Βελόπουλος έκανε κριτική, παράδειγμα λέω, στον κύριο Τσίπρα και αυτομάτως στο NGR του κύριου Μαρινάκη γράφτηκε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι λαγός του κύριου Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο παράξενα τα πράγματα? Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί? Ο κύριος Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την κυρία Μπακογιάννη. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Μπακογιάννη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Μαρινάκη, του κύριου Δημητριάδη και του κύριου Μητσοτάκη? Ο κύριος Δημητριάδης είναι ανιψιός της κυρίας Μπακογιάννη. Τα εγκρίνει όλα αυτά η πιο έμπειρη πολιτικά. Γιατί είναι όντως η πιο έμπειρη. Μέσα στην οικογένεια που ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει συγκεκριμένες αξιωματικές πλευρές στο ζήτημα. Ήταν πάντοτε μια πολιτικά ομοιογενής οικογένεια. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν κάποια από τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Προσωπικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι του παρόντος για να αναφερθούν. Αλλά παρά το γεγονός ότι πολλά από τα πρόσωπα της οικογένειας Μητσοτάκη αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα, ουσιαστικά είχαν μια αραγή στάση απέναντι στα γεγονότα. Και τώρα βλέπουμε μια πολυκερματισμένη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω εδώ να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά κάτι. Δεν απαντάει. Δικαίωμά του. Αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Σαμαρά, κάποια από τα κορυφαία ονόματα της μαφίας, της πολιτικής μαφίας, είναι φίλοι σας? Κάποια από τα κορυφαία ονόματα της πολιτικής μαφίας στη χώρα σας χρηματοδοτούν? Κάποια από τα κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής μαφίας στη χώρα κάνουν παρέα με συνεργάτες σας? Κάποια ονόματα κορυφαία από το χώρο της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα συναγελάζονται μαζί σας? Έχουν κοινό ταμείο? Σας υποστηρίζουν? Είναι έτοιμα να συνδράμουν στο νέο πολιτικό σας εγχείρημα? Ναι ή όχι? Πείτε μας. Για να μην υποκρινόμαστε εδώ πέρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Εγώ δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους. Αλλά αυτά τα ερωτήματα είναι αυτοφυή ερωτήματα. Σας χρηματοδοτούν άνθρωποι της πολιτικής μαφίας? Και ρωτάω και τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο. Τα λεφτά που τα βρίσκετε για να κάνετε πολιτικές εκδηλώσεις? Για να φτιάξετε ένα πολιτικό κόμμα θες πάνω από 300-400 χιλιάρικα. Ποιος τα δίνει αυτά? Από την τσέπη σας αμφιβάλλω. Γιατί από ό,τι ξέρω οι πολιτικοί είστε πολύ τσιγκούνιδες για να βάζετε λεφτά από το εστερημά σας. Αυτούς τους ανθρώπους που ακούτε στα βίντεο να δέρνουν άλλους, τους ξέρετε? Παίξτε το βίντεο της μαφίας, κύριε Χαλαμπίδη. Παίξτε το βίντεο. Να τα ακούσει ο κύριος Σαμαράς. Να μας πει. Αυτός που μιλάει, το ξέρει, το γνωρίζει. Παίξτε το.
5: Σήκω πάνω.
7: Πατσαβούρα.
5: Σήκω πάνω.
7: Κλέφτα.
5: Σήκω πάνω.
7: Κλέφτα που
5: κλέφτα
7: που κλέφτα. Άξις μωρί. Άξις. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Ποιο φέρνεις μωρί?
0: Αυτό είναι, το ξέρετε που μιλάει? Το ξέρετε που μιλάει αυτό, ναι? Έκανε παρέα μαζί σας? Έκανε παρέα με συνεργάτες σας? Εσείς συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, έρστολε συνεργάτη, το ξέρεις αυτόν? Αυτό σκότωνε για λογαριασμό της πολιτικής μαφίας. Το ξέρεις? Παίξτε το πάλι. Πάλι, κύριε Χαλάμπη. Δώστε το βίντεο πάλι. Το ξέρετε αυτόν. Είναι κομβικό το σημείο. Το γνωρίζουν οι συνεργάτες σας. Κάνανε παρέα μαζί του. Τσιμπολόγανα με ροκάματα. Είστε μέλος της πολιτικής μαφίας, κύριε Σαμαρά. Και αν δεν είστε εσείς, είναι συνεργάτες σας. Ορίστε, πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Θα κατέβετε για κόμμα. Ποιο κόμμα? Το κόμμα της μαφίας? Τι λες ήταν τα ελικόπτερα? Τι λες ήταν τα καράβια που κάνανε την Dolce Vita οι δολοφόνοι? Δικά μου? Σε ποιον ανήκουν? Σε μένα? Αυτόν που δέρνει το ξέρετε? Για ποιο υγιή πολιτικό τοπίο μιλάμε? Για ποιο υγιές πολιτικό τοπίο μιλάμε? Για το υγιές πολιτικό τομείο, ταμείο και τοπίο της μαφίας? Δώστε το.
10: Πατσαβούρα!
11: Σήκω πάνω!
10: Πατσαβούρα!
11: Σήκω πάνω! Έλα,
10: κλέφτα!
11: Σήκω πάνω!
10: Κλέφτα που
11: τ***!
10: Κλέφτα που τ***! Κλέφτα! Άξις μωρή τ***! Άξις! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Ποιο κλέφτες μωρή τ***! Τι είμαστε για το πουλάκια! Τι είμαστε μωρή τ***!
0: Είδατε τι ωραία ηχητικά έχουμε. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε μάθει, δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Τίποτα. Παίξτε τώρα και τη συνέντευξη του κύριου Μαρινάκη, που δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα? Πώς αναστράφησαν όλα? Πώς? Από τη μια νύχτα στην άλλη? Όχι. Κάποιος λόγος υπήρξε. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Που τώρα όποιος μιλήσει εναντίον του κύριου Τσίπρα καθυβρίζεται από το site του. Δεν είναι άδικο? Πώς αναστράφησαν έτσι οι ρόλοι? Πώς ανεστράψαν έτσι οι ρόλοι? Ας βγει ο εφοπλιστής να μας πει. Μη μας δουλεύετε. Μη μας δουλεύετε. Δεν είμαστε χάνοι.
12: Λίγο πριν γεννηθεί ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και όταν γεννήθηκε, πιστεύω ότι γύρω στο 1974 πρέπει να έχει γεννηθεί, οι εταιρείες του πατέρα του κύριου Τσίπρα και του θείου του είχαν πολύ μεγάλα κέρδη. Πολλά εκατομμύρια για την εποχή, που έχει να κάνει με εργολαβίες που έπαιρναν από τη Χούντα. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανος. Και αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Είδαμε ένα γεγονός. Είδαμε τους συσφλογισμούς. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να λέμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Σρόιντερ, ότι πώς αισθάνεται ένας κουβάνος πολίτης όταν συζητούν υποθετικά για τον Τζεκεβάρα και λένε ότι η οικογένεια του Τζεκεβάρα, του γνωστού επαναστάτη, πλούτησε με δουλειές που είχε κάνει με τον καθεστώς Μπατίστα. Θα είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Άρα λοιπόν, για έναν δίθεν αριστερό όπως ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι όταν βλέπουν πώς πλούτησε η οικογένειά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιοι μας δουλεύουν και ποιοι μας λένε την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε καταλάβει? Το πιάσατε? Ή να σας το κάνω, να σας το σπάσω σε 5 ευρώ. Ε? Καταλάβατε τι σας λέω? Έγινε αντιληπτό σήμερα? Τα πιάσατε τα νοήματα? Το ελπίζω. Θέλω να είστε καλά πάνω απ' όλα. Να προσέχετε την υγεία σας. Και να μην ξενυχτάτε, γιατί το ξενύχτη κάνει κακό. Ειδικά για τους εργαζόμενους. Είστε επανειδήν. Καλό σας ξημέρωμα.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Mach FM 99,8. Κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας με την Άγκυρα να επαναφέρει την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά αφορμή αποτελεί το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε από χθες σε ισχύ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε σημερινή του τοποθέτηση επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπόλτευση. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ όπως σημειώνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που έχει ήδη προκληθεί από την ασυδόσια των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθής στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τη Δευτέρα, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 42% σε ένα χρόνο, ενώ η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει νοδικά. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή

0: Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας σε όλους και σε όλες.
4: Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον Μάχη 99,8. Αν δεν ήσασταν ήδη εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής έχει γίνει ένας τρίκουκλος, πρέπει να σας πω. Έχει κουρευτεί, φαίνεται το υπέροχο σχήμα του κρανίου του. Και είναι άλλος ένας άντρας ο οποίος αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα της τριχόπτωσης. Φίλε μου, πρέπει να σου πω από μακρά εμπειρία, τα μαλλιά είναι υπερεκτιμημένα, αν όχι απολύτως περιττά. Επίσης είσαι κουκλή. Κουκλή ζωγραφιστό. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα είναι ελεύθερη. Είναι νόμιμη. Λοιπόν, και είναι και σχετικά εύκολος ο τρόπος να την προμηθευτείς. Προμηθευτείτε την λοιπόν για να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, διότι σήμερα θα το πάμε τσιλ και όλα πόπα. Πόπα, μπόμπα, τούμπανο, τζετ. Όλα πούδρα, αφρός, δεν τρέχει τίποτα. Και θα το πάμε έτσι, διότι από την Άγκυρα έρχονται τα νέα του εθνικού μας κάζου. Αλλά τα νέα του εθνικού μας κάζου, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου νέα. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρόκειται να επικεντρώσουμε σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 2 10 71 08 00, να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Για μηνύματα γραπτά στο 6943635451. Μόνο Viber 6943635451. Ξαναλέω, μόνο αποκλειστικός και μόνο Viber. Καλησπέριζω την Αφροδίτη Παπά. Καινούριο μήνυμα πρέπει να αυτό. Χάιλ Ζέμενς μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης. Γιώργο Κωνσταντίνε λέει, έχει και παραγγελία σήμερα. Ναι, αλλά θέλω, φίλε, να το πάρω. Θέλω να το πάω Ganja style. Τα Hebo Widowman. Πώς το λέγανε, Matafix. Είναι και όνομα μπάντας, οι Matafix. Οι οποίοι Matafix ξεσημένοι στα τζαμαϊκανά, Matters Fixed. Όλα καλώς, Matafix. Σας είπα, κυρίες και κύριοι, τσιλ και όλα πόπα σήμερα. Διότι παίρνει η Τουρκία F-35. Τι μας νοιάζει, πλάκα μας κάνεις. Το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Και θα σας αποδείξω σήμερα σε αυτή την εκπομπή, με ντοκουμέντα και με ηχητικά, ότι το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Στην δε καρδιά του όλου ζητήματος είναι το πρόσωπο των ημερών, ο κύριος Ντόκος. Τα νέα λοιπόν της ημέρας δεν είναι ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Επίσης, όποιος είναι συντονισμένος στον Μάχη 99,8 ή βλέπει alert, ξέρει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Το ξέρετε από πέρυσι. Ορισμένοι το ξέρετε και από πρόπερσι. Φαίνεται το πράγμα. Φωνάζει η μάνα μου. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς. Έχουμε στρίψει και έχουμε ανάψει. Έχουμε σκάσει, έχουμε κάψει. Μια 85φυλλη εκεί πέρα κατάσταση. Νόμιμη νομιμότατη. Και πετάμε αετό, έχουμε αράξει την αρίδα και την πέτσα μας κάτω από τον κοκοφίνικα. Και παρακολουθούμε τους Τούρκοι να φορτώνουν όπλα. Και για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και ξεβουλευτούμε εμείς κάτω από τον κοκοφίνικα, τους φτιάχνουμε και μια συμφωνία διακήρυξης των Αθηνών, ούτως ώστε όποιος πάει να πει, μα η Τουρκία είναι κακός γειτονάς, να γυρίσει ο Ντόκος και φίλοι του για να πούνε, τι λέτε κύριε, η Τουρκία είναι τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, Rastaman, rise up. Και σήμερα να το πάμε έτσι. Παραγγελίες άμα θέλετε. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα στον Μιχάλη που ξέρω ότι με ακούει, δεν έχω προλάβει να μην πω να τι να κάνω. Να πτήσω. Καλησπέριζω τον Στάδη και τον Κρις. πρέπει να σας πω ότι έπεσα στο Facebook, μου έκανε ένα like πάνω σε ένα προφίλ της Φραντζέσκας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η γλυκύτατη κυρία, η Φραντζέσκα, με την οποία συνομιλούμε, κυρία το λέω 20 χρονών, κυρίες της λέω, δεν είναι δηλωτικό ηλικίας, είναι bodybuilder. Φιλεμπικά μέσα είδα, λέω στην αρχή είναι Photoshop. Δεν παίζει. Είναι AI. Κι όμως είναι η Φραντζέσκα, είναι bodybuilder. Οπότε, αν συμφωνείτε μαζί της, πάρα πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο. Redemption song θα προτείνω.

0: Αχνητάκα αν.
1: Καν είναι το όνομα του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους της γενεάς, το οποίο σχεδιάζεται, γι' αυτό το έβαλα.
0: Πάμε πάλι. Τι παίρνει ο Ερντογάν, αν φτιάχνει τα κανάν. Κι οι δικοί μας σκάτα τα κανάν. Ωχ, μανούλα μου. Λοιπόν, πάμε πλήρω τα χέρια μου. Βάλε εκεί πέρα να παίζει καμία μουσικούλα και ξανάρχομαι. Μην πάρετε τηλέφωνο ακόμα, θα σας πω.

Εδώ κυρίες και κύριοι, εξωτερική πολιτική από την Τζαμάικα. Αραχτή, μπουριά, κοκοφίνικες, ρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε, κολίτσιρο σαλάτε και σκουμπριά. Πόσα χρόνια τώρα μας λένε, έλα μωρέ τώρα με τους Τούρκους. Επειδή είμαστε σούπερ καταπληκτικοί και καραμπουζουκλίδες, μας λένε τώρα, έλα μωρέ με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν εκεί πέρα, με 116 που δεν πετάνε, δεν τους δίνουν τίποτα άλλο. Άμα μπούμε, ποια άγκυρα φίλε, να την προσπεράσουμε την άγκυρα, να κάνουμε παράκαμψη. Δεν μας νοιάζει καν να μπούμε μέσα, να πάμε κατευθείαν να πάρουμε τον Μπακού και το Αζερμπαϊτζάν, άμα είναι θα καταλάβουμε. Κολυμπήσουμε μετά στην Κασπία, θα βγούμε στο Ιράν. Ξανακάνουμε το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ξέρεις και τη φωνή την κάνω έτσι, διότι ξέρεις υπάρχει και το ανάλογο του πε στην ολίστο. Άμα τώρα με τους Τούρκους. Του πε πατανέου παπηλή με φράτζα. Και πεταλούδα, ξέρεις, την ώρα που στο λέει, έλα μου ρε τώρα με τους Τούρκους. Στρογγυλοφάναρος. Έτσι, αυτό είναι το τουπέ. Το εσωτερικό τουπέ δηλαδή των τελευταίων χρόνων, κυρίως των συμβουλατώρων του Πρωθυπουργού. Πρώτος και καλύτερος εκ των οποίων ο κύριος Αθανάσιος Ντόκος. Η παρέκκια και λακέρδε και σαρδέλε και θυμήθηκα μεγάλη σκηνή της εγχώριας ελληνικής ρεγγής σκηνής. Σήμερα μόνο ρέγγε προς τιμήν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

λέει ο Φάνης, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Σαν χώρα, λέει, πέσαμε ηθικά και πολιτισμικά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που συνεργάζομαι με οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Φυσιολογικό λέει η Τουρκία να τα παίρνει όλα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει νική, είναι απλώς Τετάρτη. Ο Ρούτε λέει, απαντά στο Μητσοτάκι για το Κάσπερ. Μην μπλέκετε, μην με μπλέκετε, λέει, σε διμερίζει. Τι μα, παιδιά, δεν υπάρχει ο Ρούτε. Δηλαδή, ούριτσα απ' έξω. Ούριτσα απ' έξω σε masterclass επίπεδο. Πάει ο Ερντογάν και λέει, να τη παιδιά να τα δώσουμε, είναι φίλος μας. Και είναι πολύ πιο στενή μας συμμάχη, πολύ πιο loyal, πολύ πιο πιστή από άλλους που υποτίθεται φρουφρού και αρώματα και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι, λέει, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Ο Ταγίπ, ο Ρετσέπ, ο Ερντογάν. Αυτός είναι Ερντογάν. Τσοκ, τσοκ μπάς, τσοκ μπάς. Μεγάλο κεφάλι. Αυτός θα πει, μπάς πακάν, μπάς είναι κεφαλή. Μπακάν είναι το συμβούλιο, οι υπουργοί. Μπάς πακάν είναι ο επικεφαλής υπουργός. Μπάς πακάν είναι ο πρωθυπουργός στα τουρκικά. Τσοκ μπάς, μεγάλο κεφάλι, σου λέει ο Τραμπ. Εμείς, τα κάθομαστε και βλέπουμε. Να δα προβλέμα, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Έλα μωρέ κιόλας, στην τελική, σε τελική ανάλυση. Τι κι αν τα πάρουνε τα F-35. Τώρα πάμε σε πολύ ελληναράδικη ανάλυση. Θα πάμε δηλαδή στον πιο πορωμένο φιλομετσοτακικό ταξιτζή. Έλα μωρέ σου, λέει το. Πλάκα μου κάνεις. Εμείς, λέει, τους πατάγαμε όλους κάτω όταν ποτέ δεν είχαμε υπεροπλία. Είχαμε ποτέ υπεροπλία? Ποτέ, πουθενά, σε οτιδήποτε? Θυμόμαστε να είμαστε εμείς να έχουμε το πάνω χέρι? Τίποτα. Και μια ζωή τους πατάγαμε κάτω. Τώρα πάλι θα τους πατήσουμε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς αυτό το ξέρουμε από το 2024. Και ξαναλέω, θα σας το αποδείξω στην πορεία της εκπομπής. Πιο πριν όμως, μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρεγγύης.

0: γάμο.
1: Εδώ κανονικά θα έμπαινε ο Σάκης Μπουλάς, αλλά εγώ το σταματάω για να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούτε, δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα έπρεπε να είναι Ελληνίδα πεθερά ο Μάρκ Ρούτε. Έχει το DNA για να είναι η υπέροχη, καταπληκτική Ελληνίδα πεθερά, η οποία καταφέρνει να μην βάζει φυτίλια στη σχέση του ανδρόγυνου. Βέβαια, ρίχνει πάντοτε τον έναν, αλλά το βασικό είναι ότι δεν γίνεται το σπίτι Βιετνάμ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στον Μητσοτάκη για το κάζος μπέλους της Τουρκίας. Του απάντησε, επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πούμε. Βγήκε. Το άμε τι ύφος βγήκε, πώς βγήκε, τι έγινε πριν βγει, τι έγινε αφού βγήκε, αν μπήκε μετά αφού βγήκε ή έμεινε έξω στο κρύο. Βγήκε πάντως ο Μητσοτάκης και είπε, ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και ένα κάζος μπέλι. Και αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις της καλής γειτονίας. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ στην Ακρούλα, μιλάω. Γεια σας. Φωνούλα του Μητσοτάκη τώρα στην Άγκια. Γεια σας, εγώ από τη γωνία να σας πω. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, ο Τραμπ έλεγε πόσο special είναι η Ελλάδα. Καταπληκτική, λέει. Έχουν φερθεί σπαθί. Μπράβο, ρε φίλε, ευχαριστώ δηλαδή που το αναγνώρισες και μας το ξεπληρώνεις. Δηλαδή, ανταμοιβόμεθα.
0: Γεια σας από πίσω, Μητσοτάκης. Εγώ είμαι Φωνούλα. Έχουμε ένα κάζους μπέλι.
1: Και γύρισε ο Μάρκ Ρούτε και είπε το εξής: μη μας μπλέκετε σε διμερεί ζητήματα. Βρέστα με την κόρη μου! Σε απλά ελληνικά.

Κουνολάμ, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομα της εταιρείας η οποία πρωτεύει στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Το λέω γιατί, διότι εάν κάποιος έχει έναν πόνο, μια ισχυρή αλγία για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να του δώσει μια συνταγή για ιατρική κάναβη. Με τον τρόπο αυτό η κάναβη είναι προσβάσιμη στον μέσο Έλληνα και έχω την αίσθηση ότι στον μέσο Έλληνα εντάσσεται και η διπλωματική ομάδα των συμβούλων του Πρωθυπουργού επιζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και σχετικής στρατηγικής.

Είμαι βέβαιος ότι αυτά καταναλώνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε θα μου το επιβεβαιώσει ο Ιάσον Τσέτσος. Ιάσονα, είμαι βέβαιος σχεδόν, πρέπει να σου πω, ότι από τη στιγμή που κατέστη η φαρμακευτική κάναβη προσβάσιμη στην Ελλάδα, οι κύριοι ευεργετούμενοι αυτής της ορθής κατά τα άλλα διατάξεως πρέπει να είναι η ομάδα συμβούλων στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Ντόκο. Διότι εμείς εδώ το λέμε από το 2024 ότι η Τουρκία πρόκειται να πάρει τα F-35. Το γράφεις, το λέμε, το έχω διαβάσει στο Mea Culpa, το έχω δει στο Alert, το έχω ακούσει στον Μάχη 99,8 από το 2024. Δηλαδή, τι μπάφο πρέπει να έχει στρίψει ούτως ώστε 2 χρόνια να μην έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα όχι είναι αντεπόρτας, είναι σχεδόν τετελεσμένο, συντελεσμένο. Άρα, σήμερα, μόνο Τζαμάικα και μόνο Τζαμάικα σήμερα για τον φίλο μας, τον κύριο Ντόκο και την ομάδα του. Εδώ για κάποιο λόγο δεν ακούγεται όμως, πρέπει να σου πω. Έτσι, έτσι. Δεν είναι τετραϊδροκαναβινόλη, έχουν ανεβάσει το, πώς το λένε. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή είναι 5 υδροκαναβινόλη, 6 υδροκαναβινόλη. Υπάρχει 10 υδροκαναβινόλη. Τα κατήρησε ο Άδωνης, αλλά αυτά που έχουν τετραϊδροκαναβινόλη είναι προσβάσιμα στα φαρμακεία, με ιατρική συνταγή. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα ευεργετούμενη αυτής της διάταξης, πρέπει να είναι η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Δεν είναι δυνατόν από το 2024, όλοι εδώ πέρα, ο Κοντορούς το έχει κάνει 5 θέματα. Μες στον τελευταίο χρόνο το πως η Τουρκία παίρνει τα F-35, πρέπει να έχουν ανάψει ένα μπουρί 25 άφυλλο, ρε φίλε, εκεί πέρα στο Ελιαμέπ. Αυτή είναι η μία άποψη επί του θέματος. Η άλλη άποψη του θέματος είναι ότι θέλουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, διότι αυτό διευκολύνει τις διεργασίες προς πρέσβεις του Αιγαίου.

0: liar, like a lion. Ναι, προφανώς πασάκα, εγώ το κλείσα. Σε κρέμασα στον αέρα. Τα είχαμε, όπως το λένε εδώ πέρα, κλείσει λίγο και έπαιζα με το κινητό. Βλέπω ένα παράθυρο, το κλαπ, το κλείνω. Ήταν στον αέρα. Εντάξει, τι έγινε, γι' αυτό υπάρχει ο Μπαρμπάρης. Φίλε, εγώ κάνω σήμερα εκπομπή με την ίδια νοοτροπία και τα ίδια vibes ουσιαστικά. Είναι Greek diplomacy vibes η σημερινή εκπομπή. Good diplomacy, ε. Λοιπόν, μόνο ρέγγε, διότι είναι chill η ελληνική διπλωματία. Είναι chill η συμβουλή του Πρωθυπουργού. Είναι όλα πόπα. Πόπα σημαίνει μπόμπα στα νεανίστικα. Όλα πόπα, δηλαδή κομπλέ. Όπως λέγαμε παλιά, τούμπανο. Η Τουρκία λέει θα πάρει F-35 5 χρόνια μετά που θα έχει πάρει το Ισραήλ F-36, λέει, αν βγουν ποτέ. Καλησπέρα σε όλους. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Το Ισραήλ είναι σούπερ στριμωγμένο. Σούπερ στριμωγμένο. Δεν έχει υπάρξει πιο στριμωγμένο το Ισραήλ. Και είναι σούπερ στριμωγμένο διότι αντλούσε παραδοσιακά την δύναμή του από την ειδική σχέση την οποία έχει με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κυβερνώντες και με τους κυβερνόμενους. Στις ΗΠΑ έχει γυρίσει τούμπα το κλίμα για το Ισραήλ. Όταν βλέπεις δηλαδή ανθρώπους όπως ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν full υπέρ του Ισραήλ, όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, να σου λένε μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν σύρει σε ένα πόλεμο όπου μόνο ζημία έχουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας, πλήττουμε τα δικά μας. Να μην σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα μέσα, δεν με πειράζει. Έλα, έλα, Νίκο. Καταπληκτικά. Αύριο ανατρεπτικό. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο το βράδυ θα τα πούμε στο ανατρεπτικό. Θα τα ανατρέψουμε όλα! Δεν πειράζει, αδελφέ μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο. Like a lion in Zion. Όχι, περίμενε. Διότι έλεγον πρώτερον ότι θα επιχειρηματολογήσουμε ως προς το πώς και το γιατί οι γνώστες ήδη από το 2024 επισημαίνουν, και δεν λέω επισημαίνουμε, εμείς απλά αναπαράγουμε. Επισημαίνουν ότι η Τουρκία είναι μισό βήμα από τα F-35. Γιατί πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα? Αυτή δηλαδή η πεφτοσύννεφακιδίστικη ελληνική συνήθεια τώρα εκδηλώνεται σε άλλο ένα πεδίο, σε άλλο ένα θέμα. Τώρα ξανά τη βλέπουμε μπροστά μας για κάτι το οποίο ξαναλέω. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν έχω καμία, μα καμία, απολύτως καμία διάθεση να πώς λέμε join the, να συμμετάσχω στη χωρία των σταλεγάκηδων.
1: Στα λέγα.
0: Ή των σταλεγαμεδάκηδων. Στα λέγαμε. Μεγάλο κριτικό σου, οι σταλεγαμεδάκηδες. Αλλά ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου, λέει η Σοφία. Πότε θα κάνεις εμφάνιση στο ανατρεπτικό? Αύριο, Σοφία. Χαμός.

Μου λέει ο Γιώργος, τον οποίο τον υπολείπτομαι και ως ετούτου τον εμπιστεύω. Μου λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35 διότι δεν θέλει το εβραϊκό λόμπι. Γιώργος Παλαιόφαλιρο. Νομίζω ότι θα το χάσει το εβραϊκό λόμπι. Το συγκεκριμένο ματσάκι. Και θα το χάσει το συγκεκριμένο ματσάκι διότι όλα του τα έχει κάνει ο Τραμπ, του Μπιμπί. Και εδώ πέρα θα του πει, α, σε παρακαλώ, αυτό δικαίωμα στη χαρτοπαικτική.

τω μεταξύ, πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που στο USA Belgium υποστήριζα USA. Ωπα, νάτος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά ακούω το σταθμό, αφού δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Πρώτη εκπομπή σήμερα, το Στέφανο άκουγε και τώρα εσένα. Να τα λέτε να τα ακούνε. Χα! Χα! Φίλε μου, Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, δεν είναι χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, αλλά δεν υπάρχει χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, διότι κινούνται σε πολλά μήκη κύματος. Και πλάτινες, σου πω. Μία μέρα μπορεί να έχουμε μόνο συζητήσεις, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε μόνο ακροατές. Την τρίτη μέρα μπορεί να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναγνώσεις εδώ πέρα. Παρνασσός style. Άλλη μέρα θα παίζουμε μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, ενώ η ημερήσια διάταξη έχει περισσότερη ροκ, σήμερα το πάμε ρέγγε και τιμάμε την ελληνική διπλωματία και την καπνιστική συνήθεια που έχει αναπτύξει σε μια σχέση έρωτα με τη μαριχουάνα. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι από το 2024 εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και οι Έλληνες συμβουλατόροι του Πρωθυπουργού λένε chill, χαλάρα, χαλάρα, οπα. Επίσης νομίζω ότι η πιο όμορφη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη του νομού Λασιθίου. Το λέω γιατί κάποια σατανική σύμπτωση θέλει να την έχω παρακολουθήσει να αγορεύει 15-20 φορές. Πάντα αυτή την ώρα και πάντα μάλλον στο πλαίσιο κάποιας επιτροπής που πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Άσχετο τελείως. Απλά τη βλέπω μπροστά μου. Και το σωστό να λέγεται. Ωραία ως Ελληνής. Κριτική αγέροφη μαυρομαλούσα ομορφιά. Λαμπάδα και κομψότατη. Ρέγγε μόνο σήμερα. Men at Work, Down Under. Αυστραλιανό.

Να πούμε ότι εδώ κάνουμε μια εξαίρεση, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι των Men at Work έχει μια αρρητή αναφορά στην μπύρα. Δεν είναι γκάντζα ρέγγε, δεν είναι ρέγγε μαριχουανοπρεπής, είναι ρέγγε μπυρώδης. Ναι, έχει μέσα τον στίχο που λέει «I come from a land down under where beer does flow and men chunder».

Όντως, το κομμάτι θυμίζει τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν υπάρχει τώρα αμφισβήτηση ως προς την σχέση αιτιότητας. Πρώτα νομίζω ήρθαν οι Men at Work και μετά ο Δάκης. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια. Διότι τον Δάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Το μόνο λέει που πήρε η Τουρκία, μου λέει ο Αντώνης Βενετόπουλος, είναι λόγια και υποσχέσεις. Όχι F35. Οι υπογραφές, λέει, για Eurofighter έπεσαν ή ακόμα περιμένουν. Και ναι, ό,τι και να πάρουν, μπούφι θα παραμείνουν. Σε αυτό, Αντώνη Βενετόπουλε, μαζί σου. Μπούφος, να πούμε ότι στην διάλεκτο των αεροπόρων είναι μπόγκι που λέμε, δηλαδή ο εισβολέας, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Μπόγκι at 6 o'clock, μπούφος στις 6. Και βέβαια για τους Έλληνες αεροπόρους δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι οι τουρκαλάδες μπούφι ήταν, μπούφι είναι και μπούφι θα παραμείνουν. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Οπα, τι μα λέει για την ελληνική γκάντζα, δεν θυμάμαι πώς τους λένε. Τα παιδιά που το λένε, κάνε τη ζωή σου πιο χαλαρή. Να το βρω. Εδώ Sunshine Reggae, Laid Back. Έχουμε πάει σε πολύ κλασικά κομμάτια. Παίζουμε Reggae σήμερα για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ειλικρινώς δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους καπνιστικές ή καταναλωτικές συνήθειες, διότι δεν καπνίζεται μόνο η μαριχουάνα, μπορεί να καταναλωθεί και με άλλους τρόπους και η δραστική ουσία αυτής επίσης να ληφθεί με άλλους τρόπους, όμως η πολιτική του είναι σίγουρα μπάφος. Μεγάλος, χοντρός,

παίζουμε tribute στην ελληνική εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στους συμβολάτορες του Κυριάκου Μητσοτάκη με προεξάρχοντα και επικεφαλής τον κύριο Θάνο Ντοκό. Εμείς οι δημοσιογράφοι από το 2024 σας λέμε στο alert.

στο News Break, στο Olympia, στο News Fire, στο Voice News. Και τα λέω με το όνομά τους για να κάνετε τις ερευνές σας, για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά μέσα αυτά τα οποία από το 2024 και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 σας λένε, είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση το θέμα των F-35 με την Τουρκία.

Case είναι αυτό. Case είναι αυτό, δεν είναι μόνο στο. Με τον κύριο Ντόκο πρέπει να πω, ασχολούμαστε σε ένα απολύτως συμβολικό επίπεδο, όχι προσωπικού, δεν είναι ad hominem το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε με αίσθηση, γνώση, αντίληψη κοινωνικής παιδείας και ορίων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ούτε πραγματικά θα υποθέταμε ή θα λέγαμε ή θα υπονοούσαμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι χρήστης καταπραϊντικών βοτάνων. Η πολιτική όμως, η πολιτική των συμβούλων που πλαισιώνει τον Πρωθυπουργό είναι... Oh yeah!

Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική τουλάχιστον τρίφυλλη. Είναι πολιτική σαν την ντουλάπα. Έλα ρε Αθηνά και μου λείψες. Το Is There Anybody There των Scorpions. Ναι λέει Scorpions, μη στραβώνεις. Έχει έναν ωραίο ρυθμό που ρεγγίζει. Αθηνά, η αδελφική μας σχέση επιβεβαιώνεται έτσι άπαξ και μόνο από τη χρήση, την επίκληση ουσιαστικά, δηλαδή τη χρήση του ρήματος ρεγγίζω. Είναι από τα ρήματα της ελληνικής που πραγματικά με αφήνουν αναυδό, είναι σαν το ζομποφέρνο. Ζομποφέρνο του μοιάζω με ζόμπι, φέρνω σε ζόμπι, σαν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει ο Νίκ, Original 31, τόκος λέει, ίσον στόκος. Εγώ το απορρίπτω. Αυτό δεν είναι επιπροσωπικού.

0: Στις original 21-31, σε είπα. Είναι επειδή έκανες blackjack, ρε αδερφέ, τώρα τι θέλεις. 31 είναι το blackjack και 21. Μου λέει ο Γρηγόρης ο Μάνδυλας, μου λέει ρέγγε χωρίς κακό συναπάτημα δεν νοείται. Ναι, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα αρχίσω να κόβω μπανάνες. Εδώ εν τω μεταξύ, εδώ ο Μπόμπο Μαρλί κάνει και την αναφορά στο Ισραήλ. Holy man Zion. Like a lion in Zion. Η Σιόν.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας, με την Άγκυρα να επαναφέρει την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη παράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά αφορμή αποτελεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε από χθες σε ισχύ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε σημερινή του τοποθέτηση επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Τουρκικοί ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Νέα ανώδικη πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 42% σε ένα χρόνο. Παράλληλα, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απεύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη. Και αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Billy, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλησπέρα σας σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Γκάντζα, ρέγκε, μαριουάνα. 2 χρόνια τώρα ξέρουμε ότι το πράγμα πάει για να πάρει η Τουρκία τα F-35. Αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ανάψει ένα 25φυλλο, έχει αράξει κάτω από έναν κοκοφίνικα σε μια χρήση παραλία με σμαραγδένια νερά. Και απλά chill. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος στη Συμβούλος Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε από το Embraer όταν το αεροσκάφος των πλοίων της ελληνικής αποστολής έκανε touchdown στην Άγκαρα. Προσεδαφίστηκε λοιπόν το αεροπλάνο, προσεγειώθη και ανοίγοντας αυτήν την τσουρούτικη πορτούλα, διότι πρέπει να σας πω ότι το Embraer είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπεις να το λυπάσαι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε night club με το Toyota Corolla. Και περιμένεις κιόλας εκεί πέρα στους πορτιέριδες, τους κοιτάς και με νόημα, δηλαδή γιατί δεν ήρθε κανένας να πάρει το Toyota. Κάπως έτσι είναι και το Embraer, το δεύτερο, το ελληνικό, διότι νομίζω το πρώτο μας πρέπει να είναι το Falcon. Falcon, όχι, τι είναι, Lear, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο λοιπόν, το άσπρο, διότι έχουμε και το γκρι. Με το γκρι πήγε ο Πρωθυπουργός με την Μαρέβα. Τους υπόλοιπους τους φορτώσαν σε ένα άσπρο, το δεύτερο. Τη Δευτεράτζα είχαμε και ένα τρίτο, ένα γκάλφ. Νομίζω και το πρώτο γκάλφ είναι. Είχαμε λοιπόν και ένα τρίτο, το οποίο το δώσαμε στους Κυπρίους. Κάναμε και ολόκληρη εκδήλωση. Ταρατατζούμ, φανφάρες. Ευχαριστούμε Ελλάδα που μας δίνει αεροσκάφος, προεδρικό και τα σχετικά. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Βασικά δεν πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και κατάλαβαν ότι τους δώσαμε χαλασμένο αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το Embraer, δηλαδή το μικρό, το τσουρούτικο, το πεταματού, το Toyota Corolla στην Άγκυρα όταν έφτασαν, βλέπεις κατεβαίνει πρώτος ο Γερα Πετρίτης, δεύτερη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει έναν αγκαλισμό περιπαθή, δεν ξέρω με ποιον όμως, δεν το έχω βρει, θα το μάθω αυτό και θα σας πω αύριο, και ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει, θα δείξω. Να το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει είναι ο κύριος Ντόκος. Τόσο σημαντικός είναι ο Ντόκος στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά οι φαρσέρ τι κάνανε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ποιος τραγουδάει εδώ. Αυτό το κομμάτι το βρήκα επίτηδες. Έντι Μέρφι, φίλε. Ναι. Με πώς το λένε, με Snoop Lion. Αυτή είναι η φωνή του Eddie Murphy, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι και κιθαριστής. Μια χαρά κρατάει rhythm guitar ο Eddie Murphy.

Βίχα μου λέει με ανακοίνωση, πρώτη φορά ακούσαμε. Τι να κάνω, αδελφέ. Θα βήχω. Εγώ τον βήχα τον έχω όταν θέλω να βρίσω. Βήχω λίγο μέσα στο... στο εκπαιμπόμενο γαλλιστή μήνυμα. Άντε, σου. Και μπορείς να το πεις χωρίς να φοβάσαι το σουρού. Καταλαβαίνω. Σε διευκολύνει, μπορεί να βρεις μια λύση μέσα από το βιγαλάκι. Εξού και απορία ψάλ του Βίξ. Ήξεραν τι έλεγαν. Έτσι πάνω, Λοιπόν, καλησπέρα. 2-10-71-08-00. Τι έχω τηλέφωνο, πλάκα μου κάνεις. Άντε βγάλω το, θα το βγάλω πάνω στα ρέγγια το τηλέφωνο. Δεν θα σταματήσω τις μουσικές σήμερα για κανέναν. Και θα είναι σύντομα τα τηλέφωνα. Ελπίζω να είναι και επί του θέματος. Μέσες άκρες τουλάχιστον στην γενική διάθεση της εκπομπής. Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος. Λέει, ακόμα συνέχεια για τα F-35 και σκέφτομαι τι θα αλλάξει η Τουρκία, πάρει τα αεροπλάνα. Μπράβο φίλε μου, το ίδιο σκέφτεται ο Ντόκος. Έλα μωρέ, είναι πολύ μικρή η ζωή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έλα και τι έγινε, άραξε την αρίδα και την πετσά σου, ρε μπρο.

0: κάτω από το κοκοφίνικα ελληνική εξωτερική πολιτική, με επικεφαλής έναν εκτών, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Το λέω γιατί, διότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες με την φάρσα που του κάνανε οι δύο Ρώσοι, που κατέδειξαν με τον τρόπο αυτό και το πόσο σουρωτήρι είναι η ασφάλεια εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά μας. Διότι ξαναλέω ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος ξηρών καρπών και ανατινάξεων, πυρηνικής βοσκής και γεμιστού μπιφτεκίου. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Αλλό, ναι. Εμπρός. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Σας πω το παλέμι.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω.
1: Έχω μία ερώτηση μόνο.
0: Αν μπορώ. Ανδρέα.
1: Ένας ένστολος δεν υπάρχει να βάλει καμία φωνή μου.
0: Οπα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ κύριε μου. Οι ένστολοι ακολουθούν και αυτοί την οδό.
1: Έχετε
0: της...
1: το κλειδί μαζί σας?
0: Το κλειδί όχι, δεν το έχω.
1: Το έχω.
0: Και φοβάμαι πλέον, αγαπητέ μου φίλε αγαπημένοι, ότι δεν έχω γενικώς το κλειδί.
1: Sorry, παιδί Κωνσταντίνο, KYTAF 512. KYTAF 512. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε πρόβλημα, τι λέτε τώρα.
1: Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, πάντως σας ενημερώνω.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι και οι ένστολοι το έχουν ρίξει στις μαριχουαϊνικές, κάτω από τους μεγάλους κοκοφίνικες.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο.
0: Λέτε,
1: όλοι, πράγμα να συγκλούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι χαρά στο κουράγιο σου φτάσει, ακόμα και ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπεις πως ασχολούμαι πλέον? Παίζω Bob Marley από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής και λέω μερικά πράγματα από την καρδιά μου για να περνάει η ώρα. Διότι έχω αρχίσει και βρίσκομαι κι εγώ σε ένα σημείο παρετήσεως που προσωμιάζει με το δικό σου.
1: Δεν είναι πράγματα που ζούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμένω το τηλεφώνημά σας.
0: Αθήνα ή Κέρκυρα?
1: Τώρα Αθήνα, αύριο Κέρκυρα.
0: Καταπληκτικά. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Ευχαριστώ.

Θρησκευτικό είναι το κομμάτι. We'll be forever in love and Jah. Jah είναι ο Θεός. Ναι, το υπερτατών. We'll be forever loving Jah. Ναι, εντωμεταξύ είναι και επηρεασμένη και από την Ορθοδοξία, πρέπει να σου πω, διότι είναι επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αβυσσινίας, ήτη δηλαδή των Αιθιώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χρώματα

όταν έχει αποβιώσει ο τεράστιος Σαράντος Καρακάκος, είχε γράψει «Εν εθνική λιγότερο». Ο Σαράντος λοιπόν Καρακάκος είχε χαρακτηρίσει τους Αιθίωπες Έλληνες της Αφρικής. Λοιπόν, από τους Αιθίωπες ξεκινάει μια ολόκληρη γραμμή πνευματικότητας, η οποία απολύγει μέρος αυτής και στην Τζαμάικα και στον Μπομπ Μάρλεϊ και σε όλη αυτή την κουλτούρα των Ρασταφαριανών. Οπότε, μέσα στα πράγματα είναι και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Μέσα στα πράγματα είναι και ο κύριος Ντόκος, δηλαδή είναι στη γενική ατμόσφαιρα, κολλάει τα μαμ. 15άφυλλος από εδώ μέχρι την Πάρο που λέμε και στην Άξο, τσαφ, σκάστον. Και τώρα... παίρνει δεν παίρνει F-35 η Τουρκία, οι φίλοι μας λένε ναι, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις.

Ο γιος σου είναι στο κάτεργο. Η κόρη σου πάνω στο Αλγέρι.

0: και είσαι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ένα βήμα από το κατάντημα του αιώνος. Ωραίες, τι έχεις χάσει εκπομπάρα, πρέπει να σου πω σήμερα. Όχι, δεν το έβαλα, αλλά έχεις χάσει εκπομπάρα, μόνο αυτό να σου πω. Χαιρετίζω και τον Χρήστο Νάνο. Λέει, ο εγγονός του πρώτου Ζαμπέτα συνεχίζει τη ραπ τέχνη του παππού του. Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα, ωραίο. Α, να το βρω αυτό. Μην μου πεις ότι το έβαζε, όχι, εντάξει, μην είναι. Αν λοιπόν είσαι κατεδαφισμένος, ρε αδερφέ, το μαύρο στο χάλι, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μέσω βήμα τον κρεμό, έτσι νοιάζει αν ο γείτονας θα αγοράσει Range Rover. Ότι είμαστε σε μια φάση τώρα λίγο τέτοια με τους Τούρκους. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες στην Άγκυρα ήταν όχι επίδειξη δυνάμεως και κάτι παραπάνω. Εμείς πάντως, μ' αρέσω, είμαστε χαλαροί, είμαστε chill άτομα, είμαστε... Τι είμαστε? Μια παξιμάδο πλήθρα. Λοιπόν, δεν θα βγάλω τις μουσικές από κάτω, θα βάλω όμως τους ακροατές από πάνω να πούμε μια καλησπέρα. Πριν άκουσα το φίλο μου τον Ανδρέα, πολύ χαίρομαι. Υπέροχος άνδρας, υπέροχος. Πραγματικά δηλαδή, 100 τέτοιους να έχει η γενιά του. Είναι μισή γενιά πριν από μένα ο Ανδρέας. Η χώρα θα ήταν σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση. Αλλά αφήστε. Βράστα και κατούρατα. Οι Λιθουανοί έχουν μια έκφραση που μοιάζει με το βράστα και κατούρατα, που είναι βάφτο και πέτατο. Paint it and throw it away. Αυτό. Βάφτο και πέτατο. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι.
1: Βάψω το γαλάζιο και πέτατο στη θάλασσα.
0: Γεια σου, αγόρι μου θαλασσινό.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου? Πώς κάνεις, πώς είναι η Μαρία?

0: Μαρία.
1: Ποια Μαρία?
0: Α, sorry. Α, είχα την αίσθηση ότι ήσουν ο Κορονιωτάκης. Αλλά δεν είσαι ο Κορονιωτάκης.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Παραλία Πρασινών σε τηλεφωνώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Από πού παίρνεις, από?
1: Παραλία Πρασινών.
0: Πού είναι αυτά?
1: Σταυρό.
0: Πού?
1: Σταυρό. Θεσσαλονίκη.
0: Α, αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη, τις παραλίες Θεσσαλονίκης, ενώ θα ήθελα πολύ να τις ξέρω καλύτερα, δεν τις ξέρω αρκετά καλά.
1: Είναι δυνατόν, δεν είσαι έτσι ποτέ.
0: Άστο, είμαι ασυγχώρητος. Δεν είμαι, βγάλε με πρωινή αναφορά, ευπιθώς αναφέρω, δεν δικαιολογούμε με τίποτα, είμαι ο απόλυτος αλφα-αλφας.
1: Και επειδή ήμουν αλλοκία, θα σε βγάλω πρωινή αναφορά.
0: Βγάλε με να χαιρετήσω, αλλά έχω μάθει το κόλπο. Άμα ο λοχαγός είναι της προκοπής και εσύ χαιρετήσεις κανονικά σαν άνθρωπος, σαν καλό στρατιώτης, συνήθως τη χαρίζει. Τα παρτάλια δεν αντέχει ο διοικητής.
1: Θα σου πω κάτι. Είμαι σε μια περιοχή που ναι. Τώρα εντάξει είναι γεμάτη με κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειμώνα, εδώ που μένω εγώ, είμαι μόνο εγώ και σκυλά μου.
0: Τι ωραία ρε φίλε μου. Τι ωραία. Πώς τη λέει τη σκυλίτσα σου?
1: Τζίνα.
0: Τζίνα. Και είναι ράτσα ή είναι αδεσποτάκι ή μίαιμο?
1: Βασικά είναι ράτσα. Είναι ελληνικός ανιχνευτής.
0: Τι λες η χνηλά της είναι? Είναι αυτή που έχει τις βούλες τις μαύρες
1: Είναι ναι. Μαύρο με καφέ.
0: Μαύρο με καφέ.
1: Μαύρο με καφέ.
0: Ναι.
1: Και πίστεψε με, το μοναδικό μου παράπονο είναι ότι έχει συνέχεια το κεφάλι της κάτω και μυρίζει τα πάντα. Μόλι τι λέω, ακόμη και στα αυτοκίνητα. Δεν έχει ναρκωτικά εδώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Φυσικά έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι λαγόσκυλο όμως. Αυτό κάνει. Μυρίζουν
1: είναι
0: αυτά.
1: Λαγόσκυλο.
0: Μυρίζουν αυτά. Εδώ εγώ που έχω ένα κοκονοειδές, που δεν είναι κυνηγόσκυλο να πεις. Λοιπόν, είναι συνεχώς με το μουσούδι κάτω, ειδικά άμα τη βγάλω έξω, ξέρω εγώ και τα σχετικά, με το μουσούδι κάτω να βρει από πού πέρασε η γάτα και να νιώσει Sherlock Holmes των σκύλων.
1: Όχι, εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις γάτες. Είναι πολύ φιλικοί. Άσε που γέννησε και πριν από το Φεβρουάριο γέννησε, ναι. Πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε τα νεκρά σε έναν που έχει αρνιά και τα φύρει και καημένη κάτι και τα ψάχνει.
0: Μα αφού το μωρέ. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, για να πούμε την αλήθεια.
0: Είναι τώρα μεταξύ μας είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, πάντως, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν ήσουν στο Sky, σε έβριζα, δεν σε πήγαμε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και εγώ δεν με πήγαινα τότε, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα σου πω, ξέρω εγώ, δεν πειράζει όμως.
1: Από τότε που μπήκε στη Βουλή και άρχισε να ταχώνεις ο ίδιος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου άνοιξε την καρδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γιατί έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μεταφορικά ομιλώντας.
1: Όχι, είδα και το ξύλο που έφαγες. Μην τα ξεχνάμε.
0: Όχι, εγώ δεν εννοώ το πραγματικό. Λέω ότι μου γίνανε πολλές επιθέσεις μέσα στα χρόνια. Επειδή είπα, εμείς 5 πράγματα είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά.
1: Και τελικώς
0: βρέθηκα εκτός. Για πες.
1: Είμαστε συνονόματοι, έτσι. Mm. Η αηδία του σημερινού κράτους είναι ότι δεν δέχονται την αλήθεια.
0: Φίλε
1: να
0: μου...
1: τους πεις την αλήθεια και σου λένε όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, άσπρο είναι, γκρι είναι, όχι μαύρο είναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Τους λες κάτι και σου λένε ακριβώς αντίθετο.
0: Νομίζω φίλε μου ότι ζούμε σε μια εποχή που με την έννοια της αλήθειας γενικώς δεν τα πάει καλά, διότι έχει ξεχάσει και τη σχέση της με τον Θεό. Η αλήθεια είναι...
1: Το κυριότερο. Σκέψτε, εγώ που είμαι, επειδή δεν οδηγάω, uh-huh. Δεν μπορώ να πάω Πάσχα στην Ανάσταση, ρε παιδί μου. Uh-huh. Δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Uh-huh. Κάθε Κυριακή θα πάω να ανάψω το κατελάκι μου εδώ πέρα. Θα το βγάλω έξω στον κήπο. Είναι μόνη μου επαφή με το Θεό. Και φυσικά...
0: Πόσο μακριά, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σε... Να σε συντρέξουμε. Πόσο μακριά είναι η εκκλησία από εκεί που μένεις?
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5 χιλιόμετρα, οκ. Okay. Είσαι στο Σταυρό μου είπες, πού είσαι?
1: Όχι, δεν είμαι Σταυρό, είμαι Παραλία Πρασινών. Είμαι διάμεσα Ασπροβάλτας με Σταυρό.
0: Ωραία.
1: Είτε λοιπόν... Ασπροβάλτα είναι Είναι σταυρό, είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να έχει διάθεση, αφού πηγαίνει και ο ίδιος στην εκκλησία εκείνα από εκείνη την περιοχή, να σταματάει να σε παίρνει την Κυριακή το πρωί, να το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Το τηλέφωνο μου το έχουν τα παιδιά, πήρα το σταθερό, το έχουν τα παιδιά το τηλέφωνο.
0: Τέλεια,
1: μου.
0: Θα το πω, θα το ζητήσω από το ακροατήριο, θα πάρω και ένα τηλέφωνο να σου πω πάνω και κανένα Δαμιανίδη να το πω να το λέει. Δεν είναι δυνατόν τώρα άνθρωπος να θέλει να πάει στην εκκλησία και να μην μπορεί.
1: Τα βρουδάκι μου δεν βγαίνει και είναι ξύλινο. Δεν είναι ούτε χρυσαφή ούτε τίποτα.
0: Κωνσταντίνε, βοήθειά σου.
1: Είναι ξύλινο.
0: Βοήθειά σου.
1: Λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον ο κόσμος μας έχει χαλάσει. Ίσως φταίμε εμείς γι' αυτό. Όχι ίσως, φταίμε εμείς γι' αυτό.
0: Είναι κακά τα ψέματα.
1: Ξέρεις, μεγαλώσαμε με την Jack Norris γιατί είμαστε κοντά σε ηλικία. Mm. Βέβαια εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Mm-hmm. Μεγαλώσαμε με την Jack Norris, με Bruce Lee. Είχαμε κάποια ιδανικά, κάποια εντάλματα. Αυτά χαθήκανε. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή πηγαίναμε δισκοτέκ, ακούγαμε δίσκο ρε παιδί μου και χορεύαμε. Τώρα πάνε δισκοτέκ, αν υπάρχουν δισκοτέκ βέβαια, και ακούνε ό,τι παλαβομάρα έχει βγει. Επειδή ήμουνα, είχα και δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό σου λέω, και άκουγα κάποτε τραγούδια και έλεγα τι βλακές είναι αυτά εδώ που βγάζουν, δεν μου δηλαδή. Τέλος πάντων, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
0: Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά και η κοράκλα σου και η γυναίκα σου να είσαι καλά. Κοράκλα ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
0: Η μεγάλη κόρη δεν είναι, η κοράκλα.
1: Α, μπράβο, αυτό, ναι, η γυναικάρα σου.
0: Έτσι, έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Κωνσταντίνε μου. Και άμα βρω άνθρωπο για τις Κυριακές, θα επικοινωνήσουμε.
1: Και να μην βρίσκουμε, θα τα λέμε σαν το τηλέφωνο, μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
0: Θα χαίρομαι γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στην Τζίνα.
1: Όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα στο σπίτι μου, να σας φιλοξενήσω.
0: Φιλιά στην Τζίνα.
1: Και εδώ δεν θα ξύλω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Απλά θα σε γαβίζει η Τζίνα και δεν θα σε ξέρει.
0: Φίλε, έχω μάθει να γίνομαι καπνός. Αυτό.
1: Ούτε δαγκώνει.
0: Έτσι.
1: Πίστεψε με, ούτε
0: φίλε,
1: δαγκώνει.
0: Η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ. Φιλάκια. Να είσαι καλά.
1: Α, και κάτι ακόμα.
0: Για πες.
1: Άκουσες το καινούριο τραγούδι για τον Βελόπουλο.
0: Ναι, το πήρα είδηση. Ένας τύπος πάνω από Θεσσαλονίκη. Ναι, ένας τύπος από Θεσσαλονίκη το έχει κάνει νομίζω. Από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Είναι αντιπολίθνη ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό που μιλάει για τον Βελόπουλο.
0: Mm.
1: Σήμερα παρουσίασε το καινούριο.
0: Α, θα τα ακούσω.
1: Για την ελληνική λύση.
0: Θα τα ακούσω και θα τα πούμε.
1: Το οποίο είναι απίθανο μιλάμε, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή εγώ σήμερα το άκουσα 10 φορές.
0: Α.
1: Από την ώρα που βγήκε, δηλαδή και καθόμουν και σκεφτόμουν ρε γαμό. Συγγνώμη για την έκπληξη.
0: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, πώς είναι δυνατό, σε 2 μέρες τακ, τακ, τακ, τακ και το βγάλε.
0: Ναι, αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά.
0: Είναι εύκολο πλέον, εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά.
1: Αχ, ναι. Πιο παλιά, για να γράψω εγώ ένα στιχάκι για την κοπελιά μου. Μου έπαιρνε ολόκληρη εβδομάδα.
0: Ε, μωρέ, άλλες οι διαδικασίες.
1: Άσε το
0: άλλα τα μέσα.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ εσένα, σε φιλώ.
1: Γερός δυνατός να είσαι. Και εντάξει, άσε τώρα λιγάκι τη ρέγγε.
0: Και λάκερδε.
1: Και άσε λιγάκι την ελληνική.
0: Από αύριο.
1: Και άσε τον... το Χίο.
0: Και τον Μυτιλίνη. Σε φιλώ.
1: Φιλάκια.
0: Να πούμε ότι και αυτό το επικό κομμάτι της γενιάς μου, Don Pen, και αυτό ρέγγε είναι.

Ρέγγια κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική υπαρκτός μπαθισμός. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Ντόκος και η συναυτό είναι ευεργετούμενοι των κειμένων διατάξεων για την φαρμακευτική κάναβη, η οποία επιτρέπει πλέον στον Έλληνα πολίτη με την κατάλληλη συνταγή γιατρού να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος, με αποτέλεσμα δηλαδή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι high as a kite. Διότι δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται αλλιώς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι, μάλλον ερμηνεύεται. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση, θα πάμε προς το τέλος. Το γεγονός ότι από το 2024, και θα τα ανεβάσω τώρα με το που θα κλείσουμε, επειδή να σας πω, μου φαίνεται αντιραδιοφωνικό τώρα να σας βάζω ολόκληρα αποσπάσματα. Και θα τα ανεβάσω λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, μετά στο κανάλι στο YouTube, τα αποσπάσματα στα οποία σας λέμε, και όταν λέω σας λέμε, είναι ένας σκασμός από μέσα. Ότι δηλαδή ο Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει την μεγάλη υποχώρηση σε αυτό το ζήτημα, και ότι η Τουρκία, μάλιστα από εκεί ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Μαγική λέξη, ρεπορτάζ. Όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι trust me bro, ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν από το 2024, αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι είχαν διαμηνύσει μέσα από κάθε κανάλι και σε όλους τους τόνους οι Τούρκοι ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα S-400. Είναι σαν να μην τους έχουμε. Το 2025 έρχεται ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου κυρίας Ζαχαράκη από την Angriton εφημερίδα Το Έθνος, στο οποίο λοιπόν ρεπορτάζ, το οποίο είναι τέλη Ιουνίου 2025, δηλαδή πριν από έναν σχεδόν χρόνο και λίγες μέρες, εξηγεί ότι οι διαδικασίες τις οποίες βλέπουμε τώρα να εκβάλλουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, και να καταλήγουν στις υποσχετικές του Τραμπ εναντί των Τούρκων, ότι πρόκειται τελικώς να τα πάρουν τα F-35. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται κιόλας σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτό μας το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι. Και λέτε, λέω τώρα, ρωτάω,

Σας λέω λοιπόν, πόσο ρεγκεντόν πρέπει να είναι η ομάδα των συμβούλων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είτε κανένας δεν προειδοποίησε ότι κοίτα, να το έρχεται

σίγουρα δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να το αποτρέψουν και να το αποσοβήσουν, διότι το βλέπουμε να γίνεται. Η δε γενική τους προσέγγιση, αλλά και αυτά που λέγανε στον Πρωθυπουργό, και όπα τώρα εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα μιλήσει το ρεπορτάζ που δεν χωρά αμφισβήτηση. Πριν από τι έχουμε σήμερα, έχουμε 8 εβδόμου. Ιούνιος, περίμενε.

Λοιπόν, πριν από περίπου 3,5 μήνες, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου του 2025, έγινε μια συνάντηση στο Μεγάρο Μαξίμου, στην οποία παρέστησαν ο κύριος Ντόκος, άλλο ένα πρόσωπο, δεν θα πω ποιος είναι, αλλά όποιος ακούει και ξέρει αντιλαμβάνεται ότι άμα σας λέω ότι ήταν άλλο ένα πρόσωπο, μάλλον έχω γνώση και πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ήταν καμία συνάντηση μυστική, δεν ήταν καμία συνάντηση top secret, δεν ήταν κάποια συνάντηση

κρυφή ή μυστική με οποιονδήποτε τρόπο, ήταν μια συνάντηση εργασίας. Και ήταν μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και άλλου ενός προσώπου. Ο Σύμβουλος λοιπόν Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, επειδή τον ρώτησε ο Πρωθυπουργός σε εκείνη την συνάντηση, ουσιαστικά αυτό το οποίο απάντησε είναι: «Έλα μωρέ, δεν ανησυχούμε πραγματικά, διότι έχουμε με το μέρος μας το Κογκρέσο». Γι' αυτό παίζω δύο ρες ρέγγε. Επειδή η μαριχουάνα του συστήματος αυτού είναι το Κογκρέσο. Είναι, ξέρετε, έλα φίλε Κογκρέσο.

πάρουν τα F35 και ο Θάνος, ξέρεις, τραβάει μια γερή τζούρα και κογκρέσο. Τελειώνει αυτό και ρίξε το επόμενο εσύ, όποιον άνε, όποιο έχεις έτοιμο. Get up, stand up, δεν είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Stand up for your right. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ δικαίωμα στο να τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια και να μην με απασχολούν αυτές ποταπές, χθαμαλές λεπτομέρειες της ιστορίας που εξελίσσεται, αδιαφορώντας πλήρως για το τι πιστεύουμε και τι αισθανόμαστε εμείς. Αυτές τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι η Τουρκία γιγαντώνει το οπλοστάσιο της με κορυφαία οπλικά συστήματα, τα οποία μέχρι πρότινος λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και ότι κάποια λίγα από αυτά θα τα έχουμε όμως μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον του και δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως να πούμε στα παλιά μου τα παπούτσια, ρε φίλε, δύο ώρες σμπότσομ, δύο ώρες ρέγγε. Ρε φιλενάδα, άκου, εγώ σήμερα παίζω μουσική για τον ντόκο. Για τον ντόκο, το Ελιαμέπ, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Φιλενάδα, επειδή είσαι εδώ από το 24, τι λέμε? Ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Από το 24 το λέμε. Από τον Ιούνιο του 24 έχω βρει το τελευταίο, το πρώτο βίντεο. Μπράβο, στα γενεθλιά σου. Είχαμε μαζευτεί, κόβαμε την τούρτα σου, κοριτσάρα μου, και λέγαμε θα πάρουν τα F-35. Λοιπόν, είναι 26. Οκ. Και μαθαίνουμε τώρα από όλους τους υπόλοιπους, όχι από εμάς, ότι παίρνουν τα F-35. Δύο χρόνια τι κάνουμε? Έχω λοιπόν την εξής θεωρία, ότι από τότε που κατέστη, από τότε που κατέστη προσβάσιμη η φαρμακευτική κάναβη και στην Ελλάδα, σωστή εξέλιξη, τα καλά να τα λέμε, στηρίζω, δεν ψηφίζω αλλά στηρίζω, τικούν όλα μου. Πηγαίνουν στα φαρμακεία η ομάδα του κυρίου Ντόκου, κάνουν χρήση φαρμακευτικών συνταγών, μπορεί να έχουν μια ισχυαλγία, μια διατροφική διαταραχή, και ο μπάφος πάει γόνα. Έχουν αράξει, έχουν σκάσει το 25φυλλο και δύο χρόνια τώρα βλέπουν τους Τούρκοι να κάνουν ό,τι κάνουν και λένε, χαλάρα, έλα ρε φίλε, χαλάρα.

Αλλά άκου τι γίνεται. Δεν συμπαθώ γενικώς την κουλτούρα της διασκευής και όλο αυτό, για παράδειγμα, μου λες, ξέρω εγώ, Linkin Park, If They Were Reggae. Τις προάλλες μου είπες κάτι διασκευές Bossa Nova. Εσύ μου τις είπες ή μου τις είπε ο Εφραίμ? Ο Εφραίμ μου τις είπε. Ο Εφραίμ, κάτι διασκευές, ξέρω εγώ, το Sweet Child of Mine σε Bossa Nova. Δεν με ψήνουνε, ρε φίλε, για κάποιο λόγο, όλα τούτα. Για δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εγώ το χαμήλωσα? Όχι. Εσύ, δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ είναι Ευρέγγε. Διότι είναι Jewish. Είναι Jerusalem, λέγεται το κομμάτι, τον Alpha Blondy. Ηλεκτρικό πιάνο. Φίλε, ο τύπος είναι μαύρος και πρέπει να είναι Αιθίωπς. Φοράει από πάνω το αιθιοπικό, το τρικολόρ, το πράσινο, και τραγουδάει εβραϊκά. Άκου τώρα, σε παρακαλώ.

Και κάποια επίκληση στον Θεό είναι Χατάχ Αντωνάι. Αντωνάι είναι ένα, νομίζω, από τα ονόματα που μπορείς να αρθρώσεις στο πλαίσιο της εβραϊκής θρησκείας και αφορά στον ύψιστο. Διότι τα hardcore ονόματα του ύψιστου δεν μπορείς να τα μιλήσεις, δεν μπορείς να τα πεις. Oh yeah, Jewish Arigue Nagila Hava Nagila Hava. Δεν κάνω πλάκα, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και δείχνει και Έλληνες παπάδες.

Revelation in Jerusalem Shalom. Ακούτε, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το κομμάτι. Jewish Reggae. Ευρέγγε. Ναι, Σοφία, εξωτερική πολιτική, take it easy. Chill, man. Ωπα, καλησπέρα και στον Μάνο Λιγαριφάλου. Γεια σου πάλι, Χρήστο, και γεια σου και ο Τίκο.

δεν υπάρχει εδώ μεταξύ η εικόνα αυτού του ανδρός, ο οποίος πρέπει να είναι Αιθίωπς με τζαμαϊκανή περιβολή, τουλάχιστον στην κεφαλή, με αυτόν τον σκούφο τον χαρακτηριστικό, τριχρωμία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο βεβαίως, και Παλαιστίνα από κάτω. Ο δε τύπος αυτός είναι Εβραίος.

Κατάλαβες. Κάτι τέτοια ακούει το Ηλιαμέπ, κάτι τέτοια ακούνε οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και λένε αλλά μωρέ, και οι Εβραίοι τσιλ. Είναι, δεν κοιτίζει. Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι. Είναι σουρεαλιστικό, είναι, βλέπω τον Bob Marley να μιλάει εβραϊκά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με μουσικές που κατά κανόνα μόνο στον Μάχη 99,8 ακούτε και ίσως και μόνο σε τούτην εδώ την ώρα, έρθει σιγά σιγά η ώρα της ώρας που θα σας χαιρετήσουμε.

Πάντως παραδέχομαι τους UB40, έχουν εντάξει στο καλλιτεχνικό τους ρεπερτόριο και την θεματολογία, ρε φίλε, δεν παίζουν μόνο ρέγγε. Μιλάνε και για τις ομορφιές της Τζαμάικα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα, λέγεται Kingston Town και λέει για τα ηλιοβασίλεματα στο Kingston.

of cultural appropriation. Λοιπόν, εκπομπή για τους πολλούς και εκπομπή για τους λίγους, και σε 10 περίπου λεπτά εκπομπή No More.

And from moment to moment there will be no more moment. Ξέρεις, μου λέει ο Κώστας από που πήραν το όνομά τους, UB40. Όχι φίλε, δεν έχω πάρα μικρή ιδέα. Για ελέησέ με αυτό το snippet of information, please.

Άραγε να υπάρχει καμία πληροφορία κάπου ή κάποιο κομμάτι από μια μπάντα που λέγεται Eskimo Squad. Βέβαια, να το ψάξω άλλη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Ντόκο, διότι και σήμερα μας, σήμερα ειδικά σήμερα, όχι και σήμερα μόνο, μας ενέπνευσε για ένα δύο-ωρο χαλαρωτικό στο γενικό έτσι πρότυπο και στο μοτίβο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Λοιπόν, αυτό είναι original, πρέπει να σου πω. Και όταν λέω original, εννοώ ότι την εποχή που μεσουρανούσαν οι Wailers και ο Bob Marley, υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα reggae, προφανώς μουσικής, στην Τζαμάικα, μέσα στο οποίο διακρίνεται η μορφή των Burning Spear, ή καυτή λόγχη, ξέρω εγώ πώς θα το πεις αυτό. Ο frontman των Burning Spear, ο Winston Rodney, είναι ένας, πώς να το πω, ούτε αντι-Marley είναι, ούτε συμπληρωματικός Marley είναι. Είναι όμως από τους λίγους εκείνης εποχής που έχουν πολλά και ωραία τραγούδια στο στυλ, αν θες, και τη γενική ατμόσφαιρα των τραγουδιών των Wailers και του Marley. Ένα από τα μέλη των Wailers είναι αυτό που είχε ξεκινήσει και το συγκρότημα Burning Spears, και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλο αυτό το οικοσύστημα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να είναι μέλη δύο ή και παραπάνω συγκροτημάτων ταυτόχρονα. Λοιπόν, όλα λόγω, τι λες τώρα, ο Αλφα Μπλόντι λέει το έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τι λες ρε φίλε, wow. Λοιπόν, κοίτα, μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω Burning Spear και να βάλω Αλφα Μπλόντι για να κλείσουμε έτσι. Περίμενε.

Συγγνώμη, εγώ εκεί μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ νομίζω ότι είδα τον αγαπητικό της Κορεάτισσας, Bruno Mars συγκεκριμένα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Alpha Blondy. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες δύο ώρες, τουλάχιστον όσοι αγαπάτε αυτήν την μουσική, ευχαριστηθήκατε. Πλάκα-πλάκα, είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η διάθεση. Λοιπόν, μπασίστες, μπαφίστες και λοιποί μας φίλοι και φασίστες. Φασίστες, μπαφίστες, φασίστες, μασίστες. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε ξανά τον Θάνο Ντόκο για αυτήν την έμπνευση ουσιαστικά της χαλαρότητας. Αυτό το χαλαρού ήτα, αυτό το όλα όπα και τσιλ. Μαν, οκ, μπρο, δεν τρέχει. Αυτή είναι η διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η διάθεση των συμβούλων του Πρωθυπουργού τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Είτε δεν πήρανε πρέφα ότι οι Τούρκοι όντως ετοιμάζονται να πάρουν τα F-35, είτε το πήρανε πρέφα και είπανε με έναν τρόπο ο οποίος, ας πω την αλήθεια, χαρακτηρίζει και την μεταφυσική στάση του ελληνισμού σε κέρυες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή το γεννηθεί το θέλημά σου. Μην νομίζεις, ο Ντόκος είναι ουσιαστικά η συνέχεια των Ρωμαίων πολεμιστών στα τείχη της βασιλεύουσας. Το είχαν πάρει απόφαση ότι πολύ θα τουρκέψει. Αλλά λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Κάπως έτσι λοιπόν. Τι σημασία έχει αν πήρανε μία βομβάρδα, δύο βομβάρδες, τρεις βομβάρδες, πέντε βομβάρδες. Θα την κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, βασικά τι πολεμιστή στα τείχη. Ούτε καν πολεμιστή στα τείχη. Άμεσα, μοναστήρι. Κατευθείαν. Ομφαλοσκόπηση.

το μεταξύ, ο κύριος αυτός, ο Αλφα Μπλοντή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τραγουδάει ρέγγε στα εβραϊκά. Έχει μεγαλώσει,

Παιδιά, μέχρι και το Wish You Were Here έχει κάνει διασκευή ο Αλφα Μπλόντι, που ειλικρινώς δεν ξέρω πώς μπορεί το Wish You Were Here να βγει σε τέτοιου είδους έκδοση και εκδοχή. Think you can tell heaven from hell? I'm not sure. I can, αλλά θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 6. Φίλε, είναι καλό, ε. Περιέργως είναι καλό. Και γκάιντα μέσα. Δηλαδή είναι ρέγγε γκάιντα και Wish You Were Here και Pink Floyd. Είναι Highland Reggae.

Μαρί. Λέω αύριο ξανά μαζί με ίδια η παρέμφερη μουσική.

Παρέμει, θα έχω αύριο. Θα τον λιώσω στη Ρέγκια. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Θα μου πάρει 3-4 μέρες να ξεπεράσω, από ό,τι φαίνεται, τα ντόκο vibes. Ντόκο vibes. 2 χρόνια το ξέρουνε ότι οι Τούρκοι τα παίρνουνε. Τα F-35 δεν νοιάζονται. Οι αρίδες αράζονται. Οι Έλληνες με τους Τούρκους γιατί να σφάζονται. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. Δεν αλλάζονται. Δεν σας αξίζει ρε αυτή η εκπομπή. Καληνύχτα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Mach FM 99,8. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απόλυτος ξεκάθαρο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας τη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα τονίζει πως η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα. Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος χώρας αντέδρασε στην ανακοίνωση της Ελλάδας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε σημερινή του τοποθέτηση επιχείρη να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σε ίσομη αντιπολίτευση. Τούρκοι και ολιγάρχες σας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ όπως σημειώνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμό στην Κύπρο για τουρκικά ντρόνς και μαχητικά. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας καταγγέλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών καθώς και μη επανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου χωρίς επικοινωνία. Διαρκείς είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 8 οχήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές χώρες της Υπηρωτικής και Νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων περιοχές του Εύρου, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Βιωτίας και της Αττικής. Και αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος» με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. 5η 20 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στα μικρόφωνα του Μάχη FM, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος βασικός, σταθερός, πυλώνας ανάπτυξης στους ήχους και στις μουσικές που ακούμε και βέβαια ηχούν τύμπανα πολέμου στην περιοχή. Ας μην κοροϊδευόμαστε, όταν καίγεται η γειτονιά γύρω-γύρω μην περιμένεις ότι δεν θα πεταχτεί η σπίθα, ειδικά όταν το προσάναμα υπάρχει εδώ και χρόνια με μια Τουρκία να αμφισβητεί τα πάντα, να αμφισβητεί για πρώτη φορά μετά το 1974 επισήμως την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δεν μιλάμε για επεισόδια τύπου ημίων με γκρίζες ξεγκρίζες ζώνες, μιλάμε για επίσημη ανακήρυξη απαιτήσεων για ακροτηριασμό του Αιγαίου.

Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο Μάνο. Χα, καλά αρχίσαμε. 6943 635451 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μόνο μηνύματα, έτσι, μην παίρνετε τηλέφωνο και μπλοκάρουμε πάλι.

Και πάμε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να πέσουμε στα βαθιά. Και τα βαθιά τι είναι? Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξήγηλε η κυβέρνηση. Αυτό έχει διτή σημασία. Πάμε πρώτα στο εσωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλάπτουν το περιβάλλον. Γι' αυτό κάνει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο τώρα, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί να μπαίνει ανεμογεννήτρια στα καμένα, δεν μπορεί να μπαίνει φωτοβολταϊκό σε παραγωγική γη, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί η Ελλάδα είναι μάνα, η Ελλάδα είναι ευλογημένη. Δεν μπορείς εσύ αυτή την ευλογία που σου έδωσε ο Θεός να την καλύπτεις με λέπια, να μετατρέπεις τη γη σε ερπετό. Τι είπα τώρα. Παρένθεση για να σας πούμε για τα παραπολιτικά, να μην τα κρατάμε μόνο στο δικό μας το κεφάλι, να τα μοιραζόμαστε. Τον θυμάστε το Σπύλιο το Λιβάνο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που υποτίθεται ότι καρατομήθηκε από το Μητσοτάκη, με τον οποίον ήταν συμμαθητές. Ο Μητσοτάκης με το Σπύλιο το Λιβάνο ήταν συμμαθητές. Και υποτίθεται ότι καρατομήθηκε για έναν διάλογο της κακιάς ώρας που είχε με τον Πέτρο Δούκα, δήμαρχο της Σπάρτης τότε, που λέγανε για το 2007 και τη διαχείριση της πύρινης λέλαπας στην Ηλία. Όχι, δεν απομακρύνθηκε γι' αυτό. Ο Σπύλιος Λιβανός, φίλες και φίλοι, απομακρύνθηκε γιατί αρνήθηκε να υπογράψει αλλαγή παραγωγικότητας της γης σε μια μεγάλη έκταση υπέρ ολιγάρχη. Μία που το έκανε και μία που βρήκε αφορμή ο Μητσοτάκης με το διάλογο με τον Δούκα για να τον διώξει. Αυτό για να καταλάβετε πόσο έντιμος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα και τον παιδικό του φίλο, το συμμαθητή του, τον καρατόμησε επειδή αρνήθηκε να κάνει το χατήρι ενός ολιγάρχη, ο οποίος ήθελε να μπαζώσει με φωτοβολταϊκά έφορη και παραγωγική γη. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Εντάξει Στέλιο, εντάξει, μοχθηρό το σχόλιο σου, μοχθηρό. Εάν είναι, λέει, να με καρατομήσουν και μένα και να με βάλουν πρόεδρο στα ΕΛΠΕ, γίνεται? Τι να σου πω τώρα, ήσουν συμμαθητής με το Μητσοτάκη? Εάν ήσουν, δεν θα πήγαινες χαμένος. Σάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Με πρόφαση τα αιωλικά πάρκα στο Αιγαίο θα κάνουν τη συνεκμετάλλευση και έτσι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι αχόρταγοι θα καθιερώσουν με τον καιρό ως δικό τους το Αιγαίο. Βέβαια, στον Τούρκο δίνεις ένα δάχτυλο και σου παίρνει ολόκληρο το χέρι. Καλημέρα στη Βέρα. Ή εμείς οι αυτοί, πόλεμος πατήρ πάντων. Ναι, αλλά πριν φτάσουμε στον πόλεμο, ξέρεις, υπάρχουν πολλές ενέργειες προπαρασκευαστικές και αμυντικές. Γιατί το θέλετε να κάνουμε πόλεμο είναι το επιχείρημα του Μητσοτάκη και των Μητσοτακικών προκειμένου να συνεχίσουν τις εθνικές υποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ. Στο εσωτερικό, παραδέχεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Όταν το φωνάζαμε εμείς αυτό, όταν τον κατηγορούσαμε ότι στα καμένα αντί να φυτρώνουν δέντρα, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, μας έλεγε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι είμαστε ψεκασμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έβγαινε ο τεράστιος κολοσσός Γεραπετρίτης και έλεγε: Όχι, όχι, δεν βάζουμε στα καμένα εμείς ανεμογεννήτριες. Εν τέλει, όλα τα καμένα έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες και έρχονται τώρα οι ίδιοι για να πούνε ότι, όπα παιδιά, το παρακάναμε. Πρέπει να κάνουμε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη, σε καμένα, σε νατούρα, σε προστατευόμενες περιοχές. Άρα τι σημαίνει? Ότι επί 7 χρόνια άφησαν τους νταβατζίδες ανεξέλεγκτους, τους κολλητούς τους, για να κάνουν ρεσάλτο επάνω στην ιερή ελληνική γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Ξυλώνει μήπως τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που έχουν αντιστοίχως τοποθετηθεί στα καμένα ή σε προστατευόμενες περιοχές ή σε παραγωγική γη?
Όχι, φίλες και φίλοι. Αντίθετα, τα νομιμοποιεί. Και τι λέει? Ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν αφορά τις άδειες που ήδη έχουν δοθεί. Επί 7 χρόνια ο Μητσοτάκης έδινε άδειες στους κολλητούς του για να μπαζώσουν, να τσιμεντώσουν, να μολύνουν το περιβάλλον, να μολύνουν την γη μας. Και τώρα λέει ότι όπα παιδιά ως εδώ, αλλά ό,τι πρόλαβα να δώσω έδωσα. Δύο αναγνώσεις. Η μία, νομιμοποιεί τους δαβατζίδες και την καταστροφή που έχουν επιφέρει. Και το δεύτερο, απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, αλλά ποιος είναι ο άλλος? Οι νταβατζίδες τα πήραν όλα. Ήδη έχουν πάρει, δεν ξέρω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλε καν να λέμε νταβατζίδες, το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής. Να πούμε οι ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες, ανακαλώ τον νταβατζίδες. Ανακαλώ. Να κρατάμε ένα επίπεδο. Οι ολιγάρχες λοιπόν πρόλαβαν και πήραν τα πάντα. Τα πάντα μαζί με επιδοτήσεις για να μπαζώσουν και να τσιμεντώσουν. Τώρα, εάν ένα χωριό, ένας αγροτικός σύλλογος, μία συλλογικότητα θέλει να κάνει μία ενεργειακή κοινότητα για να έχει μειωμένο κόστος ενέργειας στην παραγωγή, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί με το νέο χωροταξικό πλαίσιο τι θα πει στον αγροτικό συνεταιρισμό που θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, όχι για να μολύνει τη γη, αλλά για να ενδυναμώσει την αγροτική παραγωγή του. Ή στον κτηνοτρόφο, ή σε χωριό.

πήρε εκείνο το οικόπεδο οκαζιών που λέγαμε εμείς οι παλιοί, το οικόπεδο ευκαιρία στα Ζαγοροχώρια, ότι απαγόρευσε να βάλουν ανεμογεννήτρες ο Μητσοτάκης για να μην του χαλάει τη θέα. Τώρα δηλαδή, τώρα περιμένεις να υιοθετήσω εγώ αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ότι επειδή πήρε ο Μητσοτάκης ακίνητο στα Ζαγοροχώρια με 70 χιλιάρικα, έκανε και ολόκληρη ιστορία για να μην του χαλάσουν τη θέα με ανεμογεννήτριες. Έλα τώρα, υπερβολές, υπερβολές. Σάββας, σιγά μην κάνουν πόλεμο, τους έχει πιαστεί η μέση από τα προσκυνήματα. Πρόσεξε, Σαββά, εάν ήταν να γίνει πόλεμος, ο τελευταίος που θα ήθελα να τον κάνει θα ήταν ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο Έλληνας Πασινιάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Κωνσταντίνος γράφει: δώρο το πήρε από τον Ερουλά. Ποιο πήρε δώρο από τον Ερουλά, Κωνσταντίνε?

Πάμε τώρα στην άλλη όψη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βγαίνει η Τουρκία πάλι διά του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι κύκλων, όχι τετραγώνων, όχι ρόμβων, αλλά με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία είναι δεσμευτική για το τουρκικό κράτος. Και τι λέει, να σας το εξηγήσουμε απλά. Εμείς διεκδικούμε νησιά του Αιγαίου. Τι σας έχουμε πει από την επιστολή Σινηριόγλου στον ΟΗΕ, που την ανέχθηκε ο Μητσοτάκης, και όχι απλά την ανέχθηκε, νομιμοποίησε τον ίδιο το Σινηριόγλου προσωπικά, ο οποίος κατέθεσε επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών του Αιγαίου, δηλαδή το μισό Αιγαίο πρακτικά, και τον πρότεινε για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Αυτό στο διεθνές δίκαιο, επειδή λέει ο Μητσοτάκης για διεθνές δίκαιο και το τηρούνε, σημαίνει ότι αφού εγώ, έναν διπλωμάτη, ο οποίος απειλεί την πατρίδα μου, εγώ τον ψηφίζω για μία ανώτατη θέση, άρα δεν έχω πρόβλημα με την απειλή που έφαγα στο κεφάλι μέσα στον ΟΗΕ. Αυτό είναι νομικό επιχείρημα υπέρ της Τουρκίας για τις όποιες διεκδικήσεις της. Αυτό για όσους πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι απλά άχρηστος, είναι ανίκανος, αποτυχημένος, φοβικός. Όχι. Ο Μητσοτάκης είναι άριστος στην εθνική μειοδοσία. Διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος ότι το σπίτι στα Ζαγοροχώρια, λέει, το πήρε δώρα από τον Ερουλά. Είσαι και μαρτυριάρης, Κωνσταντίνε. Σάκη, ναι, αν δεν πολεμήσουμε για την Ελλάδα μας θα τη χάσουμε αμετάκλητα, γιατί ό,τι έχει κερδιθεί, ό,τι έδαφος έχει απελευθερωθεί, έχει απελευθερωθεί με αίμα και όχι με μελάνι. Με αίμα. Και όσοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει ευνουχιστεί, έχει μητσοτακοποιηθεί, έχει απενεργοποιηθεί και ότι δεν πρόκειται να πολεμήσει για την πατρίδα του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα πέσει απότομα από το συννεφάκι που ζει ή από την κόλαση που έρχεται. Γιατί υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους, το οποίο έχει ξυπνήσει και έχει ορθώσει ανάστημα σε πολύ πιο δύσκολες εποχές. Φανταστείτε τους ξυπόλυτους, τους ξυπόλυτους της Δημητσάνας, φανταστείτε τους εξαθλειωμένους ραγιάδες που γκρέμισαν μία αυτοκρατορία. Αυτό έγινε. Φανταστείτε την ΕΟΚΑ. Φανταστείτε τόσες και τόσες ηρωικές ενέργειες ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Απλά σήμερα, ποια είναι η δική μου ένσταση, ότι η Τουρκία έχει ένα και μόνο πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Ένα και μόνο. Ότι είναι περισσότερη. Τίποτε άλλο. Και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό. Και ο Ερντογάν, επειδή γνωρίζει ότι ο Τούρκος είναι δειλός, προσέξτε, δεν κάνω ούτε σοβινιστικό κήρυγμα, ούτε είμαι θεροβάμων ή φαντάζομαι πράγματα. Ο Τούρκος είναι δειλός. Αυτή τη δειλία του Τούρκου την έχει εντοπίσει έγκαιρα ο Ερντογάν, γι' αυτό και

έδωσε βάση στη βιομηχανία των μη επανδρομένων. Γιατί το μη επανδρομένο δεν χρειάζεται Τούρκο για να το πετάξει, πετάει τηλεκατευθυνόμενα. Εμείς λοιπόν, όλη η αμυντική μας δομή θα έπρεπε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είχε προτείνει και ο Κυριάκος Βελόπουλος πριν από 7 ολόκληρα χρόνια, πριν αρχίσει να βρέχει δισεκατομμύρια. Γιατί απλούστατα έτσι απενεργοποιείς το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία έναντι της Ελλάδος, την υπεραριθμία.

Έρχεται λοιπόν η Τουρκία δια του Υπουργείου Εξωτερικών και αμφισβητεί, δεν αμφισβητεί, σου λέει το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Δηλαδή στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σου λέει όλο το Αιγαίο είναι δικό μου. Έχω δικαιώματα σε όλο το Αιγαίο, αλλά θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό που οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία εμπιστεύεται το διεθνές δίκαιο και το χρησιμοποιεί όπως μας λέει συνεχώς ο Μητσοτάκης, είναι να κάνει το εξής απλό. Να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταθέσει επίσημα την αλληλουχία των τουρκικών προκλήσεων, όπως έπρεπε να κάνει από την εποχή του τουρκολιβικού μνημονίου και δεν το έκανε, και δεν το έκανε. Άλλος ήταν αυτός ο οποίος επέτυχε την ανακοίνωση καταδίκης του τουρκολιβικού μνημονίου στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019, τον οποίο ο Μητσοτάκης τον αποκεφάλισε το Μάρτιο του 2020. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ξέρετε δεν κραυγάζουμε, δεν ουρλιάζουμε, η μοναδική αρχή που θα βγάλουμε θα είναι αέρα στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τότε θα είμαστε παραγωγικοί, θα είμαστε χρήσιμοι για την πατρίδα και το έθνος. Στην ουσία λοιπόν του θέματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμμετέχουμε ως νομική ενιαία οντότητα έχει προσυπογράψει το Montego Bay, το δίκαιο της θάλασσας δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υποχρεούται ως ενιαία νομική οντότητα. Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή να βγει η Ιταλία επειδή κάνει business με την Τουρκία ή ο Ελεϊνός, ο Σάντσεθ, ο Ισπανός και να πει όχι εγώ δεν προσυπογράφω. Το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλει επί τόπου να τηρήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να καταγγείλει την Τουρκία. Γιατί θεωρώ τόσο σημαντική την επίσημη καταγγελία της Τουρκίας από την ενιαία οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενιαία νομική οντότητα. Γιατί αυτό εσάει θα είναι επίσημη απάντηση απέναντι στις τουρκικές επιδιώξεις και θα αποτρέψει την Τουρκία να εκμεταλλευτεί τελεσμένα δια της σιωπής. Γιατί ξέρετε, στο διεθνές δίκαιο, όταν ο άλλος προκαλεί, διεκδικεί και εσύ σιωπάς ή βγάζεις ανακοινώσεις μέσω κύκλων, είναι άχρηστες. Ουσιαστικά δίνεις το δικαίωμα στον Τούρκο να επικαλεστεί την σιωπηρή αποδοχή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρα ο Μητσοτάκης έπρεπε ήδη από το 19, έστω ας το κάνει για τώρα, να επιλέξει και να απαιτήσει αυτές τις δύο νομικές ενέργειες που σας είπα. Άπαξ και δεν το κάνει, ο ρόλος του δεν είναι απλά επιλείψιμος, αλλά ύποπτος.

Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, πρόσεξε να δεις. Γράφει η Βαλεντίνα ότι μετά τη Γερμανία και η Ελβετία, τώρα και η Αυστρία ξεκινούν επιστροφές σε τούντον άσυλο στην Ιταλία ως πρώτη χώρα εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που το κάνει ήδη στην Ελλάδα έπειτα από τη συμφωνία Μητσοτάκη με τον αλής του μνήμης καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος έφυγε νύχτα. Προσέξτε τώρα το, όχι το οξύμορο, το εξοργιστικό. Η εφημερίδα Die Welt αποκάλυψε εχθές το απόγευμα σε έρευνά της ότι πάνω από 20.000 παράνομοι μετανάστες διέβησαν τη Μεσόγειο από τη Βόρεια Αφρική με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό είναι μια είδηση βόμβα η οποία δεν έπαιξε πουθενά. Πουθενά. Μόνο στο ανατρεπτικό το είπαμε χθες το βράδυ. Η βόμβα λοιπόν αυτή της Die Welt, γερμανική εφημερίδα, αποκαλύπτει ότι γερμανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν στήσει βιομηχανία παράνομης εισόδου μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος από τη Βόρεια Αφρική. Τι κάνουν δηλαδή, διαθέτουν πλοία τα οποία τους μαζεύουν και τους αποβιβάζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, Ιταλία, Ελλάδα και όπου αλλού. Έρχεται λοιπόν τώρα η Γερμανία να επιστρέψει πίσω παράνομους μετανάστες, πολλούς εκ των οποίων τους έχει βάλει παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση.

Και προσέξτε τώρα, μην τολμήσει κανένας να μας πει περί ανθρωπισμού. Μεγαλύτεροι ανθρωπιστές από τους Έλληνες δεν υπάρχουν, γιατί καταρχήν οι Έλληνες δίδαξαν τον ανθρωπισμό. Δεύτερον, οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά, ξέρουμε από διωγμό, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Εάν είναι κάποιος που ξέρει προσφυγιά, είναι ο Έλληνας και μόνο. Καμία άλλη φυλή, αν εξαιρέσουμε τους γηγενείς της υποσαχάριας Αφρικής που αφανίζονταν τα χωριά τους και αλυσοδεμένοι πήγαιναν ως σκλάβοι, κανένας, καμία άλλη φυλή στο ανθρώπινο γένος δεν γνωρίζει καλύτερα από ξεριζωμό, από σφαγή, από γενοκτονία και από προσφυγιά από τους Έλληνες. Όταν λοιπόν εσύ μου παρουσιάζεις μάχημους από μη εμπόλεμες χώρες, από το Μαγκρέμπ, Ισλαμιστές, χωρίς να υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ούτε ένα παιδί, ή βάζουν μια γυναίκα και ένα παιδί σε κάθε βάρκα για προκάλημα. Ως πρόσφυγες, εσύ διαπράττεις έγκλημα κατά των προσφύγων. Αυτές οι ΜΚΟ λοιπόν δεν μεταφέρουν πρόσφυγες. Μεταφέρουν παράνομους μετανάστες και η δράση τους είναι η πλέον αντιπροσφυγική δράση. Γιατί πρόσφυγας ποιος είναι? Είναι ο χριστιανός της Νιγηρίας, ο οποίος σφαγιάζεται από τους Ισλαμιστές στη χώρα του. Πρόσφυγας είναι ο Αλαουίτης της Συρίας. Πρόσφυγας είναι ο Δρούζος. Πρόσφυγας είναι ο Γεζιντή που σφαγιάζεται από το τουρκό ψυχοϊσλαμικό κράτος. Πρόσφυγας είναι ο χριστιανός της Συρίας, ο Ρωμιός. Είδατε εσείς κανέναν τέτοιο στις βάρκες των ΜΚΟ ή στις βάρκες των δουλεμπόρων? Όχι βέβαια, ξέρετε γιατί? Γιατί αν τολμήσει χριστιανός της Νιγηρίας να πάρει την οικογένειά του για να την γλιτώσει, για να περάσει με αυτή την οδό που χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι στην Ευρώπη, δεν θα φτάσει ποτέ. Θα τον σφάξουν, θα του βιάσουν την οικογένεια και τα παιδιά και δεν θα φτάσει ποτέ. Θα αφήσει τα κόκαλά του στη Λιβύη, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Άρα αυτή η φάμπρικα που έχει ξεκινήσει δεν έχει καμία σχέση με την προσφυγιά, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των πραγματικών προσφύγων, αντίθετα είναι μαχαίρι στο λαιμό του πραγματικού πρόσφυγα.

Καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Και είχαμε το άρθρο της Τσουμ Χουργέ την περασμένη Δευτέρα, το οποίο άρθρο ήταν ουσιαστικά κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδος και διέβλεπε τα αδύνατα σημεία στην ελληνική άμυνα. Από τις διασυνδέσεις των νησιών, προσέξτε τώρα, είχε ακόμα και τα καλώδια, τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών των νησιών ως στόχο σε περίπτωση τουρκικής εισβολής. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Τουρκία αποτρέπει την υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης και της Κύπρου. Γιατί ακριβώς το θεωρεί ως στόχο, ως ένα βασικό σημείο προκειμένου να αποδυναμώσει την ελληνική άμυνα. Γράφει λοιπόν η Τσουμ Χουργέ έπειτα από όλα αυτά τα αδύναμα σημεία στην ελληνική άμυνα που διαβλέπει, καταλήγει στο μεγαλύτερο αδύναμο σημείο, ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Και εγώ αναρωτιέμαι, έπειτα από τη συμφωνία της Μέκκας, όπου Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία και όχι συμφωνία κοινής αμυντικής συνδρομής, προσέξτε, έχει τεράστια διαφορά, και στην επιθετική ενέργεια της Τουρκίας το Πακιστάν θα συνδράμει. Το έχουν δηλώσει αυτό. Πόλεμος της Τουρκίας είναι και πόλεμος του Πακιστάν. Οι Πακιστανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτομάτως καθίστανται υπήκοοι εχθρικού κράτους. Ο σύμμαχος του εχθρού σου είναι εχθρός σου. Η Τουρκία δεν είναι υποτιθέμενος εχθρός, είναι πραγματικός εχθρός από τη στιγμή που επισήμως καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επίσημες επιστολές που ακροτηριάζουν την εθνική σου κυριαρχία. Δηλαδή είναι ο Γκράτσι, είναι το τελεσίγραφο του Μουσολίνη στο Μεταξά. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Έτσι ξεκινούν οι πόλεμοι. Και όταν εσύ ανέχεσαι την ύπαρξη χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων εχθρικών προσώπων, εχθρικά λόγω της εγγενούς στάσης τους, καθότι δεν μπορούν. Οι άνθρωποι είναι Πακιστανοί υπήκοοι. Δεν μπορούν να αλλάξουν υπηκότητα, τι να κάνουμε. Και τους ανέχεσαι. Και όχι απλά τους ανέχεσαι, αλλά τους δίνεις την ευκαιρία να υψώνουν την ημισέλινο, την πακιστανική ημισέλινο, 15 Αύγουστο το Πάσχα του καλοκαιριού στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είσαι ανόητος, δεν είσαι ανοήμων, αλλά είσαι συνεργός.

Γράφει ο Σάκης, το σχέδιο είναι να εξαφανίσουν τα έθνη κράτη και το χριστιανισμό, γιατί όλοι αυτοί είναι άθεοι. Λοιπόν, εδώ πέρα, Σάκη, εγώ ξέρεις, έχω κάποιες επιμέρους διαφωνίες, γιατί το ότι είναι χριστιανός κάποιος δεν μου λέει τίποτα. Και ο Γερμανός υποτίθεται ότι είναι χριστιανός. Ξέρεις τι κολοσιαία που είναι η διαφορά του χριστιανισμού όπως τον βλέπουν οι Γερμανοί με την Ορθοδοξία? Με την Ορθοδοξία που για εμένα είναι η κοιτίδα του ανθρωπισμού, είναι η κοιτίδα των πραγματικών αξιών που κάνουν μια κοινωνία ενωμένη και να προκόβει χωρίς δύο ταχύτητες ή χωρίς τρεις ταχύτητες. Ο Γερμανός δεν πιστεύει στη συγχώρεση. Δεν πιστεύει στη συγχώρεση, δηλαδή την αμαρτία τη θεωρεί έγκλημα και μάλιστα έχουν και την ίδια λέξη. Ο Έλληνας δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με τον υποτιθέμενο χριστιανό Γερμανό. Γι' αυτό και ο Πιτ Χέσγκεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν έκανε αυτή την μεγαλειώδη, κατά την ταπεινή μου άποψη, κίνηση να επαναφέρει την κλασική παιδεία και το χριστιανισμό τόσο στις στρατιωτικές σχολές όσο και στα σχολεία των οικογενειών των στρατιωτικών, όπου πηγαίνουν τα παιδιά των Αμερικανών στρατιωτικών, έβαλε ως προμετωπίδα την κλασική αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα δηλαδή, και το Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία που επέβαλε είναι μέχρι το 1500, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

6943-6354-51 για τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε τώρα στα πολύ σκληρά. Ναι, Νίκο μου, έχεις δίκιο, καλημέρα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ακριβώς. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ο ελληνισμός, όσες φορές ιτήθηκε, ήτανε μόνο ελαίο διχασμού και κερκόπορτας. Ποτέ άλλοτε σε μάχη επίσης όρης ο ελληνισμός δεν ιτήθηκε. Ποτέ. Ποτέ. Όλες οι εθνικές τραγωδίες προήλθαν αφού είχε προηγηθεί διχασμός ή επειδή άνοιξε κάποιος την κερκόπορτα. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Όταν οι Έλληνες λοιπόν ενωμένοι ως μία γροθιά και δεν αφήνουμε περιθώρια για τη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας εντός των τυχών, που ξέρεις πολλές φορές η πέμπτη φάλαγγα δημιουργείται και από κάποιους που παριστάνουν τους πατριώτες, αλλά ουσιαστικά παίζουν το σχέδιο του εχθρού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε ο προδότης ποτέ δεν έχει την ταμπέλα προδότης στο μέτωπο. Έχει την ταμπέλα πατριώτης.

Και πάμε τώρα στην έτερη άσκηση εθνικής μειοδοσίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν είναι άλλη από την μεταφορά της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Το Ιράν, λέει, απείλησε με χτυπήματα στόχους, μεταξύ των οποίων και η Σούδα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, και δεν συμμαζεύεται. Και τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σχεδιάζει να μεταφέρει την πυροβολαρχία των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για να φυλάξει την Αμερικάνικη βάση. Ερώτημα πρώτο. Δώσαμε γη και είδωρ. Ο Μητσοτάκης έδωσε ανανέωση σε όλες τις αμερικάνικες βάσεις χωρίς να πάρει τίποτα. Δεν πήρε πίσω τίποτα. Ακόμα και η περιβόητη λίστα Blinken με τα σαπάκια που θα μας έδιναν αποκαλύφθηκε από τον ίδιο το Δένδια ότι ήταν εξαπάτηση. Ότι οι Αμερικανοί μας εξαπάτησαν. Η κυβέρνηση Biden εξαπάτησε την Ελλάδα. Αλλά αυτό, ξέρετε, όταν πιάνεσαι κορόιδο δεν φταίει ο απατεώνας, φταίσαι εσύ. Και ειδικά όταν πιάνεσαι κορόιδο σε εθνικά θέματα, έχεις διπλή και τριπλή ευθύνη. Γιατί έβαλες την υπογραφή σου, κύριε Μητσοτάκη, στην επαόριστο ανανέωση των Αμερικανών βάσεων χωρίς να πάρεις τίποτα, ούτε καν το αυτονόητο? Συστοιχίες αντιεροπορικής προστασίας για τις βάσεις. Μαθαίνουμε τώρα ότι θα στείλουμε εμείς τη βάση για να προστατεύσουμε τη Σούδα. Θα στείλουμε εμείς την πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στην Κάρπαθο για να την βάλουμε να προστατεύει τη Σούδα, την Αμερικάνικη βάση, δηλαδή τη χώρα παραγωγό των Patriot. Θα προστατεύουμε εμείς που είμαστε πελάτες των Patriot, που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για τους Patriot. Παράνοια? Όχι, δεν είναι παράνοια. Όταν είχε πάει η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, έσπευσε ο τεράστιος, το εθνικό κεφάλαιο που λέγεται Θάνος Ντόκος και είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έβαλε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Αφήνω στην άκρη το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αφήνω στην άκρη τα περιβόητα email που έστελνε κρυφά στον Τούρκο επικεφαλής της διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένω στο εξής, ότι το 2020 ο τεράστιος αυτός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Θάνος Ντόκος είχε πει ότι ο Χαφτάρ μετράει μήνες αν όχι μέρες και τον είχε αποκαλέσει κουτσοάλογο. Αυτό το 2020. 6 χρόνια μετά πηγαίνει ακόμα και ο Φιντάν να προσκυνήσει τον Χαφτάρ, αλλά ο κύριος Ντόκος παραμένει στη θέση του, δεν έχει πάει από εκεί που ήρθε. Μιλάμε, ναι, αυτός είναι ο κύριος Ντόκος. Ναι, Γιώργο μου, μπράβο και σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις. Που τον είχαν παγιδεύσει οι Ρώσοι φαρσέρ και του κάνανε πλάκα και τον ξεφτυλίσανε.

Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, όταν είχαμε στείλει την συστοιχία Patriot και η Τουρκία είχε ανέβει στα κάγκελα, είχε βγει δημοσίως και στα αγγλικά και είχε διαβεβαιώσει ότι έγινε προσωρινό. Είναι προσωρινό, θα τους πάρουμε πίσω, παιδιά, είναι δικοί μας άνθρωποι. Θα τους πάρουμε πίσω. Και έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου για να μάθουμε ότι η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και κυριολεκτό, πώς είναι δυνατόν, βρε, μπορείς να μου βάλεις μπίπια να εκφραστώ? Όχι, δεν μπορεί ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, δεν μπορεί, οπότε δεν θα πω αυτό που θέλω. Βρε ανεκδίγητη τύπη, βρε κακοποιά μετέωρα, βρε άχθη αρούρης, πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε να πάρετε την πυλοβολαρχία των Πάτριων από την Κάρπαθο για να την πάτε στη Σούδα και δεν κάνετε το αυτονόητο να πάρετε την πυροβολαρχία των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία για να την πάτε στη Σούδα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχει υπογράψει η Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία, όπου σε περίπτωση πολέμου η στρατιωτική συμφωνία επιβάλλει στη Σαουδική Αραβία να συνδράμει την Τουρκία έναντι της Ελλάδος? Δηλαδή, έχετε μια πυροβολαρχία Patriot μαζί με το έμψυχο δυναμικό με τους Έλληνες στρατιωτικούς στην Σαουδική Αραβία για να φυλάει την Αράμκο. Για να φυλάει την Αράμκο και δεν παίρνετε την πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία να την πάτε στη Σούδα? Τι είναι αυτά? Δηλαδή, σε ποιους απευθύνεστε? Σε μπαμπουίνους? Επειδή δεν θα το πει κανένας αυτό, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός είναι χαχόλος και δεν θα το μάθει? Δεν θα το μάθει ότι διαπράττεται εθνική μειοδοσία αποσύροντας τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο και διπλή εθνική μειοδοσία επειδή διατηρείται τους Πάτριωτα στη Σαουδική Αραβία?

Καλημέρα στον Κώστα, τα παιδιά τα διορίζει το Ελιαμέπ. Έρε και να ανοίξει ποτέ ο φάκελος Ελιαμέπ του αλίστου μνήμης Κώστας η μύτη. Τι θα βγουν από μέσα, τι βάτραχοι θα βγουν, τι ακρίβεδες θα βγουν. Καλημέρα στον Ξενοφόντα. Μαρία μου, προσυπογράφω, δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά προσυπογράφω, είναι όπως το λες. Δεν μπορώ να το διαβάσω και δεν μπορώ να βάλει μπίπο ο Αγιαννητόπουλος, καταλαβες. Μου περιορίζει την έκφραση. Έχει γίνει κομισιόν εδώ πέρα, που θα στέλνουμε μηνύματα όπως αποκαλύπτσαμε χθες και θα τα διαβάζει η Ούρσουλα πριν ακόμα τα στείλουμε. Αδιανόητα πράγματα. 6943-6354-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Η Βέρα μου λέει ότι νομίζω ότι μπορούσες να πεις Καραγκιόζηδες, δεν είναι Βρισιά, είναι Λαϊκός Ήρωας. Να, συγγνώμη βρε Βέρα, γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη? Γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη, εξομοιώνοντάς τον με τους μητσοτακικούς? Όχι, σε παρακαλώ. Να σεβόμαστε τουλάχιστον την πολιτισμική ιστορία της πατρίδας μας. Ο Καραγκιόζης είναι μέρος του πολιτισμού μας, να κάνουμε. Η μητσοτακική δεν είναι μέρος του πολιτισμού μας.

Εν τω μεταξύ, αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή η σιωπή, αυτή η μούγκα των συστημικών μέσων απέναντι στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Συρία, και μιλάω για τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε τουρκικούς στόχους και ό,τι έχει επακολουθήσει. Αυτό που γίνεται, φίλες και φίλοι, δεν έχει προηγούμενο τον τελευταίο αιώνα και είναι, δεν θα πω ανησυχητικό, θα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα έχουμε οβιδιακές ανατροπές στην περιοχή που μας αφορούν άμεσα, αλλά κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν. Κάποιοι, όταν λέω κάποιοι, εννοώ το μαξί μου. Λες και έχει δώσει εντολή, παιδιά, όχι, μην ασχοληθείτε με αυτό, αφήστε, δεν μας παίρνει. Δίνει κακό παράδειγμα η Ιερουσαλήμ έναντι της Τουρκίας. Κακό παράδειγμα, δεν τα θέλουμε εμείς αυτά, δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε ήρεμα νερά.

πούμε στο δεύτερο μέρος για το τι γίνεται με το Ισραήλ και την Τουρκία. Μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις, μιλάμε για αντιπαράθεση που δεν είναι πλέον απλά λεκτική και πρέπει να την παρακολουθούμε στενά, γιατί βέβαια, κοίταξε, αν δεν έχεις εσύ νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις από κανένα να σε ξύσει. Αλλά όταν ανοίγουν μέτωπα για τον εχθρό, αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και αν μπορούμε να τα υποδαβλήσουμε, ας τα υποδαβλήσουμε κιόλας. Ο Κώστας έχει αντίθετη άποψη για τους πάτριους της Σαουδική Αραβία και μου γράφει: καλά κάνουν και αφήνουν τους πάτριους της Σαουδική Αραβία, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και η Τουρκία όχι. Κώστα, ακούω το σχολείο σου, διαφωνώ πλήρως, αλλά το μεταφέρω όπως έχει και το αφήνω σχολίαστο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Είναι άλλη μία μαχαιριά, άλλη μία μαχαιριά στην ελληνική κοινωνία. Έρχονται 2.700 απολύσεις από δομές λόγω αναστολής χρηματοδότησης από την περιφέρεια, από ό,τι μου γράφεις. Κάποιοι ανήκουν στους ιδιώτες και κάποιοι άλλοι ήταν με τους δήμους και ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τους είχε πει η Υπουργός κυρία Δόμνα ότι θα το δούμε μετά το Δεκέμβριο που τελειώνει, μήπως σας ανανεώσω ένα χρόνο. Που ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι στο πόστο. Πρόσεξε τώρα τι μου βρε Γιάννη, γιατί εισάγεις κενά δαιμόνια. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που βγήκε με το πιτόγυρο για να το παίξει παιδί του λαού, η οποία φοράει παπουτσάκι των 800 ευρώ, περιμένεις εσύ να νοιαστεί πραγματικά για 2.700 ψυχές που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας? Όχι, δεν θα νοιαστεί. Και έχεις απόλυτο δίκιο στο σχόλιο που γράφεις ότι η υπόσχεσή της είναι αδιανό πουκάμισο, γιατί σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει Δόμνα Μιχαηλίδου σε υπουργικό θόκο.

Νίκος Μπελαβίλας έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε βάση. Τα επιτρεπόμενα να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά πάρκα στη Θεσσαλία αντιστοιχούν σε έκταση 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν μαζί οι 4 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, κατά λέξη, οριζόντιο για όλη την επικράτεια όριο στην κάλυψη γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προστατευτεί το τοπίο, η αγροτική γη και η ισορροπία των τοπικών χρήσεων. Συγκεκριμένα, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αναπεριφερειακή ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασης. Διαβάζοντας το ποσοστό του 1,5%, σκέπτεται κανείς ότι πρόκειται πράγματι για ένα μικρό κλάσμα της γης και επομένως ότι μιλάμε και σε σχετικά μικρές εκτάσεις. Αν όμως υπολογίσουμε πιο προσεκτικά τι σημαίνει στην πράξη αυτό το ποσοστό, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, για παράδειγμα, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας είναι περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα. Συνολικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 210.000 στρέμματα, καθώς η συνολική έκταση της Θεσσαλίας είναι περίπου 14 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη, πλουσιότερη και σημαντικότερη πεδιάδα της χώρας μπορεί να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά πάνελ σε μια επιφάνεια περίπου 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν συνολικά οι 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το παράδειγμα το βλέπουμε να εφαρμόζεται ήδη στο οροπέδιο του Δομοκού, στη Μακριράχη και στην Ξηνιάδα. Εργολάβοι περιφέρονται προσφέροντας στους αγρότες ακόμα και τριπλάσια ή πενταπλάσια τιμή από την αξία των χωραφιών, ενώ κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα χιλιάδων στρεμμάτων. Και για να μην θεωρηθούν οι αριθμοί υπερβολικοί, σύμφωνα με κατοίκους που αγωνίζονται εκεί για να σώσουν τη γη τους, οι εκτάσεις που καλύπτουν οι επικείμενες εγκαταστάσεις που έχουν λάβει άδεια στο Δήμο Δομοκού ισοδυναμούν με τα 3/4 της έκτασης των πόλεων των Αθηνών, του Πειραιά και των Προαστίων. Τα πάρκα δίπλα στα χωριά είναι μεγαλύτερα από τα χωριά, διαλύοντας βοσκοτόπια, καλλιέργειες, δημιουργώντας γιγαντιές μαύρες εκτάσεις επάνω στη γόνιμη γη. Να αγιάσει η πένα σου, Μπελαβίλα. Αν θέλει κανείς να συζητήσει τις επιπτώσεις στην καταστροφή της παραγωγικής αγροτικής γης, στο κλίμα και στα τοπία από τις τεράστιες αυτές εγκαταστάσεις, μπορούν πράγματι να γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Όμως ένα πράγμα είναι ήδη πολύ καθαρό και φαίνεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν μιλάμε πλέον για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική κρίση, ούτε απλώς για την πράσινη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για ένα οριζόντιο πάρτι μεγάλων και μικρών εταιριών, εργολάβων και κερδοσκόπων της αγοράς ενέργειας πάνω στη γη και όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς μας επιβεβαιώνει ο Νίκος Μπελαβίλας όταν λέγαμε ότι το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο δεν προστατεύει τη μητέρα γη, αλλά αντίθετα νομιμοποιεί την καταστροφή της. Καλημέρα Κώστα, έτσι ακριβώς όπως το γράφεις είναι. Όταν οι Ναζί αποσύρονταν από την Ελλάδα, ανατείναζαν κάθε υποδομή και κυρίως ενεργειακές υποδομές. Κάτι τέτοιο κάνει ο Μητσοτάκης πριν την αποχώρησή του. Λοιπόν, ο Τίκο διαφωνεί πλήρως με τον προηγούμενο ακροατή. Ούτε καν στη Σούδα δεν θα έπρεπε να πάνε, γιατί στη Σούδα μπορούν οι Αμερικανοί να την υπερασπιστούν. Είπαμε, έχεις δίκιο, Τίκο. Άκου, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν θα φημώσω κανέναν. Υπάρχει αντίθετη άποψη και θα τη λέμε και θα βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι. Έχω 500 επιχειρήματα ακόμα να σου πω προς υπογράφοντας τα δικά σου, αλλά δεν θα απαγορεύσω και στον άλλον που έχει μια διαφορετική οπτική να την εκφράσει. Καλά κάνει, για να βγαίνουν συμπεράσματα.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί, γιατί έχουμε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την περιοχή μας και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Τα τυμπάνα πολέμου ηχούν και αλίμονος όποιον δεν τα ακούει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τρία τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες συναέριας κυκλοφορίας. Επίσης καταγράφηκε και μια παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα τουρκικά ντρόουνς αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Την ίδια ώρα, σε ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας, η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά, αφορμή αποτελεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε από χθες σε ισχύ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε σημερινή του τοποθέτηση επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Τούρκοι και ολιγάρχες σας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Ενέαρειας Κυκλοφορίας καταγγέλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και μη επανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου χωρίς επικοινωνία. Νέα ανώδικη πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων, με τις ανησυχίες για την ομαλή προσφορά πετρελαίου να ενισχύουν τις πιέσεις. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας. Ο 33χρονος εξέτειε ποινή για ενδοοικογενειακή βία και δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια. Και αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι ανεμιστά πελάγοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Μπες και πες. Ετοιμαστείτε για μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Ράδιο Μάχη. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και για μία ακόμη βραδιά εδώ για να κάνουμε με τον δικό μας και δικό σας τρόπο την εκπομπή αυτή που, δόξα τω Θεώ, η συμμετοχή σας είναι δυνατή. Και από την αρχή της εκπομπής αυτής, όταν αρχίσαμε στο κανάλι αυτό εννοώ, αλλά και από προθές που έχουμε σαν νέο κύκλο, μια και σταματήσαμε κάποιες μέρες σχετικά με, με κάποιες, ας το πούμε, τυπικές διακοπές. Λοιπόν, πάμε λίγο, ενώ εγώ ρίχνω μια ματιά που δεν πειράζει τηλεοπτικά και ας φαίνεται στην παράλληλη πάντα που κάνουμε σύνδεση και με το διαδίκτυο, να υπενθυμίσω 2-17-18.000, μία ακόμη από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης και που βλέπετε Κυριακή 9 με 11 στην τηλεόραση του Alert και Σάββατο το βράδυ 2 με 4. Όσοι ξενύχτηδες μας πετύχετε Σάββατο το βράδυ 2 με 4, αλλιώς Κυριακή νωρίς 9 με 11. 2-17-18.000 λοιπόν, μόλις θα περάσουμε τις πρώτες γραμμές, ακούω και χτυπάνε οι γραμμές. Θα κάνω ένα δύο σχόλια εγώ βέβαια μέχρι να ξεκινήσουν. Ναι, θα περάσουμε σε γραμμές. Βέβαια τα σχόλια τα κάνετε περισσότερο, είναι σαν νέα όπως μου τα λέτε μετά και ακούγονται, παρά να φέρνω εγώ την επικαιρότητα που την ακούμε. Πάμε σε γραμμή. Πάμε στην πρώτη γραμμή καλύτερα. Παρακαλώ.
2: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
1: Καλώς το Μιχάλη.
2: Καλώς σε βρήκα. Θα κάνω ένα ερώτημα, ναι, για τους ακροατές.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το πιο σημαντικό,
1: ναι,
2: να διαβάσει κάποιος τις 1.100 σελίδες της Αγίας Γραφής ή οι 4 σελίδες μόνο, 4 σελίδες της Αγίας Γραφής που μιλάνε για την 10 εντολές.
1: Περίμενε, δεν σε κατάλαβα καλά, σου ζητώ συγγνώμη Μιχάλη μου. Τι είναι καλύτερο να διαβάσει κανείς, πες μου ξανά.
2: Το ξαναπώ.
1: Ναι.
2: Η Αγία Γραφή,
1: ναι,
2: έχει 1150 σελίδες.
1: Ωραία.
2: Μέσα σε αυτές υπάρχουν περίπου 3-4 σελίδες,
1: ναι,
2: που μιλάνε για τις 10 εντολές. Και εγώ το ερώτημα είναι ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ένας να διαβάσει τις 4 σελίδες αυτές ή να διαβάσει τις υπόλοιπες και να γράψει σε παρένθεση στα παλιά τα παπούτσια, σε παρένθεση, μην γίνει παρασχέση, τις 4.
1: Όλα τα άλλα θες να πεις.
2: Ναι.
1: Όχι, οι 10 εντολές είναι κάποια πράγματα, κάποιοι νόμοι, κάποιοι για τότε,
2: ναι,
1: αλλά κάποιοι ηθικοί φραγμοί, κάποια πράγματα να μην εξεμπαρκώσει ο κόσμος.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: θα
2: ναι
1: πει πως είναι και τα πάντα στη χριστιανοσύνη.
2: Γράφει Δευτερονόμιο, ναι, εκεί που είναι Δευτερονόμιο, εκεί θα βρεθούν οι 10 εντολές. Εγώ δηλαδή προσωπικά,
1: ναι,
2: τις 10 εντολές, κατά δικιά μου άποψη βέβαια, και όποιος δεν, ναι, ας επιστέψει, ναι, τις εφαρμόζω.
1: Ναι.
2: Και εκτός από αυτού δεν έβρισα ποτέ τα θεία. Γιατί δεν έβρισα? Γιατί δεν μου κάνανε τα κακό. Αν μου κάνανε κακό θα τα έβριζα. Αλλά αυτοί, ναι, μου κάνουν καλό, καλό μου κάνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν αυτοί τις 10 εντολές εγώ τις υποστηρίζω. Τις άλλες αυτές σελίδες τις υποστηρίζω. Δεν σχολιάζω, αλλά δεν τις έχω διαβάσει όμως. Δηλαδή εγώ συνιστώ
1: Μιχάλη, με έχεις μπερδέψει πολύ ρε φίλε. Θες να πεις τις 10 εντολές διαβάζω μόνο από όλο την Αγία Γραφή, αυτό εννοείς?
2: Ναι, αν διαβάσει ένας τις 10 εντολές αλλά να τις εφαρμόσει.
1: Ναι, θέλει να πεις είναι σαν να διαβάζει τα πάντα σχετικά με τη χριστιανοσύνη, ας το πούμε έτσι.
2: Μπράβο, θα ήθελα για να δούμε χαΐρια και προκοπή να γίνει καλύτερη ημέρα.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή, ο Βελόπουλος θέλει να κάνει καλύτερη ημέρα για τα πολιτικά.
1: Ναι.
2: Για τα θρησκευτικά, η καλύτερη ημέρα είναι να εφαρμόσει τις 10 εντολές.
1: Ναι, υποτίθεται πως αυτή είναι η νόμη που κάπου χριστιανικά υπακούς και δεν ξεφεύγεις.
2: Ναι, ναι, να τους εφαρμόσεις, δηλαδή μη σκοτώσεις, δηλαδή σε καμιά περίπτωση μη σκοτώσεις. Και η δεύτερη είναι μην κλέψεις.
1: Μην κλέψεις, όπως θα μαρτυρήσεις,
2: πολλά
1: ου.
2: Και ου μη χέσεις και τα λοιπά. Δεν τα ξέρω απ' έξω εγώ αυτά, αλλά λέω πως αυτά τα 10 είναι πιο κύρια, δηλαδή 50.
1: Μιχάλη μου, τα άκουσα. Μπορεί να έχουμε την ίδια γνώμη, να πάμε σε άλλες γραμμές, περιμένουν 5 γραμμές.
2: Ναι, γεια σου.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Πάντα ο Μιχάλης λίγο εκεί.
2: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Έλα Μιχάλη μου. Καλό βράδυ. Ευγενέστατος ο Μιχάλης πάντα και ψάχνετε πάνω σε αυτά και ειδικά μου έχει πει πολλές φορές, εγώ υπακού και ου μιχεύση σου. Είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα λογικά πλαίσια, πέρα από την αμαρτία που μας κατακλείζει αυτούς τους καιρούς γύρω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αλλά τελευταία έχουμε χαθεί η αλήθεια.
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι, που τι κάνεις.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, Γιώργο, εσύ?
3: Τέλεια. Εδώ προσπαθούμε, ναι. Την παλεύουμε. Καταλαβαίνεις τώρα το μεροκάμα, το να βγαίνει και καλά να είμαστε.
1: Τι να κάνεις, Γιώργο, ναι.
3: Άστα να πάνε, Ηλία. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα για τη Σεβίρα, εγώ σήμερα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ορμούμενος από μια πρωινή εκπομπή άλλου σταθμού, τέλος πάντων, που μιλάγανε περί στρατού και τέλος πάντων διάφορων έτσι φοιτιών και πόσο κρατάει φοιτεία και δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Θυμήθηκα ένα πρόσφατο συμβάν το οποίο έχει να κάνει με ένα καράβι στο οποίο υπηρέτησα εγώ τους 16 από τους 21 μήνες της θητείας μου. Ναι. Ήμουν τελευταία σειρά το 99, εγώ σκέψου. Ναι. Λίγο μετά το σεισμό που είχε γίνει στην Αθήνα το 99 παρουσιάστηκα. Ναι. Λοιπόν, και έχοντας την ειδικότητα τηλεγραφητή, σαν να λέμε διαβιβαστής, ας πούμε, στο στρατό.
1: Ναι.
3: Στο ναυτικό που ήμουνα λοιπόν σε ένα καράβι το οποίο ήταν, εντάξει, δεν το λες και μάχημο, το λες βοηθητικό, ήταν πλοίο φαρικών αποστολών.
1: Μάλιστα.
3: Κατά το κοινώς λεγόμενο φαρόπλοιο, δηλαδή, που κάναμε συντήρηση και επισκευή φάρων, ας πούμε. Αυτό, ναι. Εντωμεταξύ έδρευε στην ναυτικών δοκίμων εκεί στο Χατζικυριάκιο, ήταν που άραζε τέλος πάντων, δίπλα από την υπηρεσία φάρων, και όποτε χρειαζόταν, ας πούμε, έκανε αποστολές και πήγαινε μαζί και με προσωπικό από την υπηρεσία φάρων, το οποίο έκανε τις συντηρήσεις τότε των παλιών. Ωραία. Φάρων που ήταν με
1: μπουκάλες. Ωραία, πες μου διατάφτα όμως, γιατί περιμένουν 5 γραμμές, έλα Γιώργο.
3: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, αυτό το καράβι λοιπόν, το οποίο θα μπορούσε να πει κάτι ότι είχε την ηλικία τη δικιά μου, αποφάσισε το κράτος να το παροπλήσει.
1: Ναι.
3: Και το χειρότερο δεν ήταν ότι το παρόπλησε, ήταν ότι το σακάτεψε και το βύθισε, κάνοντας ασκήσεις με φρεγάτες οι οποίες ρίξανε πραγματικά.

0: Και γιατί να βάλουν άλλο καράβι, το άλλο τι θα ήταν.
1: Αχ, εδώ είναι το θέμα, ότι δεν παίρνουν εμείς τις αποφάσεις και τις παίρνουν αυτοί που έχουν τα πολλά γαλόνια.
0: Γιώργο, θα παίξουμε την Κολοκυθιά, αν πρόκειται τι να βάλουν.
1: Έλατε,
0: Γιώργο, υποτίθεται, δεν μπορώ να κρίνω εγώ το στρατό τι έκανε, υποτίθεται πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν τότε, τι να το κάνουμε αυτό, έχει πια ξεπεραστεί, δεν έχει καμία αξία και είναι ένα, ας το πούμε, σάπιο κάραβο, χωρίς να είναι σαν σκαρί σάπιο.
1: Ο λόγος που σου έκανα όλη αυτή την ιστορία και καταλαβαίνω έτσι όπως το θέτησες το θέμα ήταν γιατί εμείς που υπηρετήσαμε σε τέτοιου είδους
0: καραβιά. Πονέσατε.
1: Ναι. Όχι μόνο αυτό, εντάξει, έχουμε κάνει ας πούμε ένα group στο Facebook, ρε παιδί μου, και συζητάγαμε, ξέρω εγώ, τα των φοιτιών μας και τα λοιπά, ας πούμε. Και όντως το πονέσαμε το καράβι το συγκεκριμένο. Ήτανε το, μπορώ να πω και το όνομά του πλέον, αφού δεν υφίσταται.
0: Αφού έχει γίνει τώρα στόχο, το έχουμε κάνει.
1: Το πλειοφαρικών αποστολών Καραβόγιανος, Α4-79 ήταν ο κωδικός του.
0: Σε αυτή τη σελίδα που έχετε τώρα, που θυμάστε τα παλιά, θα βάλετε και μία μέσα στο βυθό.
1: Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή εδώ έκανε μέχρι και το πολεμικό ναυτικό βίντεο και έβαλε κάμερες μέσα στο καράβι για να μπορεί να βγάλει βίντεο την ώρα που έφτασε η ρουκέτα μέσα στην τιμονιέρα. Υπάρχει βίντεο αναρτημένο στο επίσημο κανάλι του πολεμικού ναυτικού στο YouTube.
0: Πάντως και ασκήσεις, ρε Γιώργο, γίνονται με κάποια, σαν να είναι πραγματικά καράβι. Δεν μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, μέσα ένα λαστιχάκι και να κάνει, ας είναι στο ίδιο μέγεθος και να κάνει πως το βυθείς.
1: Έχει δίκιο, αλλά μας πόνεσε, ρε άνθρωπε, αυτό ήταν το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
0: Γιώργη,
1: αν ακούει πάντως κάποιος από αυτούς τους επίσημους που έχουν τα πολλά γαλόνια, ας το σκεφτεί για το επόμενο που θα βυθείς.
0: Τι θα πας το φέρει πίσω.
1: Μακάρι να μπορούσε. Τουλάχιστον θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να μάθει την ιστορία του φαρικού δικτύου της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό ωραία. Είναι το όλο ζητούμενο.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Λίγο πιο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Στέφανος με το ταξί.
0: Έλα Στέφανε, καιρό να σε ακούσουμε.
2: Πολύ καιρό, ναι.
0: Πολύ καιρό, πώς είσαι.
2: Τρέχω από εδώ, από εκεί. Δουλειές, άστα να πάνε.
0: Τουλάχιστον είναι τέτοια τρεχάματα, όχι τίποτε παράξενα, τουλάχιστον λογικά για δουλειές και τέτοια,
2: Είχα και κάτι παράξενα, ψηλοδυστυχήματα, κάτι τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων. Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, Στέφανε, καλά εσύ.
2: Ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής?
0: Τίποτα. Το θέμα είναι, αν άκουγες το πριν, μέχρι ένα. Μας πήρε ένας φίλος που ήταν στρατιώτης, γιατί βάλαν στόχο, λέει, το καράβι που το είχαν το 79. Και ήταν χρήσιμο τότε. Και λέω, όταν γίνονται ασκήσεις, θα μπορεί. Δεν έχουμε κάποιο θέμα μέχρι τώρα.
2: Το 99 πρέπει να ήταν, όχι το 79.
0: Είπε το 99, είπε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Αφού τότε είπε ότι πήγε φαντάρος. Δεν μπορεί να ήταν το 79.
0: Αφού είπε 99,
2: 99. Ήταν γεννημένος μάλλον.
0: Ναι, αν είπε 99, 99. Αν είπε 79, δεν ξέρω.
2: Όχι, είπε γιατί έγινε, λέει, με λίγο που παρουσιάστηκε λίγο μετά τους σεισμούς, κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Α, τότε είναι 99, σωστό.
2: Λοιπόν. Εδώ, κύριε Ηλία μου, ο κύριος Μητσοτάκης ανατείναξε τα μηχανήματα που βγάζανε το λιγνίτι εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν εργαλεία περιουσιακό στοιχείο της Ελλάδος, και τα ανατείναξε τα μηχανήματα αυτά. Και έχω μία απορία. Ρώτησε κανένα να το κάνει αυτό και με ποια άδεια το κάνει αυτό, δηλαδή με ποιο κριτήριο τα ανατείναξαν τα μηχανήματα. Και γιατί στην τελική δεν τα πουλήσανε. Μηχανήματα εκατομμυρίων ευρώ και τα ανατείναξανε. Ή δεν τα πουλήσανε τα μηχανήματα αυτά. Στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Με ποιο δικαίωμα. Και επειδή έχω σκεφτεί να μαζευτώ εγώ και καμιά δεκαριά, δεν μπορεί να μαζευτείτε καμιά δεκαριά από εκεί μέσα. Γιατί θέλω να τους υποβάλω μήνυση για να μου εξηγήσουν το λόγο. Με ποιο δικαίωμα ανατινάξανε στον αέρα εκατομμύρια ευρώ της ελληνικής περιουσίας. Βάλε και τα λεφτά που πληρώσανε για τις ανατινάξεις και τα κρυφτικά και αυτά, πληρώσαμε κι άλλα. Έτσι. Ποιος είναι αυτός που καταστρέφει την ελληνική περιουσία και δεν είναι υπόλογος στον νόμο. Έσα και λέει, βρέθηκε να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Σε λίγο θα ανατινάξουν και την γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου, γιατί μπορεί να θέλουν να την ξαναφτιάξουν από την αρχή, να την δώσουν σε καμιά άλλη εταιρεία. Να να την κάνουν πιο χλιδάτη, ξέρω εγώ, πιο φουτουριστική. Έχει αναρωτηθεί κάτι πραγματικά, δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα, ποιος δουλεύει ποιον, δηλαδή, έχω χάσει πάσα ιδέα. Εγώ είμαι προθυμός να πω πρώτος, θέλω άλλα 7-10 άτομα να υποβάλω μήνυση. Ποιος ενέργησε για αυτή την ενέργεια, και, γιατί άμα έκανε ξέρω τα μηχανήματα 100 εκατομμύρια, αν διέριζε 10 εκατομμύρια, κάποια λεφτά είναι και δικά μου και δικά σας του κάθε Έλληνα. Το κάθε κομμάτι του αυτού του μηχανήματος άνοιξε τον ελληνικό λαό. 5, 10 ευρώ, 20 το κάθε Έλληνα. Και πάει αυτός και τα γανατινάζει. Είναι δικιά του περιουσία αυτή. Μα και νομίζω ότι είμαστε και περιουσία του, μπορεί να είμαστε δυο κιόλας.
0: Ωραία. Στέφανε.
2: Ναι.
0: Το τελειώσαμε το θέμα αυτό, θες κάτι άλλο?
2: Όχι. Μπορούμε να μαζευτούμε 10 άτομα να την κάνουμε αυτή την ενέργεια. Εγώ είμαι πρώτος. Μπαίνω μπροστά να υποβάλω μήνυση. Να μου εξηγήσουν τον λόγο.
0: Δεν το ξέρω το θέμα, Στέφανε. Δεν ξέρω αν ανατινάχτηκαν, τι ανατινάχτηκαν, τι αξία είχαν.
2: Δεν το είδατε που ανατινάξανε πάνω εκεί στην Πτολέμα. Είδα τα μηχανήματα που βγάζανε το Κλιγνίδι, κάτι τεράστια μηχανήματα. Mm. Εκατομμυρίων ευρώ τους βάλανε κριτικά και τα ανατινάξανε, τα κάνανε παλιοσίδερα. Δεν το είδατε αυτό στην τηλεόραση.
0: Ναι, παιδί, και λέω τώρα τόσο τρελό θα είναι αν ήταν κάτι εύκριστο. Δεν το πουλάγανε όπως σωστά λες και εσύ. Δεν ξέρω τι είναι, τι συνέβη.
2: Όχι, γιατί αφού δουλεύαν τα μηχανήματα, γιατί δεν ήταν εύχριστα.
0: Ναι.
2: Και εισάγουμε ρεύμα και ξέρω εγώ και κάρβουνα από τα Σκόπια. Ενώ είχαμε δικό μας εδώ, εμείς εισάγουμε τώρα λέει για τα δικά μας τα τέτοια από τα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ωραία,
2: εδώ υπάρχει σχάτη προδοσία σε όλους τους τομείς. Εδώ δώσανε, πουλήσανε τα αρχαία και τα έχουν βάλει υποθήκη, τους αρχαιολογικούς χώρους και την Ακρόπολη. Το νερό, τα έχετε μάθει αυτά.
0: Βέβαια, πώς δεν έχω μάθει, είμαι.
2: Και κάτι άλλο που έγινε χθες το βράδυ που δεν το είπε κανένα την κανάλι, δεν άκουσα κανένα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Χθες το βράδυ οι Ουκρανοί χτυπήσανε με 600 drones τη Ρωσία. Φτάσανε πολύ βαθιά. Από τα 600 drones περάσανε τα 420. 180 καταρρύψανε οι Ρώσοι. Και που έχουν προκαλέσει λέει, το τελευταίο δεκαπενθήμερο στη Ρωσία ζημιές τάξης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και χθες το βράδυ ο Ρώσος πρόξενος στην Αγγλία πήγε με αυστηρό ύφος και είπε γιατί είναι η εγγλέζικη τεχνολογία, τους θα δίνουν οι Εγγλέζοι αυτά των Ουκρανών.
0: Ναι.
2: Τους είπε αυτό που κάνει η Αγγλία θα το πληρώσει πολύ πιο ακριβότερα από τις ζημιές που έχουμε εμείς. Ξέρετε που βρισκόμαστε.
0: Στο χείλος του Τρίτου και ο Θεός βοηθός.
2: Λοιπόν, όχι γιατί οι Ρώσοι δεν αστείευονται, να το ξέρετε αυτό. Θα το πούνε μια φορά, διότι οι Τρίτοι θα τους χτυπήσουν και μάλιστα ανελέητα. Θα τους βρίσουν από το χάρτη. Και έχουμε και εμείς εδώ, γιατί έχουμε πάει με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε και εμείς εδώ στη Σούδα Βάση, έχουμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Στέφανε, σε ευχαριστώ, το εξαντλήσαμε τελείως. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ, Στέφανε. Σε ευχαριστώ. Και μετά λένε γιατί ο Πούτιν μετά ανταποδίδει και βγαίνει ο Ζελένσκι και κλαίγεται και λέει: χτυπήσα πάλι χθες στο Κίεβο και κοιτάξτε, βοηθήστε. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το παραδόσιο πώς είναι. Δεν μπορώ να ξέρω πού είναι οι φιλελληνιστές. Παρακαλάνε για πόλεμο τελικά όλοι. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον αυτής της Ευρώπης και πάντα το λέω και πάντα κρίμα αυτή την Ευρώπη να την κάνω τι. Που δεν έχει καμία σχέση με η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη συνεργασίας, η Ευρώπη της ειρήνης. Είναι η Ευρώπη, μην πω τίποτα. Εντάξει, το λέμε και στην αρχή των τίτλων. Λοιπόν, μεσημέρια, 12:01 εδώ, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Ο Γρηγόρης Σερέτης μετά, επόμενη ώρα. Ενώ απόγευμα, 5-6, ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάρδης. Όμως, Σάββατο, 4-7, Οχίος, έτσι. 4-7, για να υπενθυμίσουμε αυτή την παρένθεση που είναι, που δεν είναι όπως το καθημερινό. Για να έρθουμε τώρα σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιακλαμάνη μας.
0: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία από Εύβοια και συγκεκριμένα από Ερέτρια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο για τα καλά του λόγια χθες το βράδυ προς το τέλος της εκπομπής.
0: Α, έχεις πει Ερέτρια κυρία Ευαγγελία.
3: Ναι, βέβαια, εγώ δεν σας είχα πει μια φορά που σας είχε πάρει τηλέφωνο μια θεατρική ομάδα από την Ερέτρια και σας είπα επίσης και εγώ από Ερέτρια. Το είχα πει 2-3 φορές.
0: Α, γι' αυτό.
3: Εύβοια, γιατί θέλω να προωθώ την Εύβοια στο σύνολό της.
0: Γι' αυτό ο κ. Νίκος θες είπε και έλεγα τώρα ποια γυναίκα λέει από την Ερέτρια.
3: Έχει πάρει καμιά άλλη από Εύβοια.
0: Ναι, έχει πάρει.
3: Από ερέτρια όχι όμως.
0: Βέβαια, έχει πάρει και από, και μη μου σου πω, και από ερέτρια, μια κυρία που δεν παίρνει τώρα. Μια κυρία, έχει πάρει μια κυριάνα, μια κυρία Σοφία, βέβαια.
3: Α, τότε ευχαριστώ για τη συντοπίτησέ μου, για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Στέφανος πριν ήταν πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ και επαυξάνω και στα δύο σκέλη. Τώρα, θέλω να στείλω τα ειλικρινή μου περαστικά στον κύριο Κώστα το Ναυγολέμωνο, γιατί όλο το χειμώνα με μάγευε με αυτά που έλεγε, ειλικρινά. Έχει κοινό και θαυμαστές. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να έχει υψηλό ηθικό στο νοσοκομείο που βρίσκεται και να μην το βάλει κάτω, γιατί το ψυχολογικό είναι το κυριότερο σε μια θεραπεία.
0: Σωστά.
3: Όταν τον άκουγα το χειμώνα στις εκπομπές του Κώστα, το Mea Culpa του... Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ ακριβώς το επώνυμο, τέλος πάντων. Νόμιζα ότι άκουγα το Θεόφιλο, το λαϊκό ζωγράφο, ξέρετε, που κένταγε ωραίους πίνακες ενώ ήταν αυτοδίδακτος και τα λοιπά. Είναι, έχει πραγματικά λαϊκή σοφία. Λοιπόν, και θέλω μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Εννοείς τον Κώστα τον Μπογδάνο, τον άνθρωπο να πούμε.
3: Τον Μπογδάνο, μπράβο.
0: Στον Μπογδάνο συμπληρώνει, ναι.
3: Με ακούλπα, ναι. Λοιπόν, για το χειμώνα μιλάω τώρα.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια και είστε στα ραδιοφωνικά. Λοιπόν, εδώ και λίγα χρόνια, μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν έλεγαν την ώρα, έλεγαν ώρα Ελλάδος τάδε.
0: Σωστά.
3: 14 τώρα. Τέλος πάντων, τώρα λένε μόνο η ώρα είναι. Η ώρα είναι πού? Στο Greenwich, στη Βραζιλία, στο Βόρειο Πόλο. Ακόμα και το όνομα Ελλάδα φοβούνται να αναφέρουν, να μην θυμόμαστε ότι έχουμε αυτή την ένδοξη πατρίδα. Αυτό μόνο ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη. Όλα είναι πολύ πουλα φτιαγμένα και στη λεπτομέρειά τους. Λοιπόν,
0: ναι,
3: δεν θέλω κάτι άλλο, να είστε όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έξυπνη παρατήρηση γυναίκα, αλλά μας έχουν πραγματικά, μας έχουν κάνει καχύποπτο σε όλα. Μπορεί να αναγνώ για να είναι γρήγορα, μπορεί να δείχνω να λέει ώρα Ελλάδος τόσο, αλλά έχει δίκιο. Τι ώρα? Να μην είναι ώρα Ελλάδα, η ώρα είναι. Ενώ ώρα Ελλάδος στην Ελλάδα είναι τόσο. Στη Βραζιλία είναι άλλη. Στην Αγγλία είναι άλλη ώρα. Στη Ρωσία είναι άλλη. Σε αυτό ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, παρόλο που δεν νομίζω πως υπάρχει δόλος όταν γίνεται και λέει η ώρα είναι, αλλά έχει δίκιο. Λοιπόν, σαν σκέψη, σαν παρατήρηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία, η Μαρία, είμαι από Αρτέμιδα, ώρα Ελλάδος, τι ώρα είναι?
0: Τι ώρα είναι?
4: Σωστή παρατήρηση.
0: Και άκου τώρα, έρπε κανονικά να πεις βάσης κυρίας Ευαγγελίας και δεν είναι καθόλου κορυδευτικότερο.
4: Ώρα κορυδευτικό και πολύ σωστό. Τι να πούμε, γιατί να λέμε ώρα είναι? Τώρα Ελλάδος δηλαδή είναι μεγαλύτερη λέξη Ελλάδα.
0: Οπότε εσύ τώρα πες μου, ώρα Αρτέμιδος είναι?
4: Ώρα Αρτέμιδος, μάνα για δες, περίμενε, έχω και το βοηθό.
0: Έλα Αγγελική.
4: Ώρα Αρτέμιδος και μισή, λέει η Αγγελική.
0: Α, και μισή, ε.
4: Και μισή.
0: Ωραία, ωραία.
4: Λοιπόν, καταρχήν, εύχομαι ότι, να πάνε όλα καλά για το Κώστα τον Ναυγολέμωνο, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που τον ακούω αρκετά χρόνια, δεν τον ακούω μόνο τώρα. Και μην απελπίζετε, γιατί τον άκουσα λίγο χαμηλά το ηθικό του, αλλά δεν πρέπει, ας είναι ψηλά το ηθικό του και θα αντέξει. Ναι, τις αμαρτίες μας, δοκιμασίες είναι και δωράκια. Τα αντέχουμε, άμα έχουμε πίστη, δύναμη και κουράγιο, και εντάξει, θα συνεχίσουμε. Θα πάνε όλα καλά καταρχήν, γιατί εντάξει, όλοι το συμπαθούμε, δεν το συζητώ. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει εύστοχα.
0: Μην το κάνουμε όμως πολύ, το παρακάναμε για τον Κώστα να είναι καλά, μην του τραβάμε άλλο.
4: Πάει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, κατά τα άλλα, πήρα να πω μια καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να. Και από ό,τι βλέπω, ένα θερμό Σεπτέμβρη μαχητικό.
0: Πού είναι? Πού είναι?
4: Που ενώ δεν βλέπετε τι γίνεται με τα τουρκικά, με τις προκλήσεις στο ένα αεριοχώρο τώρα.
0: Αυτό εννοείς, ε?
4: Στο Αιγαίο, καλά. Και πήγαν και στην Κύπρο. Φτάσανε μέχρι την Πάφο και τη Λάρνακα. Οι Τούρκοι.
5: Στρατιωτικά,
4: χωρίς να πάρουν χαμπάρι.
0: Τι να πω, ρε Μαρία μου, τι να πω, εύχομαι.
4: Γι' αυτό λέω θα είναι κάπως περίεργο. Δηλαδή, εντάξει, και στην εκπομπή του Παπακυριακόπουλου που κάνει τα πρωινά στη θέση του κυρίου Καψαμπέλη και του κυρίου Βλάχου, του ήρθε ένα μήνυμα που λένε εμείς δεν θα περιμένουμε πολιτικές αποφάσεις. Η στρατιωτική. Εμείς την απόφαση θα την πάρουμε μόνοι μας. Γιατί οι άλλοι έχουν βάλει τα 12 μίλια. Δηλαδή θέλουν να γίνουν τα αεολικά πάρκα μέσα Μέσα κανονικά.
0: Ναι, αυτά που κάνανε αυτές τις μέρες.
4: Ναι, και είπαν σήμερα το πρωί, έστειλαν μήνυμα, δεν περιμένουμε λέει, τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Ωραία Μαρία, διαβάζουμε καθόλου βιβλία.
4: Αμέ, πώς δεν διαβάζω. Πώς δεν διαβάζω. Διαβάζω βιβλία. Διαβάζω βιβλία για να είμαι ήρεμη. Αλλιώς δεν θα είμαι.
0: Διαβάσαμε κανένα βιβλίο.
4: Το δικό σου δεν το έχω πιάσει γιατί διαβάζω τον Πατροκοσμά. Η μητέρα μου το τελείωσε. Τώρα έχει πιάσει και διαβάζει τη.
0: Η Αγγελική Διπλό πιο προχωρημένη.
4: Πάντα είναι πιο προχωρημένη γιατί σηκώνεται από τις 6. στην καθαρέμουσα το Ευαγγέλιο.
0: Δύσκολο πράγμα.
4: Δύσκολο, ναι, και με κοροϊδεύει, κατάλαβες.
0: Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά εκεί, καλό βράδυ.
4: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
4: Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην εξέδεια της Τζίκλιζα, παιδιά. Την Τζίκλιζα ήθελα να κάνω εγώ το σχολείο του Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Το βιβλίο, έτσι, το έκανα επίτηδες τώρα. Εδώ το προκάλεσα εγώ. Λέω, θα τη ρωτήσω που ξέρω ότι έχει πάρει το βιβλίο, μου το έχει πει στον αέρα, ας δεν την ξέρω τη γυναίκα, και θα κάνω εγώ το σχόλιο που θέλω, Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, αυτό το τελευταίο βιβλίο από τις εκδόσεις Όστρια. Έτσι, λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας. Δεν άκουσα, έπεσε μια γραμμή, είναι τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Θα πάμε σε άλλη. Λοιπόν, ραδιομάχη, παιδιά, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Σε μια εκπομπή παρακολουθείτε όπως κάθε βράδυ 9 με 11 και τηλεοπτικά σήμερα γυρισμένο. Οπότε να πω στο φίλο μου τον Πανταζώνα τι ωραία ρούχα έχεις, Χρήστο. Σου ξαναλέω και χθες σου έκανα ωραίο σχόλιο, αλλά μ' αρέσει αυτό το μούστιλες. Άσπρο εκεί, άσπρο εκεί, άσπρο εκεί. Έτσι είναι σαν να είναι δύο μαζί. Πουλόβερ. Είναι μάστορας ο Πανταζώνας και κορυφαίος όλα αυτά τα χρόνια. Στο ρούχο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Γεια σου κυρία μου.
0: Καλησπέρα σου.
6: Ο Σταύρος είναι.
0: Έλα Σταύρο μου.
6: Ναι, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο με κάτι που είδα στην τηλεόραση.
0: Ό,τι θες.
6: Είδα ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
6: ότι πήγε στον Ερυθρό Σταυρό στην ανθρωπιστική βοήθεια για να δώσει το παρόν εκεί, να δείξει ότι κάτι κάνει. Εκεί τον υποδέχτηκε ο κύριος Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού.
0: Ναι.
6: Θα ήθελα λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στην Παλιά Κοκκινιά, στην Νίκαια, κάθε που έχει λαϊκή, παραδείγματος χάρη την Τετάρτη έχει λαϊκή στην Παλιά Κοκκινιά.
0: Ναι.
6: Να έρθει να δει το πόσο κόσμος αγωνίζεται και παλεύει για να μπορέσει να πάρει ό,τι μπορεί τα απαραίτητα από τη λαϊκή. Λένε λοιπόν τα παράπονα τους, ο κύριος Μητσοτάκης εκείνο μας έφερε χρεοκοπία, μας έφερε κάτι. Να έρθει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στην Παλιά Κοκκινιά, να δούμε πώς θα τον υποδεχθεί ο κόσμος εκεί. Να δούμε και τον κόσμο πώς φέρνεται.
0: Ναι.
6: Διότι άρα μπορεί να λένε εκείνη τη στιγμή και άρα να πούνε μετά στον κύριο Μητσοτάκη. Να έρθει λοιπόν στην Παλιά Κοκκινιά, εγώ τον περιμένω. Κάθε Τετάρτη έχει λαϊκή αγορά εκεί. Να έρθει μια Τετάρτη να δούμε πώς θα τον υποδεχθεί ο κόσμος. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Και όχι να πηγαίνει τα κανάλια σε κάποια εκεί που τον περιμένει τα κομματόσκυλά του. Γιατί ο κύριος αυτός που είναι στον Ερυθρό Σταυρό, πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, το ξέρω πολύ καλά. Ξέρω το παρελθόν του ποιο είναι. Έχουμε γνωριστεί πολύ καλά μας τον κύριο αυτό. Και μάλιστα επισκέφτηκα και το Ερυθρό Σταυρό στην οδός Λυκαβητού που είναι για να τα πω από κοντά. Και μου είπαν ότι απουσιάζει ο κύριος που πρόεδρος, έχει κάποια συνέλευση και ας το όνομά σου και θα σε ενοποιήσω. Θα σε ειδοποιήσει. Ναι. Δυστυχώς ένας μήνας δεν με έχει ειδοποιήσει. Ήθελα να του ψάρω κάποιες κουβέντες, δεν το ξέρω πολύ καλά. Και να ρωτιέμαι τώρα, γιατί ρώτησα κάποιον του Ερυθρού Σταυρού, που είναι θέλοντης, παίρνετε μισθό τίποτα από εκεί, και μου λέει όχι, λέει, είμαστε θέλοντες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτός ο κύριος πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, είναι συνταξιούχος ο στρατιωτικός. Στρατιωτικός συνταξιούχος.
0: Ναι.
6: Παίρνει και μισθό από τον Ερυθρό Σταυρό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ή είναι θελοντής. Αν είναι θελοντής, με γεια του, με χαρά του, λέω συγχαρητήρια. Αν παίρνει μισθό όμως, παίρνει δύο μισθούς. Αυτό ήθελα να είμαι να ξεκριβώσω. Το υποδέχτη ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, με γεια, με χαρές, με τέτοια. Ήταν ευαλτός ο κύριος Μητσοτάκης, προσεγκαλυμμένος, ξέρει πού πάει. Πάει στους δικούς του ανθρώπους, αυτές που είναι δικοί του.
0: Ωραία Σταύρο μου, σε ευχαριστώ ναι. Σταύρο.
6: Ναι.
0: Καλό σου βράδυ, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό.
6: Ναι.
0: Έκανε εσύ το σχόλιο.
6: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Σε ευχαριστώ που άκουσες.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο μου. Σε ευχαριστώ και εγώ. Έτσι, για να μπορούμε να γραμμίσουμε τη μία μετά την άλλη, παιδιά. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Ωραία, θα πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι.
7: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Πήρα να σου πω μια καλησπέρα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Καλώ την Ουρανία.
7: Γιατί δεν θα γράφω για να μην εκνευρίζομαι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, κανείς μην μου γράφει σήμερα.
7: Μια καλησπέρα, μη λες ότι δεν ναι. λέω ούτε μια καλησπέρα.
0: Καλά κάνεις.
7: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να,
7: και να έχεις καλή συνέχεια, να έχεις υγεία και να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ουρανία, και εσύ.
7: Εντάξει,
0: το παιδί σου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και χθες το βράδυ, παιδιά, είδα τελευταία στιγμή την ώρα που έκλεινα την εκπομπή. Είδα στο μου γράφατε εκεί πέρα ότι ήταν και 2-3 θέματα πολύ ωραία. Πάρτε και κανένα τηλέφωνο, άμα θέλετε όμως να μου πείτε. Εσείς που παρακολουθείτε τηλεοπτικά, παίρνετε και κανένα τηλέφωνο 2-17-18.000, αν δείτε πως δεν σας διαβάζω το μήνυμα. Τα βράδια. Δεν είναι έξοδα τίποτα. Δεν έχουμε μηδέν εμείς εδώ πέρα 90 και τέτοια. Παίρνετε και μου λέτε κάτι το οποίο ήταν κανένα δύο και ειδικά από την. Τώρα δεν ξέρω, χθες το βράδυ που λέω, άρε παιδιά, κρίμα, μόλις έκλεισα την εκπομπή και είδα το διαδικτυακό που λέω, κρίμα, δεν το είδα να στο κάνω σχόλιο, στον, έτσι, να το ακούμε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε γραμμή, Αλέξανδρε, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο, Ηλίας Χαχλαμάνης στο μικρόφωνο και πάμε στην επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ.
8: Ναι, κύριε Ηλία, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
8: Ωραία, Γιάννης από Νάπαρτο, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ θέλω να πω κάτι, εκείνος ο κύριος που είπε για τα μηχανήματα,
0: ναι.
8: πάω και εγώ να κάνω μήνυση. Και ένα άλλο που θέλω, κάποια στρατηγική πρωτού γίνει προδοσία, γιατί έχει γίνει ήδη. Δεν βλέπει κανένας ότι ό,τι έγινε στην Κύπρο γίνεται τώρα στα νησά που τα ξεπορτώνει αυτή. Αυτός ο παλιάνθρωπος, μπάσταρδος.
0: Γιάννη μου,
8: τι να πω.
0: Ναι, να σου πω, παίρνεις για πρώτη φορά.
8: Όχι, έχω ξαναπάρει παλιά.
0: Από ναύπακτο.
8: Ναι, ναι, είμαι λίγο μεγάλος στην ηλικία.
0: Να είσαι καλά, τι θα πει αυτό μεγάλος. Δεν υπάρχει μεγάλος, είναι τι νιώθεις εσωτερικά
8: ναι,
0: κι εσύ.
8: Μα υπερήκα. Δεν το βλέπουν αυτό μου, κύριε Ηλία μου.
0: Ναι.
8: Δεν βλέπουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ιστορία επαναλαμβάνεται που λέει και ο πρόεδρος. Επαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, κύριε Ηλία.
0: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά, η Παναγιά μαζί μας.
0: Να
8: χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
8: Πάντα υγεία.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Γιατί μας έπαιρνε και από την.
8: Δεν είναι άνθρωποι, είναι προδότες. Πρέπει να το καθαρίσουμε πρώτον που έχουμε τη ζημιά.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, Γιάννη.
8: Γεια σε
0: καλά, Γιάννη. Από ναύπακτο με παίρνει και με ξεγέλασε στην αρχή. Νομίζω πως είναι και ένας άλλος φίλος παίρνει από ναύπακτο. Ο Γιάννης Ιωαννακούρης μας έκανε κάτι σχόλια κάτι φορές. Έχει καιρό τώρα να μας πάρει. Έτσι έχω πει, είναι ο πρώτος διδάξας που έβγαλε στην, που έφτιαξε στην Αθήνα, στον Πειραιά δηλαδή. Το λεχματζούν, ένα ειδικό και το φαγητό που τώρα συνοικίζουν τα παιδιά του με ωραίο μαγαζί, φοβερό, στον Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Και νόμιζα πως ήταν αυτό, έχουμε και άλλο Γιάννη από την Άφακτο, να είναι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, η Σωτηρία, Σωτηρία με λένε.
0: Ναι, κυρία Σωτηρία. Παίρνεις για πρώτη φορά.
9: Έχω ακούσει. Καλά είστε.
0: Για πρώτη φορά τηλεφωνείς.
9: Για πρώτη φορά κύριε Διεκδικητή τηλεφωνώ, αλλά παρακολουθώ την εκπομπή, το σταθμό και φέτος να σου πω ένα καλό.
0: Ναι.
9: Έφερα τα εκλογικά μου δικαιώματα εδώ για να ψηφίσω στον κύριο Βελόπουλο.
0: Πριν που ήσουν εκεί, Σωτηρία μου.
9: Εδώ ήμουν στην Αθήνα, αλλά είχα συγχαθεί τους στις εκλογές τα πάντα και δεν κατέβαινα πάνω από την Τηλεμαΐδα είμαι.
0: Α, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Μπράβο, και τα έφερα τώρα και είμαι κάτοικος Αθηνών.
0: Σε βλέπω αστακό τώρα για ψήφο.
9: Ναι, τι λες καλέ, έχω και τον αδερφό μου καλέ, έχω και τον αδερφό μου, τι λες τώρα. Όλη η οικογένεια, ξαδέρφια, όλοι, ο Βελόπουλος και μπροστά. Να σας πω, θέλω και αυτό να σας γνωρίσω κιόλας.
0: Να σε καλά.
9: Πάντων, ήθελα να πω πάνω, δηλαδή η αιτία που πήρε τηλέφωνο
0: ναι.
9: είναι ο κύριος Στέφανος που πήρε τηλέφωνο για τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
9: Μπράβο.
0: Α, είσαι από εκεί πάνω.
9: Εκεί πάνω, μπράβο, εκεί πάνω. Ξέρετε τι κάρβουνο έχουμε μέχρι την Ελασσόνα. Εμείς, ο γιος μου, πήρε δάνειο. Και πήρε ένα φωτιό.
0: Ναι.
9: Να δουλεύει στην εταιρεία, να κουβαλάει κάρβουνο.
0: Ναι.
9: Και αυτοί το δώσανε και δεν δουλεύει τώρα και το δάνειο που κάναμε διαμαρτύρεται, τα δώσανε στα φαν. Έχω βάλει και το σπίτι μου εγγύηση, αλλά με συγχωρεί για το σπίτι ούτε με νοιάζει. Όμως για την Ελλάδα μου με νοιάζει. για την Ελλάδα μου με νοιάζει. Δεν είναι εκκλησία. Καθαρίζω σκατά για να κάνω αυτό το σπίτι. Αλλά όχι και στην Ελλάδα μου. Θέλω να είμαι στην Ελλάδα εδώ πέρα. Για να μπορέσω να κάνω. Ούτε τα παιδιά μου θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Ούτε και αυτά βέβαια θέλουν.
0: Σωστά.
9: Λοιπόν, γιατί μας καταστρέψανε έτσι. Τους έχω άχτη τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω να ψηφίσω 40 χρόνια και θα πάω φέτος.
0: Τι λες μου. Καλά κάνεις,
9: είμαι
0: καλά
9: μεγάλη,
0: κάνεις.
9: Δεν είμαι μικρή, είμαι 73 χρονών.
0: Και η επιλογή σου δεν είναι και αυτό που είπε ο Βελόπουλος, είναι έξυπνη επιλογή.
9: Τι λες καλέ, ο Βελόπουλος
0: και πατριωτικά.
9: Τον ακούω από τον καιρό, ακόμα από τον Τριανταφυλόπουλο τον ακολουθώ. Και έκανα τον αδερφό μου και συνέχεια ακούει. Μέρα νύχτα Βελόπουλο ακούει. Μέρα νύχτα. Πες το να λέει να με πάρει ένα τηλέφωνο. Πες το να. Λέω τώρα και εκείνος μεγάλος είναι. Έχουμε πάθει τις κατραπακές. Κάπου δεν θα ενεργεί σωστά και θα πει καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν θέλω να στεναχωρέσει τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
9: Καταλάβατε. Κατάλαβες κύριε Λία.
0: Ωραία κυρία Σωτηρία μου. Χάρηκα που σ' άκουσα πέρυσι για πρώτη φορά.
9: Και εγώ και εγώ και θα σας παίρνω πάντα.
0: Βεβαίως.
9: Παίρνω πάντα.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είσαι
9: καλή
0: καλά.
9: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλή επιτυχία που θα την έχουμε.
0: Να είσαι καλά παιδιά.
9: Αυθόρμητος
0: ο λαός. Να οι κοινωνικές εκπομπές αυτές. Τι βγαίνει, ούτε στημένο κανένα τηλέφωνο, ούτε ξέρω με κανέναν. Βγαίνουν πράγματα τα οποία λέει, πήρε το φορτηγό να κάνει τη δουλειά του εκεί. Πάει αυτό, καταστρέφεται τώρα με αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, παιδιά. Το μόνο είναι που να λέμε το ότι είναι εναντίον του πολίτη κάθε κίνηση που γίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Δεν κάνω ένα σχόλιο σχετικά που γιατί είναι εναντίον του κάθε πολίτη. Θα σας πω τώρα ένα περιστατικό. Μου το θύμισε ο φίλος Αλέξανδρος Αρβανίτης σήμερα. Και μια συνάντηση με τη Μιλία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Τι κάνεις, Ηλία, η Μαρία από το. Κύριε Μαρία, είμαι από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά, Μαρία μου, ναι. Ναι,
10: ναι, ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, Μαρία, εδώ.
10: Συγγνώμη για χθες που είπα για τους πυροσβέστες, αλλά έχουν και αυτή η οικογένεια και για τα ελικόπτερα και για τα αεροπλάνα που πέφτουν, που καίγονται. Μένουν παιδιά πίσω και μένουν ορφανά χωρίς πατέρα. Εγώ μεγάλωσα χωρίς πατέρα και ξέρω και καταλαβαίνω τι θα πει ορφάνια. Γι' αυτό στο αυτό. Τώρα απόψε πήρα για τον Αυγολέμωνο.
0: Ναι.
10: Πήρα ταχύ ανάρρωση, εύχομαι στον Αυγολέμωνο. Είναι ωραίος.
0: Ναι.
10: Ταχύ ανάρρωση, εύχομαι στον Αυγολέμωνο και να μην το βάλει κάτω.
0: Όχι, βέβαια.
10: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι.
10: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
10: Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Μαρία. Καλό σου βράδυ. Δεν θυμάμαι χθες τι σχόλιο έκανες και ούτε καν μου έκανε εντύπωση με κάτι κακό δηλαδή. Αλλά οι άνθρωποι έτσι αγνοί νιώθουν ακόμη και αν κάνανε ένα σχόλιο μπορεί να πείραζε κάποιον. Δεν μπορώ να το θυμηθώ όμως. Έτσι αυτό που είπες, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλό προαίρετη πάντα. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Όχι, δεν θα πάρουμε γραμμή να κάνουμε λίγο σχόλιο. Παιδιά, αυτές τις μέρες είδα δημοσία δαπάνη, λέει και τέτοια. Και... πάλι θα χαλάσω καρδίες για κανέναν. Στέφανος Μάνος. Δεν ξέρω πόσο. Μπορώ να τον κρίνω. Πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Τι κάνω και τέτοια. Μου είπε ένας ένα βράδυ. Μου φαίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που δεν μου εξέπεμπαν λαό. Δηλαδή ο Αδριανόπουλος αυτός κάτω που σας είπα ότι ήταν έκλεισε όταν ήταν δήμαρχος Πειραιά μέχρι και το Δημοτικό Θέατρο το καλοκαιρινό που είχε ο Πειραιάς. Εγώ το θεωρούσα σαν καταστροφέα πολιτισμού. Πήγε και γκρέμισε εκείνη εκεί πέρα τώρα. Κάποια στιγμή ήταν με ναρκό γειτονούλα εκεί πέρα η πλατιούλα. Τώρα έγινε καθάρισε εκείνη η πλατεία. Εκεί κοντά στα 7 αδέρφια, ξέρετε εσείς όσοι είστε Πειραιώτες. Ένα θέατρο στολή, δεν έπαιρνε μέσα στον Πειραιά και έλπε θέατρο, ρε παιδί μου. Έλπε πολιτισμό. Και ο κ. Αδριανόπουλος το γκρέμισε τότε που ήταν δήμαρχος. Μετά με την πορεία του και το Μάνο, τον έλπα λίγο. Πώς να το πω. Δεν θέλω να σας χαλάω μερικές φορές έτσι. Σαν τυπικό πολιτικό όχι των ανθρώπων, αλλά των αριθμών. Έτσι, ποτέ δεν τους πήγα εγώ τους ανθρώπους αυτούς. Θεώ συγχωρέστονα, αλλά είδα δημόσιες δαπάνες, πράγματα και κάποιοι άλλοι που αξίζει πραγματικά να είναι και να είναι υποτιμέριμνα της πολιτείας. Ναι, όταν είδα τον κύριο Σιμίτη να του κάνουμε δημόσια δαπάνη, καταλαβαίνουμε σε ποιους κάνουμε. Δεν ασχολείστε με τον Μάνα, αλλά τον είδα γραφικοκράτης εκεί ρεαλιστικά τους αριθμούς, μας έλεγε τα νεοφιλελεύθερα μηνύματά του εκεί και τον γουστάραν αυτοί που εξυπηρετούσε και συστήματα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
11: Ναι.
0: Γεια σας.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά είστε.
0: Καλά όνομα.
11: Νικηφόρος από Εγάλαιο.
0: Έλα Νικηφόρε.
11: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα με τα ελληνοτουρκικά θέλω να αναφερθώ.
0: Ό,τι θες.
11: Ένα και ένα κάνει δύο. Ξέρουμε ότι στη συνθήκη της Λοζάνης ό,τι είναι μέχρι από τις ακτές της Τουρκίας μέχρι 3 ναυτικά μίλια είναι τουρκικά. Μετά τα 3 ναυτικά μίλια είναι όλα ελληνικά. Σε όλη την παραλιακή ζώνη.
0: Ναι.
11: Θέλω να αναφερθώ πάνω σε αυτό. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι πάνε να φτιάξουν γκρίζα και δεν ξέρω τι άλλο. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
0: Κοίταξε,
11: το γνωρίζουν ναι, νομίζω ο κόσμος.
0: Αυτό που είναι δεδομένο το ότι είναι το παράνομο είναι η Τουρκία που όπως ξέρουμε ναι, πάντα είναι post-Star Pax. Τώρα από εκεί πέρα η Ελλάδα τι κάνει.
11: Ναι, μα είναι ξεκάθαρο με τη συνθήκη της Λοζάνης. Μέχρι τα 3 ναυτικά μίλια είναι τουρκική η θάλασσα από τα παράλια. Ναι. Μετά τα 3 ναυτικά μίλια είναι όλα ελληνικά. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν οι Τούρκοι από εμάς.
0: Ναι. Τι θέλανε πάντα, ρε Νικηφόρε.
11: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πώς θα βουτήξουν. Είναι και ανάλογα τι αντίσταση βρίσκουν κάνουν.
11: Ναι. Βυθίσατε το χώρα και τέλος.
0: Ναι.
11: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
11: Ναι, όσο είμαστε ενδοτικοί είναι το ότι χειρότερο για μας.
0: Βέβαια. Όταν κάποιος πάει και πάει να τσιγκλάει να σου πάρει κάτι δικό σου, αν τον αφήσει το παραμικρό,
11: ναι,
0: θα γίνεται πιο θρασής και σου κάνει κακό.
11: Ναι. Ναι. Τι πάει να πει η γαλάζια πατρίδα. Εμείς δηλαδή που έχουμε όλη την Ιωνία ελληνική από χιλιάδες χρόνια, τι πρέπει να πούμε?
0: Yeah.
11: Εμείς έπρεπε να διεκδικούμε, όχι αυτοί. Αυτά ήθελα να πω, Ηλία μου.
0: Σε ευχαριστώ, Νικηφόρε.
11: Ναι, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Νικηφόρε μου, καλό βράδυ. Και μου θύμισες τώρα τον Νικηφόρο του συνόματος του Κισαδράκη να είναι καλά, που πρωτόπαιξε το Κολοκοτρώνη, τον Blue Sky εννοώ, τον καναλάρχη. Έτσι που έπαιξε 4 φορές το Κολοκοτρώνη 25 του Μάρτη, την προηγούμενη τη χρονιά εννοώ. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
12: Μπράς.
0: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας θέλω.
12: Ιωαννίδου.
0: Έλα κύριε Ιωαννίδου.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας.
12: Κύριε Κακλαμάν.
0: Ναι.
12: Επειδή είμαι ταχύποπτη,
0: ναι,
12: να σας πω μια ιστορία.
0: Ό,τι θες.
12: Επί χρόνια στη Χαλιβουργική, τι θυμάστε τη Χαλιβουργική?
0: Ναι.
12: Καίγανε κοκαίνη στην Υψικάμινο. Και όλοι οι δικηγόροι ήξεραν ότι δεν καίγανε κοκαίνη, καίγανε ζάχαρη και κοκαίνη διατίθετο από τους υψηλά ισταμένους πίσω στην αγορά. Λοιπόν, και τα υλικά από τα εργοστάσια πάνω που ανατινάχθηκαν, πώς ανατινάχθηκαν και πώς απολύθηκαν νύχτα.
0: Δεν μπορώ.
12: Εγώ έτσι βλέπω το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω. Θέλω να πεις όλα φτιαχτά.
12: Ότι ανατινάχθηκαν 5 τόνοι και πουλήθηκαν νύχτα 50.
0: Α, εννοείς να λέμε ανατινάχθηκαν και η ανατίναξη να είναι τσουβαλάκι. Τσουβαλάκι μπροστά στα πολλά.
12: Ποιος έκανε έλεγχο?
0: Ναι.
12: Και επειδή μιλήσαμε για το ναυτικό, θα είχα να κάνω μία πρόταση.
0: Ναι.
12: Το ταχύπλο Θεμιστοκλής, ένα πάρα πολύ ιστορικό πλοίο, αφιπηρέτησε. Δεν έχει καμία βλάβη, ήταν τυχερό, δεν είχε ποτέ τίποτε. Απλώς δεν άξιζε τον κόπο να εξοπλιστεί με τα καινούρια ηλεκτρονικά του πολέμου και αυτά που έχουν παραγγείλει τις φρεγάτες.
0: Ναι.
12: Αντί να το πετάξουν για παλαιοσύλλογα, θα μπορούσαν να το κάνουν πλωτό νοσοκομείο που να επισκέπτεται νησιά. Τα νησιά το χειμώνα
0: Ναι.
9: Κάνε τράνα τον ίδιο.
0: Σωστά, δε, και δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να πλησιάσουν οι συγκοινωνίες οι κανονικές και τέτοια.
9: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλοίο, δεν είναι καραβάκι.
0: Γι' αυτό, για να το λες αυτό, θέλει να πεις αντέχει στα κύματα.
9: Ναι, δε, είναι πάρα πολύ γερό, σκαρί, πολύ ωραίο πλοίο. Σας λέω, δεν άξιζε τον κόπο να δώσουν λεφτά, αφού είχαν δώσει όλα αυτά στο Μακρόν, να μας στείλει όλα αυτά τα άχρηστα που τα έχει στείλει και στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ,
9: καλό χειμώνα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλό χειμώνα. Οι άνθρωποι λένε ιδέες, τις οποίες θέλουν να ξέρουν αυτοί οι υπεύθυνοι παιδιά. Δεν είναι θέμα τώρα μόνο αυτό, κυρία Σωανίδη. Λέω γενικά. Λέγονται ιδέες, παιδί μου, ακούσα από το λαό ιδέες. Πραγματικά λύσεις σε πολλά πράγματα. Μπορεί βέβαια να κρύβονται πράγματα που λες δεν μπορεί να γίνει αυτό με τίποτα, αυτό και αυτό. Όμως κάτι μου λέει πως είναι πιο ρεαλιστές και πιο ουσιαστικοί από κάποιους που έχουν θέσεις μεγάλες. Γενικά εννοώ, γενικά σου μιλάω, δεν μιλάω για την κυρία Ανίδη τώρα, σε αυτό μπορεί να μην γίνεται, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά γενικά βλέπεις και ακούς λύσεις, είτε από εκπομπές, είτε από το διαδίκτυο μέσα, πολύ έξυπνα πράγματα που λες καλά, αυτοί που είναι υπεύθυνοι πάνω δεν τους κόβει να τα κάνουν. Μα τότε θα πρέπει να έχουν μόνο δόλο. Δεν υπάρχει εξήγηση. Γιατί πάω φέτος στη Λευκάδα, αυτό έλεγα με τον Άλεξ αυτό και θα πάω μέσα σε σχολείο, σε τηλέφωνο. Και πάμε παιδιά και πάει προς τη Λευκάδα. Ακούστε τρέλα και ακούστε αξίζει αυτό. Και βλέπω Λευκάδα ένα μεγάλο χ κόκκινο. Ότι δεν ισχύει ο δρόμος προχωράντας. Δεν ισχύει ο δρόμος προς τη Λευκάδα αυτός. Και ξαφνικά ένα ταπελάκι μικρή μου, η Δημιλία που το μάτι είναι γαρίδα, ξαφνικά μου λέει, παπά, Λευκάδα λέει εκεί. Και ήθελα να ξέρω, ρε άσχετη, ρε του Υπουργείου, ρε των Δήμων εκεί πέρα υπεύθυνοι. Καλά εμείς που ξέρουμε τη Λευκάδα και είχαμε το νου μας 1014 τα μάτια μας. Ένας τουρίστας πάει να βγει Λευκάδα και βλέπει ότι έχετε κόκκινο πάνω, σαν δηλαδή ότι δεν ισχύει ο δρόμος αυτό προς τη Λευκάδα. Και του έρχεται ξανά, στο επόμενο, πάνω στην πράσινη παιδιά. Δεν ισχύει από τη Λευκάδα. Καλά ρε, δεν τρέπεστε. Αν μεν τελείωσε ο δρόμος, είπε σήμερα ο Άλεξ, ο Αλβανίτης, ότι τελειώσανε εκεί πέρα τα έργα, τότε γιατί δεν σβήνεται εκείνο το κόκκινο. Και αν ισχύει αυτό το κόκκινο, πώς διάλογο εκεί που λέτε ξαφνικά έχει με ένα μικρό πραγματάκι που σίγουρα το πέρασε ο τουρίστας ή ο ξένος και δεν θα δει Λευκάδα ρε. Ρε τυρανάτε τον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι τυρανάνε τον κόσμο. Το κάνουν επίτες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι των δημοσίων έργων. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι. Δεν ξέρω εκεί πέρα στην Αιτωλακαρνανία που γίνεται προς τη Λευκάδα. Υπεύθυνοι της Λευκάδας εκεί, ακόμη και ο δήμαρχος. Και όλοι οι υπεύθυνοι βουλευτές δεν βλέπουν ότι στόλουν τον κόσμο αλλού. Πρέπει να είσαι διαβασμένος για να πας. Πάμε μέσα. Κάνουμε αλλαγή για δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Α, όχι. Α, προχωράμε. Α, γιατί μου έκανες ένα έτσι. Και νόμιζα ότι μου λες. Λοιπόν, 2-10-7-18.000 παιδιά, και εγώ έκανα γρήγορα το σχολείο αυτό γιατί αξίζει ανάπτυξη. Σαν να το κάνετε να τυρανιέται ο κόσμος. Ξαναλέω, τυρανιέται ο κόσμος με αυτά που κάνουνε παιδιά. Και λέω, δεν τους κόβει, δεν γίνεται. Άρα είναι με δόλο. Είναι με δόλο. Πήγατε αυτές τις μέρες όπου πήγατε. Μια μέρα, δύο, έστω, δεν έχει σημασία. Σιγά μην κάνουμε τις μεγάλες διακοπές. Προσέξατε ότι προς τα μέρη σας και στον δρόμο κάνουν έργα τώρα που θα πάει ο κόσμος βόλτα και δεν τα κάνουν την ώρα που είναι κενό, δεν έχει γυρί, που έχει γυρίσει ο κόσμος και δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, το κάνουν όταν είναι αιχμή να τυρανιά το κόσμος. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, είδα μια κοινοποίηση σπουδαίου στην Κουργού, γιατί είναι σπουδαίος στην Κουργού αυτός ο άνθρωπος, του Πάνου του Φαλάρα για τη Βίκυμος σχολείου. Ότι η πολιτεία δεν την τίμησε όσο της άξιζε. Επαυξάνω στη γνώμη αυτού του σπουδαίου στιγουργού. Δίκαιο σχολείο, μια σπουδαία γυναίκα, άμα ήταν προς τα ψευτοπροδευτικά αριστερά, αν ήταν σε κάνα και Πασόκα και τέτοια όλα αυτά, αν ήταν σε κάποιο, δεν ξέρω για την περνάγανε για δεξιά, είναι καμιά λέπρα αυτός ο τίτλος στην Ελλάδα, είτε ο πατριώτης, και δεν τους προσέχουν αυτούς τους ανθρώπους και προσέχουν κάποιους οι οποίοι είναι ραμολιμέντα, δεν λένε τίποτα, είναι για πέταμα καλλιτεχνικά και τους κάνουν όχι μόνο στο όταν ζουν, αλλά και όταν πεθαίνουν, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ αυτό το σχόλιο του Πάνου του Φαλάρα. Ότι δεν τιμήθηκε όπως έλεπε αυτή η σπουδαία. Τι τραγούδια έχει πει η γυναίκα. Εκείνο το, πώς το λέμε, το άλλο το φοβερό, το ένα τραγούδι που έχει για τα παιδιά μου. Και υδρώνω, έχω ένα χρόνο να τα δω και λιώνω, πραγματικά υδρώνεις ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Ο Φαλάρος πήγα την τιμή, τόσο μεγάλος σπουδαίος συνθέτης, το 1980, να μου γράψει τους στίχους, ένα καταπληκτικούς στίχους. Ξεκίναγε με μια κιθάρα το τραγούδι του, «Μη γελάστε ατί, μη σου επί...» καταπληκτικά λόγια σε ένα έργο μου στο «Μη γελάστε ατί», σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελος.
13: Για τη Βίκη Δημοσχολείου, η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια και έχει τραγουδίσει ποιότητα. Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
13: Έχει τραγουδίσει ποιότητα τραγούδια και επί Πασόκ, οι δημοκράτες του Πασόκ αυτοί, οι δημοκράτες. Έτσι έρναν το Μέγαρο Μουσικής, ο Λαμπράκης βέβαια και εσύ. Δεν τους έδιναν το Μέγαρο Μουσικής, δεν την τιμήσανε αυτή όσο ήταν εν ζωή η γυναίκα, έτσι.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Αν ήταν κανένα ψώνιο ψευτοπροδευτικό, το δώσαν το Μέγαρο, τα δίνανε.
13: Βέβαια, το Ηρώδιο και το Μέγαρο Μουσικής, η αριστερή σήμερα, η αριστερή της πλάκας, γιατί δεν είναι αριστερή αυτή, οι τσέπες είναι γεμάτες και ξεχυλίζουν δηλαδή. Αυτοί, εκτός από ελάχιστους, αυτοί τα παίρνουν αυτά, λες και είναι σπίτια τους. Το έχω ξαναπεί αυτό. Γνωστοί, οι γνωστοί.
0: Σωστά, σωστά.
13: Για την κυρία Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, εφόσον δεν ξέρω αν κάνατε μάχη με δικηγορία, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά εφόσον ξέρατε ότι καίνε ζάχαρη στην Υψηκάμινο και όχι τα ναρκωτικά, δεν το καταγγείλατε. Και δεύτερον, η Ραφάλ, κυρία Ιωαννίδου, δεν είναι άχρηστα πλοία. Ούτε μας τα έδωσε ο Μακρόν, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός από το στέρημά του, γιατί είναι αναγκαία για μας. Και βλέπετε πως κάνουν οι Τούρκοι απέναντι για τα Ραφάλ και για τις μπελαρά ναι, καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, τώρα. Σωστά, μπελαρά.
13: Ναι. Λοιπόν, και προχωρώ, κύριε Στέφανε, περιμένω με μεγάλη έτσι να ξεκινήσετε αυτό το στην εκπομπή σας το κομμάτι που θα έχετε για την αρχαία ελληνική ιστορία και τα λοιπά. Ναι. Το περιμένω.
0: Ναι, ναι.
13: Είχε για τη Νέα βέβαια, για το Βυζάντιο και για τη Νέα, για το πόλεμο του 21, του 40, την επανάσταση του 21, το 40 και για το Βυζάντιο να ασχοληθούμε λίγο εκεί. Να δούμε τι γινόταν. Και ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός αυτά. Δεν είμαι ειδικός, έχω διαβάσει όμως αρκετά πράγματα.
0: Ωραία, κύριε.
13: Να μας τα αναλύουν. Εντάξει, κύριε.
0: Να σε καλά, Άγγελε, για να πάω διάλειμμα, όχι τίποτα άλλο. Δεν σε διακόπτω. Απλώς και μόνο επειδή θα κάνουμε την αλλαγή της ώρας δευτερόλεπτα που είναι για τη δεύτερη ώρα μας.
13: Ναι, να κλείσω.
0: Θέλω να περιμένεις λίγο.
13: Ναι, περιμένω.
0: Πάμε λίγο, πάμε παιδιά να κάνουμε αλλαγή, ναι. Να περιμένω.
14: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
15: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βραδάκι. Έκανα, όποιοι άκουσαν τώρα κάτι και μπορεί να αναρωτηθήκαν τι είναι, έκανα μία σύνδεση των δύο ωρών στο τηλεοπτικό που γυρίζει ο Αποστόλης ο Σαββάκης, να είναι καλά, και που βλέπετε τηλεοπτικά αυτή την εκπομπή, κάποιες εκπομπές από αυτές, Κυριακή 9 με 11 το βραδάκι, στο Alert, τηλεόραση στο Alert, ή Σάββατο βράδυ τη νύχτα 2 με 4. Πάμε και συνεχίζουμε με τον κύριο Άγγελο. Κύριε Άγγελε.
2: Ναι, κύριε Ηλία.
1: Έλα, κύριε Άγγελε.
2: Ναι.
1: Έλα, σε ακούω.
2: Ναι, και όσο για τον κύριο που είπε αυτόν από τη Γλυφάδα, ότι οι 10 εντολές, δεν είναι του Μωυσή. Ο άνθρωπος σεβόταν τους γονείς του, δεν έκλεπε, δεν σκότανε από τα πανάρχια χρόνια, κύριε Ηλία. Και υπάρχουν και έθιμα τα οποία τα εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα, όπως στην ορεινή Μεσσηνία, ας πούμε. Υπάρχει ένα έθιμο που κάθε Κυριακή, μια Κυριακή του καλοκαιριού, μαζεύονται οι συγγενείς και πηγαίνουν στους τάφους των προγόνων τους και τρώνε Κυριακή μεσημέρι όλοι μαζί. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω φίλους από την ορεινή Μεσσηνία. Μπορεί να είναι και αλλού αυτό το έθιμο, δεν το ξέρω. Ναι. Ξέρω για εκεί. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Σε περιμένω από Δευτέρα.
1: Το να είσαι καλά. Έστω και έρθε το λίγο, ξέρεις, δεν θα είναι πολύ, αλλά θα είναι κάθε μέρα και ένα διαφορετικό όνομα από την αρχαία μας.
2: Ό,τι και κάτι άλλο, κύριε Ηλία. Έσετε ήμαρ. Να ξέρετε.
1: Καλώς
2: έσετε ήμαρ.
1: Καλώς βράδυ. Καλώς βράδυ. Καλώς βράδυ. Λοιπόν, αυτό το έθιμο, δεν ξέρω αν το έχω ψήνει στα αυτιά, κάτι μου λέει και είναι καταπληκτικό, χωρίς να ξέρω βέβαια, τώρα είναι έθιμο. Δεν θα πει αυτό το νησιώδη να είναι, είναι περισσότερο συναισθηματικό και εσωτερικό. Το να πάνε και να τρώνε μαζί εκεί, καταλαβαίνετε που εννοώ, με την έννοια του σε χώρο και μπορούσαμε να διευκρινίσει περισσότερο, κύριο Άγγελος. Έχει περάσει έτσι από τα αυτιά μου αυτό, το διάβασμα κάπου που το πέτυχα και λέω τι είναι αυτό, σαν έθιμο ήταν, να είναι σαν να συντρώγουν με τους πεθαμένους οι ζωντανοί. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, τροχαίο πάλι φοβερό, φοβερά τροχαία ρε παιδιά. Στη Βούλα είδα το περιστατικό, δεν μπορείς να ξέρεις να πεις για ποιον και πώς, όταν έχει χαθεί κάποιος ή έχει πεθάνει, ή χαροπαλεύεσαι να κάνεις την κακή κρίση. Εγώ θα κάνω τη γενική κρίση. Δεν έχουμε εδώ να ξέρουμε κάποιον, ούτε ποιος ήταν μέσα στο ταξί, ούτε ποιος ήταν πάνω στη μηχανή. Εδώ όμως βροντοφωνάζουμε και λέμε, κόψτε εκείνη την τρελή ταχύτητα που είστε. Ένα παιδάκι να σπαιτεί αχτή μπροστά σου, ρε άνθρωπο, όταν τρέχεις με τέτοια ταχύτητα, θα σκοτωθείς και εσύ και θα το σκοτώσεις. Ένα μεγάλο στην ηλικία δεν προλάβει να περάσει τον δρόμο. Μην είστε μες στην τρέλα των 120, 150, 170 τρελά πράγματα. Γενικά μιλάω, αν πειραχτεί κανείς. Είδα την εικόνα και όποιος θέλει να κάνει και μία, ας κάνει και μία σύνδεση το τι εννοώ. Το λάθος μπορείς να το κάνει ο άλλος μπροστά σου και πάει να στρίψεις λαθεμένα, ναι. Όταν και εσύ με τη μηχανή τρέχεις με 150, όχι φρένο δεν απατείς, θα βρεθείς στο διαόλου τη μάνα. Όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα, το ξαναλέμε, είτε σε μηχανή είτε σε αυτοκίνητο, τόσο λαβαίνει στα μέτρα σου. Δεν θα βάλουμε μυαλό. Και θα γεμίζουν νεκροταφεία με τάφους που αν κάνεις βόλτα σε πιάνει την ψυχή σου. 27, 20, 18, 22, 23, 25, 16, 18. Δεν έχετε πάει ποτέ σε νεκροταφείο. Δεν έχετε πάει εσείς που οδηγάτε. Που όλοι μας οδηγάμε. Δεν γίνεται να μην προσέξεις, να λες πώς πήγε αυτό, τα περισσότερα παιδιά έχουν σκοτωθεί με μηχανές και με αυτοκίνητα, με την έννοια τώρα τελευταία που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σαν να είναι πια μια κατάρα, σαν να είμαστε κακοί οδηγοί, σαν να είμαστε απρόσεκτοι, αλλά η ταχύτητα φέρει το μεγαλύτερο κακό. Όλα τα άλλα κουτσό αντιμετωπίζονται, αλλά η ταχύτητα όταν είσαι είτε σε αυτοκίνητο είτε σε μηχανή. Δεν πάει να σπεταχτεί μπροστά ένα χαλικάκι να σπεταχτεί, και εννοώ για τη μηχανή ή κάτι με το αυτοκίνητο, τελείωσες, δεν καθαρίζεις. Λοιπόν, να έρθουμε ένα σχόλιο γενικό. Κοιτάξτε στα κανάλια φέτος, μακάρι να έχετε διαφορετικά πραγματάκια. Βαρέθηκε τηλεόραση ο κόσμος. Κοιτάξτε να έχετε όχι μόνο διαφορετικά πραγματάκια και ενδιαφέροντα, γιατί έχετε στηριχθεί τώρα τελευταία σε κάτι σύριαλ, ο θείος τη θεία, ο ξαδέρφος την ξαδέρφη, η θεία την τάδη, το λεσβιακό, η πιτσιρίκα, άντε στο καλό παιδί μου, καλή επιτυχία, η πιτσιρίκα ερωτεύεται την άλλη, στα νοσοκομεία, μην πω και δώσω στίγμα σε σύριαλ, αγόρια τα αγόρια, κάτι τρελά πράγματα, και έχετε διαλύσει και την κοινωνία. Πέρα από αυτό όμως, κοιτάξτε να νεώστε και τις φυσιογνωμίες, τις φάτσες που παίζουν. Το έχετε παρακάνει, παίζουν εκεί πέρα καμιά εκατοστή άτομα, όλα τα σύριαλ εδώ και 200 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια, τουλάχιστον βάλτε το ένα μουστάκι κανένας που δεν τα καταφέρνει, ή ένα μουσι, ή όταν θέλετε γιατρό, να βγαίνει ψηλό γιατρός. Να μην είναι είτε γιατρός, είτε φορτηγατζής, είτε περιπτεράς, είτε ένας υπάλληλος και βγαίνει το ίδιο στυλ. Ίδιους ρόλους βάζετε εκεί από τους 100 ή 10 ταλαντούχοι, άλλη καμιά μετριότητα, καμιά τριανταριά και 40-50 για πέταμα. Και τουλάχιστον δεν τους αλλάζετε σκηνοθετικά να φαίνεται ότι «Α, ρε, εσύ αυτό, αυτός είναι, α, και εδώ κάνει το γιατρό». Τίποτα, τον αφήνετε εκεί πέρα, ίδιο στυλ, όπως μπαίνει έτσι βγαίνει, και λέμε αυτός που έπαιζε και εκεί, αυτός που έπαιζε και εκεί. Αν θέλετε και αν έχετε την εξυπνάδα για το καλύτερο, γιατί μου φαίνεται πως είναι μόνο αφού έχουμε τη δικτύωση εκεί και έχουμε πάρει την έγκριση του σύριαλ στο κανάλι, τι μας νοιάζει τώρα που θα φτιάξουμε, να προσέξουμε. Αυτό όμως την πληρώνει το κανάλι. Γι' αυτό λέω τρύπιες οι οθόνες και στο τραγούδι μας στην αρχή. Το πληρώνει το κάθε κανάλι. Και ο κάθε καναλάς σιγά μην ασχοληθεί πολύ. Σου λέει μου φτιάξαν ένα υλικό. Δεν βλέπω όμως το υλικό αυτό είναι το ίδιο, σαν να είσαι το ίδιο φαγητό με το προηγούμενο και την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη. Και τα συστατικά που έχετε μέσα, ίδιοι. Και τι, ίδιοι όχι καλοί, ίδιοι μέτροι που δεν τους αλλάζετε, τουλάχιστον ακόμη και σαν φυσιογνωμίες, να έχετε στο κοινό να δώσετε ένα νέο προϊόν. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Ελάτε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Με ακούτε?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με συγχωρείτε κύριε Κλαμάνη που επανέρχομαι, Ιωαννίδου.
1: Ναι κύριε Ιωαννίδου.
3: Πρώτον, το θέμα των ναρκωτικών έχει καταγγελθεί 700 φορές για την καταστροφή στη Χαλιβουργική. Απλώς τα λεφτά είναι πολλά και κάποιοι δεν τους συνέφερε να ακούσουν. Και ως προς τα αυτά που μας πούλησε ο Μακρόν, εγώ δεν είπα ότι είναι σαράβαλα. Είπα ότι εφόσον αγοράσαμε του Μακρόν, ορθώς δεν άξιζε να επικαιροποιηθεί ένα παλαιό πλοίο ως μάχημο. Αλλά ως χρήσιμο, να μην το δω ότι αυτό να το κάνουν στόχο και να το βάζουν για να παίζουν οι νεοσύλλεκτοι με αληθινά πειρά. Είναι τραγικό.
1: Αν κάτι αξίζει, θέλει να πεις κύριε Ιωαννίδου. Αν είναι κάτι που είναι σαράβαλο.
3: Δεν είναι σαράβαλο, αυτό σας λέω.
1: Όχι, εσύ είπες ότι. Να σου πω, δεν ήταν που είπες και την πρόταση του νοσοκομείου πλωτό.
3: Ναι.
1: Ναι, πολύ. Μ' άρεσε η ιδέα σου. Αλλά...
3: Είναι αξιόπλο, είναι σε εξαιρετική κατάσταση το πλοίο. Δεν κάνει πλέον για πόλεμο μοντέρνο με τα drones και με αυτά. Δεν έχει αυτόν τον εξοπλισμό. Μα δεν τον χρειάζεται. Εγώ που είμαι μεγάλο μωρό, σας λέω ότι μετά τον πόλεμο τα πλοία του ναυτικού που περιέπλεαν το Αιγαίο είχαν ξεγεννήσει οι γιατροί τους όλες τις νησιώτισες. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Θεός φορέστος, ο Μιχάλης ο Πολίτσος, όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 49 και 52 τους είχε ξεγεννήσει αυτός. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει οι γυναίκες και τα παιδιά. Δεν υπήρχε τίποτα. Μπορεί το ναυτικό να βοηθήσει αυτό.
1: Γιατί ακόμη και τα πιο εύκολα νησιά και θεωρούνται άγωνη γραμμή, τρελά πράγματα.
3: Ναι. Και τώρα το χειμώνα, ας πούμε, για να, πας, για να πάει κάποιο στα μικρά νησιά,
1: ναι,
3: είναι περισσίδεται. Ένας πλοίαρχος με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε μια γυναίκα.
1: Ωραία.
3: Γιατί κανένας δεν πήγαινε να την πάρει.
1: Κυρία Ιωνίου, σε ευχαριστώ για διευκρίνηση. Ευχαριστώ.
3: Και με συγχωρείτε γιατί παρεξηγηθήκαμε.
1: Δεν
3: είπα
1: να
3: ποτέ
1: καλά.
3: Να μην εξηγηθεί τα όπλα.
1: Ακούμε και λέμε
3: είπα
1: και σε έχουμε αντίλογο μετά.
3: Και άλλες χρήσεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Στο πόλεμο, οι μαμάδες μας στις τουαλέτες έκαναν φουστανάκια σε εμάς. Δεν υπήρχαν υφάσματα. Υπάρχουν. Καλή σας νύχτα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Ιωνίου. Σε αυτό ναι, έχει δίκιο. Η γυναίκα όταν κάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν λέμε πως δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Καλή, Μαρία είμαι, καλή.
1: Γεια σου, Μαρία.
4: Γεια σου και η Ηλία μου. Που λες, η μηχανή ερχόταν στο δρόμο της. Ο ταξιδής έκανε αριστερά και χτύπησε πάνω και σκοτώθηκε.
1: Ναι.
4: Το είδες.
1: Το είδα πολύ καλά, ρε Μαρία.
4: Ναι.
1: Εγώ το σχόλιο που άκουσα.
4: Ποιος έκανε την παράβαση, ποιος έκανε, δεν είδε καθόλου τι έκανε. Ξέρε
1: Μαρία, πρόσεξε κάτι τώρα. Εκείνο το πλάνο που είδαμε μας ξεγελάει. Αν δεν μας ξεγελάει,
4: ναι,
1: τότε κρίμα και με τα χιλιόμετρα πήγαινε η μηχανή. Κάνει κάποιος κάποιο παράβαση μπροστά μου. Μου έχουν κάνει 100 φορές.
4: Ναι.
1: Άμα πηγαίνω στο σκοτώ μου, δεν προλαβαίνω να δω την παράβαση του αλλού την ηλικιότητα. Άμα πηγαίνω μία λογική, γλιτώνω και την ηλικιότητα του αλλού που δεν τον βγάζω καθόλου αθώων, αλλά γλιτώνω και εγώ, ρε Μαρία.
4: Βέβαια, η ταχύτητα είναι μεθυστική, ειδικά για τους νέους.
1: Είδες, συγγνώμη τώρα, δεν θα είμαστε γιατί είναι κρίμα. Δεν θέλω το προστατικό αυτό να το κρίνουμε. Μήπως εγώ εκεί είμαι στραβός, ερχόταν σαν...
4: Στον δρόμο του ήταν η μηχανή, στον δρόμο της.
1: Ναι.
4: Και ο ταξιτής έκανε από το
1: πώς ερχόταν η μηχανή, πώς ερχόταν λογικά.
4: Αριστερά.
1: Όχι, παιδί μου, σαν ταχύτητα λέω.
4: Λογική για μηχανή, εγώ την είδα.
1: Λογική. Εντάξει.
4: Λογική.
1: Εντάξει.
4: Καταλάβεις και ο ταξιδής έκανε απότομα αριστερά και χτύπησε πάνω του.
1: Καλά.
4: Δηλαδή ήταν τρίτος στη σειρά και μπήκε ανάμεσα σε δύο και βγήκε μπροστά στο παλικάρι.
1: Ξαναδές το δει, μήπως είναι σαν ερχόταν σαν βόμβα.
4: Ήταν, ας πούμε, ο δρόμος της μηχανής.
1: Ναι, παιδί, το κατάλαβα. Σε ρώτησα.
4: Και ο ταξιδής ήταν έξω και ήταν μπροστά.
1: Το κατάλαβα, έστριβα αριστερά. Ήταν μπροστά του αριστερά και έστριβε στον δρόμο έχοντας μπροστά το πρόσωπο η μηχανή, ο άνθρωπος, έχοντας ταξιτσί που έστριβε αντικανονικά αριστερά.
4: Ακριβώς.
1: Το είδα.
4: Το είδα και εγώ και λέω ότι το παλικαράκι δεν έφταγε. 39 χρονών ήτανε. Παιδί ήτανε.
1: Τι ήτανε.
4: Παιδί ήτανε. Για μας ειδικά, για μένα που έχω και 55 χρονών παιδί και 56.
1: Τι θα πει αυτό 39, είμαστε φυσικά παιδί.
4: Παιδί.
1: Λοιπόν.
4: Δεν τη γλίτωσε, γιατί ζούσε όταν χτύπησε, αλλά δεν τη γλίτωσε το παιδάκι.
1: Έχει φύγει,
4: Ναι, έφυγε.
1: Λοιπόν,
4: ναι. Αυτά είναι τα
1: δράματα. Μην κουβεντιάσουμε, αλλά προς και μόνο λοιπόν, είμαι εναντίον. Εγώ λέω, προσοχή λοιπόν, στις βλακίες των άλλων πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο πιο. Εάν τρέχουμε 150 εκείνη την ώρα, δεν θα γλιτώσει ούτε αυτός που κάνει την κοτσάνα μπροστά, ούτε εγώ. Αυτό είναι το μήνυμα με εμένα.
4: Άκουσε τώρα εγώ που βγαίνω νωρίς με το σκύλο μου.
1: Ναι.
4: Είμαι στην ηλιοφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, στη Λυκόβρηση.
1: Ναι.
4: Και περπατάω απέναντι στο Υπουργείο πάντα που έχει μεγάλο πώς το λένε, πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
4: Ήτανε 3:30, εγώ βγαίνω έτσι πρωί.
1: Ναι.
4: Και κάτι βλέπω μακριά τα φώτα του αυτοκινήτου και λέω, έλα Γκάρι, τρέξε λίγο. Και τρέχει ο Γκάρι και ανεβαίνουμε κανένα δύο βήματα παραπάνω.
1: Ναι.
4: Ευτυχώς που τα έκανα την ημέρα της γιορτής μου πέρσι. Και δίνει μία ένα τράκο και ξεφυτρώνει ολόκληρο δέντρο, το πήρε πάνω του. Οι ρίζες καθίσαν πίσω στο
1: αυτοκίνητο.
4: Ναι, και όλο το φύλλωμα μπήκε μπροστά, λες και του βάλανε περούκα. Και βγαίνουν δύο παλικαράκια και ο άλλος ούρλιαζε πονάω. Φώναζα εγώ ένα το 100, ένα ασθενοφόρο, αυτά. Έτρεμα, γιατί ήταν 5 μέτρα μπροστά μου. Δηλαδή από τύχη γλίτωσα. Και ένας κύριος βγήκε απέναντι, λέει πήρα, μην φωνάζετε, μην ανησυχείτε, πήρα. Αμέσως ήρθανε, πήγαινε οι άλλοι μικροί να τον τραβήξουνε. Αυτός φώναζε πονάω, του λέω μην τον πειράζετε. αφήσαν να τον πάρουν οι ειδικοί, μπορεί να του κάνετε χειρότερη ζημιά.
1: Ναι.
4: Μην τον πειράζετε. Του βάλανε ένα σαν ταψί από κάτω, μια λαμαρίνα, τον τραβήξαν ωραία το ασθενοφόρο, δεν είχα φύγει, έμεινα εκεί. Mm. Και το πήραν το παιδί που έκλαιγε χτυπημένο.
1: Αυτό από πού οφειλόταν, λες?
4: Που οφειλόταν ότι τρέχανε.
1: Mm.
4: Πότε είδα εγώ επάνω κοντά, έφτανε στο τέρμα της λικόβρησης, στα τσιμέντα και πιο πάνω, αν έχεις υπόψη σου, mm. που ήταν η εταιρεία των τσιμέντων, και τον είδα ξαφνικά μπροστά μου. Λέω, πότε έφτασε.
1: Είδες. Αυτό πότε... έλεγα πριν, Μαρία μου, αυτό έλεγα πριν. Αυτό έλεγα πριν, το τρέτη, η ταχύτητα, η άτιμη έχει σκοτώσει όλο τον κόσμο.
4: Ναι.
1: Όταν πηγαίνει με λογική ταχύτητα, λαβαίνει τα μέτρα, σου λέμε.
4: Να
1: σου πω τώρα, η λικόβρηση, μιλάμε αυτό το κεντρικό δρόμο.
4: Η υπερβολική ταχύτητα, η μηχανή δεν ήταν σε υπερβολική ταχύτητα.
1: Δεν
4: ήταν. Δηλαδή, αν τόδες και τόδα, καταλαβαίνω.

0: Μόνο που είχε
1: Να μα το πεις, ίσως θα θυμηθώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο, δεν μπορείτε. Κάτι πώς μου λέει από πει ξεκινάει. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία.
1: Άντε, εντάξει, γεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Μαρία. Πάμε γιατί περιμένουν οι γραμμές. Ναι. Επόμενη γραμμή, πώς το λέγαμε. Ένα ευχαριστώ ακόμη και μετά από χρόνια. Τι δώρα μου δίνανε κάποιοι άνθρωποι, τι έχω δώσει. Τι δώρα έχω δώσει στον κόσμο. Τι δώρα ίσως να έχω δώσει τα περισσότερα δώρα στην ελληνική τηλεόραση. Και μη σας φαίνεται παράξενο σε αξία. Θα σας πω γιατί. Το ξαναπεί. Έδινε ένας ένα αυτοκίνητο. Με ερωτηματικά. Αλλά το έδινε. Εντάξει, δίνανε. Έδινα κάθε μέρα γύρω στις 100.000 με 150 κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα έδινα 50-70 δώρα. Το κουστούμι του Πανταζώνα 15.000. Του Μαραγκάκη το. Δεν το ξεχάσω. Ένα ηλεκτρικά πια από την την τηλεορασούλα. Το ηλεκτρικό σίδερο. Του Λακιό το καθρέφτη των 40.000. Και έδινα κάθε μέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω κάτω από τώρα 100.000, 150, λέω το μέσο όρο, το αστείο. 100-200.000 στα επί δύο ώρα, ένα δύο ώρο που έδινα για πλάκα 10-20 δώρα. Μέχρι και μπουκάλι βέβαια για διασκέδαση τη νύχτα. Ή δύο ποτά μόνο. Γι' αυτό λέω το μέσο όρο. Λοιπόν, αν τα βάλεις σαν σεζόν, ίσως να έχω δώσει τα περισσότερα δώρα στην ελληνική τηλεόραση μαζεμένο σαν ποσόν από τα πολλά δώρα που έχω δώσει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι.
2: Σας ακούω πολύ αχνά.
0: Τώρα ήρθε η φωνή στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, καλό βράδυ. Ήθελα να ευχηθώ σιδερένιος ο κύριος Κώστας.
0: Ναι.
2: Και να του πω ένα βίωμα δικό μου.
0: Ωραία.
2: Πριν από 40 τόσα χρόνια,
0: ναι,
2: είχα μια άσχημη περιπέτεια που προεκλήθη από αποκόλληση πλακούντα και εν πάση περιπτώσει ήταν 3 με ευτήρες εκεί να με περιποιηθούν, mm-hmm, να με φροντίσουν, mm-hmm, και όταν με το καλό βγήκα με το σύζυγο ρώτησα το τελευταίο που με αποχαιρετούσε,
0: mm-hmm,
2: τι λέγατε. Κάθε φορά που ερχόμασταν, η Άννα θα φύγει αυτή τη φορά. Και τελείως αφόρμητα και ειλικρινά μου είπε, εμείς είχαμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλλά παίρναμε κουράγιο από σένα όταν έμπαινες με το χαμόγελο και έλεγες, είναι όλα έτοιμα, πάμε με το χαμόγελο. Λοιπόν, εύχομαι γρήγορα να γίνει υπερδίκη. Το τελευταίο διάστημα είναι 4 τα δικά μου άτομα τα γνωστά που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Όχι έχουν, ναι, το περάσανε. Είναι μια
0: έχουν κάτι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Σιδερένιος, σιδερένιος και το κεφάλι ψηλά. Μου έδινε τόση χαρά όταν τον άκουγα και να είχα τα δικά μου τα τρεξίματα και τα προβλήματα να καλύψω και έλεγα όχι, θα ακούσω.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου δεν μας είπες.
2: Το
0: όνομά σου δεν μας είπες.
2: Άννα, Άννα.
0: Έλα κυρία, εντάξει, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία.
2: Είχα να σας πω και κάτι άλλο, να χαρούν όλοι οι Έλληνες, αλλά κουράστηκα να περιμένω, θα το αφήσω για άλλο βράδυ. Είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ χαρούμενοι θα νιώσουν όλοι και περήφανοι που είναι Έλληνες.
0: Θέλω να μου το πεις τώρα βιαστικά ή αύριο.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχει στεγνώσει το στόμα μου από την αγωνία γιατί δεν ήθελα να περάσει η ώρα, μήπως κοιμηθεί ο κύριος Κώστας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους, σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Αφού δεν μας το λες τώρα που είναι ευκαιρία, θα περιμένει κάποιος άλλος λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Ηλία μου, τι μου κάνεις. Ο Θανάσης από τη Βάρκηζα είμαι.
0: Ο.
3: Καλά είσαι. Ο Θανάσης από τη Βάρκηζα είμαι. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό. Εντάξει, για το σου λέω.
0: Το μικρό, το όνομα με ενδιαφέρει.
3: Ο Θανάσης,
0: τώρα σε ακούω, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, τρία πραγματάκια συνοπτικά, έτσι. Όσο αφορά τον κύριο Στέφανο που μίλησε για τις. Πες το, για τα. Για τα συστήματα που ανατινάξανε στο επάνω στο,
0: ναι, ναι,
3: στο θέμα. Δεν πρόκειται να βρει άκρη γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα αναλαμβάνει.

0: η ομάδα εκαθάρισης του, της εκάθετη κυβέρνησης, έτσι, το οποίο ή λέγεται ομάδα αλήθειας, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, ή το σύστημα του Ελιανέτ, που τα λαμβάνει όλα αυτά και τα τρώνε προς εκαθάριση.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Ούτως ή άλλως. Ναι. Με ακούς?
1: Πώς, ακούω με προσοχή, μήπως είναι κάτι άλλο αυτό που λες. Ναι. Πού να βρεις άκρη, άντε να κάνεις μήνυμα, κυνηγάς πλέον.
0: Επειδή ανάπτυξε να μαζευτούν άλλοι 10 πόσοι τέλειο άνθρωπος, ξέρω εγώ, για να πάω να κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Πίστεψε με ότι όντως έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει μήνυση. Αλλά τι να το κάνεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το σύστημα αυτό είναι πουλημένο βαθιά. Έτσι. Λοιπόν, και πολλά άλλα τέτοια συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις ποτέ άκρη, γιατί είναι το σύστημα τέτοιο που τους προστατεύει. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Και λέγεται σύστημα αλήθειας. Λοιπόν, είναι μια ομάδα ολόκληρη που το κάνει αυτό το πράγμα και δεν πρόκειται να βρει κάτι σε άκρη ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Για το παλικάρι τώρα αυτό που σκοτώθηκε εδώ πέρα κοντά, γιατί εδώ πέρα με το πολύ κοντά εγώ στο θέμα αυτό. Κοίταξε, εάν δεν έτρεχε, γιατί το κακό είναι ότι έτρεχε κι αυτός. Δεν είπα ότι φταίει, ότι δεν φταίει. Εννοείται ότι φταίει ο ταξιτής. Έτσι, αλλά σκέφτεται εδώ πέρα. Αυτό το δρόμο τον κάνω εγώ καθημερινά 3-4 φορές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το όριο είναι 50.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην παραλιακή το όριο εκεί πέρα πια έχει πάει 50.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σίγουρα αν πήγαινε με 50 θα την είχε γλιτώσει.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, καταλάβες.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη. Πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερη. Φαίνεται και στην κάμερα ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς τώρα. Τι να πω στη Μαρία τώρα. Δεν θέλω να έρχομαι κόντρα με τον κόσμο. Μην μου έκανε και στραβού.
0: Δεν είναι μόνο η Μαρία. Είναι και οι οικοί του άνθρωποι που τα ακούνε την εκπομπή μας.
1: Ακριβώς και δεν κάνει θέση. Και τώρα που έχει φύγει και όλα στο παιδί, νιώθω και άσχημα το σχόλιο που έκανα.
0: Και πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ανθρώπους του, οι οποίοι κάνανε και δωρεάν οργάνων, έτσι. Κάνανε και δωρεάν οργάνων, γιατί έμεινε κεφαλικά νεκρός ουσιαστικά το παιδί αυτό. Λοιπόν, εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι το όριο στην παραλιακή, το λέω γιατί μένω εδώ πέρα πάρα πολύ κοντά, το όριο στην παραλιακή έχει γίνει 50 πια. 50, ούτε 70, ούτε 80.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη χωρίς να είναι καμία κακία προς κανέναν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εάν βλέπαμε το ίδιο, επειδή μας το οδηγεί τόσα χρόνια και επειδή
0: ακριβώς
1: προβλέπω και ο καλός οδηγός λέει τώρα είναι, όχι να είσαι καλός οδηγός, να κοιτάς τι κάνουν κι άλλοι. Όταν λοιπόν έχεις μια λογική ταχύτητα, μπορεί να τους ελέγχεις όλους και να γλιτώσεις αυτό το ταξιτζί που έκανε
0: και τα σταδία. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου και εγώ ούτως ή άλλως, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου γιατί όλοι εδώ και οι επαγγελματίες οδηγοί αυτό λένε. Ότι όταν η ταχύτητα είναι μικρή, προλαβαίνεις πολλά πράγματα να αποφύγεις.
1: Σωστά.
0: Καταλάβες. Και επειδή είμαι και οδηγός μηχανής και οδηγός αυτοκινήτου, καταλάβες. Και τα έχω δει και εγώ ουσιαστικά και έχω χάσει κάθε προσυγκούρες μου από τέτοια πράγματα.
1: Τι λες τώρα, γιατί φωνάζουμε, δεν το κάνουμε με καμία κακία για κανέναν. Το λέμε.
0: Το ξέρω, ρε φίλε, το ξέρω.
1: Να γλιτώσουμε, θα άσυνε.
0: Ωραία. Το ξέρω. Και όσο αφορά την τελευταία την κυρία, η οποία είναι και γλυκύτατη. Έτσι, η οποία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Και για την υψικάμινο με τα ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία είναι άλλο παιχνίδι αυτό άλλων.
1: Την κυρία.
0: Έτσι, της μαφίας που παίζει το παιχνίδι της.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όσο αφορά και το θέμα πάλι των σκαφών των παλιών, τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ναυτικό. Αλλά
1: κυρία,
0: και πάλι.
1: Την κυρία Ιωαννίδη εννοείς.
0: Ναι, την γλυκίδα την κυρία αυτή, την οποία είναι οξυδερκέστατη. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ηλία μου. Καλώς, να σε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Παιδιά, μεγάλο πράγμα να ζητάς λίγο να έχουμε τις ίδιες κεραίες στη σκέψη. Δεν είναι εναντίον τώρα. Μπορώ να είχα πάθει εγώ αυτό το ατύχημα και να με έκρινε κάποιος. Δεν είναι κακό. Κρίμα που υπάρχει θάνατος. Εκεί πια σηκώνει τα χέρια. Αλλά δεν είδαμε το πλάνο, ρε παιδιά. Και έτσι ένιωσα και λίγο σαν να μην έκανα κακοήθεια στον αέρα στην κρίση μου. Με το φίλο τώρα τον που έκανε και έχουμε την ίδια γνώμη. Είναι σφήνα, ρε παιδί μου. Όταν δεις το κακό μπροστά σου, το προλαβαίνεις άμα είναι μια λογική ταχύτητα. Και δεν ήξερα, πληροφορία μας έδωσε και μπράβο. 50 έχει γίνει. 50. 50 είναι σαν κότες πάμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε επόμενη γραμμή. Αλέξανδρε, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κύριε Ηλία, η Μέρη από Σάμμο είμαι.
1: Γεια σου κυρία Μέρη μου.
2: Τι κάνετε, καλώς μας ήρθατε.
1: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
2: Περαστικά στον κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνο, να μην το βάλει κάτω, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Βέβαια, τα έχουμε πει 50 φορές, μην το λέμε άλλη φορά. Γιατί θα κουράσουμε άλλους.
2: Το πω γιατί
1: το έχουμε πει 100 φορές μέχρι τώρα.
2: Εντάξει.
1: Πες μου, ό,τι άλλο θέλεις, πες μου.
2: Τι να σας πω, αυτά ήθελα να πω. Καλώς μας ήρθατε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλώς
1: σου βράδυ. Καλώς
2: σου βράδυ. Και καλό χειμώνα.
1: Ακούνε χιλιάδες κόσμος και να ξέρετε ένα πράγμα. Μη με βλέπετε καμιά φορά που λέω, μη μου λες πάλι τα ίδια ονόματα, μη μου λες πάλι το... Είναι χιλιάδες κόσμος που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είπαμε την ευχή για κάποιον, τον Κώστα που είναι αγαπητός και πραγματικά ξέρετε πολύ καλά όποτε με έπαιρνε τι λόγια του έχω πει και τι ύμνους σε εισαγωγικά. Αλλά αν καλησπέρα για κυρία Άννα, η κυρία Μαρία δεν μας πήρε τώρα τηλέφωνο. Γεια σας, η κυρία Μαρία που την ακούγαμε δεν μας πήρε τηλέφωνο, το κάνατε αυτό. Γεια σας, η κυρία Μαρία. Δεν είμαστε εκπομπή δύο άτομα. Είμαστε χιλιάδες κόσμος που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ όλα αυτά που νομίζετε πως κάποιοι πώς μπορεί να μας ενδιαφέρουν. Έτσι διευκρινίζω. Λοιπόν, πάμε. Και άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι Λία.
1: Βεβαίως.
3: Λία, ο Θάνος είμαι.
1: Έλα, Θάνο μου.
3: Μίλησα προχτές, αλλά ακούω αυτά για τα αυτοκινητικά ατυχήματα.
1: Ναι.
3: Ξέρεις τη δική μου περιπέτεια.
1: Βέβαια, μας έχεις πει τον πόνο.
3: Όταν ακούω λοιπόν για αυτοκινητικό ατύχημα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι για την αλληγορία της δημόσιας διοίκησης, κυβερνήσεων, δημάρχων, περιφερειαρχών κτλ.
1: Ναι.
3: Συμβάλλονται, παλιότερα συμβάλλονταν με τους αφισάρχες και σκοτώνανε κατευθείαν τον κόσμο στους δρόμους. Τώρα, Ηλία μου, σκοτώνονται περί τους 650-700 άνθρωποι κάθε χρόνο,
1: ναι.
3: Και ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει, α, δεν το είχα υπόψη μου, δεν ήξερα για τα Τέμπη, δεν ήξερα για το Πρέταντορ, δεν ήξερα για το Τάδε, για το άλλο κτλ. Τότε γιατί είσαι πρωθυπουργός? Παιχνίδι είναι η εξουσία. Στο έδωσε ο μπαμπάκαρος στο παιχνίδι και δουλεύει στον κόσμο. Να σηκωθείς να φύγεις. Να σηκωθείς να φύγεις. Δεν είναι έτσι, κυρία.
1: Κοίταξε, δεν έχεις άδικο όταν είσαι και φέρνεις την ευθύνη μιας κυβέρνησης και μιας χώρας. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω.
3: Ακριβώς, Ηλία μου, έχουμε 55.000 αξιωματικούς. Στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, εγώ είχα επικοινωνήσει με καθηγητές του Πολυτεχνείου και κάνανε ημερίδες το 2008 και τα λοιπά στην παλιά Βουλή.
1: Mm-hmm.
3: Στη Βουλή βρέθηκα κι εγώ σε μια επιτροπή και μιλάγαμε συνεχώς. Και λένε, έλεγε ο Κανελαίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, εγώ που είχα πάει και τον είχα βρει το 2003,
1: mm-hmm.
3: έλεγε ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη, mm-hmm. δεν είναι επεξεγέρασε. Και εδώ η οδική ασφάλεια, στο θέμα των διαφημιστικών πινακίδων τουλάχιστον, δεν πρέπει να αναρτούνται οι διαφημιστικές πινακίδες, γιατί απαγορεύονται από μια διεθνή συνθήκη για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Mm-hmm. Η συνθήκη αυτή λοιπόν περιγράφει την ανάγκη η πολιτεία να χρησιμοποιεί εκπαιδευμένους τροχονόμους και να τους κατεβάζει στο οδόστρωμα. Εδώ δεν υπάρχει στο οδόστρωμα, δεν βλέπεις τροχέα στο οδόστρωμα. Εάν στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχε τροχαίος, ίσως το παιδί θα γρήτωνε ο μοτοσυκλετιστής και ενδεχομένως ο ταξιδιτής δεν θα φερόταν έτσι.
1: Πρέπει ναι, θα νομίζω, να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Δεν είναι να είμαι συνήγορος της κυβέρνησης, αλλά πρέπει να πω το εξής. Όποια κυβέρνηση να ήταν πάνω. Πού να σου είχε ένα τροχονόμο σε κάθε γωνία?
3: Α, αυτό είναι...
1: Πού να τον έχει εκεί?
3: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι σωστό που λες.
1: Δηλαδή...
3: Ο νόμος επιτάσσει
1: ναι.
3: ότι πρέπει στο δρόμο να υπάρχει τροχέα.
1: Παντού.
3: Η συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης.
1: Παντού.
3: Όχι παντού. Όχι παντού.
1: Ναι.
3: Έχουν κάνει προτάσεις ο Σύλλογος των Συγκοινωνιολόγων,
1: ναι.
3: οι καθηγητές του Πολυτεχνείου κτλ.
1: Ναι.
3: Και τα λένε. Πρέπει να, από τους 55.000 αξιωματικούς, ας μας πει η κυβέρνηση πόσους τροχαίους θα προσχολεί στους δρόμους. Πόσους τροχαίους.
1: Θέλει να πει να ήταν περισσότεροι, δεν έχει σημασία σε εκείνο το σημείο.
3: Όχι περισσότεροι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου.
1: Όχι παιδί μου, λέω ρε Θάνο, να είναι, λέω, Θέλει να πεις για να έχει το φόβο και κάποιον να μην τρέχει για αυτό, από αυτήν
4: την πλευρά.
1: Σαν πρόληψη.
4: Το σωστό, αυτό λέει το σωστό. Ο νόμος επιβάλλεται. Δεν τροποποιείς το κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να λύσεις το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, χωρίς να βάλεις κάμερες, χωρίς να έχεις τροχέα. Ποιος θα δει την παράβαση, αν δεν υπάρχει τροχέα? Οι κάμερες ακόμη δεν έχουν μπει. Παίζουν με τις ζωές μας. Ο Κυρανάκης τι έκανε? Τροποποιείς το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και επέτρεψε σε ορισμένους αφισάρχες να βάζουν πινακίδες στις στάσεις των λεωφορείων.
1: Ναι, που μου είχες πει. Ναι.
4: Στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Γιατί η στάση του λεωφορείου ή της οποιαδήποτε συγκοινωνίας πρέπει να είναι βαθιά στο πεζοδρόμιο πέρα, ναι, και φτιαγμένη από τέτοιο υλικό, ούτως ώστε αν φύγει ένα όχημα από το δρόμο,
1: ναι,
4: δεν πρέπει ο υποχούμενος ή ο πεζός να θανατωθεί.
1: Ναι.
4: Εδώ πρόκειται για εκ των προτέρων δόλο, θανάτωση. Βάζουν παχτωμένες μεταλλικές στάσεις, βέβαια η παγίδα θανάτου.
1: Ναι.
4: Το 2012 είχαν σκοτωθεί απέναντι από τον Άγιο Σώση στη Συγκρού δύο γυναίκες και ένας άντρας που έπεσε ιδιωτικό αυτοκίνητο πάνω στη στάση η οποία ήταν στην άκρη του πεζοδρομίου. Πακτωμένη μεταλλική ακρόνηση. Το 1994, στο έχω ξαναπεί ηλία,
1: ναι,
4: στο στέγαστρο στη Σίνα, το 222 λεωφορείο του Ζωγράφου,
1: ναι,
4: ήταν κλειστό γύρω-γύρω το στέγαστρο για να αναρτούν διαφημίσεις. Αναρτούσε διαφημίσεις τότε η Άλμα Τέρμος στο συγκεκριμένο και έπεσε ένα λεωφορείο επάνω και σκότωσε 6 αγόρια και 6 κοπέλες.
1: Πότε έγινε αυτό?
4: 19 Οκτωβρίου του 1994.
1: Στη Σίνα, πάνω στο δρόμο?
4: Σίνα και Ακαδημίας.
1: Ακαδημίας, Σίνα.
4: Στη γωνία.
1: Που είναι η μεγάλη...
4: Στη γωνία. Είχα γραφείο και πήγα από το γραφείο μου εκεί, στη Σίνα, το κύριο Χαρλάτρικο που είχα το γραφείο μου.
1: Ναι.
4: Και έτρεξα εκεί πέρα να δω πώς είναι κανένα από τα παιδιά μου. Τι ή να δω πώς είναι κανένα γνωστό.
1: Δηλαδή 12 άτομα είχαν σκοτωθεί.
4: Βέβαια, 12 ή 11, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Γιατί είναι πολλές στάσεις εκεί στη Σίνα, ήταν
4: οι
1: αφετηρίες.
4: Και γιατί σκοτωθήκανε, ηλία μου? Γιατί το στέγαστρο,
1: ναι,
4: είχε είσοδο, αλλά ήταν κλειστό γύρω-γύρω. Θα μπορούσε να ήταν ανοιχτό, ας πούμε, από τα πλάγια,
1: ναι,
4: να φύγουν τα παιδιά και να αποδεσμευτούν.
1: Ήταν κλειστό, λοιπόν, με διαφημίσεις, ε?
4: Ναι, κλειστό με διαφημίσεις. Και συγκεκριμένα της Άλμα Τέρμων. Το έχω πει επανειλημμένως. Και έχουν υποσχεθεί οι κυβερνώντες από το 1996 ότι θα δημιουργήσουν 9 φορέα οδικής ασφάλειας. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Εγώ τους έχω κάνει και σχέδιο νόμου. Το λέω για τον κόσμο. Συντάσω ένα μπλοκ από το 2000-2006, διαδρομή.com, τα τρία τάμπλοκ, διαδρομή.com. Εκεί ασχολούμαι με την οδική ασφάλεια, τους έχω σχέδιο νόμου για την οδική ασφάλεια, για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Εγώ δεν καταγγέλω, προτείνω.
1: Ναι. Ωραία. Μην το προχωρήσω άλλο, περιμένω γραμμές.
4: Ναι, θα επανέλθω.
1: Έχει ενδιαφέρον και θα επανέλθουμε. Δεν θέλω τίποτα.
4: Πρέπει να επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα σχεδόν,
1: ναι,
4: κάθε
1: μέρα. Να μου το λες σε πιο λίγο χρόνο και με ενδιαφέρει, γιατί ξέρω και τον πόνο σου, αυτό που φέρνεις και αυτό που τράβηξες.
4: Ναι, στο είπα, αλλά αυτά είναι περιστατικά τα οποία έπρεπε να στα διηγηθώ.
1: Ναι, καλά μου το πες. Να είσαι καλά, Θάνο.
4: Να
1: είσαι καλά, Θάνο μου. Ναι, παιδιά, απλώς και μόνο να μην το. Να είναι αυτό το που θέλω την εκπομπή. Να μην το. Είναι σημαντικά πράγματα, βέβαια. Και με αυτό μου θύμισε τώρα αυτό περιστατικό που δεν το καν το θυμάμαι. Το 94, 12 παιδιά εκεί στη Σίνα, γιατί εκεί στη Σίνα, όσοι ξέρετε, από Αθήνα και Ακαδημίας, και βέβαια πιάνετε και Ακαδημίας και Πανεπιστήμιο Γωνία, έχει πολλές Ακαδημίας, τι και τι πιάνετε, Ακαδημίας, Πανεπιστήμιο, πάντως έχει πολλές αφετηρίες. Συνήθως ήταν το κέντρο εκεί των αφετηριών, διάφορα σημεία, για διάφορα σημεία της Αθήνας που φεύγανε τα λεωφορεία. Τι λέει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, Ηλίας Χαρλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Χαραλαμπίδης μέσα, ο Αλέξανδρος στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Τα μεσημέρια 12:30 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Μην τα ξεχνάω, με κάνετε κι εσείς, και πολλές φορές τώρα τα λέω συχνά για να θυμίζουμε, να θυμίζουμε. Και ειδικά κάποιες εκπομπές που είναι πιο. Λοιπόν, το απόγευμα μεθαύριο Σάββατο, το Σάββατο βράδυ, 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Μεσημέρια ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Ενώ καθημερινά ο Χίος βέβαια 5 με 6, έτσι. 2-17-18.000. Και τώρα που έλεγα για τα κανάλια, να πω ένα σχόλιο. Είναι κάποιες εκπομπές καλές. Και μη σας πω, και στα κρατικά κανάλια έχω βρει μερικές φορές καλές εκπομπές που είναι και καλύτερες από ιδιωτικών καναλιών. Πολλές φορές. Ξεχωρίζουν κάποιες, όπως και είναι η εκπομπή που σταμάτησε φέτος. Σταμάτησε φέτος, δεν ξέρω ποιοι να αντικαταστούν, δεν ξέρω, μπορεί να κρίνουν τα παιδιά εκεί πέρα τους, αυτούς πάνε να τους αντικαταστήσουν. Τα φοβερά παιδιά εκεί με το καναπέ 4, πώς λεγόταν εκεί. Με εκείνα τα δύο παιδιά τα φοβερά. Ξεχώριζε αυτή η εκπομπή. Τώρα φέτος νομίζω ότι του αντικαταστούν, αυτό είναι θέμα δικό του, ανάλογα τι θα κάνουν τα επόμενα παιδιά που είναι εκεί πέρα. Φερεντίνος με την, πώς τη λέμε, την άλλη την κοπέλα. Αλλά μέσα σε εκπομπές που ξεχωρίζουν, έχω δει στην κρατική τηλεόραση ακόμη και σειρές καλύτερες από αυτούς που υποτίθεται πως κάποια κανάλια θέλουν να πρωτοστατούν σε καλά σύριαλ. Αλλά και άλλες εκπομπές διαλεκτές. Λοιπόν, μία που ξεχωρίζει και έχω ξανακάνει σχόλια για αυτή τη γυναίκα. Έτσι, για την Ίνα την Ταράντου. Τη Σερτένα που είναι μια εκπομπή που γυρίζει σε διάφορα. Είχα κάνει ξανά σχόλια όταν είχε πάει στη Λευκάδα και μίλαγε όπως μιλάει με ανθρώπους εκεί του λαού, ανθρώπους απλούς, και πιάνει κουβέντα. Έτσι, γλαφυρή παρουσιάστρια που μπορεί να βγάλει και από τον από αυτόν που του ζητάει μια γνώμη. Είναι με τέτοιο τρόπο παρουσιάστρια που γλυκιά εκεί και βγάζει αυτό που θέλει. Είχα ξανακάνει σχόλιο της Λευκάδα που είναι μια γυναίκα που έλεγε συμβουλές για τις γυναίκες που παντρεύονται. Τι ωραίες συμβουλές, γιατί από το λαό θα ακούσετε και καλύτερες συμβουλές. Και όχι από ειδικούς. Οι ειδικοί μπορεί να σε ρίξουν και στο αντίθετο. Ας υπό αυτούς τους καιρούς έχω πει, κάνουν ό,τι μπορούν οι κοινωνικοί λειτουργικά πράγματα να χωρίζουν τα ζευγάρια. Παρακαλάνε να είναι χωρισμένα ζευγάρια. Παρακαλάνε να είναι τα παιδάκια μόνα τους. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα και μέσα στο βιβλίο μου «Γολγοθάς χωρίς σταύρωση». Κοινωνική λειτουργική όλα. Σε κάποια δεδομένα παρελθοντικά δικά μου, μόνο μια εισαγγελέα να είναι καλά, μια Βεργιώτη, καταπληκτική γυναίκα στο παραμικρό που συνέβαινε κάτι, δεν θέλω να πω τώρα, εντάξει, το πρώτο παιδί, γιατί η μάνα δεν ζει πια και ας εύχει νεότατη, δεν μπορώ να πω εναντίον, αλλά να πω το ότι τι είδαμε και την κοινωνική λειτουργία. Δεν μας νοιάζει, κύριο πατέρας, λέει, δεν μας νοιάζει η μάνα χωριστά. Το είδαμε, λέει, το παιδί, δεν μας νοιάζει τι είναι. Δεν μας απασχολεί ο πατέρας. Έχετε τρελαθεί τελείως, ρε. Από μια μάνα γεννηθήκαμε και είναι σπουδαία η μάνα, το συζητάμε. Αλλά χωρίς πατέρα δεν φτιάχνονταν παιδί, ρε άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει κοινωνικού λειτουργού. Δεν τους νοιάζει τα πιανού ήταν τότε, ποιο ήταν εκεί στο Δήμο της Αθήνας, όχι σημερινός δήμαρχος. Τους έλεγα, μας νοιάζει, λέει, κύριε. Τι να σου πω, τις λέω. Τι να σου πω, κοινωνική λειτουργός εσύ. Λοιπόν, αυτά, επειδή πήγε το μυαλό μου στις συμβουλές ωραίες που έδινε σε αυτή την παρουσιάστρια της ΣΕΡΤ της Ταράντου, της Σίνας, ή η Λευκαδίτσα συμπατριώτησά μου εκεί, μια μεγάλη παιδί μου, λέει, πρέπει αυτό να το η γυναίκα να κάνει και λίγο το. Δηλαδή, κάποιες συμβουλές εκείνων των παλιών γυναικών που είναι 10 κοινωνική λειτουργή, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, και άλλα κρούσματα αναφέρω μέσα στο βιβλίο αυτό. Και άλλη κοινωνική λειτουργή. Δεν μας νοιάζει, λέει, αν βάλαμε έναν που τον είχαν τα κανάλια πριν λίγες μέρες να κλέβει και σχεδόν δολοφόνο. Δεν μας νοιάζει που τον βάλαμε το δικό σου παιδί δίπλα. Μην μιλήσω, σε αυτό το θέμα τα αφήνω. Το σιωπώ. Το σιωπώ για να μην πειραχτούν κάποιοι καλοί κοινωνικοί λειτουργοί. Γιατί υπάρχουν και καλοί. Αλλά κάποιοι άλλοι τι τους νοιάζει τώρα, τι με νοιάζει. Λέω, μα βάζετε το παιδί αυτό με δολοφόνο. Πρέπει να το εντάξουμε. Και θέλετε αυτό που. Από το Υπουργείο λέει, μας είπαν αυτό. Και στο δικό μας το σχολείο μας το στείλανε και μας είπαν να ενταχθεί. Μόνο δεν μου λες, κυρία μου, τους λέω. Να ενταχθεί εις βάρος του αλλού παιδιού που τον βάζεις και που θα είναι παράδειγμα, δηλαδή, πια σκουβέντα και θα πήγω εγώ μαχαίρια πάνω μου. Δεν μου απάντησε. Λοιπόν. 2-10-7-18.000. Ελάτε να κάνουμε. Δεν ξέρω πόση ώρα μας μένει ακόμη. Μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπείται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη για την τηλεόραση του Alert και που θα δείτε, που βλέπετε. Τηλεόραση του Alert μας μεταφέρει κάποιες εκπομπές 9 με 11 Κυριακή βράδυ και 2 με νύχτα, 2 με 4 το Σάββατο. Έτσι. Αυτές τις δύο εκπομπές έχουμε εκεί στο Alert το ανερχό, το δυναμικό αυτό κανάλι και ειδικά με τις ειδήσεις που έχει με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο και όλους εκεί πέρα τους άξιους που έχει καλεσμένους. Νίκο Πάσχο και όλους τους άλλους που δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματά τους. Πάμε σε γραμμή? Όχι, δεν πάμε γραμμή. Και θα βρω την ευκαιρία εγώ να κάνουμε, να ελαφρύνουμε λίγο το πνεύμα και να πούμε... Κομικό αυτό που συνέβη, τραγικό και κομικό μαζί. Στα κατεχόμενα της Κύπρου. Δότες σπέρματος για πατεράδες χωρίς να είναι αυτοί οι ίδιοι. Να μην είναι τελικά αυτοί που δώσαν το σπέρμα. Ωραία, ωραία πράγματα. Πήρε η μάνα. Γιατί αυτά τα σπέρματα είναι, υποτίθεται ότι οι μητέρες τα επιλέγουν από πού αγοράζουν, που παίρνουν το σπέρμα. Τα παίρνουν λοιπόν τα σπέρματα αυτά και σου λένε ποιος είναι ο πατέρας, είναι ο κύριος Βαγγέλης τάδε. Μάλιστα. Και σου βρίσκεται μετά με DNA, δεν έχει καμία σχέση με εκείνο τον πατέρα. Το είδατε αυτό, αυτό που έχει συμβεί, έτσι. Φανταστείτε πόσες μανάδες, τα παιδιά τους περιμέναν άλλο πατέρα, μάλλον βρεθήκανε. Που έγιναν αυτά, κάτω στα κατεχόμενα της Κύπρος μας. Αυτά, αλλά τώρα που είπα για σπέρμα, παιδιά, κάπου πήγε το μάτι μου για μια γυναίκα η οποία, μπράβο της, γέννησε στα 62 της. 62 χρονών γυναίκα, εγκυμονούσαν κίνδυνη, αλλά εγκυμονούσα η γυναίκα έφερε παιδί. Έστω και ας ήταν μια όρια άλλης γυναίκας. Εντάξει, δεν είχε γυναίκα. Εξάλλου είχε σταματήσει ο κύκλος της περίοδος της χρόνια πριν. Κι όμως, μπράβο της, κατάφερε ο Άρια Δότριας, άλλης γυναίκας, αφού τώρα φέραμε κουβέντα και είπαμε για το εκείνο το άλλο περιστατικό, να πούμε και, άκου περιστατικό, 62 χρονών γυναίκα. Ήθελε ένα παιδί, τα κατάφερε 62 χρονών, έστω και με κινδύνους. Να το λέμε αυτό γιατί ξέρετε και η φύση, πολλές φορές, πολεμιέται με κάποια πράγματα και νομίζω πως είναι... καλό να το λέμε και σαν αισιοδοξία σε κάποιες γυναίκες που αγωνιούν και είναι και μανάδες που δεν ήταν ικανές να φέρουν παιδιά και έχουν κάνει μαύρη τη ζωή σε παιδιά ή σε οικογένειες ή οτιδήποτε και κάποιες άλλες γυναικούλες αγωνιούν να έχουν, το αξίζαν να έχουν ένα παιδί και δεν μπορέσανε. Γι' αυτό να δίνουμε μια νότα αισιοδοξίας στις γυναίκες που με κάποιο τρόπο εξωματικό, γιατί και αυτή η γυναίκα που είμαι στην Αργεντινή εξωματικά, έτσι, αφού είπα ότι ήταν κάποια δότρια με οάρια γυναίκα σάλης, εξωματικά λοιπόν, δεν έχει σημασία. Μπράβο της που έκανε και που είναι ένα μήνυμα κουράγιο για όσες γυναίκες προσπαθούν. Οι οποίες πολλές φορές να είναι καλά οι γιατροί, είναι κάποιοι πανάξιοι γιατροί, αλλά είναι και κάποιοι γιατροί που καθοδηγούν λίγο λάθος. Ηρεμήστε λίγο, μην έχετε αγωνία, μην παίρνετε πολλά φάρμακα και θα κάνετε πιο εύκολα παιδί. Αυτό μου έχει δώσει η εμπειρία μου όλα τα χρόνια που έπιανα κουβέντα με κάποια γυναίκα που ερχόταν κάτω στο κανάλι, με κάποιον άντρα, ηλία μου, πολεμάγαμε τη γυναίκα μου. Ηλία μου, ο γιατρός μας έλεγε αυτά. Σέβομαι τους γιατρούς, επιστήμονες φοβερούς, βγάζω το καπέλο. Είναι μικροί θεοί. Αλλά είναι και κάτι άλλοι γιατροί που μου λέει μια γυναίκα, ηλία μου, έπαιρνε αυτά που μου έλεγε επί 5 χρόνια. Και δεν, όταν σταμάτησε αυτά, Έτυχα. Λέω, ηρέμησες. Ηρέμησα, δεν είχα άγχος και πιέσα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Πήρα να σου πω ότι ήταν πολύ άναυρο που έκλεισες στο τηλέφωνο χωρίς να ακούσεις.
1: Πάλι τα ίδια. Θέλω να είμαι άνανδρος σε κακοήθεις ανθρώπους. Την κλείνουμε πάλι. Θέλω να είμαι άνανδρος. Άνανδρος θέλω. Σε τέτοιες. Κλείσε την αγάπη. Κλείσε την αντρελή μου. Είναι δυνατόν, ρε. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Τα έβαλε με την αστυνομία. Δεν κατάλαβε. Έχει κάποιο μίσος, πάθος. Τι συμβαίνει να με. Θέλω να είμαι άνανδρος σε τέτοια τηλέφωνα. Χαίρομαι να είμαι άνανδρος. Φαντάς πόσο φέρνεις βάρος της γυναικείας σου υπόστασης. Μας πήρες προχθές, το ξαναλέω, θυμούνται οι τηλεθεατές, είχαν πάρει ένας τώρα να μου πει αν θα συγχωρούσε αυτή τη γυναίκα. Άλλαξε τα φώτα αστυνομικούς, τι κακό της αυλά, τι τους είπε. Πήρε δεύτερη μέρα. Προσπάθησα να κατευνάσω τα πνεύματα, αλλά δεν είναι. Όχι, τα δύο τρίτα είναι πάλι καθάρματα. Πάει και αυτό. Παίρνει χθες το βράδυ. Μας λέει, είναι δαιμονικό το φέρσιμο. Ποιανού δαιμονικό φέρσιμο, που σου κάνανε δύο σχόλια, δύο άνθρωποι και λένε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι αστυνομικοί έτσι. Και παίρνεις τέταρτη μέρα για να μου πεις ότι είμαι άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που ακούω για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι είμαι άνθρωπος. Αλλά το ακούω από μία γυναίκα. Η οποία όμως μία γυναίκα που δεν σέβεται ούτε την ευαισθησία της γυναίκας και τον τρόπο που μιλάει. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να μου λέτε και να μου λες τίποτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσω να σε ακούσω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε γραμμή, Αλέξανδρε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα μου, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Η καλύτερη πράξη που έχεις κάνει μέχρι σήμερα στην εκπομπή είναι που έκλεισε το τηλέφωνο σε αυτή τη γυναίκα.
1: Τι να πω, ρε Μπαρμπακώστα, τι να πω.
6: Η καλύτερη πράξη που έχεις κάνει είναι αυτή. Τα είχε βάλει με την αστυνομία, έβριζε συνέχεια. Η εκπομπή αυτή δεν είναι για να βρίζουμε, είναι για να λέμε τις απόψεις μας.
1: Σωστά.
6: Και για να σε χαροποιήσω λίγο, 1-0 ο Παναθηναϊκός και ελπίζω να το κρατήσει.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο μου λες.
6: Ναι,
1: παρόλο
6: ναι.
1: Που θα σου πω ένα μυστικό. Κλέβω με τα μάτια μου και ίσως τηλεοπτικά να βλέπω κανείς και άλλοι που κοιτάει αυτός εκεί πάνω. Κλέβω τον αγώνα, τον βλέπω.
6: Το βλέπω. Ωραίο. Καλή σου νύχτα.
1: Να σε καλά, Βρα Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι σοφά θα μου πεις κάτι και ξέρω πως έχω δίκιο και με τη γνώμη σου ότι έχω δίκιο. Μου δυναμώνει το δίκιο ότι τι να την αφήσω να μιλήσει. Δεν το κατάλαβε. 4 μέρες. Ή πήγα να μιλήσω, πήγα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να έχουμε τώρα, αν έχουμε άλλη γραμμή, Παναθηναϊκός 1-0, τα καταφέρει, είναι 1-0, εντάξει, μέσα βέβαια είναι στην έδρα του που πρέπει να λάβει τα μέτρα για να δει τι θα κάνει μετά, για έξω. Λοιπόν, αυτά παιδιά, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο τίποτα άλλο πάνω σε αυτό, το έκλεισε το θέμα όλο ο Μπάρμπα Κώστας και Βαροκώστα 2-0. 2-0 τετέι, έτσι, 2-0. Λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα ένα ακόμη δύο σχόλια, παιδιά. Μην ζαλίζετε μέσα τον αν παίρνει τον Αλέξανδρο το παιδί. Εγώ φέρω την ευθύνη. Έτσι, και είμαι σίγουρος πως η διεύθυνση της αυτός που φέρνει ευθύνη είναι ο το ραδιοφώνου, ο υπεύθυνος, είμαι σίγουρος πως θα είχε την ίδια γνώμη το να κλείσουμε σε τέτοια τηλέφωνα το τηλέφωνο. Για να έχουμε τώρα μία ακόμη... δεν έχουμε γραμμή, Αλέξανδρε? Όχι. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή και εγώ να βρω πάλι την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις ομάδες τώρα που μου είπε ο Ραβοκώστας ότι κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει 2-0. Το 1-0 ο ΤΕΤΕΗ το βλέπω το έκανε 2. Πολύ καλό. Είναι καλό να είναι εδώ μέσα στην έδρα σου 2-3 και άντε να φας μετά 3-4. Ενώ αν είσαι 0-0 χαροπαλεύεις. Αν είναι 1, και αυτό είναι αγωνία. Λοιπόν, οπότε είναι καλό αυτό και εύχομαι τις άλλες ομάδες. Σήμερα παίζω ΠΑΟΚ, ποιοι και ποιοι, όποιοι παίζουν, η ΑΕΚ το 0-0 που ήταν καλό, εκτός έδρας, να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Ένα σχόλιο για τους ποδοσφαιριστές θέλω, ρε παιδιά. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές εννοώ. Έχουμε τόσο άξιους ανθρώπους, τόσο άξια παιδιά, που έρεπε να ρίχνουν οι ομάδες βάρος στα φιντάνια, γιατί αποδεικνύονται τι έχουμε βγάλει που τους παίρνουν οι ξένες ομάδες. Ναι, μεν έχουμε δει καλά πράγματα από κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές που ήταν πραγματικά μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όμως αυτοί οι ποδοσφαιριστές μας άφησαν μεν, αλλά οι εκατοντάδες άλλοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν πολλές φορές ήταν πολύ μέτροι και πολύ πιο κάτω από δικούς μας, μας πήγανε πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο και αν κάποιοι μας δώσανε. Αυτό όμως είναι και ένα συνοθήλευμα που το κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο για να έχουμε αυτή την παγκοσμιοποίηση που έχουμε και να ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Σου λέει ήρθαν εδώ και παίξανε παιχταράδες. Πήγα το ποδόσφαιρο σαν μπροστά. Όχι. Γιατί και εμείς τώρα, π.χ. Κωνσταντέλιας, δεν θα φύγει για ξένες ομάδες αν ποντάραμε να είναι ελληνικές ομάδες. Και είδατε κάποιες ξένες ομάδες σκίζουν αυτές τους καιρούς επειδή είναι ατόφιοι από τη χώρα τους. Όλοι από την ίδια χώρα. Πονάνε αλλιώς την φανέλα τους. Πονάνε αλλιώς την ομάδα τους, γνώμη δική μου. Μας κάνανε καλό κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν λέω που ήταν δυνατοί και σπουδαίοι, αλλά την ίδια στιγμή κάνανε εις βάρος των Ελλήνων φιντανιών. Και έχουμε βγάλει τόσο που αποδεικνύονται ότι μας έχουν πάρει σε άλλες χώρες. Τάχα που γίνεται αυτό το συνοθήλευμα που μπασταρδεύουν και ακόμη και το ποδόσφαιρο σήμερα και σου λέει να, και εσείς πήγατε αλλού. Ναι, ωραία, ας ήταν στην Ελλάδα και αυτοί οι παιχταράδες που εμείς δώσαν προς τα έξω. Με το τελευταίο παράδειγμα του Κωνσταντέλια. Λοιπόν, να ποντάρουν αν μπορούν οι ομάδες σε δικά μας φιντάνια, γιατί έχουμε πανάξια παιδιά, αθληταράδες έχουμε, το έχουμε αποδείξει όλα τα άλλα τα αθλήματα και εδώ εμείς το ποδόσφαιρο έχει καταποντιστεί από τους ξένους. Σεβόμαστε τους ξένους άξιους, αλλά είναι εις βάρος των Ελλήνων. Όπως γίνεται σε όλα, ακόμη και στον πρωτογενή τομέα. Έτσι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές που έρχονται πνίγουν τους δικούς μας άξιους. Όπως τα προϊόντα που έρχονται πνίγουν και κάνουν το παν να μην βγαίνουν δικά μας προϊόντα. Τραλά πράγματα βέβαια, μπορεί να πείτε τι λέω, αλλά για σκεφτείτε λίγο. Λοιπόν, 2-17-18.000, αλέξατε καμία γραμμή. Τι διάλο, πασαπαρνήθηκαν, έχουμε, τότε μιλήστε μου. Να μην περιμένουνε, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, Γιάννης από Αθήνα, τι κάνετε κύριε Ηλία.
1: Γεια σου Γιάννη, γεια σου κύριε
7: Γιάννη. Πολύ συνοπτικός και περιεκτικός. Κοιτάξτε να δείτε, φοβάμαι ότι τις επόμενες εβδομάδες η συζήτηση θα γίνει άκρο σουρεαλιστική. Θα σου λένε οι Τούρκοι ότι εμείς έχουμε τα πυρηνικά βλήματα του Πακιστάν από πίσω μας, ότι είμαστε και πυρηνική δύναμη με βάση το νέο ΝΑΤΟ, τη νέα συμφωνία σχεδόν περίπου νατοϊκή που υπογράψαν με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, που είναι πυρηνική δύναμη, έχει 800 πυρηνικά βλήματα. Και εμείς θα λέμε ότι τα βλήματα του Ισραήλ είναι πολύ ανώτερα από του Πακιστάν, όπως και τα βλήματα της Γαλλίας μπορούν να καταστρέψουν οποιαδήποτε πόλη, το Καράτσι, το Ισλαμαμπάντ, δεν ξέρω, ή την Άγκυρα ή δεν ξέρω και τι άλλο. Ξέρετε κάτι, όλα αυτά, αυτό το σύστημα το οποίο λέγεται είναι ανάμειξη φασισμού και καπιταλισμού, θέλει να τρομοκρατεί τους λαούς για να μην ξεσηκώνονται οι λαοί. Όμως στη Σαμαρίνα ξεσηκώθηκαν, εκεί υπάρχει ελπίδα. Πολλές μικρές και μεγάλες χιλιάδες Σαμαρίνες παντού για να μπορέσει ο λαός να έχει την κατάσταση, την νομοθεσία και την εξουσία στα δικά του χέρια. Τι ωραιότερο και τι καλύτερο. Δεν ήμουν περιεκτικός.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιάννη μου, να είσαι καλά Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Παιδιά, πώς θα κάνει ο καθένας την αντίστασή του αυτούς τους καιρούς. Ψάχνει το καθένας. Είναι σε διλήμματα. Το τι συμβαίνει, το τι στραβά βλέπει, το τόσο πόσο πιέζεται. Εκλογές έρχονται και εφόσον ψηφίζουμε και εφόσον μετριούνται σωστά, που ξαναλέω τα λόγια της Μελώνη, που ήταν σοφά, αφού είναι τα κόμματα προσεκτικά προς κάθε κατεύθυνση και αφού ψηφίζουμε, μιλήστε και βάλετε την τύχη και τη δική σας και της Ελλάδος όπως της αξίζει. Χωρίς αυτό να είναι καμία αιχμή εναντίον αυτού που είναι τώρα πάνω. Αποφώνηση. Τελειώνουμε. Χωρίς να είναι αυτό λες και κανένα αντιπολίτευση. Λέω γενικά πραγματικά για το καλό του Έλληνα και της Ελλάδος. Θέλετε να είναι Μητσοτάκης, Μητσοτάκης. Θέλετε να είναι Βελόπουλος, Βελόπουλος. Θέλετε να είναι αριστερά κόμματα, τέτοια αριστερά κόμματα. Θέλετε Πασόκ που λέμε μία ψήφο. Λένε και μερικά αστεία μερικά πράγματα, ρε παιδί. Εντάξει, να έχω και λίγο το γνώδι σε αυτό μερικοί. Με μία ψήφο λέει πάνω τα κυβερνήσουμε και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, όποιος έχει τις βλέψεις και τέτοια ή την πίστη, εγώ σέβομαι όλα τα κόμματα και το Ίξ Πασόκ που είπα τώρα αυτή την. Που έκανα και λίγο σκληρή κριτική. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και με μία ψήφο πιο πάνω θα. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε. Από μένα, τον Λίγο Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο τηλέφωνο και στον ήχο πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε, να δίνουμε ραντεβού αύριο ημέρα Παρασκευή, ενώ να θυμίζουμε πάντα την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 είναι οι εκπομπές που κάποιες από αυτές μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαβάκης και τις βλέπουμε 9 με 11 Κυριακή το βράδυ και Σάββατο νύχτα 2 με 4. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν αύριο το βράδυ, ενώ υπενθυμίζουμε κατά μεσημέρι Βελόπουλος 12 με 1, μετά Ξερέτης Γρηγόρης και μετά Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Δεν μένει τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με τροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες, μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας, εδώ. Ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-008-56. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ μου.

0: ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή στις δρόσεις σε λίγο δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι, αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε, 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσαρία Ζεάκης, είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα
0: με το Μιχάλη. Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Έτσι, Μάνο Μουστάκια.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρουμπίνιο, καλησπέρα, λε παιδί μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Τα χαλκίδα, τα νερά πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι χαλκίδα, τα νερά πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως η τραπεζικός από το Καματερό. Πρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Θα καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Θα γίνεις και πρόεδρος εσύ. Τον φίλο μου τον Δημήτρη.

0: ψάξει, λέει, δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την Ακριβή, από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, Ακριβή μου. Η φίλη μας η Ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουνε βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα, παλικάρι μου, είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι, για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.
1: Από το τύπο.
0: Ολαλά.

είπαμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση, με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εγκμίσουμε, θα το επεδώσουμε. Όλοι, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Καλησπέριζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Το καλησπέριζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: λοιπόν να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα από τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσω μια αγαπημένο στρογδάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνά τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
1: Όταν τα χρόνια...
0: Ολαλά.

0: νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε τα νούμερα, τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας η Διδώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου Ρομπίνιο, το νου σου το φίλο το Σάκη, το Μπουσδούνι.

έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου, έτσι λες εγώ που λιώνω, που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, βλέπεις ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πεις, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο πρόβλημα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου, Ρούμπο. Ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω. Είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουν. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτηρη από την Νέα την Ιωνία. Έγκαιρα 36 μπλόκα στημένα. Καλά να κάνουν, όντως, έτσι. 36 μπλόκα. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αυτή τη στιγμή είναι για Αλκοτές από την Τροχέα. Διενεργούν ελέγχους, καλά κάνουνε πραγματικά, τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου. 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι στα μπλόκα εννοάω, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Γιατί τα αποχηφούντωση τώρα.

ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρονα, έτσι. Ότι δεν κάνω καντάδα, ούτε και δέχομαι καντάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ουέ και λίμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας στην Ισία. Ασία μου, καλησπέρα στον Πειραιά, το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, και έχω πει πολλές φορές, είναι άνθρωπος, δεν θέλω να τσαντίζομαι, δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα και εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου, σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα βάλετε ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

λαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να ανησυχώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

79 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα αυτά. Μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σάββατο Κυριακό. Δεν είχε και στην Καλυθέα βροχούλες, έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα. Νικολέτα και Μαρία το 379. Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνη. Θα τα ακούσουμε. Είναι στα Πάτρια Εδάφη. Μην ακούσει εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα. Έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει έχει πορεία στην. Στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Αλαλά, να δεις ολαλά, Χριστέ μου. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

Στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να το καλησπερίσω. Νικολάκι μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσαν σε όλο το αρκανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνια θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε λίγο. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν είμαι το Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγκλέζικο, έτσι. Το εγκλέζικο. Βεντούζα το πάω το εγκλέζικο.

0: νύχτα σκοτάδια.
1: Ωραίο τραγουδάκι, όντως. Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι, όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Το Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύφη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 5-15 για το εργάλειο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μωρέ, τα ξέχασα, πώς θα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι στο μαγάκι σου? Απόψε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο το τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισσάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει, τίποτα, τίποτα.

Θα το βάλουμε, Λεβέντα, ακόμα και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα μεριά τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, έφη μου, τίποτα ανιστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ, μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το πει κλείσεις ταξιτζί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, όλαλα. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα, τα ρήφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει η τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι, λίγο δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο έτσι, και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάπηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα! Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες! Χριστέ!

0: Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα και καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Παιδί μου, δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.
1: Απ' τη μια στιγμή.
0: Γεια σου, Κουρμπαλή.

0: να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, λεβέντη μου εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, καλό Σαββατοκυριακό λέμε, γιατί να περάσει λίγο, έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία, από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως σαν τα λαγουδάκια, Ρένα, μ' ανταλλάξουμε λίγο, να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού, κι όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό, παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε, οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

Στείλουμε λεβεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέχωρα, για τις παραλίες, ομορφιές, ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά, αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, παραμένω βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο, ωραίο, παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει. Το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα, ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα από τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα. Το 588 φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορήσα, δεν ξέρω αν ή κάτι.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Ποτινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, ακούμε από τον Πειραιά. 4475. Καλημέρα.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο. Έτσι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός. Τώρα 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, τον Ευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα, μονάχα Μαρία μου, τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω μαράκι το μηνυματάκι, μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάσει τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Το πρωί και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το έπες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

Τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Ρε, είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το λαγωδάκι, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή. Χριστέ.

Λοιπόν, αστυνόμε μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έχετε παρακύλει και τώρα και τα άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπρια, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Αυτά τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Βεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομμότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέα σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι, από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει. Είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπούρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλυθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το λέω. Σαββατοκύριακο, είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Τα 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε. Πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι.

Βασίλη μου στον Ταύρο, δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φάνηκε εκεί, και εκεί φάνε αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα. Ποιος είναι αυτός? Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλαιο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο. Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι το τραγουδάκι, οδάκια και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουμε κουβέρτα να κοιμηθούμε. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.

Ωραία, με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, με τα ηλεκτρικά τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου, τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θέματα και παλικάρι μου και στην αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να τη πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ μου!

από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις, από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε. Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε, Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω. Τι να δροσιστώ. Αυτό το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

0: ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν.
1: Ποιος κυρός χωρίς μα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά δεν το λέω? Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηροί που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, Επόλια, στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα, την Γλυκιά.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου λες για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολωνό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51. Έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι. Πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με το νι και με το σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας, από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια. Τρελάδα, τι κάνεις? Δεν σου απαντάω. Δεν απαντάω. Έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις. Καλά κάνεις. Στράτο μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο Παλιγάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι και θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά-σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμις που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη. Μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπου το έχω το βεντούζα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης, μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Να είναι καλά το παλικάρι, Βαγγέλη μου. Καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται. Πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι. Δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοείτο βέβαια, έτσι. Με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει. Καλέ λέει, δεν βγήκα λέει. Απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου. Την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου. Μπράβο η Γεωργία, η τραπεζικός. Δεν σιδερώνετε κι εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε κι εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργός Αρονικός.

Άστο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Τάκη μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια. Γι' αυτό είπα, δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάξει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα γκρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Έλα εδώ, παίρνουμε φόρα.

Έρχεται. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε τις σαρδέλες γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, να το λέω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα την πας εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Δηλαδή, όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μια κουταλιά από πότε. Το απεχθάνω με το ξύδι. Λιγνά το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλατα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω καλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πουλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές δεν σου έβαλα όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες και μετά μου λέει τσαντίζομαι. Τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβεντάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή.

Το να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια και τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χαλαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά. Μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ. Με τη μία. Με τη μία. Λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία να φωνάξω τι θα μου κάνουν. Σιγά. Λιγούρεψα και πήγα. Σερνικό παιδί ήμουνα. Σερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

Θυμάται βέβαια. Τι λέει η παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει. Ωραίο. Στο σινεμά. Να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Και σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον κογό. Για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί. Γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, ήταν αγαπημένο του γιού του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη. Καλημέρα. Λοιπόν, και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα. Που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε, τραβάτε με. Όχι, γιατί κάποιος που παίρνει μια απόφαση την κάνει, την εκτελεί.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλή Πολύ.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά, πολλά, πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να τα βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί τα Πατήσια πάνω και στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά! Εδώ γίνεται πραγματική μάχη, είμαστε. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον. Πριν το τέλος της εκπομπής γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα, ένα συντονάκι λίγο, κάπως έτσι και πέσω στρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? 90% αύξηση, ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση, παραπάνω είναι. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα. Από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά.

γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι. Αγαπάω, ναι. Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση. Αγαπάω, ναι. Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

Ταξιτζή, Γιώργο. Ολαλά. Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

Έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Και πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Και λέω πάλι για να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

επειδή είναι λίγο περασμένες, είναι λίγο περασμένη η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Μην μου στέλνετε μεμονωμένα, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι και θα πάρω και το τσίπουρο. Θα πάρω και το τσιπουράκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ, δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια, τέλεια. Το σωτάκι. Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβητό. Τίποτα, τίποτα. Bye.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος Οχείο, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Οχείο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο το λαγουδάκι. Αλλά πριν ακούσουμε το λαγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια, καλημέρα. Όποιος έχει λέει μία παροιμία στο χωριό μου, τη μίγα λέει μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο δεν είναι στιμή ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα, τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλες το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

είναι μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλος μου ο Τάκης να το χαρίσω. Λέει το τραγουδάκι, θα το ακούσεις Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Τον, και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη του Ταξιζή θα το ακούσει. Θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή τον Ταξιζή και από τον Άλυμο. Μακελάρι, να ακούς. Τον Τάκη από τον Άλυμο. Βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Στέφανο το Χίο. Το μακελάρι μας εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Την Ευαγγελία μας, την σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με καζάν την πι. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας την Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου. Δηλαδή, της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίον παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον Όμιλο των Παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο, αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο,
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρυς Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι οι δημοκρατικοί του Biden στην Αθήνα δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του έναντι αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Εκεί έκανε παλιοπαρέες, που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών.
Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε βάλιο παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους, της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αριουπάγου, που είχε στα χέρια τους υποκλοπές, να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός να τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος, ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή, με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των

Ισραηλινή είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα ελέγχει τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητή έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έχει κατακέρματιστεί από τις κομματικές φατρίες που δικούν το μαγαζί της Κατεχάκη και δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα, στις θέσεις των διοικητών, των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΑΕΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση. Τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών, γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο,
όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας. Η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι ενδεάδερ έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες. Στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς, διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος, τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004, όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο, για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω. Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος για να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πόδι γιατί και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν ο δικαστής εκβιάζεται.
όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή, με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό. Σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα, θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, διότι αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον το συγγενολόγητο γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη, όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε?
1: Είχε γεννηθεί
0: στην Ολυμπασιά, το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη το 1878 της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχτηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον, ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα Λευκά Όρη, αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου τον Απρίλιο του 1889. Πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρου Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε να το βρείτε, το διαβάσετε. Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα τη ζωή του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ. Γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες του, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις? Άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε. Σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Να σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός τάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρέβας τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλη. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, ύποπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κύριος Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παναλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χήμα, γιατί αν βγουν όλα χήμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική τους ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κοπάνηση και πήγε στα Γανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

με καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέας Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κινηθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνω με την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, γιατί ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστρας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά.